Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε και είναι Παρασκευή. Υπάρχει μια χαρά, φαντάζομαι ότι είναι κοινή. Χρόνια πολλά να πούμε στις Αμαλίες. Σήμερα γιορτάζουν οι Αμαλίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά βουλεύτρια που να ονομάζεται η Αμαλία. Μην τολμήσει να πάει να κάνει κεράσματα στη Βουλή, αλίμονό της, δεν ξέρω αν το μάθατε. Γιόρτασε ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος προχτές και πήγε να κεράσει και τσαντίστηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Του είπε: τι είναι αυτό, θα δείξουμε στον κόσμο ότι μαζί τρώμε και πίνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή, θύμωσε. Εμείς δεν θα θυμώσουμε, είπαμε, γιατί είναι Παρασκευή και γιατί σήμερα έχουμε μια τρομερή εκπομπή και τρομερούς συνεργάτες. Κωνσταντίνος Ρέκα, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ, στο μικρόφωνο. Σε λίγο όλοι μαζί, παρεΐτσα, θα βάλουμε τα μαγιό μας και θα πάμε να κάνουμε βουτιές. Να κολυμπήσουμε. Θα μου πείτε ότι κι εσείς θέλετε να κάνετε το ίδιο, αλλά θα σου πω ότι πρέπει να ξέρεις να κολυμπάς, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος στις παραλίες. Και πώς μπορείς να γίνεις καλή κολυμπήτρια, σε εσένα απευθύνομαι, αγαπημένη μου ακροάτρια. Είναι πολύ απλό. Θα λες: είμαι καλή κολυμπήτρια.
3: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στο βαθιά, κολυμπάω στα ριχά, κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια, κολυμπάω με κέφι και χαρά.
2: Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Σαλακά, 50 ευρώ. Και γίνεσαι η καλύτερη κολυμπήτρια και κολυμπάς με κέφι και χαρά. Σε συνάντησα στην πλάζ
4: και φορούσες τουρκουάζ.
2: Με καλοκαιρινή διάθεση ξεκινάμε, λογικό.

0: Και ενώ οι Έλληνα ψάχνουν να βρει μελαχρινά αγόρια στην παραλία, κάποιοι παραμένουν στις επάλξεις της ενημέρωσης και κάνουν εκπομπές. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τους άλλους στις πλάζ και εσύ να πρέπει να πάρεις συνεντεύξεις, να διαβάσεις μηνύματα. Τα παίρνεις λίγο στο κρανίο, όπως λένε και οι νέοι του 80. Η Ανθή Βούλγαρη ήρθε ένα μήνυμα που της έλεγε ότι αφού είσαι μάνα δεν προλαβαίνει. Έγινε εξαλή.
1: Το πω γιατί δεν μπορεί να με φουντώσει τώρα. Επειδή Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος στο Direct, ή αν ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρω, το έχουμε ξαναδείξει, είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Εξαιρετική όμως, πρέπει και εσύ να την ακούσεις. Επίσης ήταν και δύο οικολόγοι πράσινοι που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Μέχρι εδώ, μια χαρά. Καλό είναι να ενημερώνεις σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στη τηλεόραση έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αντικειμενική ενημέρωση. Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό λοιπόν είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και επίσης ό,τι προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά. Το να λέω λοιπόν την άποψή μου δεν θα μου το στερήσει κανείς. Ακόμα και αν είμαι μάνα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου. Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό. Και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια ευκαιρία που μας δίνει η προηγούμενη αναφορά της Ανθής Βούλγαρη να φωνάξουμε όλοι μαζί. Ζήτω οι μαμάδες! Ακόμα και να μην είναι δίπλα μας. Είναι. Και επειδή ο Εντουάρτο Μπενάτο είναι Ιταλός, όπως καταλαβαίνετε, θα το πει στα Ιταλικά. Αλλά συμφωνούμε όλοι μαζί, πάμε. Viva la mamma!

0: Και ενώ οι μαμάδες μας ενώνουν, υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν. Όπως το τένις. Και δεν χωρίζουν εμάς. Εμείς με το τένις τι σχέση έχουμε? Το τένις έχει μπει ανάμεσα στον Μαρκόπουλο, τον υπουργό, ανάμεσα στον Άδωνη, τον υπουργό, και στον Κασελάκη που έπαιξε ο Άδωνης μαζί του τένις. Θα μου πεις, αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει? Ναι, αλλά επανέρχονται.
1: Πώς είναι τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη?
2: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ.
3: Από εκεί και πέρα. Ήταν λάθος δηλαδή?
2: Δεν νομίζω με σαφή αυτό το οποίο είπα.
3: Όχι, γιατί... λέμε, είναι λάθος.
2: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
3: Πώς?
2: Που καθημερινά καθυβρίζει
1: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Καθημερινά ο κ. Πολάκης καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
3: Ναι, ναι. Εσύ έχετε ανοιχτά
4: και αλλού προσπίσεις
3: για δικαστήρια με τον Κασελάκη.
4: Ενώ η έχει τεράστια προβλήματα.
2: Νομίζω ήμουν σαφής αυτό το οποίο είπα.
3: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Νομίζω ήμουν σαφής.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχει τρόπος να λυθούν όλα. Να ζητήσει συγγνώμη ο Άδωνης που έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και να ζητήσει και ο Μαρκόπουλος συγγνώμη από τον Άδωνη που τον έψεξε γιατί έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και ο Κασελάκης να ζητήσει συγγνώμη από τον Μαρκόπουλο γιατί κάτι είχαν ένα θέμα παλιά.

0: συγγνώμη, μεγάλη κουβέντα, αλλά δύσκολη. Πολλοί οφείλουν να την πουν, αλλά κάνουν ότι δεν την γνωρίζουν, δυσκολεύονται να την προφέρουν. Κύριε Μουτσινά, δεν έπρεπε να πείτε μια συγγνώμη κι εσείς στην κυρία Ηλιάκη? Γιατί? Ναι, κάνει ότι δεν ξέρει ο Μουτσινάς.
1: Είπα στη Μαρία πριν μου τις διαφημίσεις ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε είδαμε τον Νίκο τον Μουτσινά. Πραγματικά
2: ναι.
1: Χάρηκα πολύ που ανταμώσατε, γιατί είστε βλαμμένοι και οι δύο.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Ναι,
1: χαιρετώ,
2: ναι,
1: νομίζω ότι αναγνωρίζετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω χάρηκε πολλοί κόσμος με αυτό. Πού δεν σας ξέρανε.
2: Καλά, δεν
1: ήταν
2: και, λεντά,
1: και τους λεντάγατε τόσα χρόνια.
2: Είναι ένα ζήτημα.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
2: ναι,
1: αλλά.
2: Χάρηκε, μωρέ, γιατί μας είχαν συνηθίσει μαζί.
1: Βέβαια. Και τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που κανονικό στην εκπομπή, που αυτά που είχατε το ένα το άλλο, που σε ρωτάγανε σε να σου χώναν τα μικρόφωνα παντού. Τι έγινε, σου ευχήθηκε για το μωρό, σου στείλε δώρο, ήρθε στα βαφτίσια, θα πα στην εκπομπή.
2: Η αλήθεια δεν μου είχε ευχηθεί, ούτε μου είχε στείλει. Δώρο, αλλά ναι, περασμένα ξεχασμένη.
1: Τώρα που θα πάει δημοτικό θα σου στείλει
2: δώρο. Τώρα που θα πάει δημοτικό θα μου στείλει δώρο. Και να σου πω και κάτι, ναι, μιας και το φύγεις.
1: Το φύγω.
2: Ήταν όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο,
1: ναι,
2: είναι ρε παιδί μου, από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους που είναι σαν να τον είχες δει χθες.
1: Το πιάσατε από εκεί που το αφήσατε, δηλαδή.
2: Δηλαδή, σαν να το πιάναμε από εκεί που το αφήσαμε. Και αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, αυτές εσείς ήσασταν τόσα χρόνια. Αγαπηθήκατε, φαντάζομαι, πολύ και αυτά δεν σβήνουν.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε ευχηθεί, ούτε δώρο είχε στείλει. Τσιγκουνιά. Καβούρια. Αλλά ας το συγχωρέσουμε. Γιατί, άκου τι θα πω. Γιατί τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους. Και δεν θα το πω μόνο εγώ. Θα το πει και ο Καζατζίδης και θα συμφωνήσει η Μαρινέλα.

0: Μαρινέλα τώρα, άκου.
1: Εσύ κι αν με εγκατέλειψες, εγώ σε καρτερούσα. Και όποιος διαβάτης πέρναγε, για σένα ναι ρωτούσα.
2: Τώρα που ξαναγύρισα.
0: Ξανα, ναι,

0: πουστί.
1: Θα κάναμε ωραίο τρίο. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ρεπόρτερ στην παραλία, έχουμε να τον ρωτήσετε αν έκανε τρίο ο εκφωνητής αυτή την εκπομπή με τον, δηλαδή, τραγουδιστικό. Θα είχαμε επιτυχία ή... Α, δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την ερώτηση. Τι θα κάνετε? Έχουμε ολόκληρο ανταποκριτή μαζί με το Sky, τον έχουμε στείλει στις παραλίες και αντί να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, την πέφτει ξεδιάντροπα.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Κάνατε φωτιά ή θα κάνετε σελίδι?
3: Εγώ έκανα μέχρι εδώ μόνο, λέω να πάω όλο μέσα σήμερα.
2: Μένατε να έρθουμε εμείς δηλαδή για να...
3: Αυτό θα έρθει, θα φουδίξετε κι εσείς μαζί.
2: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει λάθος, ότι έπρεπε να είχα ενημερωθεί. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έρθω να φουδίξω. Στάνε η θάλασσα ωστόσο.
3: Είναι κρύα, αλλά πεντακάθαρη, ωραία. Δεν είναι και τόσο κρέος ήταν.
2: Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ πάνω σου? Το τατουάζ.
3: Α, είναι, έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιάννη, μπορούμε να τα δείξουμε? Γιατί η κοπέλα είναι κούκλα, αλλά έχει και πολύ ωραία τατουάζ.
3: Αυτή είναι για την κόρη μου και αυτό είναι ο γιος μου.
2: Να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου και να απολαύσεις και τη θάλασσα.
4: Μπράβο, Λευτέρη. Μάλλον το καλοκαίρι ήρθε νωρίτερα.
2: Το καλοκαίρι είναι πάντα στις καρδιές μας, παιδιά, όπως και να, και ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ακούτε και τον παθλασμό των κυμάτων. Με 19 βαθμούς η θάλασσα λάδι.
4: Ζαλίστηκες λίγο, Λευτέρη. Ζαλίστηκες λίγο, μου φαίνεται. Λοιπόν.
2: Hey, Γιονάτη και ο μικρός πρίγκιπας πάντα μου άρεσαν.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σας, λοιπόν, γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σου, Λευτέρη μου.
1: Αυτά συνέβησαν στην παραλία, όπου όλα τα κορίτσια, όλα τα κορμιά είναι μαυρισμένα ή μάλλον είναι σαν τον Μπρούντζο, όπως λέει ο Ντουάρτο Βιανέλο, αμπροντζατίσιμα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τι είναι αυτό, τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί το έχουμε, για να επικοινωνήσουμε. Άλλος τρόπος, δεν υπάρχει, ρωτάς και σου απαντάω. Ναι, υπάρχει, με email. onerpapakialfaradio989.gr. Αλλά θες και κάτι παραπάνω, Viber, ναι. Έχω και Viber. 6947-989-989. Πάρε επομένως. Όποιος και να είσαι. Είσαι η κυρία Λουκά, για παράδειγμα. Ξέρω ότι η κυρία Λουκά παίρνει τους πάντες και κάτι θέλει να πει. Οποιοδήποτε συμβαίνει θέλει να το σχολιάσει. Οποιαδήποτε εκπομπή την ενδιαφέρει αρκεί να της ανοίξει τα μικρόφωνα. Μπορεί να γίνεται μια εκπομπή για το Μουντιάλ. Να είναι, ας πούμε, υποδοσφαιρική. Να είναι άνθρωποι που αναλύουν τις ντρίπλες, που αναλύουν το σύστημα του κάθε προπονητή. Εκεί θα πάρει η κυρία Λουκά, όπως πήρε στη Μαρμίτα. Η Μαρμίτα τι είναι? Μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τα υπόλοιπα.
2: Θα το λέω συνέχεια. Ξυπνήστε, φωνάζω σαν το
3: ξυπνήστε, ωραία.
4: Ευχαριστούμε. Άμα θα έχεις κολατσό μαζί σου, θα λες στην αστυνομία, τσιμπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λέω.
2: Με βλέπω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μιλάει για μένα έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι? Ποιος?
3: Ο Άντερντοκ είναι, ο
5: Άντερντοκ.
2: Πώς σε λένε?
3: Άντερντοκ.
2: Δεν θα επιτρέπω, ρε Αλυτάμπουρα.
3: Δημήτρη το λένε και είναι και από τους Παναθηναϊκούς.
5: Είναι Παναθηναϊκός.
2: Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο γέρος με τα γυαλιά.
3: Ναι, Αλυτάμπουρας είναι, Αλυτάμπουρα.
4: Ο γέρος, ναι.
2: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης.
4: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης. Για πες μου, ρε Πεπέκα, εσύ τι ηλικία έχεις?
2: Πώς μου μιλάς εμένα? Δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν τρώγω τίποτα.
3: Ελένη, αλήτα μπορείς να τους, να ξέρεις. Είναι βάζεμος.
4: Πες μου τι ηλικία έχεις που είσαι σαπατημένο σίκο.
5: Βρε σάταντοκ.
2: Αν δεν φύγει από εδώ.
5: Ε, σάταντοκ.
4: Για πες μου, ρε τσόφλι. Για πες μου, μωρή πατημένη σταφίδα.
2: Πεπέκα, όχι,
4: πες μου, μωρή Πεπέκα, τι ηλικία έχεις?
2: Έλα ρε Αλυτάμπουρα, σατανοβρωμιάρη.
1: Αχ, Ελένη, Ελένη Λουκά. Αχ, Ελένη, έχει τραγουδήσει και ο Ζουγανέλης πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι και το έβγαζε τώρα αυτό το τραγούδι, θα γινόταν πανικός. Γιατί ό,τι δεν πρέπει να πει σε ένα τραγούδι, το έχει σε στίχους.

0: Ελένη. Η εκπομπή με την οποία επικοινώνησε η κυρία Λουκά, είπαμε ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο με ένα δικό του, με ένα δικό της τρόπο. Είναι φανατισμένοι, βρίζονται, φωνάζουν, βγάζουν κάτι λοταρίες που τελικά δεν κερδίζει κανένα στο μηχανάκι. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είπαμε ένα δικό του τρόπο. Σαν το Λάκη Γαβαλά. Ο Λάκης Γαβαλάς θέλει να σχολιάσει το Μουντιάλ. Αν πεις ο Γαβαλάς σχολιάσει το Μουντιάλ, ναι, θα το σχολιάσει. Με το δικό του τρόπο, βέβαια.
1: Ξεκινάμε τις αγαπημένες. Εδώ είναι η ΗΠΑ.
2: Να βλέπουμε και εμείς.
3: Είπα ότι μου άρεσε αυτός από τις ΗΠΑ. Είναι ωραίες οι ρίγες, πάρα πολύ ωραίες. Τα 20 πάνω και κάτω. Είναι 20 χρονών αυτό και βάζει την ηλικία του. Α, είναι νούμερο.
2: Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και 20, ναι.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ το κούρεμά του, κάτσε να το δω λίγο καλύτερα. Δε στα αυτιά του, παιδιά, τι υπέροχα. Τα πόδια δεν τα βλέπουμε, είναι κομμένα για να δούμε αν έχει καλό μυριαίο. Αλλά φαίνεται το ντύσιμό του πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία, προχωράμε στους ωραίους λοιπόν. Προχωράμε στους ωραίους. Πράσινο ακροτήρι. Έκανε και τρομερή εμφάνιση στο Μουντιάλ, δεν το περίμενε κανείς.
3: Ναι, μα είναι φοβερός και πάρα πολύ ωραίο look. Το μπλε electric πάντοτε είναι ένα υπέροχο χρώμα. Ωραία συνδυασμένο με το μπλε. Και με το καφέ δικό του χρώμα, του δέρματός του, πάει πολύ ωραία. Η Βοσνία μόνη της δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι μαζί και η Ερζεγοβίνη. Πού είναι όλος. Δεν είναι, μέτριος.
1: Δεν μας άρεσε και πολύ.
3: Κοίταξε, δηλαδή τώρα ένα μπλε σκούρο που δεν έχει κάτι πάνω, ένα σχέδιο, κάτι, ένα φίδι, ένα... το σύμβολο της Βοσνίας δεν μ' αρέσει. Okay. Τώρα είναι ρούχο αυτό, αυτό είναι σε ένα σώρο. Δεν έχει το σόβρακο.
1: Με τον Μπέλιχαμ, ωραίος.
3: Α, είναι ο Μπέλιχαμ.
2: Αγγλία, Αγγλία.
1: Κάτσε, έχεις κονέ με Μπέλιχαμ.
3: Με προϊόντα, είναι ένα που είναι αποτρικωτικό, Μπέλιχαμ λέγεται.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Η μπάλα
0: στη σέντρα. Αυτό είναι, η μπάλα στη σέντρα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και μια περιγραφή. Όχι μόνο να σχολιάσει φωτογραφίες, να το βάλουμε να περιγράψει ένα παιχνίδι.

0: αξίζει φυσικά. Όλοι μας την φωνή, όλοι μας την γραμμή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είχα πάει να δω μια ταινία, το Toy Story. Τι ωραία ταινία, μην τη χάσετε. Αλλά πριν να αρχίσει η ταινία είχε κάτι διαφημιστικά και διαφήμισαν μια ταινία του Disney, της Disney, το Vaiana. Και βλέπω τη Vaiana, που εγώ την ήξερα Moana. Moana ήταν όταν την πρωτοείδαμε, τώρα της άλλαξαν το όνομα. Και έμαθα ότι της άλλαξαν το όνομα γιατί υπάρχουν, λέει, κάτι προϊόντα που ονομάζονται Moana. Αλλά όλη η ιστορία ξεκίνησε από την Ιταλία, όπου στην Ιταλία δεν τη λένε ούτε καν Vaiana, τη λένε Oceania. Οτσεάνια. Γιατί η Moana είναι η Moana Pozzi, γνωστή πορνοστάρ. Και δεν θέλανε να τον μπερδέψουν τα παιδάκια που να δουν τη Moana και μετά ψάξουν να βρουν καμιά άλλη ταινία και να πέσουν σε τίποτα δύσκολα, και έτσι το άλλαξαν. Εμείς εδώ παραμένουμε σταθεροί στα ονόματά μας. Κωνσταντίνος Ρέκα είναι που ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά, τα επιμελείται ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο για να σου πει κάτι πολύ παράξενο. Δηλαδή σου λένε ότι αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Στο λένε. Αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Πού πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Σε κάποιους πάει εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Σε υποψηφία.
4: Μπράβο,
3: Ρεκελή.
4: Μπορούσα να αρνηθώ τον μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής.
5: Μεγάλος εραστής, ωραίο. Ποιος είναι μεγάλος εραστής της πολιτικής ζωής?
4: Το Πασόκ. Γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί.
3: Όλοι καταλάβανε για τον Νίκο τον Αντουλάκη αυτό. Μήπως έλεγες Νίκος Αντουλάκης, θα πέφτανε κάτω, κατάλαβες. Θα πέφτανε κάτω.
4: Γιατί όχι, είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας.
3: Πες τα.
5: Πολλές επιτυχίες.
4: Πού?
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο γενικό κοινό.
4: Όντως δεν ξέρω.
5: Ισχύει,
4: κάτι ξέρεις μάλιστα.
5: Όχι, εντάξει, δεν λέμε.
4: Πρόεδρε, μπράβο, και σαν νότερα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ναι. Εραστής, αρέσει στο γυναικείο φύλλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι είναι, ο έρωτας είναι τυφλός.

0: ordinary.
1: Το ίδιο να γίνει love.
0: Is even more than anyone that you adore can love.
1: Nat King Cole, τι ακούτε ρε σήμερα. Έλα.

ωραίες μουσικές. Έτσι έπρεπε να είναι η πολιτική. Σαν τραγούδι του Nat King Cole. L is for the way you look at me. Και κάποια κορίτσια εμπνέονται, όπως είπαμε, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάποια άλλα όχι. Ποιος είναι αυτός που τους εμπνέει?

0: Αλέξη, για σένα χτυπάει η καμπάνα του Μασάτου.
1: Ήχε αυτό που είπα, ότι σε αγαπάμε, είσαι ένα πρόσωπο που θεωρούμε δικό μας.
2: Πολύ χαίρομαι.
1: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε και πιθανότητες να γίνει και.
1: Ήξερες το όνομα του κόμματος? Δεν ήξερες τίποτα? Ναι.
2: Κανένας δεν το ήξερε. Δηλαδή, κανένας. Αν ήταν πέντε, είναι ζήτημα.
1: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
2: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τζίπρα και στο.
1: Ναι, αλλά.
2: Αλλά στο κόμμα, ναι, βέβαια.
1: Το νέο κόμμα είναι μια ιστορική περίσταση, δεν είναι κάτι.
2: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
1: Ναι.
2: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
1: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και σχετική καμπάνια. Ψηφίστε Αλέξη για να σας αφήσει βαζάκια. Πάντως πολύ συμπαθητική πρέπει να πούμε η κυρία του Μασάτου και πάρα πολύ καλή συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα. Η καλύτερη συνέντευξη εκεί στην εκπομπή της. Και μας αρέσει που έρχονται κοντά οι πολιτικοί αρχηγοί με τους ψηφοφόρους και γράφουν ιστορία.

0: Συνεχώς φαίνεται ότι όταν ένα αγόρι συναντά ένα κορίτσι, κάτι υπάρχει μεταξύ τους από το βλέμμα. Έτσι τα καταλαβαίνεις. Λες κάτι θα συμβεί, κάτι συμβαίνει, κάτι πάλεται. Υπάρχουν και κάποια άλλα βλέμματα τα οποία δεν είναι όπως πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει ο Κερίδης και να είναι απέναντί του Γιαννακοπούλου και να μην τον κοιτάει στα μάτια. Έλεος κύριε!
1: Έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πολλές.
1: Πείτε μου.
2: Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει.
3: Ωραία σύγκριση, κύριε Κερίδη.
1: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
2: Μαζί τώρα, μην αλλάζετε τον κορπό. Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
1: Σας πω κάτι.
2: Τελεία παράγραφος, πάμε παρακάτω.
1: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
2: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Βάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Κύριε
2: πάμε παρακάτω.
1: Συγγνώμη.
2: Σωστά.
1: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
2: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Μου κουνήσατε το
1: δάχτυλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
2: λοιπόν, ο Καμπουράκη.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Η κυρία Γιαννακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
1: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
2: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
1: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Γερμανία, τι γίνεται στην Γαλλία.
2: Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί.
1: Εντάξει.
2: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη.
4: Μην το κάνετε τώρα, τους τέσσερις.
2: Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα.
5: Όχι, σας παρακολουθούμε.
2: Θα πάρετε θέση.
1: Δεν πρόκειται να
2: πάρετε το ψέμα.
1: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά. Δεν σας αναγνωρίζω.
4: Πρωί Σαββάτο, να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
1: Δεν σας αναγνωρίζω. Δεν σας αναγνωρίζω. Δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
2: Δεν μπορώ το ψέμα, έχω
1: πια γιατί.
4: Μην τσακωθείτε προσωπικά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να προσέχει η κυρία Γιαννακοπούλη το βλέμμα της. Όταν απέναντί της έχει τον κύριο Κερίδη και μιλάνε για τόσο σοβαρά πράγματα. Και κυρίως να μην λέει ψέματα. Και να το κοιτάει στα μάτια της αλήθειας.

0: θα μιλήσω. Και θα μιλήσω για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος δεν λέει μόνο ειδήσεις, αλλά τις χρωματίζει. Γιατί κάθε του κουβέντα είναι χρωματολόγιο.
1: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
2: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
1: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν μ' ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ή ένα.
3: Ή μπλε ή μαύρο.
1: Θα ήθελα και εγώ να βάλω ένα πράσινο.
2: Η κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
1: Τα εκτυπωτικά κόκκινα,
2: καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Αυτό το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
2: Εντυπωσιακά, ρε παιδί
1: μου. Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα. Αλλά.
2: Τι δεν σου αρέσει.
1: Σαν μόλις ξύπνησα.
2: Τι μόλις. Ποιο? Το στυλ, τον πιτζάμα.
1: Όχι, το ροζ. Το ροζ. Εσάς οι γυναίκες σας πάνε τα κόκκινα.
4: Τα έντονα χρώματα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή σας.
1: Μπράβο.
2: Έτσι, βλέπω.
1: Θα πάτε μπροστά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλα τα χρώματα αρέσουν τον Ιορδάνη. Όλα. Πορτοκαλιά, πράσινα, κόκκινα. Όχι το μαύρο.

0: σου, μη βάζεις μαύρο την καρδιά σου. Μέσα καλά σου και λες να ζήσεις, δεν ξέρω για εσύ και μου το σβήσεις.
1: Αυτό το τραγούδι κάτι δεν σου θυμίζει? Δηλαδή τα λόγια αυτά κάπου αλλού τα έχεις ακούσει? Γιατί τους ίδιους στίχους τους έχει τραγουδήσει μια τραγουδίστρια και έχει κάνει επίσης επιτυχία. Ναι, αυτό το τραγούδι το ίδιο με τους ίδιους στίχους αλλά με άλλη μουσική το έχει τραγουδήσει η Αναβίση.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τι είναι αυτός ο αριθμός, ρε παιδιά, το 212-214-800. Τηλεφωνικό κέντρο είναι για να πάρεις. Το email, το nerpapakialfaradio989.gr είναι επίσημο βεβαίως. Viber, έχετε, έχουμε, 6947-989-989. Άκου τώρα μήνυμα. Μας λες, λέει, ότι τη Μωάνα τη λένε Βαϊάννα για την ταινία της Disney και δεν μας εξηγείς γιατί. Ενώ την Αθήνα στα αγγλικά τη λένε Athens, τη Ραφίνα δεν τη λένε Ράφενς. Τι να πω, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, δεν βρίσκω καμία επαφή με τέτοιους ακροατές και κάποια άλλα μηνύματα δεν τα βγάζω, δεν έχουν μπερδευτεί. Αν θέλετε να πάρετε, πάντως εδώ είμαστε. Και ο Μαζονάκης, αν θέλει κάτι να πει, α, δεν τα λέει σε εμάς, βέβαια, τα λέει στην τηλεόραση. Και λέει ότι σχεδόν πρόσφατη η περιπέτειά του με τις κλινικές, τρομοκαΐτια και τέτοια. Να τον ακούσουμε.
2: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του τρομοκαίτιο ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπει εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και βάλω στην αίθουσα, δεν αντέχω άλλο.
1: Υπάρχει άλλη μια οικογένεια που είχε ασχοληθεί με τη μουσική και ήταν και ένα σύριαλ παλιά, ασπρόμαυρο, στην ΕΡΤ. Patridge Family, η οικογένεια Patridge. Η μεγάλη τους επιτυχία ήταν αυτή. I think I love you. Έτσι και το θυμάσαι, δηλαδή, συγχαρητήρια.

0: I love you. Έρωτας. Ο έρωτας συνδυάζεται με τη ζήλια άραγε. Έχουμε μια άποψη, αλλά δεν είμαστε ειδικοί επί του θέματος. Γι' αυτό βγαίνουμε στους δρόμους με το μικρόφωνο. Συναντάμε, κοίταξε τυχερή, τη Ζενεβιέβ. Ζενεβιέβ, τι γίνεται, πώς πάει, ετοιμάζεσαι για το GNTM, μπράβο. Πάμε τώρα στο αυτό που μας καίει. Ζηλεύεις.
1: Ο έρωτας δεν είναι παιχνίδι, είναι ζωή.
2: Ο άντρας σου σε βλέπει στο GNTM και στο First Day.
1: Εννοείται.
2: Και τι σου λέει.
1: Με θαυμάζει, του αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνω το θαυμάζει, όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στο Βασίλη. Κάνω, γι' αυτό είμαστε 20 χρόνια μαζί.
2: Ο γάμος σας δεν έχει περάσει ποτέ κρίση.
1: Εννοείται έχει περάσει κρίση. Έχουμε δύο παιδιά και το ένα παιδί είναι στην εφηβεία. Τι εννοείς.
2: Τι ζηλεύεις.
1: Εννοείται.
2: Του έχεις κάνει και σκηνές.
1: Τον άντρα μου.
2: Ναι.
1: Και άλλες τον βλέπουνε. Αλλά είναι δικός μου κορίτσι.
2: Έχεις κάνει σκηνές ζηλοτυπίας.
1: Εννοείται. Δεν άκου, εγώ αυτά τα σον-σον δεν κάνω σκηνές, δεν. Enjoy. Εγώ τον άντρα μου το διεκδικώ. Sorry.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η ζήλια τυφλώνει τον άνθρωπο. Μερικές φορές φτάνει στο σημείο να μην θέλει ο σύντροφός του ή η σύντροφός του να είναι όμορφη μόνο και μόνο για να μην ζηλεύει.

0: Περιγράφει ένα κορίτσι, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης αγαπημένος, που δεν είναι να του πεις φτούς κοριτσάρα μου, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να έχει άλλα προσόντα, αλλά όπως το περιγράφει δεν είναι για φτύσιμο. Να μείνουμε στο θέμα του φτισήματος. Ο κύριος Ξανθόπουλος, εκπροσωπώντας την αριστερά και την πρόοδο, βρίσκεται απέναντι στην κυρία Βούλγαρη. Και η κυρία Βούλγαρη χρησιμοποιεί μια έκφραση που δεν έπρεπε. Μα φτύσιμο, ανθή.
1: Τώρα που ο Αλέξης είπε ότι εγώ μένα δεν με ενδιαφέρει επί της αρχής να συνεννοηθώ με κόμματα, βλέπετε ότι συγκαλείται.
2: Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα,
2: ναι. Ποιος? Αυτό έκανε. Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν έφτισε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στην πολιτική, όταν λέω δεν θέλω να συνεργαστώ με τον Χασαπόπουλο, ναι, δεν σημαίνει τον φτύνω. Τι? Έχω κάνει μια άλλη επιλογή, διότι εγώ δεν θέλω. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Όχι,
3: απέρριψε.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι, απέρριψε. Έτσι, όχι, με συγχωρείτε, οι χαρακτηρισμοί έχουν σημασία.
3: Κύριε Ξανθόπουλε.
2: Να σα πω κάτι. Συγγνώμη, κύριε Ξανθόπουλε, θα μα τρελάνουν όμω του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, όχι, κυρία. Δεν θα σα τρελάνουν.
2: Να σα πω κάτι.
1: Γιατί το μείζον είναι να
2: αφήσουμε.
3: Πρέπει να επανορθώσετε τη φράση σα.
2: Όχι, δεν επανορθώσω. Είναι σαν να είναι ένα ζευγάρι να τον κυνηγά, να τον κυνηγά από πίσω.
1: Κάνετε λάθο. Κάνετε λάθο.
2: Πώ κάνω λάθο.
1: Δεν μιλάμε για προσωπικέ σχέσει, μιλάμε για πολιτικέ.
2: Τώρα σοβαρά μιλάτε.
1: Σοβαρότατα.
2: Δηλαδή, εσεί θεωρείτε φυσιολογικό ότι ο κύριο Φάμελο είπε. Θα κάνουμε πίσω και θα πούμε έλα Αλέξη και ό,τι θες.
1: Θα σας πω.
2: Και του λέει δεν σε θέλω.
1: Δεν είπαμε έλα Αλέξη και ό,τι θέλεις. Δεύτερον, θα
2: καστιμήσω. Αχ, παίζετε με την νοημοσύνη μας.
1: Καθόλου.
2: Γι' αυτό κύριε Ξανθόπουλε έχετε φτάσει εκεί που έχετε φτάσει. Με συγχωρείτε πολύ.
1: Έχετε κάνει μια κατασκευή στο μυαλό σας την οποία προσπαθείτε να...
2: Που είναι βάση της κοινής λογικής.
1: Μα δεν είναι, δεν ισχύει αυτό που σας λέω.
3: Ελάτε πάμε λίγο παρακάτω.
1: Τελειώνω με το εξής για να σας πω, για να δείτε πώς στην ιστορική της διαδρομή η αριστερά το έχει κάνει και άλλες φορές. Πριν τη δικτατορία, στις συνθήκες της Καχεμή, κουνάτε το χέρι. Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Η αριστερά έχει μια διαδρομή. Δεν είμαστε χθεσινοί και θα είμαστε και αύριο εδώ.
2: Μακάρι να είστε, λοιπόν, αυτό λέμε.
3: Κύριε Ξανθόπουλε, απαντήστε λίγο, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο.
1: Το 63, λοιπόν, το 63, η ΕΔΑ αποφάσισε να μην κατεβάσει συνδυασμούς εκεί που δεν είχε ελπίδα να εκλέξει και να πρημοδοτήσει τον κεντρό υποψήφιο, γιατί είδε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να τελειώσει το κράτος της δεξιάς. Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παραμένουμε στην επίμαχη χρονιά, 63, άντε να πούμε και το 64. Εκεί κυριαρχούσε το τραγούδι «Άρχισαν τα όργανα» με τον Τόνι Μαρούδα. Και εκεί για φτύσιμο λέγανε.

0: Έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ.
1: Φτού σου κοπελάρα μου, λέει ο Τόνης Μαρούδας.

0: άρχισαν τα όργανα το παλιό δερβίσικο. Να μη μου το χόρευες, θα ήταν αφύσικο.
1: Θα μιλήσουμε για φυσικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και κυρίως στις παραλίες.
0: Χόρευτο κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ να σου χτυπώ, έτσι μου αρέσει.
1: Πεινάς, είσαι στην παραλία, πεινάς. Χτυπάς ένα παλαμάκι και έρχεται αμέσως ο λουκουμάτζης. Λουκούμι, φρέσκο. Γίνεσαι χάλια μες στη ζάχαρη, αλλά έχεις το λουκουμά. Άκου να σου πω τι γίνεται. Ο λουκουμάς δεν είναι αθώος. Πίσω από τον αθώο λουκουμά που τον βλέπεις έτσι πασπαλισμένο με τη ζάχαρη, κρύβεται μια ολόκληρη μαφία.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα για την μαφία των λουκουμάδων. Μην το ακούτε έτσι γλυκά, μην ξεγελιέστε δηλαδή από τον τίτλο. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα που εκβίαζε, έδερνε και έβγαζε και πάρα πολλά λεφτά, Δημήτρη. Σωστά?
3: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν σπήρα, η οποία θυμόμαστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι τη συναντήσαμε στη Χαλκιδική, φέτος φαίνεται πως τη συναντούμε στην Πιερία. Και αυτό δείχνει πως έχει συνέχεια η όλη υπόθεση. Μάλιστα, έχει σχηματιστεί δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα ως ενορχιστρωτές όλης αυτής της υπόθεσης. Ένας Έλληνας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και ένας Γεωργιανός. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ, Μαρία, ακούγεται γλυκός ο τίτλος Μαφία των Λουκουμάδων, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρότερο. Στην δικογραφία περιγράφονται λεπτομέρειες και καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια πολύ σκληρή δουλειά κάτω
2: δηλαδή
3: από τον καυτό ήλιο.
2: Αυτούς τους πολιτές που όλοι τους συναντάμε τα καλοκαίρια στις παραλίες και τους έλεγαν: για να συνεχίζετε να δουλεύετε με το έτσι θέλω, με τα ηλίκη, πρέπει να με πληρώνετε. Το θέμα είναι ότι στην ίδια περιοχή, στην ίδια παραλία, μπορεί να δραστηριοποιούνταν διαφορετικές εγκληματικές ομάδες. Οπότε,
3: Μια ομάδα απευθυνόντουσαν στην άλλη και γι' αυτό μπαίνουν σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που κατέληγε σε περίπτωση που δεν δεχόντουσαν είτε να τους χτυπήσουν είτε να τους πυροβολήσουν. Θυμόμαστε πέρυσι στη Χαλκιδική υπήρχε τέτοια περίπτωση που είχαν πυροβολήσει μερικούς στα πόδια για εκφοβισμό.
4: Απορία. Είναι μία η δικογραφία ή άλλη για την Χαλκιδική και άλλη για την Πιερία?
3: Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Φαίνεται πως είναι άλλη ομάδα. Φαίνεται πως είναι νέα ομάδα.
4: Α, είναι καινούργια ομάδα.
3: Είναι κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν συλληφθεί τότε να συνεχίζουν τώρα.
4: Συγχαρητήρια
5: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Λοιπόν, βγάζουμε ένα συμπέρασμα χρήσιμο. Σας το λέμε να το υιοθετήσετε. Τέρμα στους λουκουμάδες. Λουκουμάκι. Λουκουμάκι, μάλιστα Συριανό. Σαν αυτό που υμνεί η νέα

Λαός και Κολωνάκη περιμένει πώς και πώς να φτάσει η ώρα της πληροφορίας, της ενημέρωσης, της ανάλυσης της πληροφορίας. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989. Λίνα Κλήτου, του πανέτοιμη. Αχ, ένα λουκουμάκι τώρα με λίγο κρύο νερό. Σειρά σου έρχομαι. Παρασκευή είναι, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα Θεός, άντε για.

Alfa Radio 989.

0: έχεις εδώ στο ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, λες τώρα εντάξει, θα δω τον Καρλούτσο πρέπει. Το σταμάτη, το φίλο μου, τον αγαπημένο, κάνουμε εδώ πέρα τις εκπομπές χρόνια και τσακ! Ανοίγει πόρτα και μπαίνει η ματζίκα. Η Πόπη. Έχω να κάνω, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε εκπομπή τέτοια ώρα, από πέρσι. Άμα το πετάξω αυτό από εδώ, εκεί θα φτάσει, λες. Είσαι εσύ που πιστεύεις εμένα. Ναι, δεν πειράζει. Λίγο θα περιμένει ακριβώ 4 δευτερόλεπτα να μαζέψω τα σκουπίδια. Ναι, μπράβο, θα το κάνουμε. Λοιπόν, δεν έπιασε ούτε το κατοστό κοντά, δεν πήγε καθόλου. Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα. Μου φτιάξε τη διάθεση, λοιπόν. Ήρθε εδώ πέρα, είδα την Ποπάρα, την Πόπη, τη Ματζίκα, το είδωλο. Τι λέει εδώ. Έχω και κάτι φίλου που με καλούν στη συναυλία του Φέρι. Να ξέρει, τι λέει εδώ. Το θαλασσί τη θάλασσα και όλο το μπλε του χάρτη, να μπει στη χάντρα που φορά. Να μπει ή να πεις, όχι να μπει. Άμα είναι να μπει στη χάντρα που φοράς, να μην με πιάνει μάτι, με πιάνει το μάτι. Άστο τώρα, Κώστα, με πιάνει τελικά. Ενώ πίστευα ότι δεν με πιάνει, τελικά με πιάνει. Δεν πίστευα και στο μάτι, εσύ πιστεύεις στο μάτι. Mm-hmm. Ναι. Ναι, εγώ δεν. Αλλά τελικά μπορεί να έχετε και δίκιο εσείς και εγώ να έχω άδικο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Πόπη Ματζίκα, όπως καταλάβατε, μια και κλείψε την παράσταση με το που ήρθε. Όταν που μπήκε, μάλλον εγώ ήρθα. Ήταν ήδη Πόπη, με περίμενε. Τέλος πάντων, αιτία του μεταξύ 7 η ώρα. Άκουγα τι συμβαίνει. Ωραίο είναι 7 με 10, το αγαπώ. Βολεύει, κάποιοι θα έχουν ξυπνήσει. Είναι για αυτό το Σαββατοκύριακο. Επιστρέφει η κυρία Λάζου το επόμενο. Η αγαπημένη μας Αγγελική. Έχει κίνηση όμως το δρόμο, ρε. Ενώ του 5.30, μόνο κάτι μεθυσμένο που γυρνάνε από τη νύχτα είναι. Και εγώ πάω, γεια σα, ήρθα.
1: Εντάξει, ναι, γιατί φεύγουν οι περισσότεροι.
0: Από πού φεύγουν, για το που πάνε.
1: Φεύγουν για
0: εκδρομή.
1: Ναι.
0: Άλλες. Και σηκώνονται Δευτέρα να φύγουν για διακοπές. Τι ώρα φεύγουν για διακοπές? Αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι μαρτύριο. Με να σηκωθείς, λέει, την ίδια ώρα που φεύγεις και για τη δουλειά. Σηκωθείς την ησυχία σου, θα πεις απαιτήσεις πάλι κίνηση. Και φεύγουν όλοι μαζί συντονισμένοι, μα είχε κίνηση στην Κυψίας. Ενώ 5.30 το πρωί σου είπα, εγώ ο κύριος με το μεθυσμένος που προσπαθούμε να μην τρακάρουμε μεταξύ μας που έχουμε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. Εμείς θα τα δούμε όλα σήμερα μέχρι και τις 10. Γύρω στις 8 θα έρθει η αγαπητή μου φίλη Κατερίνα Φραγκάκη, νομικός, για να μιλήσουμε για δάνεια. Ναι. Και θα έρθει και κατά τις 9, αν καταφέρει να ξυπνήσει, γιατί ήταν μέχρι πολύ αργά στο ΆΚΑ και ετοιμάζουν για τις συναυλίες αυτές που έρχονται όλες και τα ποδόσφαιρα και τα αυτά και τα κλπ. Ο αγαπητός μου Κωνσταντίνος Χαλιώδης, ο συντονιστής του ΆΚΑ, τον περιμένουμε. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Μέχρι και την ώρα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να πούμε τόση επικαιρότητα που δεν ξέρω αν θα μας προλάβει, αν θα μας φτάσει η ώρα. Τι γίνεται, Πόπη, αρχικά, τι γίνεται, νέα, είδες τι πήρα. Πήρα και έχω ένα φίλο ο οποίος μου δίνει gadget. Τον Χασάν. Βεβαίως. Είναι φίλος μου ο Χασάν. Είναι στις Αμπελοκήπους. Μπαίνω πριν από, είμαι πριν από 15 μέρες. Θα τον κάνω διαφήμιση του Χασάν, αλλά είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι πριν από 15, είναι πριν από 15 μέρες. Πρόσεξε τώρα, αυτό είναι όλο περίεργο που θα σου περιγράψω. Που είμαι στο President. Για ένα ραντεβού. Ένα τραπέζι, πρόσεξε, πάνω. Όταν λέω πάνω, εννοώ επάνω στη θέα που είναι το πολύ ωραίο εκεί το μαγαζί. Είμαι λοιπόν εκεί και όπως πάω να πιω το αναψυκτικό μου, τέλος πάντων, πέφτει το αναψυκτικό μου πάνω στο κινητό μου. Αντί να πέσει μέσα στο ποτήρι. Συμβαίνουν αυτά, θα μου πεις. Το πιάνει μια κρίση στο τηλέφωνο, τι έχει μπει νερό, έχει μπει νερό. Λέω δεν έχει μπει νερό, έχει μπει αναψυκτικό. Αυτό τίποτα δεν φώναζε. Κατεβαίνω κάτω στα παιδιά στη ρεσεψιόν, λέω, αχ, σας παρακαλώ, τι να κάνω, έχετε κανένα φορτιστή, έχετε κάτι, αυτό φωνάζει. Μου λέει, πάτε απέναντι, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, ο Χασάν. Πάω κι εγώ στο Χασάν απέναντι, να είναι καλά, με έσωσε, μου το έφτιαξε, μου το φύσαγε εκεί, μου το ζέστενε, μου το έφτιαξε το τηλέφωνο, ήταν και καινούριο, να είναι καλά. Και χθες πήγα και πήρα ένα gadget, το οποίο το βάζουμε, γιατί είμαι και influencer πλέον, Πόπη, δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά τα νέα, αλλά λίμωνο. Ναι, ναι. Και το βάζεις αυτό, και άμα γυρίσω εγώ δεξιά, γυρνάει και το τηλέφωνο. Άμα κοιτάξω αριστερά, κοιτάει και αυτό αριστερά. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ από μια άλλη γενιά. Προηγούμενη. Είμαι ηλικιωμένη influencer, δεν είμαι από τα πιο πίνια τώρα, τα αυτά 17-18. Που... Ναι, καλά, εντάξει. Γριαϊκότητα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν το λέω με αυτή την έννοια, με την καλή έννοια το λέω. Αλλά δεν τα ξέρω και το έχω πάρει, εδώ το έχω φέρει. Έχει και τηλεκοντρόλ. Δηλαδή, ναι, γιατί κάθεσαι σε απόσταση. Μου είπε το μεταξύ ο φίλος μου Χασάν. Μπορείς, μου λέει, να το έχεις αυτό εκεί. Να το στερώσεις, να μιλάς και ξαφνικά να μην καταλαβαίνει, γιατί ο Χασάν είναι και οργανωμένος, να μην καταλαβαίνει ότι τον γράφει στον άλλον. Κοίτα πόσο μικρό είναι, θα πάμε μέσα, είναι ξεκάθαρο. Κοίτα πόσο μικρό είναι το... Θα τα καταφέρω, περιμένετε, θέλω να μου έχετε εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων, πόπι μου, θα το δεις σε λίγο. Βγαίνει αυτό, το πατάς έτσι ένα τσακ και δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι ξεκινάει να γράφει το κινητό. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς ενημερώνουμε πριν καταγράψουμε. Κάτι άλλο δεν τα κάνουν αυτά και μετά προκόβουνε. Εγώ, εσύ για σούπα. Καλά, ναι. Καλημέρα, όμορφη. Δεν μου αρέσουν αυτές οι συμπάθειες με τον Χασάν. Πριν το πει, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα, η οποία μου έχει στείλει το καλημέρα από τις 6. Γιατί σου λέει αυτή 6 δεν βγαίνει. Πού είναι? Να, με εδώ είμαι, 7 είμαι. Ήρθα λίγο πιο αργά. Τι να κάνουμε τώρα? Γιατί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Καλημέρα σε όλους. Τι να ξεκινήσω, έχουμε αυτή την είδηση σχετικά με την Μαρφίν και τους συλληφθέντες, όπου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από πόσα χρόνια, θυμάμαι, παιδιά, που ήμασταν πάνω στην τηλεόραση και τα βλέπαμε αυτά τα γεγονότα εκείνης της περίοδου, τα τόσο τραγικά, και τους ανθρώπους που χάθηκαν και τη γυναίκα που χάθηκε και έφυγε με τον τρόπο που έφυγε, την έγκυο, δηλαδή, τι να πω, εξιχνιάστηκε λοιπόν η υπόθεση μετά από 16 χρόνια. Κάποιοι θα ρωτήσουν πώς και τώρα, βέβαια. Αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα ρωτήσει. Κατάλαβες? Ναι. Ένα ανώνυμο email, λοιπόν, κατονόμαζε τους τρεις δράστες. Έτσι ανώνυμα τα παίρνουν και εγώ τα mail. Και μου λένε πράγματα, να ξέρεις. Ναι. Ναι, να το αμύσει. Σταμάτα, δεν πρέπει να κάνουμε χιούμορ για άλλα θέματα στο θέμα της Μαρφίν. Είναι ντροπή. Λοιπόν, ελάτε να συντονιστώ και να σοβαρευτώ, γιατί εδώ η ματζίκα παρασέρνει. Νέες φωτογραφίες, λοιπόν, ιδιωτών και επαγγελματιών, νέες καταθέσεις ατόμων που πρόσθεσαν σημαντικές λεπτομέρειες και υψηλότερη ανάλυση παλαιότερου βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφιών που συγκρίθηκε με το νέο, ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 10, με αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων και ενός αγέννητου βρέφους. Η επανεξέταση της υπόθεσης που προκάλεσε την ανάσυρση της δικογραφίας ξεκίνησε με ένα ανώνυμο email που έφτασε στο ελληνικό FBI. Να πω εδώ τώρα ότι το ελληνικό FBI, το λέμε ελληνικό FBI γιατί, εντάξει, δεν είναι, είναι η ελληνική αστυνομία. Δεν χρειαζόμαστε να πούμε το ελληνικό FBI να κατακρίνω εδώ πέρα και τους φίλους, συναδέλφους. Γιατί πραγματικά, άσχετα τώρα με τη Μαρφίν, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει τεράστιες επιτυχίες. Έχουν καταφέρει και έχουν εξιχνιάσει εγκλήματα. Δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν. Μην σας πω ότι έχουμε να μεταδώσουμε και να μπορέσουμε ο κόσμος, ο δικός μας, ο οποίος, οι αστυνομικοί μας, οι οποίοι κάνουν όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά, θα μπορούσαμε ακόμα και να τους εξάγουμε, αλλά να μην φύγουν, να κάτσουν εδώ. Λοιπόν, κάνανε και τα θέματά μας, είχαμε και τα θέματά μας με τον 20χρονο, ο οποίος πυροβολήθηκε ενώ οδηγούσε, και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τους αστυνομικούς. Εκεί ήταν, αν θέλετε πάλι τη γνώμη μου. Τώρα, βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις τη δεδομένη στιγμή όταν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί επιθετικά στην οδήγηση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση το να πυροβολήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, και αυτό το εξετάζει η αστυνομία, είναι τρομερά άδικο πάντως. Και αν κρίνουμε και από τις ειδήσεις που βγαίνουν και μιλούν ότι το παιδί ήταν αυτιστικό, ακόμα περισσότερο. Πολλοί έχουμε αναρωτηθεί, και εγώ ανάμεσα σε αυτούς, πώς ένας αυτιστικός άνθρωπος οδηγούσε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές μορφές αυτισμού και υπάρχουν και διακυμάνσεις. Όπως επίσης ότι δεν μπορεί να λέμε να ενταχθούν οι άνθρωποι με αυτισμό στην ελληνική κοινωνία και να δημιουργήσουμε τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα και ταυτόχρονα να λειτουργούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά. Θα βάλω τραγούδι γιατί βάρινα και δεν θέλω και έχω την πόπη σήμερα και έχω να πω τόσα πικάντικα που δεν υπάρχει λόγος κανένας.
2: Αλφα Radio 989.

0: μάθει πώς λειτουργεί. Δηλαδή, μου το έδωσε το τηλεκοντρόλ. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Πάρα πολλά. Πάρα πολύ. Ναι, θέλει πολύ να μαθαίνεις και γι' αυτά. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα πρέπει να μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε γι' αυτά. Τι να κάνω. Πρέπει να εξυγχρονιστώ. Ναι, να είμαι εξυγχρονισμένη. Είναι και αυτά τα προβλήματα που συμβαίνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, από μια καλή μέρα σε όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Στον Κώστα, στον Θεμιστοκλή, στην Όλγα, την Βασιλική, τη Δέσποινα, τη Μαρίνα, το Γιώργη, το Γιώργο, όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Και θα μείνουν και στην παρέα μας, δεν θα φύγει κανείς, μέχρι και τις 10. Και αν θέλετε, στείλτε και κανένα μήνυμα στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Και ο nerpapaki@alfaradio989.gr που είναι το email μας για οπουδήποτε θέλετε και επιλέξετε να στείλετε. Αν θέλετε να μας ακούσετε και δεν είστε τώρα στο ραδιόφωνο και είστε κάπου αλλού που δεν πιάνει το ραδιόφωνο, υπάρχει και η επιλογή. Θα πεις πώς με ακούτε για να τα πω. Είναι λίγο πριν φύγετε, ρε παιδί μου, και πάτε κάπου αλλού. www.alfaradio989.gr. Θα πάμε σε break. Πάμε.
1: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: για βουτιές. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Ναι, αλλά δεν θα έχει κανένα λαγό κεφάλαιο γη. Κοπάζουν οι άνεμοι, να ξέρετε. Φτιάχνει η θερμοκρασία. Επίσης, τι ωραία ιδέα ήταν αυτή που σκεφτήκανε να βάζουν τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια που βλέπεις ένα site. Αυτός που το έχει σκεφτεί, να ξέρετε. Ναι, μεν καταλαβαίνω ότι έχει τη λογική του ότι αυτό, αλλά δεν είναι. Βιάζει αυτό που πάει να διαβάσει να πει κάτι. Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Λοιπόν, 36 βαθμούς το θερμόμετρο, κοπάζουν οι άνεμοι. Πού αναμένονται τοπικές βροχές, μεταξύ, γιατί έβρεξε προχθές. Ήμουνα στο δρόμο, ξέρεις, ήμουνα στη Βουλή, πήγα να κάνω μια συνέντευξη, κουβάλαγα και όλα μου τα γκάτζετ πάλι, τα μηδότα, τα υπόδια, τα φώτα. Έχω πάει και κάτι φώτα, φαίνομαι παντού. Καταπληκτικά. Και ξαφνικά πιάνει αυτό το ψηλόβροχο. Το ντίγκι, ντίγκι, ντίγκι. Φόραγα και ένα παπούτσι γλίστρα για πώς και δεν πήγα κουτουβαλώντας να κατέβω εκεί την Βασιλή Σοφίας. Τέλος πάντων, λοιπόν, για σήμερα να πάτε για καμιά βουτιά. Δεν φαίνεται να βρέχει. Εύχομαι. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί, αν σας ενδιαφέρει, στη Δυτική Μακεδονία από 14 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία 17 με 34. Στην Θεσσαλία 21 με 36. Στην Ήπειρο 16 με 32. Στη Στερεά 19 με 35. Στην Πελοπόννησο 18 με 33 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου από 19 μέχρι και 33. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 μέχρι και 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα 20 με 33, θα πάω αύριο, και στην Κρήτη από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, στην Αθήνα θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν νότι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 23 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Επίσης αυτή την κούπα που βρήκα μέσα στην κουζίνα λέει εδώ έχει τρία γαϊδουράκια και λέει είμαστε για τα πανηγύρια. Τυχαία εγώ την πήρα την κούπα, να ξέρετε. Δεν ξέρω τι συνέβη, πώς προέκυψε. Γιατί δεν βρήκα μια άλλη κούπα και βρήκα αυτή. Λες να το είχαν κάνει επίτηδες, δεν την είχαν βάλει μπροστά για να πάρω αυτήν. Όχι, ήταν τυχαίο. Δεν υπάρχει εδώ σαμποτάζ. Σαμποτάζ εντός του ραδιοφώνου μας, όχι. Εδώ στον Αλφα Ραδιο 89. Τι τραγούδι θα βάλουμε? Αντέλ. Ποιο είναι? Rolling to the Deep. Deep. Πάμε να δούμε το Deep.
1: Αλφα Ραδιο 989.

Είχαμε ακόμα ένα τραγικό γεγονός, μιας και σκοτώθηκε αυτή η κοπέλα 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ που επέβαινε στην μηχανή του πατέρα της. Βλέπω εδώ πέρα την είδηση ότι στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ έπειτα από το χαμό της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας Άννας Μαρίας Πανταζόνη σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη. Η ανήλικη σκοτώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιφερειακή οδό όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της νεαρής. Η 15χρονη αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά και το φετινό καλοκαίρι μάλιστα θα συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, καθώς θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα ταλέντα της. Στην εκπομπή Live News μίλησε ο πατέρας της κοπέλας, περιγράφοντας το τροχαίο δυστύχημα. Είπε ότι μου σκότωσαν το παιδί μου, κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα, αλλά το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή είχε χτυπηθεί από πίσω, που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Την απιστώ, η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Τραγικό. Τραγικό γεγονός και. Φορούσε κράνος η μικρή. Το έχουμε δει. Όχι τα έχει καμία σημασία. Έχει σημασία. Να το πω ακριβώς όπως πρέπει. Έχει σημασία αν φορούσε κράνος. Αλλά μου έχει τύχει να ξέρεις. Πριν από. Εντάξει, και οι οδηγοί των εμπορηματοφόρων κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Αλλά κάποιες φορές επειδή είναι. Εγώ δηλαδή που έχει τύχει και έχω έρθει 5-6 το πρωί και κατεβαίνουμε εδώ. Έχω. Θυμάμαι μια μέρα και αυτό τώρα εντάξει. Είναι τραγικό σαν γεγονός, αλλά ευτυχώς εμείς την γλιτώσαμε. Θυμάμαι είχε και χιόνια και κατεβαίναμε την. Εδώ την. Ποια είναι αυτή, όχι Βιλτανιώτη, στην προηγούμενη που είναι από το. Πιο πάνω, την κάθετο που είναι από τον ηλεκτρικό, τον τρένο. Ναι. Κατεβαίναμε λοιπόν και θυμάμαι ότι εμείς κατεβαίναμε και μάλιστα ο ταξιτζής και προς τιμήν του ούτε έτρεχε, ούτε ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί επειδή είχε και το χιόνι και ψιλογλίστραγε, πήγαινε με πολύ προσοχή. Πόπι και αγαπητοί ακροατές, θυμάμαι, πετάχτηκε ένα απορριμματοφόρο με ταχύτητα, και εγώ δεν ξέρω, πρέπει να ήταν 2 χρόνια πριν, 5.30 το πρωί, αν ο οδηγός του ταξί δεν είχε τα αντανακλαστικά να στρίψει

0: που εδώ. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι, μαζί δεν ήμασταν που λέγαμε για τη Μέγκαν κάποτε. Και για τον. Που πήγε, τον, που τον είχε. Τη Μέγκαν Μάρκλ, την κήπησα που όταν είχαν γνωριστεί και είχαν παντρευτεί. Λέγαμε ότι πώς θα πάει και αυτό το ειδήλιο και λοιπά και αυτό και αυτό. Φύγαν άρον-άρον τελικά από το παλάτι, πήγαν εκεί. Δεύτερον, δεν βγαίνει τώρα το budget, όπως καταλαβαίνεις, γιατί προσπαθήσαν να κάνουν μια επιτυχημένη καριέρα τηλεοπτική. Αλλά δεν πήγε καλά αυτό. Ναι, πάμε break. Και τώρα προχθές, ενώ ξέρεις, είχαν αρχίσει, είχαν και σχόλια, είχαν και τσακωθεί αυτό, τα πεθερικά, τα συμπεθέρια, αυτά, τα ξαδέρφια, τα μπατζανάκια. Παντού συμβαίνει αυτό, είτε είσαι στο Παγκράτη, είτε είσαι στη μεγάλη στο Μπάκινγχαμ. Το ίδιο γίνεται το κόνσεπτ, δεν αλλάζει. Και μα πήγανε στο, να δουν τον Κάβελο. Σφίξανε τα λουλιά, λέω εγώ. Και είχαν μια πολύ ωραία συνάντηση, η οποία μάλιστα δεν είχε και καμία δημοσιογραφική κάλυψη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν για το Θεαθήνα, ήταν ουσιαστικό. Πάνε να τα ξαναβγούν, σου λέει: εδώ πέρα δεν βγαίνουμε, δεν βγαίνει το μπάτζετ, δεν έχουμε φύλαξη, δεν έχουμε αυτό. Ας πάμε εκεί στο Βασιλιά, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, αυτά τα καλά είπα, λέω, φαρμακόγλωσσα, εσύ φταίς μπατζίκα. Πάμε να. Οι άνθρωποι αγαπιούνται και πήγαν να συναντηθούν αμέσως εσύ. Πάμε να βάλουμε ρυθμιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: επιστρέψαμε. Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Πόπη Ματζίκα. Εσύ, Πόπη, έχεις αλλάξει ταυτότητα. Δεν έχω προλάβει. Και κυρίως ξέρεις τη βαριά με τη διαδικασία ότι πρέπει να πάω να ενημερώσω μετά. Νομίζω ότι δεν ενημερώνεται αυτόματα. Στις τράπεζες και λοιπά πρέπει να πάμε.
1: Αν έχεις τέτοιο από το κινητό.
0: Μπορεί να το κάνεις από το κινητό. Are you sure?
1: Yes, of course.
0: Άμα είσαι sure, να πάω τότε. Γιατί εγώ αυτό βαριόμουν. Πρέπει να πάω να ενημερώνω. Α, ναι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, λίγες μέρες οι προθεσμίες πρέπει να πάω για τις νέες ταυτότητες και όλοι όσοι δεν έχουν δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Το διαβατήριο. Άμα έχεις ταυτότητα, μπορεί να ταξιδέψουν. Το διαβατήριο. Έτσι, καλά, ας πω την είδηση όπως πρέπει, γιατί πρέπει να πάνε να φτιάξουν την ταυτότητα και εγώ μαζί. Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας με τις 3 Αυγούστου να είναι η κρίσιμη ημερομηνία. Πόσο έχει ο μήνας, 11 εβδόμου. Μάλιστα. Για τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Όχι, εγώ πάω με το διαβατήριο όταν είναι να πάω στο εξωτερικό. Άρα δεν μπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Άρα. Μπράβο, συγχαρητήρια, ντοπή. Παράνομη. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, από τις 3 Αυγούστου. Α, τον Ευρωπαϊκό. Άμα θες να πας στις αλλού, πας. Γιατί λέει σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, από τις 3 Αυγούστου. Για μετακινήσεις στο εξωτερικό γενικώς. Έτσι, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα ή να ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο. Τα βλέπεις. Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές οι μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του εγγράφου. Μπράβο, 10 ευρώ όλα αυτά. Για τους πολίτεκνους είναι μειωμένο 5 ευρώ. Παράλληλα, απαιτείται ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 0,50 λεπτά του ευρώ. Είναι τύπος παραβόλου, το οποίο επικολλάται στην αίτηση. Τα ή παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από το να πάτε στο αστυνομικό τμήμα. Μα πείτε, θα το κάνω τώρα εκεί. Όχι. Πρέπει να βγάλουμε και φωτογραφίες ή γίνεται εκεί.
1: Εκεί.
0: Α, θα μπορώ να πάω βαμμένη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ βαμμένη. Δηλαδή να βάλω την μακιγιάζ να με βάψει, γιατί και αυτή η φωτογραφία που έχω στην προηγούμενη ταυτότητα εδώ που τα λέμε είναι χάλι μαύρο. Βέβαια, θα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Άμα εγώ πάω και είμαι βαμμένη και μου δεχτούν τη φωτογραφία τη βαμμένη, αλλά με πετύχουν άβαυτοι και πάνε να κάνουν ταυτοποίηση, τι θα γίνει εκεί, Πόπη μου? Τι λέει εδώ ο Κώστας, έχω θηβετιά.

0: Ενώ βαστάζω για τα μπαγκάζια σου να μην κουβαλάς με τη γόβα τη δεκάποντη. Η γόβα είναι πιο ψηλή από δεκάποντη, έχω να σου πω. Δεκάποντη είναι για να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Κατάλαβες.
0: Πάμε πιο ψηλά. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά τι θα κάνω από την άλλη, να πάω και να είμαι άβαυτη και να βγει φωτογραφία χάλια. Τι πρέπει να κάνω κι εγώ, Πόπη. Να βγάλω δύο. Δεν γίνεται. Να είναι μία η βαμμένη και μία η άβαυτη. Βαμμένη θα πάω. Και ό,τι γίνει, μωρέ. Ας πάνε να με ταυτοποιήσουν μετά, άμα μπορούν. Το θέμα χτύπα ξύλο. Να με ταυτοποιήσουν. Τι χτύπα ξύλο σε κάλε σταμάτα. Εντάξει, είπαμε ένα χιούμορ πάμε να κάνουμε. Δεν λέμε κάτι κακό. Λοιπόν, πότε θα γίνει η απόσυρση. Η απόσυρση θα γίνει το Σεπτέμβρη. Το 27. Α! Βέβαια, γιατί σου λέει θα πάνε κάποια τελευταία στιγμή και δεν θα προλάβουν. Οπότε κάτι θα του βάλουμε. Να του πούμε ότι είναι 3 Αυγούστου, αλλά θα δώσουν και μια παράταση. Να εύχομαι. Ναι, έτσι λέει. Η πλήρης απόσυρση αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα, με ορίζοντα το Σεπτέμβριο του 27, όταν και δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές από καμία υπηρεσία. Τι πρέπει να ξέρετε πριν πάτε στην αστυνομία? Είναι υποχρεωτικό να πάτε αυτοπροσώπως. Λογικό. Καλά, περίμενε όμως. Όταν είναι ένας ηλικιωμένος, τι κάνει κάποια αξιοδότηση, άμα δεν μπορεί να μεταφερθεί κάποιος. Μεταφέρεται. Δεν αλλάζει ταυτότητα. Δεν πάει και στο εξωτερικό, θα μου πει. Κάθεται σπίτι του. Ωραία. Η φωτογραφία βγαίνει απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Όχι, θα πάω εκεί να δω πώς θα με βγάλουν. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία. Όχι, ρε παιδιά. Στην πλατφόρμα myphoto.gov.gr, από όπου θα την κατεβάσει ο αστυνομικός που τρέχει τη διαδικασία με τις νέες ταυτότητες. Ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό από το φωτογράφο, τον οποίο συνδέει. Α, μπορώ να πάω σε φωτογράφο, δεν έγινε να πάω στην αστυνομία. Αλλά εγώ θα πάω στην αστυνομία.
2: Στο φωτογράφο πληρώνεις όμως.
0: Γιατί στην αστυνομία δεν πληρώνει. Α, δεν πληρώνει, βέβαια. Στην αστυνομία θα πάω. Ας από τα παιδιά μπαν καλύτερα στη δουλειά τους, μια χαρά. Ο πολίτης λαμβάνει. Είδα και τους φωτογράφους, βγάζανε τις φωτογραφίες ταυτότητας πώς μας βγάζανε. Χάλια. Λοιπόν, ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό από το φωτογράφο, όπως είπαμε, τον οποίο συνδέει με το αφημί του, μέσω του MyPhoto. Ώστε η υπηρεσία να μπορεί να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία. Αυτές οι φωτογραφίες όλες δηλαδή θα βρίσκονται σε κάποιο application. Ναι, δεν θα χακάρει κανείς το application ποτέ. Γιατί έχει χακάρει άλλα και άλλα συστήματα στο παρελθόν. Και θα δει εμένα άβαυτη. Όχι μόνο αυτό, είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ η εφαρμογή αυτή. Να πω εγώ εδώ τώρα, κάνω τον κακό. Γιατί αν έχει κάποιος τη φωτογραφία και μπορεί να την. Για κάποιο λόγο το χακάρει το σύστημα και το κατεβάσει και το χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε έγγραφο τη φωτογραφία ταυτότητας, καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί.
2: Γιατί δεν μπορούν κι άλλοι.
0: Άμα είναι και η φωτογραφία που έχουν ταυτότητα, είναι ίδιο. Λοιπόν, περίμενε. Η υπεύθυνη δήλωση παρέχεται από την αρχή έκδοσης και συμπληρώνεται με στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών. Στο ΑΤΑΦ συμπληρώνεται η αίτηση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν. Μπορώ να αλλάξω ημερομηνία γέννησης. Όπως μια φίλη μας ηθοποιός. Γνωστή. Να βάλω άλλη, δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, αλλά θα πάω προνοητικά. Θα πάω τώρα, ώστε 15 χρόνια μετά. Αχ, δεν σου είπα το άλλο. Θα το πω και με τους ακροατές. Ντροπή, αλλά θα το πω. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα σε ένα κέντρο εξωματικής για τα πιο γνωστά. Φεύγοντας λοιπόν, πήγα πιο αργά. Φεύγοντας λοιπόν, πετυχαίνω μια κυρία η οποία έχει κάνει lifting και έχει όλη την περιβολή αυτή. Ρωτάω, εδώ στο κέντρο εξωματικής κάνουμε και lifting? Ναι, μου λέει, να κάνουμε και άλλες χειρουργικές πράξεις ανάλογα το τι είναι. Είναι κλινική. Εσείς γιατί ήρθατε? Λέω, σας πάρει. Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Σας παρακαλώ. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να χωρίζω για άλλο πράγμα? Κάπου στενοχωρήθηκα. Δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτή η ερώτηση και δεν ήταν δεδομένο γιατί πήγα. Το πρώτο βήμα για την έκδοση της νέας ταυτότητας είναι η ηλεκτρονική επιλογή της αρμόδιας αρχής έκδοσης. Α, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας. Α, μάλιστα, στο ΑΤΑΦ ζωγράφου θα πάω, θα περάσουν ωραία τα παιδιά εκεί πέρα, τους τρελάνω. Η προσωρινή διαμονή και η επιλογή της διαθέσιμης ημερομηνίας και ώρας εξυπηρέτησης. Πρέπει να πάμε. Αν δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ραντεβού, ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει διαθεσιμότητα σε άλλο αστυνομικό τμήμα. Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών. Ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης κλπ. Οι πολίτες μπορούν να τροποποιήσουν, να ακυρώσουν ή να επαναπρογραμματίσουν το ραντεβού τους έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα εξυπηρέτησης. Μπράβο. Στις περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία για το προγραμματισμένο νέο ραντεβού. Πότε θα την κλέψω, μόλις τη βγάλεις. Μπορεί. Για την πρώτη έκδοση ταυτότητας είναι απαραίτητη παρουσία μάρτυρα. Αχ, θα πάρω και τη μαμά μου μαζί. Θα πάμε οι δυο μας, θα μας συλλάβουν και τις δύο. Ο οποίος θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία ταυτότητας του ετούντα. Α, για την πρώτη έκδοση ταυτότητας. Όχι ρε εσύ για μας. Ναι, ρε εσύ. Στην περίπτωση ανηλίκων, ο μάρτυρας μπορεί να παρέστατε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, λέω κι εγώ τώρα. Η παραγωγή και προσωποποίηση. Ωραία, τη δίνουμε την είδηση. Να τους μπερδέψουμε εντελώς. Η παραγωγή και προσωποποίηση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται από την ελληνική αστυνομία, ενώ ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε περίπου 7 εργάσιμες ημέρες. Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα στα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Τι λέει εδώ ο φίλος μου Σάκης? Τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι, Σάκη? Τι είναι, κοκορέτσι? Τι είναι αυτό, γουρνοπούλα? Αρνή? Τέτοια ώρα? Τι κάνεις 7:41 το πρωί, το ψήνεις? Τι είναι αυτό, λαδόκολα? Τι είναι αυτό εσύ που βλέπεις από εκεί το Viber? Έχει εδώ πέρα ο Σάκης, έχει στείλει εδώ φαγητό. Αρνή δεν είναι αυτό, ή κοτόπουλο? Σάκη, πρωί-πρωί, πού τα τρως αυτά? Θα μου πεις, μπορεί να μην έχει κοιμηθεί και. Είναι χθεσινή φωτογραφία. Τι είναι αυτό, Σάκη? Δεν... Μέχρι να το γράψει, Σάκη μου. Καλημέρα, Έλλη μου. Χθες είχα πάει στη γιορτή τη Γουρνοπούλα. Α, Γουρνοπούλα είναι αυτό. Πού ήταν η γιορτή τη Γουρνοπούλα και δεν πήγαμε, ρε Πόπη? Πελοπόννησο, Αρκαδία θα είναι. Νομίζω μας είχαν και καλέσει, να ξέρεις, τώρα που το θυμήθηκα. Ναι, αλλά δεν πήγα. Μην μπαζευτούμε όλες οι γουρνοπούλες μαζί. Βάλουμε κανένα τραγούδι, ε?
2: Ναι.
0: Άντε, πάμε. Αλφα Radio 989.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Αχ, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αλφα 89. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Πόπη Ματζίκα. Είχαμε πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, και τα όλα όσα εξελίχθηκαν και στην Τουρκία. Με τον κύριο Τραμπ, με την Σύνοδο, με του ΝΑΤΟ, με όλα όσα είδαμε, με όσα σχολίασε. Είδαμε εκεί τι γίνεται γενικότερα με την Τουρκία και βλέπουμε και γενικότερα, μιας και είχαμε την σιγουριά, θα πω, να μην θεωρούμε ότι υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να εξοπλιστεί με F-35, γιατί έχει τα S-400, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Έρντι την έκανε την τρίπλα του. Πάλι. Έχει... Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί να δοθούν τα S-400. Τι λες εδώ, καλέ μου, υπερψηφίστηκε ψήφισμα για τις Κύπριες γυναίκες. Καλά, θα το δώσω λίγο. Και να πάρει η Τουρκία, να ανοίξει ο δρόμος, θα δούμε βέβαια, θα το δούμε όλο αυτό, μετά από πολύ και διθυραμβικά σχόλια του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τέλος πάντων, σε εξέλιξη φυσικά είναι, δεν έχει σταματήσει και αυτός ο πόλεμος στο Ιράν, που όλο υποτίθεται ότι σταματάει και όλο συνεχίζει. Και βλέπουμε εδώ και μια προειδοποίηση του Τραμπ, όπου λέει ότι αν το Ιράν επιχειρήσει να με δολοφονήσει, θα καταστραφεί ολοκληρωτικά. Θα έχει τέτοιες εικόνες και τέτοιες πληροφορίες. Νέο, ιδιαίτερα σκληρό και ευθέως προειδοποιητικό μήνυμα προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και είναι απολύτως προετοιμασμένες και ικανές να εξαπολύσουν συντριπτικό πλήγμα, οδηγώντας την ολοκληρωτική καταστροφή κάθε περιοχής του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια του Ιράν εναντίον του. Χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ χιλιάδες ακόμη μπορούν να προστεθούν άμεσα αν η Ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει ή επιχειρήσει να υλοποιήσει τις απειλές της εναντίον του ενεργεία Προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή εναντίον μου. Όπως υποστήριξε ο στρατός των ΗΠΑ, είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εξαπολύσει συντριπτικά πλήγματα και να καταστρέψει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης εναντίον του. Μάλιστα. Για να βάλει τραγούδι και να επανέλθουμε. Αλφα Radio 989.

είμαστε, επιστρέψαμε. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η αγαπητή Πόπη Ματζίκα. Και βεβαίως, μου λέει εδώ η Μαρία, συγχαρητήρια στον Τεντόγλου μας. Μα φυσικά, μιας και ο αγαπημένος, μοναδικός Μίλτος Τεντόγλου πέταξε. Αυτός πετάει. Δεν τρέχει, δεν πεπατάει, πετάει. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνει στο δρόμο να πάει να σου, θα πηγαίνει σούπερ μάρκετ πετώντας. Δεν το συζητώ αυτό το παιδί. Τι πλάσμα, τι ταλαντούχος και τι καλό παιδί ταυτόχρονα, τι παράδειγμα για όλους. Έκανε λοιπόν season best με φοβερή επίδοση για χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Πέταξε στο Μονακό με 8.52 και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Τεράστιο άλμα στο Diamond Link του Μονακό. Μόλις με τη δεύτερη προσπάθεια δηλαδή, τι να συζητάμε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Τεντόγλου πάτησε 9 εκατοστά πίσω από τη Βαλβίδα, έχοντας και αρνητικό άνεμο. Δηλαδή, πού θα πάει, άμα ήταν και θετικός ο άνεμος, πού θα πηδήξει, πού θα φτάσει. Η επίδοση αυτή δείχνει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγαπημένος μας Έλληνας αθλητής. Στην πρώτη του προσπάθεια στο meeting του Μονακό έκανε 8.48, γεγονός που έδειξε ότι θα ακολουθήσουν μεγάλα πράγματα. Μπράβο στο Μίλτο μας, συγχαρητήρια πραγματικά και μπράβο και που σας λέω έχει να κάνει με τα παιδιά αυτά τα τόσο ταλαντούχα και το παράδειγμα το οποίο μεταδίδουν στις νεότερες γενιές και το επίσης πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο προσελκύουν και νέα παιδιά στον αθλητισμό και γίνεται και παράδειγμα και ο χαρακτήρας και πολλές φορές με αντίξωες συνθήκες. Θα τα μάθουμε σε λίγο, θα τα συζητήσουμε οι αθλητές μας. Με πήραν τηλέφωνο πριν από λίγες μέρες να με ρωτήσουν σε ποια κάποιος πολύ γνωστός αθλητής, δεν έχει σημασία, σε ποια εταιρεία μπορούσαν να απευθυνθούν προκειμένου να συμπληρώσουν χορηγίες, γιατί δεν βγαίνει να ταξιδεύεις και να κάνεις περήφανη τη χώρα σου, αλλά πρέπει να την κάνεις μόνος σου. Μετά την κάνουμε περήφανη. Προκαταβολικά οι άνθρωποι αυτοί παιδεύονται και είναι όλη τη μέρα στα γυμναστήρια και στις προπονήσεις και σε μια ζωή η οποία είναι ασκητική το λιγότερο. Πρέπει να ψάχνουν και χρηματοδότηση και χορηγούς. Έτσι. Να μην τα έχουμε λιμένα γι' αυτά. Θα μου πεις ότι δεν έχουμε λιμένα άλλα κι άλλα. Τι ψάχνεις κι εσύ. Πολύ ωραία. 7 και 57. Να σου πω να βάλουμε αυτό το τραγούδι που μου άρεσε. Μπήκα στο ταξί προχθές και άκουσα αυτόν τον τύπο που τραγούδι. Δεν το ξέρα. Είναι παλιό τραγούδι. Ναι, είναι του 2013, νομίζω. Θα μπορώ να το δω γιατί μπήκα και το έψαξα. Έχει και ένα επώνυμο που δεν θα το πω. Θα πω μόνο τον τίτλο του τραγουδιού που λέγεται Alcohol. Μην πιείτε, μην πίνετε και μην πίνετε άμα οδηγείτε. Μα πιείτε, καθίστε σπίτι σας ή καθίστε να πάτε μεταξύ. Ή δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο να σας πάνε. Για να αλλιώς θα σας πάνε αλλιώς. Καταλάβατε. Ωραία. Πάμε τώρα, αφού το έκαψα το τραγούδι προκαταβολικά, πάμε να το ακούσουμε.

0: βάλουμε μια κάμερα εντός της κάμερας. Δηλαδή θα υπάρχει εδώ όταν θα είναι η ματζίκα εδώ, που είμαστε και εγώ και η Πόπη, έτσι, εντάξει, σχολιάζουμε τον κόσμο και εμάς κυρίως. Αλλά κάποια πράγματα είναι στο όριο της, των μηνύσεων. Θα πέσουν μηνύσεις, Πόπη. Οπότε καλό είναι να μην τα λέμε.
1: Εγκρυπτό.
0: Αλλά ουδέν κρυπτό. Να ξέρεις τη ζωή. Σωστό. Στο τέλος.
1: Σωστό.
0: Μεγάλη μεταρρύθμιση για το νερό. Βεβαίως. Ριζική αναδιάρθρωση με επέκταση των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ απορροφούν δεκάδες παρόχους και είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Συνενώνονται 70 φορείς διαχείρισης νερού σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά και Χαλκιδική. Η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του τομέα ύδρευσης. Το νέο πλαίσιο, όπως είπαμε, προβλέπει την συνένωση 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος. Η ΕΙΔΑΠ αποκτά για πρώτη φορά αρμοδιότητες άρδευσης, ενώ η ΕΙΑΘ επεκτείνει τη χωρική της αρμοδιότητα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη διευθέτηση χρεών των απορροφούμενων φορέων ύψος 200 εκατομμυρίων ευρώ και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του μεταφερόμενου προσωπικού. Ωραία. Το σχέδιο νόμου παραμένει σε δημόσια διαβούλευση, επιδιώκοντας την αναβάθμιση των υποδομών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Με το νέο αυτό πλαίσιο, οι δύο δημόσιες εταιρείες αναλαμβάνουν, όπως είπαμε, διευρυμένες γεωγραφικές αρμοδιότητες, απορροφώντας συνολικά δεκάδες παρόχους υπηρεσιών ύδατος. Και όπως είπαμε, η ΕΙΔΑΠ αποκτά και για πρώτη φορά και αρμοδιότητες άρδευσης. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν, να είναι η επόμενη μέρα, να είναι καλύτερη. Τι γίνεται με τα ούφο, by the way, εσύ Πόπη. Θα μου πεις πως πήγες από το νερό στο ούφο, μπορεί να θέλει και αυτό το νερό του, που ξέρεις. Δεκάδες νέα αρχεία με ούφο έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Γιατί τόσο πολύ? Αυτό έχει συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Τόσα χρόνια λέγαμε δεν υπάρχουν, είμαστε μόνοι στον κόσμο, στο σύμπαν αυτό. Γιατί γίνεται ταυτόχρονα τώρα? Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε, τι μας κρύβουν? Γιατί λες να έρθει κανείς, να έχουν κανένα κονέ, να έχουν κανένα ραντεβού, να έχουν καμιά συνάντηση? Δεν είναι αυτούς που συναντάμε έτσι κι αλλιώς που λέμε ότι παιδί μου, όχι, αυτή είναι άλλη περίπτωση. Αυτή είναι η ανθρώπινη, τα ανθρώπινα ούφο. Ναι, το ημιτασιόν, μην τα δούνε τα κανονικά και πούνε τι είναι αυτά που έχετε εδώ. Κάτσε να σηκωθώ να φύγω. Ή μη έχεις δει κάτι, έχει κάτι γελιογραφίες καταπληκτικές κατά διαστήματα που έχει τα ούφο και συζητάνε και λένε αυτοί εδώ τι κάνουν, γιατί τα κάνουν έτσι. Δηλαδή ψάχνουν και αυτά. Ναι, δεν ξέρω όμως, γιατί πολύ βλέπω έτσι κινητικότητα στο θέμα. Θα μάθουμε με ποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Το Πεντάγωνο λοιπόν δημοσίευσε 40 νέα αρχεία που περιλαμβάνουν έγγραφα, βίντεο, εικόνες. Βέβαια το έχει υποσχεθεί ο Ντόναλτ ότι αν θα εγώ θα εκλεγώ θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Τώρα, το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Τα αρχεία προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες όπως η NASA, η CIA, το FBI και το Υπουργείο Ενέργειας. Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται η εισβολή αγνώστου αντικειμένου σε εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στο Τέξας το 2015 και παρατηρήσεις πάνω από τον Ατλαντικό το 20. Πρόσφατα δεδομένα από το 25 δείχνουν ένα στρατιωτικό αισθητήρα να παρακολουθεί ένα αντικείμενο που μοιάζει με εξάκτινο αστέρι πάνω από την Κίτρινη θάλασσα. Πού είναι η Κίτρινη θάλασσα βασικά? Θα ρωτήσω το ChatGPT όταν θα πάμε σε τραγούδι. Λέω, εγώ δεν ήξερα την Κίτρινη, ήξερα την Ερυθρά. Η Κίτρινη θάλασσα πού είναι, ρε Πόπη? Το Πεντάγωνο δημοσίευσε την Παρασκευή μια νέα σειρά αρχείων που σχετίζονται με τα ούφο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μια αναφορά πιλότου. Αχ, τώρα που είπα πιλότου, είδε τι έγινε με το αεροπλάνο. Ωραία, περίμενε μετά, είναι αυτό το θέμα. Αυτό το είδη μάνα μου. Μου λέει εσύ που πα και μπαίνει. Ανοίξει το παράθυρο καμιά ώρα. Σε κυνηγάμε, σε τραβάμε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, κλείνω το θέμα, θα το πιάσω σε λίγο. Μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μία αναφορά πιλότου της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος ανέφερε ότι ένα μυστηριώδες αντικείμενο ήταν διαφορετικό από οτιδήποτε είχε δει στα 28 χρόνια υπηρεσίας του, ο πιλότος. Περιλαμβάνονται λοιπόν αρχεία, έγγραφα, βίντεο κλπ. Και αρχεία ήχου. Το Πεντάγωνο δημοσίευσε τα νέα αρχεία στον ιστότοπό του για τα ούφο, ο οποίος φιλοξενεί το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί βάσει εκτελεστικού διαγράμματος που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι Το έχει υποσχεθεί, σου λέω γι' αυτό. Και άλλα έχει υποσχεθεί, βέβαια, και δεν έχει κάνει, ενώ αυτό το κάνει. Ένα αξιοσημείο το αρχείο από το Υπουργείο Ενέργειας περιγράφει λεπτομερώς την εισβολή ενός μη αναγνωρισμένου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πάνω από μια εγκατάσταση πυρηνικών όπλων γνωστή ως Pantex, κοντά στο Αμαρίλο του Τέξας, τον Σεπτέμβριο του 2015. Το έγγραφο περιλαμβάνει την περιγραφή δύο αξιωματικών που καταδίωξαν το αντικείμενο, ενώ η πυρηνική εγκατάσταση τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού. Μάλιστα. Δεν ήταν καμιά όμως περίεργη, παιδί μου, αν έχω και το σάκι. Κίτρινη θάλασσα είναι στην Ασία, ανάμεσα στην Κίνα και την Κορέα. Και έχει και μια λογική να είναι κίτρινη για αυτό το λόγο. Το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν ήθελα να το πω πριν το επιβεβαιώσω, κατάλαβε, σάκι. Έμοιαζε, λέει, με μεγάλο κάπως παραμορφωμένο μπαλόνι, αλλά δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε καθώς περάσαμε από το σημείο συνάντησης. Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο πλοίο, προσγειωθήκαμε ομαλά. Τα πιο πρόσφατα γεγονότα που περιγράφουν συνέβησαν το 25 κοντά στην Κίνα υπό την αρμοδιότητα της στρατιωτικής διοίκησης Ινδοειρηνικού. Ένα βίντεο δείχνει ένα στρατιωτικό αισθητήρα να παρακολουθεί κάτι που μοιάζει με εξάκτηνο αστέρι πάνω από την κίτρινη θάλασσα. Μάλιστα. Διαβάλτε, κύριε μου, τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Μία φίλη θα απόψε από τα παλιά. Και δεν είναι απόψε, είναι πουνό. 8 και 14 πρώτα λεπτά εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Κάτσε γιατί δεν φαίνεσαι, παιδί μου, να βάλω εδώ να φαινόμαστε εκεί δύο.
1: Φαινόμαστε.
0: Ωραία, μια χαρά. Η αγαπητή κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, εκλεκτή νομικός. Πόσα χρόνια σε ξέρω?
1: Μπορεί και 15, μη σου πω και παραπάνω.
0: Πρέπει να σε ξέρω πάνω από 10.
1: Καλά, η αγάπη μας
0: κρατάει
1: αιώνια. Αιώνια.
0: Πέραν από εξαιρετική δικηγόρος, είναι και εξαιρετικό πλάσμα. Πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Αγάπη μου, το ίδιο και για σένα έχω.
0: Δεν το συζητώ.
1: Άμα δεν ταιριάζαμε.
0: Δεν θα συμπεθεριάζαμε. Βέβαια, αυτά λέμε μία για την άλλη. Δεν ξέρω αν έχουν την ίδια άποψη οι υπόλοιποι.
1: Νομίζω την έχουν. Εντάξει.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Κάτι καλό έχουμε κάνει κι εμείς.
0: Πολλά καλά έχουμε κάνει. Δεν ξέρω αν τα έχουμε καταλάβει οι υπόλοιποι. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Η κυρία Ματζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και θα συζητήσουμε με την Κατερίνα πολλά θέματα. Έχουμε μέχρι τις 9 χρόνο. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται, γιατί ο κόσμος μέσα στην ελληνική κοινωνία ταλαιπωρείται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εντάξει, έχουν περάσει την οικονομική κρίση, συνεχίζεται. Κάναμε ανοίγματα στο παρελθόν. Κάποια τα πληρώνουμε ακόμα, κάποια τα κάναμε στην πορεία. Τι γίνεται με τα δάνεια και τα φάντ?
1: Θα σου θυμίσω το εξής.
0: Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισε.
1: Όταν πρωτογνωριστήκαμε, ήμασταν στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Και θυμάστε, τότε ψιλολέγαμε για τα δάνεια. Λέγαμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τον κόσμο. Πού να φανταζόμαστε ότι μετά από τόσα χρόνια ακόμα λέμε τα ίδια πράγματα.
0: Θα πήγα να πω, ήμουν 9 και γέρας, αλλά ούτε είμαστε 9 ακόμα.
1: Και παραμένουμε.
0: Και παραμένουμε.
1: Για πάντα.
0: Για πάντα, βέβαια. Δεν μου λες τώρα. Εμείς πραγματικά όταν είχαμε το ξεκινήσει και συζητάγαμε τότε επί Channel 9, παιδιά.
1: Channel 9.
0: Πόσα χρόνια πίσω.
1: Τι ωραία.
0: Πολλά χρόνια, ναι. Ωραία,
1: ωραία ήταν.
0: Και ήταν πολύ ωραία. Υπήρχε από πλευράς μου τότε, γιατί τότε εγώ ξεκίνησα, μία άγνοια πλήρη κινδύνου, την οποία την έχω και τώρα σε όλα τα θέματα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι.
1: Καλό, καλό. Να μην ξέρεις τι έρχεται.
0: Όχι.
1: Να μην αγχώνεσαι.
0: Αγχώνεσαι, εγώ αγχωνόμουν, αλλά δεν ήξερα τι έρχεται.
1: Δεν ήξερα. Πάντως πήγαν καλά τα πράγματα.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Κάνουμε αυτό που αγαπάμε και μας αγαπάει και ο κόσμος. Και δόξα τω Θεώ. Και από την Κατερίνα ισχύει αυτό. Για πες μας λοιπόν, Κατερίνα μου, πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Λοιπόν, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Σίγουρα η κατάσταση αυτή κάνει τον κόσμο να νιώθει μια τεράστια ανασφάλεια, και η ανασφάλεια αυτή ξεκινάει από το γεγονός ότι γίνονται πολλοί πληστηριασμοί.
0: Ναι.
1: Κόσμος ο οποίος είναι πράγματι ευάλωτος δυστυχώς χάνει τα σπίτια του, και κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα να πάρουν τα σπίτια τους πίσω όταν κάποιος τα έχει χάσει. Το σίγουρο είναι ότι στις ημέρες μας, αν κάποιος δεν έχει ένα νομικό δίπλα του, δεν έχει ελπίδα να σώσει από μόνος του το ακίνητό του. Και αν προσπαθήσει, η ρύθμιση η οποία θα κάνει τις περισσότερες φορές δεν θα είναι βιώσιμη.
0: Mm.
1: Δηλαδή οι προτάσεις που κάνουν οι εταιρείες αυτές δεν είναι βιώσιμες, κακά τα ψέματα, και γι' αυτό χρειάζεται ένας νομικός να ελέγξει τη σύμβαση. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι δικηγόρος να δίνουμε δουλειά στους συναδέλφους. Το λέω για να βοηθάμε τον κόσμο. Και έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει ρυθμίσεις όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τις έχουν χάσει ξανά και ξανά. Το χρέος τους γιγαντώνεται λόγω των τόκων υπερημέρειας, λόγω των ανατοκισμών, των παράνομων κάποιες φορές ανατοκισμών, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι πολύ άσχημη. Σίγουρα πλέον δεν υπάρχει ο νόμος Κατσέλη που υπήρχε παλιά, θυμάσαι που το συζητάραμε στο ξεκίνημά του. Βγήκε μια εξαιρετική απόφαση η οποία βοηθάει τον κόσμο και περιμένουμε να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή που αφορά το επιτόκιο, πώς πρέπει να υπολογίζεται. Δηλαδή θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη δόση, αυτό που λέγαμε και φωνάζαμε όλα αυτά τα χρόνια, και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο που λέγανε οι εταιρείες διαχείρισης. Αυτό έρχεται να αλλάξει πάρα πολύ τα δοσολόγια και περιμένουμε να εφαρμοστεί, και βεβαίως να δοθούν και πίσω, να επιστραφούν τα χρήματα εν είδη συμψηφισμού, θα λέγαμε, στον κόσμο που έχει καταβάλει μεγαλύτερα ποσά. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπήκαν στο νόμο Κατσέλη, δεν είχαν, ας πούμε, τα κριτήρια, γιατί έπρεπε να ήσουν ευάλωτος για να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Τι θα γίνει με αυτούς? Τώρα λοιπόν εδώ τα πράγματα είναι τα εξής. Η μία λύση είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον εξοδικαστικό, ο οποίος ευτυχώς όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται καλύτερος.
0: Ναι. Και φαίνεται ότι έχει και αλλαγές και από το φθινόπωρο.
1: Έχει αλλαγές, θα έρθουν και από το φθινόπωρο αλλαγές σημαντικές, γιατί αυτό που έχουμε πει είναι ότι μετά από τόσα χρόνια κρίσης, αν δεν υπάρξουν διαγραφές και σημαντικές διαγραφές, δεν πρόκειται να λυθεί, σας το λέω με βεβαιότητα, μετά από τόσα χρόνια, το θέμα των κόκκινων δανείων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν γενναιότητα νέες διαγραφές.
0: Ναι.
1: Τα ποσά αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ναι, μετά από τόσα χρόνια. Mm-hmm. Άρα πρέπει να υπάρξουν διαγραφές. Γιατί το να λέμε ότι κάποιος ρυθμίζει ένα χρέος, ας πούμε, 200.000 ευρώ, ενώ το σπίτι του κάνει 100.000 ευρώ, δεν πρόκειται ποτέ να το αποπληρώσει.
0: Σωστό.
1: Και γι' αυτό πρέπει να δούμε διαγραφές, πρέπει να δούμε δόσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το εισόδημα κάποιου και βεβαίως με την κατάσταση που βιώνουμε, την ακρίβεια που βιώνει ο κόσμος, με τα υψηλά ενοίκια, όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να πληρώνει και να μπορεί να πληρώσει και να μην χάσει το σπίτι του.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Όπως καταλάβατε, είναι 8 και 20, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα εδώ με την αγαπητή κυρία Κατερίνα Φραγκάκη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
7: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
8: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
9: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
10: Gas or Trash.
6: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
10: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Την έφτιαξε τη φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, τη φτιάχνω. Τώρα φίλτρο. Ανεβάζουμε.
0: Τη βάλει κανονικά.
1: Θες να βάλω και μουσικούλα ή όχι.
0: Ναι, βάλει. Ποιο τραγούδι θα βάλει.
1: Για σκέψω.
0: Βάλε το. Είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Το
1: ξέρω. Είμαστε στον αέρα όπως παλιά.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι,
0: που ήταν παλιά σε εκείνη τη σειρά. Σε ποια σειρά ήταν το. Στο Μέγκα. Που έπαιζε λοιπόν, ο Θοδωρής Αθερίδης από τις πρώτες.
1: Το ψάχνω. Είμαστε στον αέρα.
0: Ναι, αφιβάλλον υπάρχει αυτό το τραγούδι.
1: Θα υπάρχει στο Instagram.
0: Μπα.
1: Και κάτσε.
0: Για να δει,
1: είμαστε στον αέρα.
0: Όπως παλιά. Είμαστε στον αέρα όπως παλιά.
1: Δεν το βλέπω.
0: Έπω αλίμονο. Βάλε ό,τι θες. Βάλε ένα άλλο.
1: Καλοκαίρι στην καρδιά μου.
0: Ωραία. Ωραία. Καλοκαίρι στην καρδιά μου. Ναι. Άψε το ραδιόφωνο. Βλέπετε, τα κάνουμε όλα live.
1: Να μπείτε να δείτε τη φωτογραφία μας.
0: Να δείτε τι ωραίες που είμαστε με φίλτρα. Είμαστε και χωρίς πολύ ωραίες. Λοιπόν, έλα να σωματευτούμε. Γιατί πιάσαμε θέμα το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ ευαίσθητο για όλους όσους ταλαιπωρούνται με την καθημερινότητα. Και επίσης, όταν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και σίγουρα θα το βλέπεις και εσύ καθημερινά είναι ότι όταν κάνεις τα κουμάντα σου με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, πολλοί κόσμος τότε δεν είχε προνοήσει ούτε μπορούσε να είχε φανταστεί ότι για παράδειγμα τότε εγώ έπαιρνα στο μισθό τόσα. Ήταν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές στην ενέργεια, διαφορετικές.
1: Τελείως διαφορετικές.
0: Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει, θα μου πεις υπήρχαν τα κλιμακωτά τότε. Αλλά δεν νομίζω ότι βγαίναν σε καλό τα κλιμακωτά επιτόκια για τα συναφή. Χειρότερο ήταν.
1: Μα χειρότερο ήταν. Εκεί ξεκίνησε όλο
0: κατοικία,
1: το πρόβλημα.
0: Ελβετικά, τι ήταν εκείνα τα
1: δάνεια. Ελβετικά, άλλο δράμα.
0: Πρέπει να είχαν φρίξει.
1: Να σου πω με το ελβετικό ότι επειδή τρέχει τώρα μία ρύθμιση η οποία κατά την άποψη. Μου δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, ευνοεί μόνο πολύ συγκεκριμένους οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν, βλέπουν κάποιο κούρεμα, αλλά οι περισσότεροι είναι εκτός ρύθμισης. Γιατί λέει ότι είναι αυξημένα τα εισοδήματά τους. Που δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, επειδή έχουν βάλει πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, βγαίνουν πάρα πολύ εκτός. Με αποτέλεσμα, ούτε αυτή να είναι μία λύση που να μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί το ελβετικό έχει αυξήσει κατά πολύ την οφειλή, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να πληρώσει.
0: Στο Θεό έχουν φτάσει.
1: Στο Θεό έχουν φτάσει.
0: Απ' την άλλη θα σε ρωτήσω και το εξής. Είχαμε κάνει και εμείς λάθη. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ τώρα, έτσι, υπήρχαν τα διακοποδάνεια, τα σκυλοδάνεια, τα αυτοκινητοδάνεια, τα δεν ξέρω κι εγώ τι, δάνεια για να πάω να πάρω αναψυκτικό. Και υπήρχε μια τότε μια έντονη καταναλωτική
1: μανία.
0: Ναι. Πάντα υπάρχει στον άνθρωπο, πάντα ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει το περισσότερο και όταν κάποια πράγματα δεν έχει την δυνατότητα την οικονομική και τα βλέπει να τα κάνουν άλλοι, θέλει και αυτός να το ζήσει.
1: Κοίτα, το λάθος σε μερικούς ήταν ότι θεωρούσαν ότι όλοι μπορούν να ζήσουν τη ζωή κάποιου πλουσίου.
0: Ναι.
1: Επειδή δίνανε τότε οι τράπεζες τα δάνεια σε όλους και λέγανε εντάξει μωρέ θα πάρω ένα δανειάκι, θα πάρω ένα ωραίο σπίτι. Το οποίο όμως δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει.
0: Όπως επίσης υπήρχε και το εξής. Πάρευε, παιδί μου, ένα δάνειο που έκανε το σπίτι τότε, ξέρω εγώ.
1: Εννοείται,
0: 100.
1: Να μην πληρώνεις ενίκιο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτή ήταν η νοοτροπία.
0: Ναι, ναι. Αντί να πληρώνεις το ενίκιο, να το δίνεις στη δόση.
1: Ακριβώς.
0: Βάλε όμως και παραπάνω. Βάλε και
1: να
0: άλλο
1: σου
0: δάνειο.
1: Μείνει.
0: Να σου μείνει και λίγο κάτι.
1: Να πληρώσεις και τους διάφορους.
0: Ναι, βάλε και παραπάνω για να κάνεις και την επισκευή. Βάλε και ένα δάνειο πάνω στο δάνειο.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό και μετά
1: κάνει και την ανακαίνιση. Και μετά το χάνεις το σπίτι. Βέβαια, μην ξεχάσουμε ότι οι τράπεζες παρακαλούσαν τότε τον κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Στέλνανε τις πιστωτικές. Θυμάσαι πόσες πιστωτικές μας στέλνανε.
0: Δώρο, βέβαια.
1: Ακριβώς. Μία καρτούλα θα σου χρειαστεί σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σας βγάλουμε και μια κάρτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Άρα, από τη στιγμή που σου δίνουν την κάρτα.
0: Λες
1: και εσύ θα τη χρησιμοποιήσω να πάρω κι εγώ κάτι.
0: Μην πάει χαμένη κάτι.
1: Και έτσι λοιπόν η καρτούλα που μπορεί τότε να χρώσταγε σε ένα χιλιαρικάκι σήμερα έχει φτάσει 40.000. Εκεί είναι τα δράματα και εκεί υπάρχει και παρανομία να
0: ναι,
1: πω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν μπορείς το ένα χιλιάρικο να το έχεις κάνει σήμερα 40.000.
0: Σε τι διάστημα?
1: Στο διάστημα, ας πούμε, των 10 χρόνων, των 15 χρόνων. Έχουν αυξηθεί, δεν έχουν παραγραφεί, γιατί πολλοί λένε, έρχονται στο γραφείο, σου λέει, α, είναι παραγεγραμμένη η αξίωση τους. Όχι, δεν είναι παραγεγραμμένη. Παραγεγραμμένη στην 20ετία και εφόσον δεν έχουν στείλει καμία ειδοποίηση, καμία όχληση δεν έχει γίνει.
0: Δηλαδή είναι πολύ όχληση.
1: Ακριβώς. Τις περισσότερες φορές υπήρχε όχληση. Άρα δεν διαγράφονται τόσο εύκολα όσο νομίζουν κάποιοι. Και βεβαίως είναι και πάρα πολύ δυσάρεστο να θεωρεί κάποιος ότι χρώσταγε ένα χιλιάρικο και ξαφνικά μπαίνοντας στον εξοδικαστικό να βλέπει ότι το χιλιάρικο έχει γίνει 40.000. Φαντάσου το σοκ. Και μετά λες, εγώ να μπω στον εξοδικαστικό και να αναγνωρίσω το χρέος που έχει φτάσει στις 40.000 ή πρέπει να κάνω διμερή διαπραγμάτευση? Εκεί η απάντηση είναι βεβαίως ότι πρέπει να πας σε διμερή διαπραγμάτευση, να πιάσεις τη συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Μπορείς να κάνεις τη διμερή διαπραγμάτευση και μετά να ενταχθείς στον εξοδικαστικό.
1: Γι' αυτό λέμε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να λέμε σε όλους μπείτε στον εξοδικαστικό ή κάντε διμερή διαπραγμάτευση. Είναι διαφορετικές οι περιστάσεις. Δηλαδή, όταν έχει κάποιος ένα στεγαστικό δάνειο που υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση, εκεί συμφέρει να μπούμε στον εξοδικαστικό. Αν όμως υπάρχει μια κάρτα, ας πούμε, όπως αυτή την περίπτωση που αναφέραμε, συμφέρει η διμερής διαπραγμάτευση σαν ένα γενικό κανόνα που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο.
2: Και στον εξοδικαστικό υπάρχει και κούρεμα.
1: Σε κάποιες
2: αλλά
1: περιπτώσεις.
2: Όχι πολλές, σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Σε λίγες περιπτώσεις, θα πω εγώ. Και γιατί σε λίγες περιπτώσεις? Άμα έχεις ένα ακίνητο και κάποιο εισόδημα, τις περισσότερες φορές δεν σου κάνει το κούρεμα. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η νέα προστασία, mm-hmm. που θα μπορεί κάποιος να σώσει το ακίνητό του, να κάνει εκποίηση ό,τι άλλο ακίνητο έχει. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιο οικόπεδο που δεν τον ενδιαφέρει, mm-hmm. τέλος πάντων, ή κάποιο κτήμα στο χωριό που δεν τον νοιάζει, δεν το έχει δει ποτέ. Εκεί μπορεί να ζητήσουμε την εκποίηση, όπως έκανε και ο νόμος Κατσέλη, mm-hmm. των ακινήτων και την προστασία μόνο της πρώτης κατοικίας στην αξία του ακινήτου μας.
2: Δεν μου λες από το φθινόπωρο που λένε ότι θα υπάρξουν αυτές οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Τι αυτό θα περιλαμβάνουν αυτό?
1: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή που έρχεται, mm-hmm. που θα δούμε μέσω του εξοδικαστικού. Θα κάνουμε αυτήν το διαχωρισμό. Δηλαδή ότι θέλω να προστατεύσω μόνο το σπίτι μου και τα άλλα να εκποιηθούν.
2: Υπάρχει δυνατότητα σε ανθρώπους που φυσικά οι περισσότεροι, μπορώ να πω, δεν κατάφεραν ακόμα και τον εξοδικαστικό να τον υποστηρίξουν, τώρα με την καινούργια ρύθμιση, να ενταχθούν? Γιατί παλαιότερα υπήρχε μια ποινή.
1: Υπήρχε
2: 1,5 ενός έτους.
1: Υπάρχει ποινή αυτή του ενός έτους, ναι. Αλλά θεωρώ ότι, βέβαια πρέπει να διαβάσουμε τον νόμο, mm-hmm. σε κάθε περίπτωση, ότι θα μπορούν να ενταχθούν, ναι. επειδή θα είναι μια διαφορετική πλέον ρύθμιση. Δηλαδή θα ζητάμε την εκποίηση και την προστασία.
2: Αν δεν έχει κατοικής. Ο άλλος ακίνητο και θέλει, έχει άλλα χρέη και θέλει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό, αλλά έχει χάσει τη ρύθμιση την οποία υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί στο ένα έτος να ξαναενταχθεί στον εξοδικαστικό.
2: Αν
1: βέβαια
2: δεν...
1: εκεί, άμα δεν έχεις ακίνητα,
2: δεν έχει ακίνητα,
1: υπάρχει και μία λύση που λέγεται πτώχευση. Δηλαδή μπορεί να σε συμφέρει η πτώχευση. Mm. Μπορεί να σε συμφέρει, ας πούμε, να μπει στη διαδικασία αυτών των 3 ετών, να πληρώνεις κάποια δόση και μετά να διαγραφούν όλες οι οφειλές.
2: Μάλιστα.
1: Και εκεί υπάρχει μια λύση.
2: Υπάρχει δυνατότητα πτώχευση σε περίπτωση που έχεις και ακίνητο και, και επειδή μου λες ότι κοίταξε να δεις, επειδή εγώ δεν βγαίνω, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Ναι. Έχω ένα μικρό ακίνητο να πάει στο καλό και να πάω ανάσα. Να μην...
1: Έχει λυτρωθεί πολλοί κόσμος με αυτόν τον τρόπο και έχει χάσει βέβαια το ακίνητό του, αλλά υπάρχει περίπτωση αν είναι ευάλωτος κάποιος. Κάποιος, mm. να διασώσει και το ακίνητο.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στην περίπτωση των ευαλώτων, mm. αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε το ακίνητο, να γίνει μια πτώχευση, mm-hmm. ως, που λέμε πολλές φορές ότι θα πάει στο φορέα αυτόν ο οποίος θα κάνει την επαναμίσθωση του ακινήτου, mm-hmm. θα πληρώνει κάποιο ενίκιος και στη 12ετία θα αποφασίσει αν θέλει να επαναποκτήσει το ακινητό του.
2: Πάρα πολύ.
1: Άρα και εκεί βρίσκουμε. Λύσεις
2: υπάρχουν.
1: Το θέμα είναι να δούμε ποια λύση μας ταιριάζει και το θέμα αυτό που λέω εγώ είναι να μην βρίσκουμε λύσεις οι οποίες να λύνουν

0: Το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι το ψυχικό άλγος που παίρνει ο δικηγόρος, ο οποίος πρέπει να προστατεύσει το σπίτι κάποιου. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο για εμάς να έχουμε την ευθύνη ότι από εμάς θα προστατευτεί το σπίτι. Όταν έχεις τον πληστηριασμό, ας πούμε, σε μία εβδομάδα και λες, Θεέ μου, εγώ πρέπει να σώσω αυτή την οικογένεια, είναι τεράστιο το βάρος. Γι' αυτό πολλοί λένε ότι, παιδί μου, εγώ δεν το αντέχω αυτό.
1: Δεν θα έπρεπε η πολιτεία με κάποιο τρόπο αυτό να το υποστηρίζει.
0: Σου λέει, εγώ έχω δώσει όλα τα όπλα, αλλά κάποιες φορές τα όπλα, όπως αναφέραμε, δεν δίνουν τη λύση. Χρειάζονται και άλλοι μέθοδοι. Χρειάζονται, δηλαδή, εγώ αυτό που κάνω σε αυτές τις εταιρείες είναι, επειδή τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά μετά από τόσα χρόνια που μιλάω μαζί τους, δεν νιώθω. Τι εννοώ, δηλαδή μπορεί να σου λέει η εταιρεία ότι εγώ θα του το πάρω, δεν με νοιάζει τίποτα, αλλά μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο θα διαπραγματευτώ. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπαίνω στη διαδικασία να χάσω την ψυχραιμία μου, ό,τι και να μου λένε. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν θα χάσω την ψυχραιμία
1: μου. Ενώ ο κόσμος τη χάνει, γιατί είναι πολύ διαφορετικό, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επιλέγετε τον σωστό νομικό. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: μιλήσαμε με την αγαπητή κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, συζητάμε την νομικό, συζητάμε φυσικά για αυτό το βραχνά, ο οποίος υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο βραχνάς να φύγει από πάνω μας γενικώς? Όχι, ποτέ. Δεν θα αλλάξει ο ήλιος να βγει, να βγαίνει από συγκεκριμένο μέρος, θα δίνει.
1: Και όποιος λέει ότι θα αλλάξει, κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Ο τρόπος που λειτουργούν γενικότερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει αρχίσει και γίνεται και ενοχλητικός. Δηλαδή, τι θέλω να
1: μόνο
0: πω. Έχει αρχίσει και γίνεται. Έχει γίνει.
1: Μην το χαρακτηρίσω αλλιώς.
0: Θέλω να πω. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ιδιωτικές
1: επιχειρήσεις. Θέλω να πάρω λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Τα λεφτά είναι το θέμα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Απλά από ένα σημείο και μετά, ακόμα και στο επίπεδο. Εγώ δεν σου λέω ότι το χρωστάς. Στο επίπεδο του πελάτη. Ναι. Και εκεί βλέπω μια δυσκολία, για να μην πω άλλη έκφραση,
1: δυσκολία,
0: στο
1: μεγάλη.
0: Πώς αντιμετωπίζουν τον πελάτη.
1: Καταρχάς εγώ θα σου πω το εξής. Πώς πέφτουν θύματα απάτης και για να μπορέσουν να σταματήσουν τη διαδικασία που γίνεται εκείνη τη στιγμή με τη μεταφορά των χρημάτων, τους βγαίνει η πίστη.
0: Πραγματικά.
1: Δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, δεν μπορείς. Είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση.
0: Αυτό δεν το συζητώ. Απαντάει και το τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει και ένα.
1: Μόνο ακούς το ρομπότ εκείνη τη στιγμή.
0: Συγγνώμη, δεν σα κατάλαβα.
1: Φαντάσου τώρα να χάνεις τα χρήματά σου και να ακούς το ρομποτάκι.
0: Και να λες συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα.
1: Δεν σας κατάλαβα.
0: Να λέω εγώ.
1: Και να θες να το σπάσεις το κινητό.
0: Το έχω πάθει. Είμαι μια μέρα να είναι καλά μες στο αυτοκίνητο με το φώτι τον καφαράκι, τον τότε αρχισυντάκτη μου. Τώρα είναι, ήταν διευθυντής ειδήσεων στην ΕΡΤ. Τώρα είναι στο Sky. Είμαι μια μέρα λοιπόν και ερχόμαστε στο κανάλι. Και έχει μπλοκάρει η κάρτα μου. Εγώ όπως γνωρίζετε όλοι, το ρο δεν το λέω.
1: Ναι, όμως γι' αυτό σ' αγαπάμε που δεν λες το ρο.
0: Είναι το χαρακτηριστικό μου,
1: Είσαι Γαλλίδα.
0: Το ξέρω. Πάει όλα αυτά λοιπόν. Βάλε τώρα το μηχάνημα. Έχω πάει, έχει μπλοκάρει η κάρτα, έχει κλαπεί. Δεν θυμάμαι, έχουν πέρασει και 10 χρόνια. Όχι 10, λιγότερο. 7. Προσπαθώ να συνεννοηθώ. Το έχω ανοιχτή ακρόαση. Είμαστε στο δρόμο. Πρέπει να προσπαθούσα να πω εκπρόσωπος και να μου λέει τώρα το μηχάνημα. Συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα. Εκπρόσωπος, να λέω εγώ. Τι είναι αυτό που θέλετε να κάνω για εσάς? Συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα. Εκπρόσωπος. Να του λέω εκπρόσωπος. Να μου λέει ο Φώτης, να το πω εγώ. Να το λέει ο Φώτης. Αλλά ακούγε άλλη φωνή να μιλάει μέσα και όχι την ίδια τη δική μου.
1: Και δεν το
0: δεχόταν.
1: Και τι έκανες?
0: Έφτασα εδώ στην Κηφισιά από το κέντρο της Αθήνας και έπρεπε να τα

0: κάνουν τα μαλλιά όθια. Κάποια στιγμή, επειδή δεν μας καταλάβαινε, δεν μας καταλάβαινε, μπαίνοντας εδώ στο κανάλι, έξαλλη εγώ, λέω να θα σας συνδέσω με εκπρόσωπο. Μόνο του. Ναι. Αλλά μιλάμε για μία ώρα μετά.
1: Ναι.
0: Οπότε τότε συνδεθήκαμε και τελικά φτιάξαμε την κάρτα και εντάξει, οι άνθρωποι ήταν τα αντανακλαστικά τους εξαιρετικά πια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, καταλαβαίνω. Όπως καταλαβαίνω ότι έχουν μειωθεί και τα καταστήματα. Όπως καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
1: Γιατί να μειωθούν τα καταστήματα, ερωτώ εγώ. Εξυγχρονισμός είναι αυτός.
0: Μπαίνει το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Μπαίνουν αυτά. Αυτό
1: μπαίνουν
0: λένε.
1: Αυτά. Και μειώνουν το προσωπικό. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Βάλτε τα αγούδι, βάλτε τα αγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συζητάμε εδώ με την αγαπητή μου Κατερίνα Φραγκάκη.
1: Έχουμε την υπουργό μαζί μας.
0: Αυτά θα γίνουν. Πάει άφηση, θα ζητάει άφηση.
1: Παιδί μου, η Πόπη. Είναι η ίδια, είναι και κεραμέως.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Παιδιά, μοιάζει πάρα πολύ. Πρέπει να τη δει ο κόσμος.
0: Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία. Δεν βγαίνει, δεν θέλει.
1: Γιατί δεν βγαίνει.
0: Δεν την παρακαλάμε εδώ πέρα να την κάνουμε star και δεν θέλει.
1: Κοίτα, η Νίκη είναι πολύ ωραία.
0: Γιατί δεν είναι η Πόπη.
1: Αυτό λέω δηλαδή. Είναι κοπλιμέντο.
0: Συγγνώμη,
1: αλλά η Νίκη είναι πολύ ωραία.
0: Υπουργέ μου, συγγνώμη, αλλά επειδή έχω μια πιο πολύ, ξέρετε, σχέση εδώ αγαπημένη, η δικιά μας είναι καλύτερη. Συγγνώμη. Το ξέρεις το ανέκδοτο. Τα ανέκδοτα, το ξέρεις, η δικιά μας είναι καλύτερη.
1: Όχι, δεν το ξέρω, για πες το. Πες το στον κόσμο.
0: Δεν ξέρω,
1: επιτρέπεται. Μην λέμε μόνο άσχημα, να πούμε και κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω, επιτρέπεται να το πω, αλλά θα το πω. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι και έχει βγει για φαγητό.
1: Ναι.
0: Συζητάει λοιπόν το ζευγάρι, μιλάνε, λένε διάφορα. Κάποια στιγμή τη λέει ο άντρα τη κοπέλα, τη κυρία, κοίταξε να δει. Πολύ δύσκολη δουλειά μου σήμερα. Περνά λοιπόν μια πανέμορφη δίμετρη θεά, τον αγκαλιάζει εκεί που τρώνε στο εστιατόριο, του δίνει ένα φιλί ερωτικό και φεύγει. Μένει η σύζυγο παγωτό. Λέει, συγγνώμη, του λέει, τι συνέβη μόλι τώρα, ποια ήταν αυτή. Αυτή τη λέει, είναι η ερωμένη μου.
1: Όπα.
0: Λέει, συγγνώμη, και μου το λες έτσι ευθασός. Απαντάει λοιπόν, κοίταξε να δεις, τη λέει, αυτό το εστιατόριο που έχουμε έρθει. Είναι πολύ σεξιστικό το ανέκδοτο, αλλά θα σας το πω.
1: Για πες το και να βρίσω μετά.
0: Σε αυτό το εστιατόριο εδώ που έχουμε έρθει, το πανάκριβο ποιος πληρώνει που σε έχει φέρει. Λέει εσύ, αυτό το κόσμο που φορά στο λαιμό των 15.000 ευρώ όλο μπριγιάν, διαμάντι, ποιος το έχει κάνει δώρο. Του λέει εσύ, αυτό το φόρεμα που φοράς, λέει, τα παιδιά στο σχολείο, το ακριβό, τις διακοπές, το σπίτι που ήθελες, την τσάντα που ζήτησες, ποιος θα προσφέρει.
1: Αυτή παραμένει ψύχρεμη, δεν του ρίχνει το φαγητό στη μούρη.
0: Όχι, του λέει εσύ. Άρα της λέει, ότι ήρθε και με φίλησε η κυρία. Τι να κάνουμε, της λέει. Συνέχιζουν τρώνε το φαγητό.
1: Στο δίπλα ψύχρεμη αυτή.
0: Ψυχρεμότητα. Στο δίπλα τραπέζι το συνειδητοποιούν ότι είναι ένα συνάδελφο του άντρα τη. Ναι. Χαιρετιούνται λοιπόν μακριά. Ναι. Α, κύριε Τάδε μου, α, κύριε Τάδε μου. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν ξέρω πώς συμπίπτει, γιατί ανέκδοτο είναι, περνάει και μια άλλη κοπέλα η οποία μιλάει με τον διπλό τραπέζι. Του λέει, αυτή ποια είναι, λέει, αυτή είναι η ερωμένη του.
1: Του άλλου του κυρίου.
0: Η δικιά μας του λέει είναι καλύτερη.
1: Α, έτσι. Βέβαια πρέπει να είχε και αυτή άλλους 4-5.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σας είπα το ανέκδοτο.
1: Και να καλοπερνούσε.
0: Εγώ σας είπα το ανέκδοτο. Δεν σας είπα τι συμβαίνει.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ.
0: Ανέκδοτο ήταν και εσύ αμέσως. Κατάλαβες τι συμβαίνει.
1: Εδώ η κυρία μας έχει στείλει μήνυμα, βλέπω.
0: Λοιπόν, εδώ λέει η Τίνα. Γιατί να μειωθεί το προσωπικό, λίγα βγάζουν οι τράπεζες που τη σώσαμε κιόλας. Και υποχρεωτικά μπαίνει ο μισθός και οι πληρωμές άνω των 500 ευρώ μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Αλλά με κυβερνητική συνένεση λέει, εδώ μας γλεντάνε καλά.
1: Κοίτα να δεις, έχει δίκιο η Τίνα και ο κόσμος όλο αυτό λέει. Δηλαδή ότι έχουμε σώσει τις τράπεζες τόσες φορές. Είναι αλήθεια. Τώρα,
0: πρέπει
1: εντάξει,
0: να μας σώσουν λίγο και οι τράπεζες.
1: Ας μας σώσουν. Όχι απλά δεν μας σώζουν. Μας χρεώνουν, μας χρεώνουν συνέχεια. Και ποιο είναι το θέμα, αυτό που είπαμε πριν με το προσωπικό. Δεν το λέω τυχαία.
0: Ναι.
1: Πολλοίς κόσμος έχει φύγει από αυτές, από τις τράπεζες και έχει πάει στις εταιρείες διαχείρισης, τους servicers. Δηλαδή και ο κόσμος, όταν έχεις, ξέρω εγώ, μία οικογένεια, όταν έχεις κάποια έξοδα, δεν μπορείς να αρνηθείς. Γιατί πολλές φορές στοχοποιούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εκεί, αλλά αναγκάζονται να δουλέψουν. Να το πούμε και αυτά και υπάρχουν. Και εξαιρετικοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βοηθούν τον κόσμο, να το πούμε και αυτό.
0: Έχεις πάει σε ώρα αιχμής, σε τράπεζα που είναι αναγκαστικά και δεν μπορεί να πάει στο ταμείο πλέον και πρέπει να πάει ο ηλικιωμένος στο μηχάνημα να πληρώσει τη ΔΕΗ, το ρεύμα, το νερό, το ενίκιο, να βάλει στα εγγόνια του. Έχεις δει την άγνοια που εγώ, επειδή τυχαίνει να πηγαίνω, τυχαίνει να είναι ένας παππούλης, μια γιαγιούλα και να. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Έχουν κάνει σαν γραφεία. Πας μέσα, έχει ένα τραπεζάκι και κάθεσαι. Τι είναι αυτό.
0: Ναι, και υπάρχει λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή.
0: Και έρχεται λοιπόν.
1: Τι εξυπηρετεί αυτό.
0: Έρχεται λοιπόν, γιατί έχουν έναν υπάλληλο κάποιες φορές, ο οποίος τρέχει ο κακομοίρης ο υπάλληλος. Είναι κρίμα να εξυπηρετήσει τους 15 παππούδες που υπάρχουν και οι παππούδες οι οποίοι έχονται να πληρώσουν, αλλά υπάρχει και μου έχουν πει και φίλοι αγαπημένοι, ότι και ο παππούλης και η γιαγιούλα, καμιά φορά είναι και μια ένας τρόπος να βγει από το σπίτι του.
1: Ακριβώς.
0: Το να πάει στην τράπεζα να ελέγξει το υπόλοιπο.
1: Να πάρει τα λεφτάκια
0: του. Να πάρει τη σύνταξή του
1: και να πληρώσει.
0: Μου λένε λοιπόν, δεν ξέρουν να το κάνουν. Έχουμε τον κύριο Κώστα, ο οποίος έρχεται κάθε 2 παρατέταρτο. Γιατί βάζει στα εγγόνια του κάθε μέρα 20 ευρώ για παράδειγμα, έτσι το έχει κανονίσει. Το αρέσει.
1: Και καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι.
0: Βεβαίως.
1: Πελάτης είναι.
0: Δεν ξέρει να το κάνει.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εγώ
0: συμφωνώ απόλυτα μαζί. Δεν ξέρει να το κάνει παρόλα αυτά όμως, γιατί μπερδεύεται, γιατί πάντα βάλει το κινητό, πάντα τα κουμπάκια, βάλει αυτό και το μηχάνημα. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Εγώ το κάνω πάντα. Το λέω και στους ανθρώπους, αν γίνεται να βοηθάμε. Μου λένε, κορίτσια μου, μήπως μπορείς να με βοηθήσεις. Και είναι και αυτό επικίνδυνο. Γιατί έτσι και το χάσει το κοσάρικο ο κύριος Κώστας. Κυνηγάει εμένα μετά. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Εσύ βοηθάς σαν καλό παιδάκι.
0: Και εγώ σαν καλό παιδάκι που είμαι, δεν το
1: συζητώ.
0: Τι να κάνω κι εγώ, αυτό με έφαγε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μεγαλώσει η παρέα. Είπα να μην σε αναφέρω ακόμα. Αλλά θα σε αναφέρω. Γιατί να μην σε αναφέρω, δεν κατάλαβα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Θα σας αποκαλύψω σε λίγο ποιος Κωνσταντίνος είναι.
2: Σημαντικός.
0: Σημαντικός.
2: Εγώ ζήλεψα.
0: Εξαιρετικός φίλος.
2: Τόπα.
0: Έχουμε ζητήσει ρουσφέτια και εγώ δεν τα κάνει, να το πω.
2: Δεν τα κάνει.
0: Προσπαθεί εκεί ο κακομοίρης ο Γλυκούλης. Αλλά πόσα τι να πω το κάνει. Δεν είναι. Προσπαθεί.
2: Όλοι θα του ζητάνε.
0: Και αξιοκρατικός επίσης. Λέω ότι μπορεί κάνει. Δεν θα πω κάτι άλλο. Γράφει και το κινητό του. Άστον εκεί να γράφει μετά. Στην δεύτερη.
2: Δημιουργήσα μηχανία του ανθρώπου, παιδάκι. Μάστον λίγο.
0: Δεν είναι. Είναι τι να του δημιουργώ μηχανία, έχει καταλάβει τώρα τη μορφή μιλάμε.
2: Κατάλαβα.
0: Έχει θέλει. Αλλάξει. Τώρα θα τα πω. Κωνσταντίνε, άστα το κινητό κάτω. Αλλάζουμε θεματολογία, τσεκ. Ό,τι θέλω κάνω. Λοιπόν, ο κύριος Χαλιαρής, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ο συντονιστής του ΆΚΑ, ο γενικός συντονιστής, έχει αλλάξει όλο το ΆΚΑ. Μην πω πώς το παρέλαβε.
2: Θυμάμαι.
0: Έπεφτε.
2: Θυμάμαι πέφτανε που έπεφτε. Γινόταν χαμός.
0: Πέφτανε τα αυτά.
2: Τη φτιάξαν όμως.
0: Όχι μόνο τη φτιάξανε. Έχει βάλει πλάτη για ένα εκατομμύριο πράγματα.
2: Είχα πάει στου Iron Maiden. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Σταματάς να μιλάς. Αυτά που είπες καλά είναι. Συνεχίζω με την αγαπητή μου.
2: Συνεχίζουμε. Πάμε.
0: Λοιπόν, για πες μου, Κατερίνα. Πες ότι εμένα μου έρχεται σήμερα ένα χαρτί που μου λέει ότι έχω πληστηριασμό του σπιτιού μου σε ένα μήνα. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε.
2: Καταρχάς, από τη στιγμή που μας έρθει το χαρτί του πληστηριασμού, δηλαδή η κατάσχεση.
0: Ναι.
2: Πρώτα, να πούμε στον κόσμο ότι έρχεται η διαταγή πληρωμής.
0: Mm.
2: Έχουμε δικαίωμα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες να κάνουμε ανακοπή.
0: Okay.
2: Πολύ σημαντικό, γιατί εκεί είναι που αναφέρουμε τις καταχρηστικές πρακτικές των εταιριών, που mm-hmm. μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει κάνει προσπάθειες να ρυθμίσει κτλ. Ή και τα υπέρογκα ποσά.
0: Mm.
2: Τους ανατοκισμούς και όλα αυτά που αναφέραμε σχετικά με τα ποσά. Mm. Εν συνεχεία έρχεται η κατάσχεση. Mm. Πολλοί θεωρούν ότι από τη στιγμή που κάνουν ανακοπή της διαταγής, δεν προχωράει η διαδικασία. Όχι, η κατάσχεση θα έρθει τις περισσότερες φορές και μπορεί να έρθει άμεσα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή σε 15 μέρες. Εκεί πάλι πρέπει να κάνουμε ανακοπή.
0: Mm.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Αν η απόφαση που βγει είναι απορριπτική, έχουμε δικαίωμα έφεσης.
0: Mm.
2: Και εκεί αίτηση αναστολής. Αυτές είναι οι δικαστικές ενέργειες που μπορεί να κάνει κάποιος που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ταυτόχρονα τρέχουμε την εξοδικαστική διαπραγμάτευση. Δηλαδή τη διμερή διαπραγμάτευση που κάνουμε την εταιρεία διαχείρισης.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά και τον εξοδικαστικό μηχανισμό,
0: μάλιστα.
2: αν κρίνει ότι ο δικηγόρος μας ότι πρέπει να γίνει εξοδικαστικός.
0: Αν έχεις έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, μπορείς να έχεις άλλον έναν.
2: Όχι, αν έχεις κάποια ρύθμιση, μπορείς για τα υπόλοιπα να ξαναμπείς στον εξοδικαστικό.
0: Okay, okay, okay.
2: Να ρυθμίσεις τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ο εξοδικαστικός μας δίνει προστασία.
0: Mm-hmm.
2: Πολλές φορές όμως εκείνοι, παρότι υπάρχει προστασία, τρέχουν τις διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά λοιπόν πρέπει να αναφερθούν στο δικαστήριο που θα κάνουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Ταυτόχρονα δεν σταματάμε ποτέ τη διαπραγμάτευση, είναι σημαντικό. Όπως ανέφερα προηγουμένως, υπάρχουν περιπτώσεις που τις σώζουμε στο παραένα.
0: Mm-hmm.
2: Μην χάνουν την ψυχραιμία τους.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να γίνεται η διαπραγμάτευση μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά και στην περίπτωση που χάσει κάποιος το ακίνητό του, δυστυχώς, και εκεί έχουμε τη δικαστική οδό, δηλαδή να γίνει πάλι ανακοπή κατά της κατακυρωτικής έκθεσης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να μισθώσουμε,
0: mm-hmm.
2: να μισθωθεί δηλαδή το ακίνητο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, από τον
0: Μάλιστα.
2: άνθρωπο που έχασε το ακίνητό του, ή ακόμα και να το επαναποκτήσει μέσω κάποιου προσώπου της οικογένειάς του που μπορεί να πάρει κάποιο δάνειο ή με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια λύση για να επαναποκτήσει το ακίνητο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι με πλήρη ειλικρίνεια. Πιστεύεις ότι τα services, τα funds, ουσιαστικά οδηγούν τα πράγματα στο να γίνει η κατάσχεση ή μέσω της πίεσης τους ενδιαφέρει το να γίνει κάποια ρύθμιση η οποία να τηρείται. Δηλαδή, ποια είναι η προτεραιότητα, πιστεύεις? Γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι πιο πολύ ένας μηχανισμός να σε αναγκάσει να έχεις μια υψηλή δόση αλλά να μην χάσεις το σπίτι και όχι ντε και σόνι να φτάσουμε στην κατάσχεση.
2: Θα σου πω, είναι ανάλογα το ακίνητο. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα ακίνητο φιλέτο,
0: Μάλιστα.
2: σίγουρα
0: Σωστά.
2: θα θέλουν να τρέξει η διαδικασία να πάρουν το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
2: Μην ξεχνάμε ότι έχουν πάρει ήδη 25.000 ακίνητα,
0: Μάλιστα.
2: τα οποία παραμένουν κλειδωμένα,
0: mm-hmm.
2: τα οποία αν βγαίνανε στην αγορά θα βοηθούσαν το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης,
0: Σωστά.
2: που το έχουμε αναφέρει πάρα mm-hmm. πολλές φορές. Mm-hmm. Αλλά να πούμε ότι κάθε φαντ έχει μια διαφορετική πολιτική.
0: Mm.
2: Υπάρχουν φαντ τα οποία θα λέγαμε είναι πιο ευέλικτα στον τρόπο ρύθμισης,
0: Μάλιστα.
2: που μπορεί να δεχτούν μια μικρότερη προκαταβολή,
0: mm-hmm.
2: περισσότερες δόσεις,
0: mm-hmm.
2: που δεν τους ενδιαφέρει το άμεσο κέρδος,
0: mm-hmm.
2: και υπάρχουν άλλα funds τα οποία έχουν μια πολύ καταχρηστική, πολύ κακή στρατηγική εναντίον των δανειοληπτών, εναντίον των οφειλετών, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές ζητάνε άμεσα τα χρήματα, υπέρογκα ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος και ποσά τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο που δεν μπορεί να τα βρει, γιατί δεν μπορεί να προστατεύσει το ακίνητό του.
0: Μάλιστα.
2: Άρα κάθε φάντα έχει μια διαφορετική στρατηγική και πολιτική που ακολουθεί. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάμε ποια εταιρεία διαχειρίζεται mm-hmm. το δάνειο και ξέρουμε πόσο δύσκολη θα είναι η διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο της διαπραγμάτευσης μέχρι τέλους πολλές φορές,
0: μάλιστα,
2: προκειμένου να κάνουμε μια καλή ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, όταν θα μας ξαναρθείς, έχουμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές για όλα τα θέματα. Όπως καταλάβατε, η κυρία Φραγκιάκη είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη και στον τομέα των κόκκινων δανείων, αλλά και γενικότερα εκλεκτή φίλη 257 ετών. Γνωριζόμαστε από το νηπιαγωγείο. Οπότε καταλαβαίνετε, γι' αυτό τα λέω αυτά τα χρόνια.
2: Ζούμε και πολλά χρόνια. 257
0: χρόνια. Έχουμε και μια
2: τεράστια εμπειρία.
0: Πήρα ετών.
2: Έχουμε ζήσει πολλές κρίσεις.
0: Αυτό ξαναπες το. Και μαζί και χώρια κάποιες. Λοιπόν, διαζύγια να δείτε που έχουμε περάσει.
2: Τα βγάζουμε τα διαζύγια, τσακ μπάμε εμείς.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Καταλάβατε. Λοιπόν, η αγαπητή μου κυρία Φραγκιάκη ήταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου.
0: Σε ξαναπεριμένουμε.
2: Εννοείται, με χαρά. Ξέρεις τι χαρά έχω όταν είμαι δίπλα σου.
0: Το ξέρω και εγώ.
2: Φαίνεται, νομίζω. Αν μας δείτε εδώ στο βιντεάκι, θα καταλάβετε τη χαρά.
0: Θα στείλουμε βιντεάκι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θέλω να πάμε τραγούδι και επανερχόμαστε με ΟΑΚΑ. Εκεί να δείτε τι έχουμε να μάθουμε. Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Το κυνηγάω και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό να έρθει. Τη μία μέρα έχει τους Iron Maiden. Την άλλη μέρα έχει τους Metallica. Την παράλληλη μέρα είχε το Final Four. Τώρα ετοιμάζουν να φέρουν την λατρεμένη μου Άννα Βύση το Σεπτέμβριο, είστε.
2: Σεπτέμβριο.
1: Ο αγαπητός λοιπόν Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος είναι ο γενικός συντονιστής του ΆΚΑ, κατάφερε μετά από μπούλινγκ, εκβιασμούς ψυχολογικούς και τα συναφή να έρθει σήμερα εδώ στον Alpha Radio 989 για να συζητήσουμε για αυτό το έργο. Θα πω ότι πλέον μιλάμε για μια αναγέννηση του ΆΚΑ και για όλα όσα περιλαμβάνει αυτό, που πλέον έχει μπει και στον παγκόσμιο χάρτη των πολύ μεγάλων συναυλιών που γίνονται στη χώρα μας. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως για το bullying νομίζω θα σε καταγγείλω.
1: Δημόσια.
2: Η κυρία που έφυγε πριν είναι δικηγόρος, από ό,τι καταλάβω όμως δεν έχει σχέση με αυτά. Έχει κυρίως με οικονομικά θέματα.
1: Όχι, με όλα μπορεί, αλλά είναι φίλη μου.
2: Άρα δεν με συμφέρει.
1: Δεν πρέπει να πας εκεί, πρέπει να πας σε κάποιον άλλον.
2: Λοιπόν, στο ΆΚΑ λοιπόν, όντως, καταρχάς τρέχουν πάρα πολύ μεγάλα έργα. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 27 εργοτάξια. Ίσως αν είδες χθες το βράδυ, είχα ένα story 3 παρατέταρτο.
1: Δεν θα τα ξυπνήσει να έρθει πάλι.
2: Όχι, ξύπνησα. Λοιπόν, 3 παρατέταρτο συνεχιζόντουσαν οι εργασίες. Ζητάμε και ένα συγγνώμη από τους περίοικους, αλλά το έργο είναι πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο.
1: Δεν είναι περιοχή για να μένει στο ΆΚΑ το γύρω-γύρω. Θα πάει στα γύρω-γύρω,
2: Ξέρετε, απέκτησε ζωή και τώρα φαίνεται κάνει εντύπωση και στους γύρω, αλλά πρέπει να αποκτήσει ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός του ΆΚΑ. Είναι ένα πολύ μεγάλο.
1: Αναβαθμίζεται και η περιοχή.
2: Ακριβώς αναβαθμίζεται και από όλες τις πλευρές. Το πιο σημαντικό από όλα είναι λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των έργων. Μιλάμε για πάνω από 27 εργοτάξια αυτή τη στιγμή, μικρά και μεγάλα, με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις στο σύνολο του συγκροτήματος, 1100 στρέμματα. Είναι ωραίο. Εγώ ξέρεις, είμαι και οικονομολόγος, οπότε μου αρέσει να λέω και τους αριθμούς. Μιλάμε λοιπόν για το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο εντός αστικού ιστού για όλη την Ευρώπη, που δυστυχώς το είχαμε ξεχασμένο και τα τελευταία χρόνια η πολιτεία. Και θα μου επιτρέψεις να το πω προσωπικά, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να επανακινήσουμε την όλη διαδικασία να αναβαθμιστεί, να ανακαινιστεί, πρωτίστως για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, καλύτερες εγκαταστάσεις, καλύτερες υποδομές στους αθλητές μας. Να πούμε συγχαρητήρια και στον Τεντόγλου χθες για την πολύ μεγάλη του επιτυχία.
1: Πετάει, δεν πεβατάει.
2: Ακριβώς πετάει. Νομίζω όμως ότι το πιο ωραίο για τον ίδιο τον Τεντόγλου, αλλά και για όλους τους αθλητές μας, είτε των εθνικών ομάδων αλλά και τους αθλούμενους, είναι το να μην τους σκεφτόμαστε και να λέμε ένα συγχαρητήρια στις μεγάλες επιτυχίες, αλλά να είμαστε δίπλα τους 365 μέρες το χρόνο. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι η πολιτική την οποία ακολουθούμε κι εμείς. Φτιάχνουμε λοιπόν το ΆΚΑ, παράλληλα φέρνουμε πολύ μεγάλες συναυλίες, για τον χρόνο ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα, θα τα ακούσετε σύντομα, πιο οργανωμένα, πιο σωστά. Όντως έχουμε μπει στον παγκόσμιο χάρτη των συναυλιών και των μεγάλων πολιτιστικών αλλά και κοινωνικών εκδηλώσεων και όλο αυτό γίνεται ώστε το ΆΚΑ να αποκτήσει ζωή, ώστε το ΆΚΑ να το δει και κόσμος που δεν θα ερχόταν, γιατί ξέρεις δεν παρακολουθούν όλοι μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Υπάρχει και άλλος κόσμος ο οποίος πλέον βλέπει το ΆΚΑ διαφορετικά. Θέλουμε ο κόσμος να το αγαπήσει και μέσα από όλες αυτές τις δράσεις αυτό που θα κερδίσουμε είναι χρήματα. Άρα βιωσιμότητα του οργανισμού που θα επιστρέφει και πάλι τόσο στον οργανισμό όσο και στην αθλητική οικογένεια.
1: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω και αυτό είπαμε και νωρίτερα, γιατί συζητάμε και λέμε πως πάρα πολύ σωστά είπες για τις επιτυχίες του Τεντόγλου και του κάθε Τεντόγλου που παλεύει, αλλά μην τους θυμόμαστε μόνο, όπως λες πάρα πολύ σωστά, το διάστημα που έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία τις περισσότερες φορές την έχει διεκδικήσει, την έχει καταφέρει και την έχει αποκτήσει μόνος του. Δεν έχει την εγκατάσταση, δεν μπορεί να ασκηθεί, δεν μπορεί εύκολα να ταξιδέψει. Δεν μιλάμε τώρα για το Μίλτο, μιλάμε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αθλητών. Όταν λοιπόν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, οι οποίες μου έχει περιγράψει στο παρελθόν πράγματα ο Κωνσταντίνος, δεν θα θέλει να τα πει, δεν θα τα πω τώρα εγώ, τα οποία έχουν αλλάξει όμως και μπορεί να μην στάζει ή όλα τα άλλα που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί, σημασία έχει να υπάρχουν αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις για τους υπέροχους αθλητές μας.
2: Νομίζω το ότι η στέγη στάζει ίσως είναι το μικρότερο, γιατί αυτό που διαπίστωσα είναι το ότι οι αθλητές, όχι, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα εννοείται, αλλά νομίζω ότι κυρίως οι αθλητές θέλουν να νιώθουν ότι υπάρχει κάποιος που τους ακούει.
1: Ναι.
2: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σου κρύβω ότι όταν. Γιατί η καριέρα, αν μπορώ να το πω έτσι, έτσι λίγο χαριτολογώντας, στον αθλητισμό ξεκίνησε από το ΕΑΚ Αγίου Κοσμά. Και όταν είχα πάει εκεί, μοίρασα ερωτηματολόγια σε όλους τους αθλητές. Δεν σου κρύβω ότι δεν μου απάντησε κανένας. Πρωτίστως γιατί νομίζανε ότι.
1: Τι λέει αυτό εδώ, μας δουλεύει.
2: Ναι, μέχρι πρώτη δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον και ξαφνικά υπάρχει κάποιος που μας μοιράζει ερωτηματολόγια. Σου λέει κάτι περίεργο είναι αυτό ή κάτι περίεργο θέλει. Οπότε αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα. Θέλουμε η πληροφορία να διαχέεται και τα παράπονα. Καλό είναι να ακούμε και τα παράπονα.
3: Βεβαίως.
2: Γιατί ούτε μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και δεν ξέρουμε και τα πάντα. Εγώ καθημερινά ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας, ένα μεγάλο μέρος της ημέρας, το καταναλώνω, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ώστε να βλέπω κόσμο, να βλέπω πολίτες, να βλέπω αθλητές, να ακούω τα παράπονα, τα οποία ενδεχομένως δεν τα ξέρω. Οπότε νομίζω τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια διαφορετική περίοδο. Θέλουμε ο κόσμος να αγαπήσει και θέλουμε και να σεβαστεί το χώρο.
3: Σωστό.
2: Γι' αυτό κάνουμε και πάρα πολλές δράσεις που ζητάμε από τον κόσμο να αγαπήσει το χώρο.
1: Δηλαδή?
2: Κάνουμε μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις που τους φέρνουμε πιο κοντά μας, ακόμα και κοινωνικά. Δηλαδή, προχθές μιλήσαμε για θέματα υγιεινής, υγείας, διατροφής. Ξεκινάμε πρώτα από τους εργαζόμενους δικούς μας, γιατί ξέρεις, και οι εργαζόμενοι δικοί μας δεν είναι απλά να παίρνουν ένα μισθό. Είναι να είσαι δίπλα τους και όσο και να θέλει ένας γενικός διευθυντής, η διοίκηση, η διεύθυνση ενός οργανισμού να τρέξει, αν δεν έχει μαζί με το μέρος τους εργαζόμενους, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, να τρέξει αυτός ο οργανισμός. Οπότε κάνουμε πράγματα και δράσεις και για τους εργαζόμενους.
1: Πόσος κόσμος εργάζεται στο ΆΚΑ?
2: Στο ΆΚΑ εργάζεται περίπου στα 140 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι στις δικές μας σκέψεις και μάλλον στον προγραμματισμό σχεδόν ο διπλασιασμός, γιατί θέλουμε τελείως διαφορετικές υπηρεσίες προς τον κόσμο, στους αθλητές, αθλούμενους και στους απλούς πολίτες. Αυτό όμως που αξίζει να πούμε είναι ότι η καθημερινή επισκεψιμότητα του ΆΚΑ είναι περίπου 22 με 25.000 κόσμο. Μια απλή ημέρα, χωρίς συναυλία, χωρίς εκδήλωση, χωρίς τίποτα, είναι ένα, πραγματικά είναι ένα, μια κοιτίδα, αυτό που λέμε εμείς, είναι η καρδιά του αθλητισμού και του πολιτισμού της χώρας μας.
1: Επίσης να πω ότι όλα αυτά γίνονται και με απόλυτη ασφάλεια, γιατί όταν πέραν 22.000 άτομα από ένα χώρο υπάρχουν τα οτιδήποτε τα οποία μπορεί να συμβεί. Εγώ η ίδια θα το πω και θα το πω ενώ είναι μπροστά. Και μάλιστα είναι και, έχουμε και μάτι ο οποίο στάθηκε πιο αργά που είναι από. Πότε ήταν η συναυλία των Μετάλλικα? Οι χολύπτε μα, ο Ορέστη. Τον Μετάλλικα.
2: Ήταν μέσα στο Μάιο.
1: Ωραία. Ήταν λοιπόν η συναυλία. Το υπέροχο πλάσμα, ο γιο του Ορφέα, είχε πάει στη συναυλία. Ο Ορφέας έχει θέματα με το διαβήτη. Τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε πει και δημόσια. Όπως καταλαβαίνεις, τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, εδώ εγώ και δεν κάνω σωστά αυτά που πρέπει. Δεν είχε τηρήσει ακριβώς τη θεραπεία του. Για πότε συνέβη, λίγο ένιωσε λίγο άσχημα. Χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με τον αγαπητό κύριο Χαλιώδη. Για πότε τα αντανακλαστικά μέσα στη συναυλία. Με πόσους χιλιάδες κόσμο?
2: Είχαμε στους Μετάλλικα εντός και εκτός του Κεντρικού Ολυμπιακού Σταδίου περίπου 120.000 κόσμο.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό να νιώθεις και ασφαλής, να στείλω εγώ το παιδί μου αύριο να πάει στη συναυλία και να νιώθω ότι είναι ασφαλής εκεί που θα πάει.
2: Αυτό όμως να το πω κάτι δεν είναι μονάχα του ΆΚΑ, είναι και της διοργανώτριας εταιρείας που κάνει όλη την παραγωγή.
1: Προφανώς.
2: Απλά έχουμε αλλάξει λίγο και εμείς τα στάνταρ. Έχουμε αλλάξει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις εκδηλώσεις. Είναι πιο αυστηροί οι κανόνες και τα κριτήρια, σωστά, από όλες τις πλευρές. Δεν υπολογίζουμε το κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πρέπει η κάθε επίσκεψη στο ΆΚΑ να είναι μια εμπειρία. Δεν θέλουμε κάποιος να ταλαιπωρηθεί και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί κάναμε φέτος και ένα ρεκόρ. Πρώτον, στον αριθμό των ανθρώπων που πέρασαν μέσα από το ΆΚΑ, το Μάιο, θα σου πω έναν αριθμό τον οποίο πραγματικά πριν τον πούμε, τον έχουμε μελετήσει αρκετές φορές για να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Ήταν το Μάιο, είχαμε τους Μετάλλικα, είχαμε τους Iron Maiden, την καθημερινή λειτουργία,
1: το Final Four,
2: τα εργοτάξια, το Final Four, και μέσα στο Μάιο πέρασε περίπου 1 εκατομμύριο κόσμου μέσα από το Ολυμπιακό Συγκρότημα. Αυτό σημαίνει, φοβερό, να το πούμε έτσι σε ποσοστά, το 10% της Ελλάδας, του πληθυσμού της Ελλάδας πέρασε μέσα από ένα συγκρότημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αυτοί δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές χαριτολογώντας με φίλους και γνωστούς δηλώνω ως δήμαρχος του ΆΚΑ. Μη φοβούνται γύρω δήμαρχοι, δεν θα κατέβουν.
1: Ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους.
2: Όλοι αυτοί.
1: Και είναι όλοι χαλιοί. 99,9% δεν θα ψηφίσει κανείς αρνητικά.
2: Και όλοι αυτοί υπάρχουν έχουν, υπάρχουν και αυτοί που ψηφίζουν αρνητικά, γιατί δεν τα έχουμε κάνει όλα. Και εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε κάνει όλα.
1: Αρχίσω, σχολιάζω τώρα.
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι το πιο δύσκολο είναι ότι όλοι αυτοί δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι όπως είναι σε ένα Δήμο. Είναι περαστικοί που θα περάσουν για μισή ώρα, για μία ώρα, για δύο, για τρεις. Οπότε καταλαβαίνεις, όλο αυτό επιβαρύνει τη λειτουργία ενός τόσο μεγάλου συγκροτήματος. Και μάλιστα ένα συγκροτήματος, αξίζει να το πούμε και αυτό, μου επιτρέπεις, που δεν είχε φτιαχτεί για καθημερινή λειτουργία. Το ΆΚΑ, και το λέω συνέχεια αυτό γιατί ο κόσμος ο πολύς δεν το αντιλαμβάνεται, έχει φτιαχτεί για μια μεγάλη γιορτή. Σκοπός μας είναι πώς θα το κάνουμε ένα πολύ μεγάλο Ολυμπιακό αστικό πάρκο, να μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κάνει τη βόλτα του, να περπατήσει, να αθληθεί, να κάνει διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Και παράλληλα θέλουμε να έχει καθημερινή λειτουργία, γιατί υπάρχει έλλειψη αθλητικών χώρων, mm-hmm, και στην Αττική αλλά και γενικά στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε αυτή η μετάλλαξη και η μετατροπή του ΆΚΑ από μια εγκατάσταση για μια μεγάλη γιορτή σε καθημερινή λειτουργία είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Καλά, βέβαια.
2: Είναι σχεδόν ακατόρθωτο και εδώ σου λέω ότι είναι η μεταδιδακτορική μου διατριβή, την οποία έχω ξεκινήσει, και είναι πώς θα φέρουμε αυτή τη μεγάλη εγκατάσταση στο να έχει καθημερινή και ασφαλή λειτουργία.
1: Τι πτυχίο πήρατε προχθές?
2: Προχθές ορκίστηκα στο διδακτορικό μου στο Χαροκόπιο.
1: Είδα κάτι, βγήκε με ένα χαρτί και ένα, για να ακουστούμε και δεν είχα προλάβει να τον ρωτήσω, οπότε μπράβο, συγχαρητήρια. Και σαν νότερα, να συνεχίσετε να σπουδάζετε και να ενημερώνεστε. Μου έχουν στείλει πάρα πολύ εδώ πέρα, πάρα πολλά μηνύματα. Μου λέει εδώ η Γεωργία, και πάμε σε τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς φτιάχνουν το ΆΚΑ, αλλά υπάρχουν και άλλα Ολυμπιακά κτίρια τα οποία τα έχουν αφήσει στο έλεος τους. Π.χ. τα ακίνητα που βρίσκονται στο Ολυμπιακό χωριό και έχουν ρημάξει ανεκμετάλλευτα. Ναι, αλλά δεν είναι υπεύθυνος ο αγαπητός μου Κωνσταντίνος Χαλιορίς για αυτά.
2: Και καλό είναι να μην το λέμε, γιατί φοβόμαστε θα πάρουμε και άλλες εγκαταστάσεις. Ναι, πολύ θα, σύντομα και κάτι θα, πει, θα μάθετε.
1: Και θα πει ότι θα πάρει και τις υπόλοιπες, γιατί τα καταφέρνει και τα βοηθάει και τους βάζει και τα έχουν. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.
3: Oh, Father, tell me

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, εδώ έχει ανάψει η συζήτηση. Συζητάμε για όλα όσα ευτυχώς και πραγματικά αλλάζουν στο πανέμορφο ΟΑΚΑ. Αυτό το στολίδι, το οποίο πραγματικά σιγά-σιγά, ξέρεις, είναι ένα ακατέργαστο διαμάντι που σιγά-σιγά επεξεργάζεται και θα δούμε όλα αυτά τα υπέροχα που ετοιμάζουν εδώ. Μαζί μας έχουμε τον συντονιστή, τον γενικό συντονιστή του ΟΑΚΑ, τον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή. Και έχω εδώ μια ερώτηση από το φίλο μου, το Σάκη, το Θεοδωρόπουλο, ο οποίος λέει: Βλέπαμε σε αγώνες του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο το αποκρουστικό θέαμα με τους Γερανούς. Τι θα γίνει, μου λέει ο Σάκης, με αυτό?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πραγματικά και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Σάκη, ναι. Δεν τον γνωρίζω. Λοιπόν, μία πρωτοτυπία που έχουμε αυτή τη στιγμή στο ΑΚΑ και πραγματικά είναι μία παγκόσμια πρωτοτυπία είναι ότι γίνεται όλο αυτό το έργο. Μιλάμε, όπως είπαμε και πριν, για πάνω από 27 εργοτάξια με 2.500 εργαζόμενους και παράλληλα το ΑΚΑ λειτουργεί. Επιλέξε η πολιτεία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ακόμα πιο ψηλά, να μην κλείσουμε το ΑΚΑ ούτε μία μέρα. No. Και όχι μόνο να μην κλείσει το ΑΚΑ ούτε μία μέρα, να γίνονται όλα αυτά τα έργα με απόλυτη ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνετε την επικίνδυνοτητα, καταλαβαίνετε τη δυσκολία, και παράλληλα να βοηθήσουμε τον αθλητισμό και να βοηθήσουμε και τις μεγάλες ομάδες.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Παναθηναϊκός στην ΚΑΕ.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Θα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός στην ΚΑΕ και ο Παναθηναϊκός στην ΠΑΕ. Το έχουν καταλάβει όλο αυτό και γι' αυτό και κάνουμε όλοι λίγο υπομονή. Μπορεί όντως το θέαμα να μην είναι το καλύτερο δυνατό με τους Γερανούς μέσα, αλλά από την άλλη να το δούμε λίγο θετικά, ότι είναι προτιμότερο να βλέπουμε τους Γερανούς από το να βλέπουμε εγκαταλειμμένες, σαπισμένες και γκρεμισμένες εγκαταστάσεις.
0: Σωστά.
1: Και πολύ σύντομα, νομίζω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί θα μπορούμε να δώσουμε πίσω στον κόσμο μια πολύ καλύτερη, πιο ασφαλή εγκατάσταση. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς και σας καλούμε όλους να παρακολουθήσετε από κοντά τη μοναδική αναβίση.
0: Πότε είναι?
1: 26 Σεπτεμβρίου. 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα γίνει μια, κατά τη γνώμη μας, ανεπανάληπτη συναυλία. Όσο έχω μιλήσει με την Άννα Βύση, μου έχει πει κάποια μυστικά, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά όντως θα είναι ένα υπερθέαμα. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και κυρίως αυτό που θα δείτε νομίζω θα είναι ανεπανάληπτο.
0: Αχ, τι, μας έχει σαν τα αυξήσει την περίοδο για ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, και εσένα προσωπικά δεν θα σε φέρουμε.
0: Ποιος το είπε αυτό? Θα πάω εγώ την Άννα. Πάω το... Ο Καβέλας είναι φίλος μου, αρχικά. Νομίζω
1: λοιπόν,
0: θα πω εγώ.
1: Θα είναι μια εντυπωσιακή και θέλουμε να είναι και έτσι, να το πω απλά, το ξεκίνημα για μια άλλη περίοδο για το ΑΚΑ.
0: Μπράβο.
1: Άρα λοιπόν θέλουμε το Σεπτέμβριο να καλέσουμε τον κόσμο. Θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραίες οι δημόσιες εγκαταστάσεις, πολύ καλές οι χώροι, οι ανοιχτοί στον κόσμο. Αν τους χώρους αυτούς δεν τους σεβαστούμε, πολύ γρήγορα θα είμαστε στην ίδια κατάσταση.
0: Σωστό.
1: Και ξέρετε κάτι, εγώ καλώ πάρα πολλές φορές κόσμο στο γραφείο μου να δει την καθημερινότητά μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μια μικρή ή μεγάλη ζημιά η οποία γίνεται στο ΑΚΑ. Πόση διαδικασία χρειάζεται, γιατί τηρούμε τους νόμους, τηρούμε τους κανόνες, τηρούμε το ότι πρέπει να σεβόμαστε τα χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία παίρνουμε και με τα οποία κάνουμε έργα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η γραφειοκρατία και όλη αυτή η διαδικασία να επισκευάζουμε ένα πραγματικά μικρό ή μεγάλο πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί. Εμείς τώρα έχουμε περάσει στην κατάσταση που θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ζημιές που γίνονται εντός του Ολυμπιακού Συγκροτήματος είναι. Όχι από πρόθεση, γιατί παλιότερα είχαμε και αυτό, αλλά κυρίως είναι από προσεξία, είναι γιατί απλά συνέβη. Το λέμε γιατί θέλουμε έτσι να είμαστε λίγο ακόμα ρομαντικοί. Και ζητάμε λοιπόν από όλο τον κόσμο να αγαπήσει, είναι πολύ σημαντικό, και να σεβαστεί το χώρο που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τον χώρο που, με τον οποίο γίναμε περήφανοι όλοι το 2004,
0: βεβαίως.
1: Και να τον δώσουμε σε επόμενη γενιά, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, να τον δώσουμε πολύ καλύτερο, πιο ασφαλή.
0: Με ποιο τρόπο πρέπει αυτό να γίνει κουλτούρα μας σε όλους εμάς και στα παιδιά μας? Ποιος είναι ο τρόπος αυτός ο οποίος θα μας εκπαιδεύσει το να σεβόμαστε? Γιατί μέχρι τώρα μπορεί να, όπως είπες, εντάξει, κάποια να γινόντουσαν συνειδητά, κάποια χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.
1: Θα σου πω γιατί είναι και στην κουλτούρα μου. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου στις απαγορευτικές πινακίδες. Γι' αυτό και από τα πρώτα πράγματα.
0: Απαγορεύεται είσοδος.
1: Απαγορεύεται είσοδος, απαγορεύεται να πετάξει σκουπίδια, απαγορεύεται.
0: Ο σκύλος μην πατάει τον καζόν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν σου κρύβω ότι από τις πρώτες εργασίες, τις πρώτες εντολές που έδωσα μέσα στο ΑΚΑ ως Γενικός Διευθυντής ήταν αφαιρούμε τις πινακίδες. Και περνάμε αυτά τα μηνύματα στον κόσμο, γιατί αν δεν γίνει κουλτούρα του κόσμου ότι πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, να σεβόμαστε τις θέσεις των αμαία. Αυτό το μικρό ή το μεγάλο. Ξέρεις ότι από τα πρώτα αιτήματα που μου είχαν έρθει στο γραφείο μου όταν ανέλαβα το 2020, ήταν επίσης σημαντικό να ξέρεις ότι ανέλαβα 13 Μαρτίου του 20. Και γιατί το τονίζω αυτό? Εκ των υστέρων έμαθα ότι 13 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Υπομονή. Οπότε δεν ξέρω αν είναι συμβολικό ή όχι. Εγώ έχω αρκετή υπομονή. Πολλές φορές βγαίνω βέβαια από τα λόγια.
0: Κάποιες φορές σας εξαντλείτε, κύριε Χαλιώδη μου, και υπομονή σας.
1: Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ανέλαβα την ημέρα που εορτάζει η Εκκλησία μας την Αγία Υπομονή.
0: Μάλιστα. Οπότε, το είχατε καταλάβει τότε ότι θα είναι εκείνη την ημέρα ή το καταλάβατε κατόπιν ότι?
1: Έψαχνα να βρω τι συμβαίνει την ημέρα που πήγα. Και ψάχνοντας λοιπόν, γκούγκλαρα που λέμε, διαπίστωσα ακριβώς αυτό και χαριτολογώντας, έχουμε αρκετή υπομονή. Πολλές φορές βέβαια. Εξαντλείται, αλλά είμαστε πάλι εκεί χαρούμενοι.
0: Πανέχεται.
1: Γιατί βλέπουμε το τι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Από τα πρώτα λοιπόν αιτήματα που είχα λάβει ήταν το να αυξήσουμε τις θέσεις για τα άτομα με αναπηρίες. Τα αυξήσαμε. Τελικά δεν ήταν ποσοτικό το πρόβλημα, αλλά ήταν πώς θα περάσουμε στην κουλτούρα του κόσμου. Κάναμε λοιπόν αρκετές ημερίδες. Βγάλαμε ενημερωτικά φυλάδια. Κυκλοφορήσαμε και μιλήσαμε. Πολλές φορές θα μου επιτρέψεις να σου πω, τσακωθήκαμε κιόλας με κόσμο, γιατί η πρώτη ατάκα που άκουγα όταν έλεγα σας παρακαλώ πολύ, μην μπαρκάρετε, και ήταν ποιος εσύ, αυτό το έχω πληρώσει εγώ, με τη δική μου φορολογία. Αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο. Όσες πινακίδες και να βάλεις, αν ο κόσμος δεν μπορεί να σεβαστεί έναν χώρο, τότε πολύ γρήγορα θα έρθουμε στην προτέρα κατάσταση, και είναι κάτι, πιστέψτε με, που δεν το θέλει κανένας μας. Οπότε αγαπάμε το ΆΚΑ, ξαναγνωρίζουμε το ΆΚΑ και εμείς μέσα από τη συναυλία και από την Άννα Βύση θέλουμε να ξανασυστηθούμε στον κόσμο, να αφήσουμε στην άκρη τα δύσκολα, να αφήσουμε τα δυσάρεστα και να δούμε το ΆΚΑ με μια άλλη ματιά.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε με Άννα Βύση. Τελείωσε. Θέλω το τραγούδι μετά. Πόπι, βρες κάτι που να είμαστε εντός του θέματος. Γιατί πρέπει να μου δώσουν και μια θέση εδώ, σχετικά λίγο να μπορώ να βλέπω. Θα ζητήσω κι εγώ μια πρόσκληση, μια χάρη. Δεν θα την κάνω.
1: Να βλέπεις, μπορείς και από την τηλεόραση.
0: Και με κιάλια.
1: Ή θες και να ακούς.
0: Καλό θα ήταν να τα συνδυάσω και τα δύο. Δύσκολα βέβαια, αλλά γίνεται. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Συγγνώμη, αυτό το τραγούδι της αγαπημένης μας, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Δύση και τα συναφή κλπ. Το έχει γυρίσει και στο ΆΚΑ.
1: Ναι, το έχει γυρίσει στο ΆΚΑ και μάλιστα πριν ξεκινήσουν τα έργα.
0: Α.
1: Οπότε, και χωρίς να το. Τώρα το σκέφτομαι κι εγώ. Είναι, μάλλον ήρθε πριν τα έργα, τα είδε, κάνουμε τα έργα. Οπότε τώρα θα έρθει να κάνει και τη συναυλία και θα δέσει, θα κλείσει ο κύκλος.
0: Φοβερό. Αυτό λέγαμε λοιπόν με την Πόπη τη Ματζίκα, η οποία για δεύτερη φορά σήμερα είπε ότι είναι η ίδια η Νίκη Κεραμέως. Τη είπανε. Τόσα χρόνια που την ξέρουμε, δεν την είχαμε κάνει το συνδυασμό, αλλά έχουν δίκιο τώρα που το βλέπω. Θα σε βλέπω τώρα και θα βλέπω και την κυρία Κεραμέως και θα θυμάμαι σένα. Θα γίνεται μια, καταλαβαίνει. Κύριε Υπουργέ μου. Υπουργέ τα Υπουργεία σα, θα σου λέω, κατάλαβε λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι αυτή η υπέροχη γυναίκα, η μοναδική τραγουδίστρια, η νούμερο ένα στην Ελλάδα, λυπάμαι που μπορεί να στενοχωρηθεί ο κόσμος, αλλά θα το πω, σε τεράστια απόσταση από την επόμενη, δική μου γνώμη είναι. Ό,τι θέλω λέω.
1: Σεβαστή.
0: Νομίζω ότι είναι σεβαστή και όχι μόνο από μένα και από πάρα πολύ κόσμο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα με την αναβίση του πόσο είναι πιο μπροστά πάντα από την εποχή της, πόσο δεν έχει χάσει λεπτό από την μισό πόντο από την απίστευτη αγάπη που της έχει ο κόσμος και αυτό όσο πάει και αυξάνεται. Νέα παιδιά την γνωρίζουν και την ερωτεύονται όπως την έχουμε ερωτευτεί εμείς που είμαστε και λίγο μεγάλοι. Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Ναι, εσύ όντως λίγο μεγαλύτερη, δεν ξέρω ποια τραγούδια θυμάσαι, εγώ δεν τα θυμάμαι όλα.
0: Αυτά τα παλιά, εκείνα που θυμάσαι, ποιο ήταν τα πρώτα που είχε πει η Βύση, το θυμάσαι εκείνο το... Το stop, όχι, ποιο, όχι αυτό το είχε πει άλλο. Αυτό είναι εσύ. Ναι, υπάρχει και πιο παλιά.
1: Εγώ μπορώ να πω μια άλλη εικόνα τη Βύση, την οποία τη ζω από κοντά και η οποία είναι εντυπωσιακή. Όσες φορές έχουμε συναντηθεί από κοντά και μιλάμε για τη συναυλία στο ΆΚΑ, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι την ενδιαφέρει όσοι έρθουν να νιώσουν μια μοναδική εμπειρία. Δεν βλέπει αμιγώς, δηλαδή, κάνω μια συναυλία, ωραία, θα τραγουδήσω, θα είναι μια ωραία βραδιά. Είναι εντυπωσιακό ότι μαζί με το επιτελείο της, μαζί με την Νίκη τη Βύση, την αδερφή της, τώρα δεν ξέρω πριν να τα λέω όλα αυτά, απλά έχω ένα ελάττωμα και μιλάω.
0: Γιατί αυτό τον φέραμε, γιατί μιλάει, τι νομίζετε.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι καθόμαστε κάτω και σε όλο το σχεδιασμό κοιτάζει πόσο κόσμος θα έρθει στο ΆΚΑ, πώς θα ταλαιπωρηθεί το λιγότερο δυνατό, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν κάνουμε συναυλίες με 110-120 χιλιάδες κόσμου, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η προσέγγιση του χώρου, η στάθμευση κτλ. Η Άννα κάθεται πραγματικά, συγγνώμη που το λέω έτσι, και ασχολείται με όλη αυτή την, όλο αυτό το από πίσω από μια συναυλία. Ακριβώς, και εγώ πραγματικά πολλές φορές την κοιτάζομαι έτσι με θαυμασμό, γιατί βλέπω ότι δεν την ενδιαφέρει απλά να έρθει ο κόσμος. Θέλει ο κόσμος να περάσει όμορφα, να μην ταλαιπωρηθεί όσο
0: γίνεται. Έχει μείνει κανεστήριο.
1: Δεν το ξέρω, πρέπει να μπείτε να δείτε. Εγώ εισιτήρια δεν μιλάω.
0: Το ξέρω, εννοώ από αυτά που ακούς.
1: Ξέρω ότι είναι οριακά και υπάρχουν ελάχιστα.

0: λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας ότι έρχεται του χρόνου και ο πρίγκιπας Φέρης στο ΆΚΑ. Δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο ούτε ο Κωνσταντίνος ούτε εγώ. Άμα ξέρεις κάτι, μάλλον ούτε ο Φέρης δεν το ξέρει. Άμα ξέρεις κάτι, Κώστα, ενημέρωσέ μας να κλείσουμε από το αρεστήριο. Θα μου πεις, κυρία μου, σου λέμε έλα και στο Κατράκιο και στα υπόλοιπα και πάλι. Τι να κάνω, δεν έχω προλάβει, βρε Κώστα μου, δεν είναι ότι δεν θέλω. Λοιπόν, κυρία Ματζικά, Νίκη, θέλεις να βάλουμε κανένα τραγούδι και να επανέλθουμε σε λιγάκι στη συζήτησή μας. Άντε, πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλλά αυτό που έπρεπε να είχαμε κάνει, εσύ Κωνσταντίνε, έπρεπε να είχε γίνει ένας τρόπος να είναι και εδώ. Αλλά δεν πειράζει, του χρόνου. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε μου. Πιστεύεις ότι υπάρχει καμία περίπτωση του δισεκατομμύρια κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια να ξανάρθουν οι Imagine Dragons και να κάτσω εγώ με το σκαμπό? Γιατί δεν μπορώ να κάτσω και όρθια πολλές ώρες. Κάπου κοντά.
1: Τώρα, ειλικρινά θα σου πω ότι έχουμε δεκάδες αιτήματα για συναυλίες, μικρές και μεγάλες.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι.
1: Είναι εντυπωσιακό. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν θυμάμαι αν έχει ξανάρθει κάποιο τέτοιο αίτημα. Απλά νομίζω ότι οι συναυλίες που έχουν ήδη, μάλλον που συζητάμε ήδη για το 27, θα είναι συναυλίες που θα γράψουν ιστορία γενικά για την Ελλάδα.
0: Τώρα δεν μπορώ να. Πρέπει να θα ρωτήσω. Δηλαδή.
1: Καλά θα κάνεις και θα ρωτήσεις και εγώ θα κάνω πάρα πολύ καλά που δεν θα απαντήσω.
0: Θα το μάθω. Και θα σας το πω όταν θα τον εκβιάσω ξανά ψυχολογικά για να μου πει ποιος μπορεί να είναι. Κοίταξε, παρόλα αυτά θα αντέξω τον οποιοδήποτε έρθει. Θα βρούμε το τρόπο, εντάξει, okay, θα το μάθω, θα τον ανακοινώσω μετά. Άμα όμως οι Imagine Dragons περάσουν, παιδί μου, έτσι, κατά λάθος, τυχαία. Γιατί την άλλη φορά δεν είχα πάει.
1: Έχουμε.
0: Είχατε και βροχή, θυμάσαι τη βροχή. Ήσουνα.
1: Και βέβαια.
0: Ήσουνα, δεν ήσουνα.
1: Και βέβαια ήμουνα. Ήμουνα και την ώρα που βγήκε το 112. Ήμουνα με τον κατακλυσμό.
0: Τι κατακλυσμός.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γενικά θεωρώ ότι θα μπορούσα φεύγοντας από το Ολυμπιακό Συγκρότημα από τη ζωή που είμαι. Φεύγοντας από τη ζωή, σίγουρα δεν θα μπορούσα μετά να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ναι. Φεύγω στο δάκα. Νομίζω ότι θέλω να γράψω ένα βιβλίο.
0: Α, να γράψεις, βέβαια.
1: Πολλοί κόσμοι δεν θα με αγαπήσει μέσα από αυτά που θα διαβάσει, γιατί
0: θα αγαπήσουν το κοινό,
1: έχουμε
0: το
1: περάσει και δύσκολα, αλλά είμαι σίγουρος ότι με όλα αυτά που θα πούμε πραγματικά και με όλα αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει πραγματικά θα γίνει best-seller.
0: Θα τα πείτε όλα στο βιβλίο?
1: Θα πούμε όλα όσα
0: θα είναι μυθοπλασία, θα πείτε ότι πώς λένε κάποιες φορές που θέλουν να γράψουν για κάποια πράγματα και λένε είναι προϊόν μυθοπλασίας, δεν είναι όλα έτσι?
1: Θα πούμε αυτά που αντιμετωπίσαμε, τα οποία ίσως είναι και αυτά που μας δίνουν κουράγιο και δύναμη, γιατί είναι ωραία καθημερινά να αντιμετωπίζεις πράγματα. Απλά το να έρχεσαι στο 20 και να αντιμετωπίζεις πράγματα που θα έπρεπε να λυθεί πριν από πολλά χρόνια.
0: Όπως, μισό.
1: Όπως πάρα πολύ απλά, τις πρώτες μέρες που ανέλαβα το 20, αντιμετώπισα το εξής, ότι βρέθηκα σε κάποιους χώρους, ένα πενταόροφο σημείο μέσα στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, το οποίο ήταν το Ολυμπιακό κεντρικό εστιατόριο,
0: ναι,
1: με άπειρες μπύρες, αναψυκτικά, ξηρούς καρπούς, όλα λιγμένα σε άπειρα, πολύ μεγάλο αριθμό παλετών, τα οποία ήταν ξεχασμένα από το 2004.
0: Αλήθεια το λες?
1: Ναι, ναι, και έχω και φωτογραφίες. Θα είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο με πάρα πολλές
0: φωτογραφίες. Φωτογραφικό υλικό.
1: Ακριβώς. Με πάρα πολλές φωτογραφίες, τα οποία ήταν πολύ ωραίο ότι το πετάξαμε. Όλα αυτά και τα καθαρίσαμε. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είχε γίνει τόσα χρόνια. Μπορώ να σου πω ότι από την πρώτη μέρα, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και περίπου για 1,5 χρόνο μετά, αυτό που κάναμε ήταν να πετάμε υλικά τα οποία είναι άχρηστα. Δεν μιλάμε για αυτά που ανακυκλώσαμε. Περίπου πετάξαμε 178, αν δεν κάνω λάθος τώρα στον αριθμό, όχι κάδους μεταλλικούς, κοντέινερ, σκουπίδια. Και βρήκα όμως και κάτι πολύ σημαντικό, το έχουμε κρατήσει.
0: Τι?
1: Μέσα στο κολλημητήριο βρήκαμε ένα τουρκικό σεντούκι.
0: Την καρδιά του Σπιουλούι, θα μου πει το.
1: Ένα τουρκικό σεντούκι.
0: Με λίρες?
1: Όχι, όχι, δεν είχε λίρες.
0: Αχ, μισάες δουλειές.
1: Το οποίο ήταν εντυπωσιακό γιατί με πήρανε κάποια στιγμή οι συνάδελφοι και μου λένε: κυρία Γενική, έχουμε βρει κάτι, πρέπει να το δείτε. Και εγώ περίμενα να δω τι θα έχουμε βρει. Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ παλιό, γιατί το πήγα για συντήρηση και μας είπαν ότι είναι όντως από την εποχή της τουρκοκρατίας κτλ.
0: Αλήθεια το λες?
1: Και βέβαια, και βέβαια.
0: Τέλειο. Και
1: μάλιστα είναι μουσιακό κομμάτι, ναι, δηλαδή έχει περάσει από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ελεγχθεί κτλ. Τώρα, το πώς βρέθηκε μέσα στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, κάτω από αυτές τις διαδρομές που λέμε, τα φελά που βάζουν για να χωρίζουν τις διαδρομές μέσα στις κολλημητικές δεξαμένες, δεν ξέρω. Πώς βρέθηκε, σίγουρα
0: είχε
1: κάποιος...
0: κάποτε λίρες αυτό μέσα.
1: Σίγουρα κάποιος το έβαλε εκεί και πιστεύοντας ότι θα ξαναπάει. Απλά δεν πίστευε ότι θα πάω εγώ στο ΆΚΑ, οπότε τι έκανα. Εγώ όταν πήγα στο ΆΚΑ, από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν το να αλλάξουμε όλες τις κλειδαριές και όλα τα κλειδιά, ώστε να έχουμε τον έλεγχο. Άρα λογικά κάποιος προσπάθησε να ξαναμπεί, δεν μπόρεσε να το πάρει.
0: Δεν είχε τίποτα μέσα.
1: Όχι, όχι, δεν είχε τίποτα.
0: Άδειο ήταν.
1: Ήταν άδειο. Και είναι αυτές οι περίφημες που εμείς μετά μετονομάσαμε σε νηφικές κασέλες. Ήταν οι κασέλες λοιπόν που βάζαν μέσα τα πρικιά και δίνονταν στην κόρη που ήταν να παντρευτεί κτλ.
0: Τι είχε το ΆΚΑ μέσα, τι γινόταν
1: πολλά εκεί? Ξέρετε ότι έχουμε 5 αρχαιολογικούς χώρους, πολύ σημαντικούς.
0: Μέσα στο ΆΚΑ.
1: Βεβαίως, μέσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα.
0: Θα δείτε και τίποτα, ποιος και θα βγουν εκεί μέσα.
1: Και υπάρχουν και σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, ίσως από τα πιο εντυπωσιακά, τα οποία προσπαθούμε και πάλι να το αναδείξουμε, γιατί δυστυχώς υπήρχε μια απόφαση να επιχωματωθεί και να γίνει επάνω από αυτό ένα, έτσι, μια αθλητική εγκατάσταση, ένα γήπεδο, είναι ότι έχει βρεθεί αρχαίος τάφος αθλητή. Έχει βρεθεί στη λεγκίδα που έβγαζε το λίπος από πάνω του αθλητής. Έχουν βρεθεί δηλαδή πράγματα απίστευτα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, νομίζω ότι είναι, αν μπορώ έτσι κάπως να τα κατατάξω, είναι το Αδριάνο υδραγωγείο. Κάνει την υδρομάστευση από την Πάρινθα, καταλήγει δεξαμενή στο Κολωνάκι, έπινε νερό η Αθήνα από αυτό το νερό μέχρι δεκαετία του 1950. Είναι ενεργό και εμείς τώρα σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ,
0: ναι,
1: με την αρχαιολογική εφορία Βορειοανατολικής Αττικής.
0: Ναι. Η φίλη μου και η Γκαμαλέτσου, για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Προσπαθούμε λοιπόν τώρα να το αξιοποιήσουμε και, ναι, δεν σου κρύβω, επειδή είναι αρκετά εντυπωσιακό ότι αυτό το υδραγωγείο είναι ενεργό από το 134 μετά Χριστό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω φτιάξει εγώ, το φτιάξε ο Ανδριανός. Το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Εγώ περίμενα να το συντηρείς. Αλλά τέλος, για πες.
1: Το συντηρεί η αρχαιολογία, ναι, ναι, και με πάρα πολύ καλή συνεργασία.
0: Ναι, αστεία,
1: έχουμε μια πολύ μεγάλη χορηγία από τη Microsoft. Το οποίο μου έκανε εντύπωση που η Microsoft ανταποκρίθηκε σε αυτό, ώστε να πάρουμε μια ποσότητα νερού με ένα μικρό δηληστήριο, με μια μεγάλη δεξαμενή.
0: Τι όμορφο!
1: Θα ποτίζουμε με αυτό το πράσινο στο ΑΚΑ και παράλληλα θα είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση αρχαίου υδραγωγείου στον κόσμο, αφού βέβαια κάνουμε και μια οικονομία κλίμακος περίπου 300.000 ευρώ που θα πληρώνουμε στην ΕΔΑΠ για νερό.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Απόλυτα.
1: Έχουμε πολλά τέτοια. Έχουμε πολλά τέτοια. Και επίσης να πούμε και ένα μεγάλο συγγνώμη στον κόσμο, στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο που επισκέπτει το ΑΚΑ, γιατί τα δέντρα μας δεν είχαν αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Και αυτό που διαπιστώσαμε είναι γιατί.
0: Τα ποτίζανε.
1: Όχι, τα ποτίζανε. Απλά τον τελευταίο καιρό υπήρχαν κάποιες καταγγελίες ότι κόβουμε δέντρα. Εμείς λοιπόν δεν κόβουμε δέντρα. Αντιθέτως, έχουμε φυτέψει πραγματικά χιλιάδες νέα δέντρα και χιλιάδες θάμνους στο σύνολο του συγκροτήματος. Αυτό όμως που διαπιστώσαμε είναι ότι τα δέντρα δεν αναπτύσσονται εντός του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, γιατί πολύ απλά είχαν φυτευθεί μαζί με τις γλάστρες τους.
0: Αυτό κάπου το είδα και σώστηλα και σε μήνυμα, αν θυμάμαι, αλλά το είχα ξεχάσει. Βάλανε, φυτέψαν ένα δέντρο και δεν το βγάλανε από τη γλάστρα. Δηλαδή, εγώ να πάω να φυτέψω, που δεν είμαι και ιδιαίτερα της γεωπονικής, θα το βγάλω από το γλαστράκι.
1: Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς σου λέω ότι θα το γράψουμε το βιβλίο μαζί με τους συνεργάτες.
0: Με φωτογραφικό υλικό.
1: Θα έχει φωτογραφικό.
0: Θα βγάλετε και τη γλάστρα μας.
1: Και όπως είπα, πολλοί κόσμος δεν θα με συμπαθήσει γι' αυτό, αλλά κάποια στιγμή, ξέρεις, πρέπει να βλέπουμε και τα πράγματα και την αλήθεια κατάματα, να την αντιμετωπίζουμε. Χωρίς να θέλουμε βέβαια να γυρνάμε στο χθες, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές πρέπει να γυρνάμε, γιατί πρέπει να μας διδάσκει το χθες για την επόμενη μέρα.
0: Κωνσταντίνε, πριν πάμε σε διάλειμμα, όλα αυτά που μας έχεις περιγράψει, με την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχεις, την ευφυΐα σου, την οργανωτικότητά σου, όλα αυτά τα οποία σε χαρακτηρίζουν, πιστεύεις ότι ήταν θέμα επιπολαιότητας, αφέλειας, ανευθυνότητας, αδιαφορίας? Τι από όλα μπορεί να κάνει κάποιον άνθρωπο να κάνει κάτι και να το κάνει τόσο λάθος?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι και η ίδια η πολιτεία, και συγγνώμη που το λέω αυτό, δεν είχε ποτέ της αντιληφθεί τι είναι οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Δεν είχε ποτέ της αντιληφθεί τι μπορούμε να κερδίσουμε από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Υπάρχει και ένα ελαφρυντικό, αν μου επιτρέπεται ο όρος, υπήρχε μια οικονομική κρίση
0: για αρκετά χρόνια, από το αυτό δεν
1: για
0: είναι
1: αρκετά
0: τόσο
1: χρόνια που άφησε αυτά σε δεύτερη μοίρα.
0: Εντάξει, okay.
1: Τώρα όμως υπάρχει μια διαφορετική, διαδικασία, και επειδή πλην κάποιος είπε, ας πούμε, για το Ολυμπιακό χωριό και για την κατάσταση του Ολυμπιακού χωριού, να σου πω ότι το Ολυμπιακό χωριό ήταν στο Υπουργείο Εργασίας, στον οργανισμό του ΑΕΔ, μέχρι το 2020.
0: Ήταν εκεί, εννοείς εκεί, ήταν
1: διοικητικά.
0: Στο Υπουργείο Εργασίας του Ολυμπιακού Χωριού.
1: Ναι.
0: Με τι λογική?
1: Γιατί είχε φτιαχτεί για τις εργατικές κατοικίες και μαζί ήταν και αθλητική εγκατάσταση. Υπήρχε μια λογική. Απλά όμως, ακόμα και αυτό, το να το πάρεις από ένα Υπουργείο, να το περάσεις σε ένα άλλο Υπουργείο, να αρχίσεις σιγά σιγά να φτιάξεις έναν οργανισμό, είναι χρονοβόρο, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολες και οι διαδικασίες και όλα, και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές, γιατί όλα τα ΔΣ, σίγμα, και καλό είναι να το πούμε και αυτό, είναι αμισθή, όχι ο Γενικός Διευθυντής, εγώ πληρώνομαι, είμαι υπηρεσιακός. Λοιπόν, είναι αμισθή, άρα λοιπόν πρέπει να πούμε και ένα μπράβο.
0: Δεν πληρώνεται η δουλειά που κάνεις, αλλά εσύ πληρώνεσαι.
1: Εντάξει, ο καθένας ξέρει, το βλέπει διαφορετικά.
0: Τέλος πάντων, καλά, πάμε παρακάτω, μην κάνουμε αυτή την κουβέντα, για πες.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να πούμε και ένα μπράβο σε όλα αυτά τα ΔΣ, τα οποία είναι αμισθή, άρα λοιπόν στην ουσία είναι εθελοντική εργασία. Άρα λοιπόν καταθέτουν ψυχή, καταθέτουν καρδιά, καταθέτουν μεράκι. Υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν στα ΔΣ. Πρέπει να τους πούμε και ένα μπράβο. Και αν καμιά φορά κάνουν και κάποιο λάθος, εδώ είμαστε να το διορθώσουμε και όχι αμέσως να τους κρίνουμε. Γιατί ξαναλέω, Οι περισσότεροι είναι εθελοντές.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι κι αλλιώς, όταν κάνεις πράγματα, θα κάνεις και κάτι λάθος. Δεν κάνεις λάθος όταν δεν κάνεις τίποτα και κάθεσαι και παρακολουθείς και είσαι ήσυχος και ήρεμος πίνοντας τον καφέ σου. Πάμε σε διάλειμμα, κυρία. Τώρα πιο επώνυμο να πω. Ματζίκα θα πω και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λίγο μας έχει μείνει για να αποχαιρετήσουμε από τη σημερινή μας εκπομπή με τον αγαπητό καλεσμένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιοή, γενικό συντονιστή του ΟΑΚΑ. Θα πάρετε άλλες εγκαταστάσεις να τις φτιάξετε ή θα παραμείνετε μόνο σε αυτά? Πώς το βλέπετε?
1: Αυτό δεν το αποφασίζουμε εμείς.
0: Επειδή
1: αλλά
0: το βλέπω να έχετε.
1: Εμείς είμαστε καλά και με αυτές που έχουμε, γιατί δίνουμε όλο μας τον εαυτό εκεί.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Βασικά αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Με ποιο τρόπο μπορούμε τα νέα παιδιά να τα βγάλουμε από τις οθόνες ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ξέρω εγώ, γενικότερα, και να έρθουν λίγο να μπουν σε μια δικασία, να έρθουν να αθληθούν, να μάθουν τον αθλητισμό, να μάθουν την ευγενή άμυλα, να μπουν στην ψυχολογία ενός αθλητή και πρωταθλητή?
1: Ωραία, πολύ ωραία και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι ακριβώς αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε. Είναι σιγά σιγά να αρχίσουμε να δημιουργούμε χώρους εντός του ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί, για να το συνδέσω με το προηγούμενο που είπα, ότι το ΟΑΚΑ ήταν φτιαγμένο για μια πολύ μεγάλη γιορτή. Σκέψου ότι μέσα στα 1100 στρέμματα δεν υπάρχει πουθενά χώρος άθλησης ανοιχτό στο κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στα 1100 στρέμματα δεν υπάρχει πουθενά μια παιδική χαρά.
0: Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο και πραγματικά περάσαμε αρκετές ώρες να σκεφτόμαστε γιατί είναι έτσι σχεδιασμένο.
0: Mm-hmm.
1: Και διαπιστώσαμε πολύ απλά ότι είναι φτιαγμένο για μια μεγάλη γιορτή. Φανταστείτε μια τεράστια αίθουσα ξενοδοχείου που είναι για μια δεξίωση, για να γίνει μια δεξίωση, και μια υποδομή για να υποστηρίξει μια δεξίωση.
0: Ναι.
1: Πώς αυτό το χώρο μπορείς να τον κάνεις να φιλοξενεί κόσμο καθημερινά, να μένει μέσα κόσμος. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά μια δύσκολη έτσι, εξίσωση η οποία προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί παράλληλα δεν μπορούμε να μετατρέψουμε και πολλούς χώρους με άλλες χρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και λόγω της νομοθεσίας, αλλά και λόγω του ότι επειδή γίνονται μεγάλα event, πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, πρέπει να υπάρχουν προσβάσεις, πρέπει να υπάρχουν χώροι στάθμευσης.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν είναι μια πολύ δύσκολη πραγματικά εξίσωση, η οποία πρέπει να είσαι ανάμεσα στην καθημερινή λειτουργία και στα μεγάλα event και παράλληλα να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, και έχουμε ένα δευτερόλεπτο πριν κλείσουμε, αλλά θα κλείσουμε με Αιγαίο και Άννα Βύση, τιμή Σένεκεν το λιγότερο, ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έρχεται και ο Σπύρος Λάμπρου μέσα, θα θέλει εισιτήριο και αυτός, να ξέρεις, την Άννα Βύση. Έλα μέσα, Σπύρο, έλα μέσα.
1: Εισιτήριο έχουμε, προσκλήσεις δεν έχουμε.
0: Έλα, εισιτήριο θέλουμε, δεν θέλουμε προσκλήσεις. Αλλά είναι δύσκολο και να βρούμε και εισιτήρια, μην νομίζεις. Ανάρπαστα είναι. Λοιπόν, δεν έρχεται, δεν θέλει, ντρέπεται, είναι ντροπαλός. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε Χαλιοή, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι εκλεκτός φίλος, εξαιρετικός άνθρωπος και πάρα πολύ καλός στη δουλειά σου. Τα λέω εγώ δημόσια, τα δικαιώμαι να τα πω και τα γνωρίζω.
1: Ευχαριστώ για τη συνεργάτητά σου, γιατί καλό είναι να λέμε και για τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα μικρόφωνα και πίσω από τις κάμερες. Ματζίκα, οπότε
0: μόνο
1: πρέπει να λέμε ένα ευχαριστώ.
0: Μόνο το επώνυμό της. Καταλαβαίνετε τι λένε Ματζίκα. Είναι μαγική. Είναι μαγική συνεργάτη.
1: Μπράβο, δεν το είχα συνδυάσει έτσι, αλλά τώρα το έχω καταλάβει.
0: Αυτό. Άννα Βύση, φιλιά, τα λέμε αύριο 7 η ώρα το πρωί. Χαιρετώ. Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι τρεις ληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Έξω από το κτίριο έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι προς τους τρεις ληφθέντες, καθώς υπάρχει κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης αλλά και από μία άλλη αναρχική ομάδα. Οι τρεις ληφθέντες είναι ένας 29χρονος και μία 26χρονη, που φέρονται να τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, καθώς και ένας 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τους παρήχε καταφύγιο. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για μία 46χρονη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε επέθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στις 3 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε χώρο μεταφορικής επιχείρησης και σε καρότσα επικαθήμενου φορτηγού στο καλοχώρι του Δήμου Δέλτα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές κυρίως στο στέγαστρο της επιχείρησης και στο φορτηγό. Το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας και της διοίκησης του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Σε βαθιά κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ την αναβολή της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής γνωστοποίησε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να εκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, νέο κάλεσμα προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής απίφθινε ο Παύλος Πολάκης, επιμένοντας ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα παρά την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου περί αναβολής. Στα σενάρια περί Ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ταχεράνη ότι σε περίπτωση που τον αγγίξει, έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Πληροφορίες για έκρηξη που ακούστηκε νωρίτερα σε περιοχή ανατολικά της Ταχεράνης μεταδίδουν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Το Ιράν τήρησε το λόγο του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχηρία, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σημείωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σύμφωνα με το Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει τελεσίγραφο στην Ταχεράνη να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανεκτά και να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, που τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου δίνει η ΑΕΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική σήμερα αίθριος καιρός, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Δεν σας άρεσε το ψωμί με βούτυρο και μέλι. Θέλετε honey bar τώρα εδώ πέρα. Δεν σ' άρεσε. Πά στο διαιτολόγο, λέει, είναι δυνατόν να τρως ψωμί με μέλι στην ηλικία σου και βούτυρο. Πάρε μια honey bar. 6,80 η honey bar. Το ψωμί με βούτυρο και μέλι δεν σας κάνει. Σας είναι παχυντικό. Η άλλη έχει 700 θερμίδες αυτά. Μην τα τρώτε τις μπάρες έτσι, ρε εσείς. Ξέρετε, θερμίδα έχει μια μπάρα. Μέσα, ένα συμπαγές πράγμα. Καταρχάς, τέλος πάντων τώρα, μην αρχίσω.
1: Αυτή η μπάρα που πήρα,
0: ναι,
1: έχει μέλι, καρύδα,
0: ναι,
1: τριμμένο καρυδάκι, κρανμπερι, φυτικά λιπαρά και μαύρη ζάχαρη.
0: Μπράβο. Άμα στο έδινε αυτό η μαμά σε ένα ψωμί, και όταν ήσουν μικρή, θα έλεγε είναι
1: και
0: δυνατόν.
1: Είναι πάρα πολύ υγιεινή. Δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες αυτή. Δεν είναι φούρνο.
0: Ένα πεντακοσάρικο. Τι φούρνο.
1: Δεν
0: τις βάζουμε και στο φούρνο.
1: Όχι, ρε. Δεν είναι σαν αυτές που έχουν οι φούρνοι παραδοσιακοί που συνήθως είναι μέσα στη ζάχαρη, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νόστιμες.
0: Κοίταξε,
1: είναι...
0: εγώ στις μπάρες, ξέρεις
1: που
0: πότε τις κοιτάω τις μπάρες.
1: Βλέπεις, έχει μαύρα σπόρια πάνω.
0: Τις μπάρες κοιτάω εγώ όταν είναι δίπλα στους φούρνους που λες που είναι πολύ έτσι λαχταριστές. Τις κοιτάω τις μπάρες όταν είναι δίπλα από τη ρόπιτα. Πιάνει το μάτι.
1: Αλλιώς δεν υπάρχει. Δεν θα τις δεις δίπλα από τη ρόπιτα. Μάλλον στο κορμί το κάνουν αυτό.
0: Έχουν το τζάμι ενδιάμεσα. Σου λέει το πριν και το μετά, ρε.
1: Μπα. Συνήθως είναι εντελώς μόνες τους οι μπάρες.
0: Γι' αυτό δεν τις παίρνει κανείς. Θέλει ο κόσμος, σου λέει εκεί πέρα που είναι να πουλήσουμε, κάτσε να βάλουμε τα καλά, τα ωραία, τα ζεστά. Απαπαπαπαπαπα. Εκεί. Να κάνει ξακ τάκ. Τώρα μπάρα, να πάρει μπάρα.
1: Προσοχή στις παραλίες της Εύβοιας.
0: Γιατί?
1: Γιατί εμφανίστηκαν, λέει, λαγοκέφαλοι.
0: Καλά.
1: Ακούς εσύ? Έχουν κυκλοφορεί
0: ένα βίντεο
1: για το ψάρεμα. Που έχουν βάλει ένα φουσκωτό του Bugs Bunny μες στη θάλασσα και τρολάρουνε.
0: Πες την κουβέντα που είχαμε για το ψάρεμα.
1: Ή πιο ψάρεμα απ' όλα.
0: Κουβεντιάζουμε χθες, κάτι λέμε με την Άννα.
1: Λοιπόν, είναι το challenge του καλοκαιριού φέτος. Θα μάθω να ψαρεύω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χόμπι. Ψαρεύετε εσείς. Θέλω να μας δώσετε μερικές οδηγίες, αν είναι εύκολο, ρε παιδί μου.
0: Τι,
1: για κάποιον που δεν ξέρει και δεν έχει ιδέα.
0: Ψαρεντούφε κοστολή, δηλαδή να μπαίνεις από κάτω στην θάλασσα,
1: όχι, όχι, όχι,
0: τίποτα.
1: Εγώ λατρεύω πάρα πολύ και μου αρέσει να τους παρατηρώ τους ανθρώπους που κάθονται σε καρεκλάκια, που συνήθως είναι άντρες μεγάλης ηλικίας, κάθονται σε ένα καρεκλάκι κοντά σε βραχάκια, σε μια άκρη και με τις ώρες.
0: Έτσι.
1: Ναι, με τις ώρες έχουν ένα ποτηράκι δίπλα τους, έχουν, ξέρω εγώ, το τσιγάρο ή όχι, ξέρω εγώ, ένα ραδιοφωνάκι και είναι με ένα καλάμι. Δηλαδή, θα ήθελα να μάθω και αυτή τη διαδικασία, αν είναι εύκολη, αν είναι δύσκολη, πόσες ώρες περιμένεις, τι ψάρια πιάνεις.
0: Αυτό. Τι ψάρια πιάνεις είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αυτό, στη ζωή σου γενικότερα. Έχω λοιπόν μια κουβέντα γι' αυτό με την Άννα χτες και της λέω. Μου λέει, τι ψάρια μπορείς να πιάσεις, ρε παιδί μου, ψαρεύοντας. Και της λέω, μπορείς να πιάσεις καμιά γόμπα, μπορείς να πιάσεις κανένα μικρό κεφαλόπουλο, μπορείς να πιάσεις, λέω, και καμιά πέρκα. Α, μου λέει, πέρκα είναι δυνατόν. Είδος φάλαινας. Και μου λέει το αυτό αμέσως. Α, sorry, όρκα. Θεϊκό. Κλάψαμε, παιδιά. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Ξεκινάς όμως σιγά σιγά.
1: Είδες πόσο γρήγορα στροφάρει το μυαλό μου, ε.
0: Αμέσως. Από πέρκα σε όρκα. Και από όρκα σε πέρκα. Καλή σας μέρα, Αλφα Ρέντιο 98,9. Ψωμί με βούτυρο και μέλι, παιδιά, για όσους αγαπάτε. Να είσαστε καλά, να σταματιάτε
1: τους πύρους. Μην τρώτε βούτυρα, ρε
0: παιδιά. Μην τρώτε βούτυρα, μην το... και λίγο μεγάλο και λίγο στην άκρη. Και το ψωμί είναι κατάμαυρο με 32 σπόρια. Να το φας πρωί, να μην προλάβεις να σηκωθείς από το τραπέζι, λέμε τώρα. Κωνσταντίνος Ρέκα.
1: Καλύτερα να φτιάξετε μια πολύ ωραία ομελέτα με πάρα πολλά σπράδια μέσα.
0: Και
1: να
0: βάλετε
1: και λίγο γαλοπούλα.
0: Ναι.
1: Βάλετε λίγο τυράκι, ελαφρύ, ντοματούλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο 40, πρωινό.
0: 50-60 γραμμάρια τυρί δεν είναι βαρύ.
1: Τι εννοείς?
0: Πώς, το σηκώνεις εύκολα και 100 γραμμάρια.
1: Όχι, ελαφρύ τυράκι, ελαφρύ. Ναι, ελαφρύ. Τι ωραίο πρωινό. Φάτε και τα φρουτάκια σας, βάλτε και ντοματούλα αν θέλετε.
0: Μην πάτε στο φούρνο, ε. Γίνουν κλέφτες οι άνθρωποι. Καλή σας μέρα, παιδιά. Ελπίζουμε να έχετε πάει διακοπές ή να πηγαίνετε διακοπές ή να ετοιμάζεστε για διακοπές. Να το εδώ, η Εγκλαντίνα αμέσως. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Το ψωμί με το μέλι είναι το καλύτερο. Γεια σου, Σακούλη. Καλημέρα, Σανούλα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Πώς είσαστε, παιδιά? Τι λέει το Σαββατοκύριακο?
1: Μεταξύ,
0: καλό καιρό θα έχουμε. Εντάξει.
1: Τώρα το στομάχι μου. Γουργουρίζει,
0: ναι.
1: Λες και είναι εργοστάσιο.
0: Καταρχάς,
1: τι ξέρω, τι σημαίνει.
0: Άμα φας για τυρόπιτα, τώρα θα είσαι πολύ καλά. Είναι μια ζάμπονο τυρόπιτα. Καταρχάς, γίνεσαι καλύτερα ψυχολογικά. Ηρεμεί.
1: Δηλαδή...
0: ηρεμεί όλα. Γι' αυτό. Τι... γιατί άκουσε τώρα για μπάρες, σου λέει: όχι, Παναγία μου, τι θα ζήσω πάλι.
1: Ηρεμεί με την τυρόπιτα.
0: Με την τυρόπιτα, πάρα πολύ. Είναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι ηρεμιστικό. Και
0: πολύ.
1: Γιατί στο κόβει ο γιατρός και σου λέει: κόψε τις τυρόπιτες.
0: Γιατί θα ηρεμήσεις μια και καλή, άμα τρως πολλές με τη χοληστερίνη που θα κάνεις και τα κιλά που θα βάλεις. Τι δεν είναι πολύ παχυντικό, τι να λέμε τώρα. Καλημέρα, παιδιά. Ανούλα, το καλύτερο ψάρεμα για σένα Είναι με τη λεκάνη.
1: Δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω. Για πες ρε πάνω, τι είναι με τη λεκάνη. Α, που μπαίνεις μέσα με τη μάσκα και έχεις τη λεκάνη δίπλα. Λεκάνη.
1: Την,
0: την έχεις δίπλα, δεμένη πάνω σου. Αλήθεια σου λέω. Και βάζεις τη λεκάνη πάνω σε ένα σωσίβιο. Και κολυμπάς και βγάζεις καλόγνωμες. Αλήθεια σου λέω. Βγάζεις καλόγνωμες, βγάζεις αχινούς και τα παίρνεις και τα βάζεις πάνω στη λεκάνη. Και είσαι με τη μάσκα και τον αναπνευστήρα.
1: Ρε Πανούλη, θα μπούμε μέσα με τα ολόσωμα και με τα μπικίνι τα περίεργα και θα μπούμε μέσα στη θάλασσα με λεκάνη.
0: Ναι.
1: Σκέψου δηλαδή να έχει και
0: είναι
1: κόσμο η παραλία, τι θα γίνει με τη λεκάνη, την πλαστική.
0: Τι, γιατί δεν πλήρωσες να μπεις.
1: Δηλαδή
0: δεν
1: θα, έχει το μαγιό πάνω στρασά και θα φωσφορίζει, θα λάμπει, θα κάνει και θα κρατάω και μια λεκάνη πλαστική. Εσύ πώς το βλέπεις
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν το έχεις δει αυτό.
1: Όχι, πουθενά δεν το έχω δει.
0: Ναι.
1: Πουθενά δεν το έχω δει.
0: Βάζει το σωσίβιο μέσα τη λεκάνη, τη δένει πάνω του και προχωράει. Και έχει τη μάσκα για τον αναμνηστήρα. Κανονικά, γεια σου Τζόνι, καλό σου κου. Καλημέρα. Ναι,
1: τι
0: και βγάζει τέτοια. Ναι. Ή αλλιώς αν έχει καμάκι και πάει πιο μέσα, εντάξει. Και πάει ψάρια.
1: Τώρα που είπαμε για τα καρεκλάκια, θυμήθηκα κάτι φίλες μου οι οποίες έχουν λίγα κιλά και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και μου έχουν διηγηθεί κάποια περιστατικά με τα καρεκλάκια αυτά της παραλίας.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, είναι
0: γιατί
1: πολύ στενά,
0: μέσα,
1: πολύ μικρά.
0: Ναι.
1: Ναι, και μου έχουν διηγηθεί περιστατικά που προσπάθησαν ας πούμε, να σηκωθούν και σφήνωσαν και δεν μπορούσαν να βγουν από το καρεκλάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα. Και δεν μπορείς και πώς να βγεις, γιατί μετά πρέπει να κάνεις το πλάι. Να κάνεις το πλάι, να έρθεις μπρούμητα, να πας γονατιστός. Οπ, ένα, δύο, τρία, κάτσε! Στα ζου!
1: Γιατί τα κάνουν τόσο στενά τα καρεκλάκια αυτά.
0: Εντάξει, γιατί. Δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατί συνήθως είναι Κινέζικα, οι Κινέζοι είναι και αδύνατοι και μικρόσωμοι. Εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν είναι Αμερικάνικα που έχουν ρε παιδί μου ένα τέτοιο.
1: Είναι ωραία, λίγο διαφορετικά. Τα καρεκλάκια.
0: Εντάξει, παίρνει το μεγάλο, πάρε την πολυθρόνες. Θα δώσει 15 ευρώ παραπάνω, αλλά σε μια χαρά. Η χειρότερη αλητεία που γίνεται με τις καρέκλες. Του... Εσύ τι να πάρεις, τα κοκαλά σου, σε μια χαρά. Έξαλλη, πήγα να μου κόψει την καλημέρα.
1: Συγγνώμη.
0: Θα πάρω
1: πολύ
0: θρόνα. Εγώ να πάρω πολύ θρόνα.
1: Πολυθρόνα...
0: Εγώ που τρώω μόνο μπάρες. Εγώ θα πάρω πολύ. Τι είναι αυτά που λες.
1: Όχι, όχι. Πολύ θρόνα μου είπατε να πάρω. Λεκάνη μου είπατε να πάρω. Φαντάσου να πηγαίνω με όλο αυτό το εξοπλισμό και με ένα μαγιό να λαμπερίζει με το καφτάνι.
0: Αυτό.
1: Απ' τη μία να κρατάω τη λεκάνη, απ' την άλλη.
0: Θα
1: άλλη...
0: σου δώσουμε και του Καρόνι το σύστημα που έχει ραδιόφωνο μπροστά τον ανεμιστήρα και φακό. Και να
1: πάρει
0: και ένα μικρόφωνο. Κύριε, ελάτε να πάρετε λεκάνες, ελάτε πλαστικά.
1: Μου λείπει μόνο αυτό, δείτε λουκουμά, λουκουμά, λουκουμά. Υπάρχουν άραγε αυτοί, έχω καιρό να δω.
0: Τι φώναζε λουκουμά, λουκουμά.
1: Τι φώναζε.
0: Κουάες. Το
1: ίδιο
0: κάτω.
1: Λέμε.
0: Όχι, το έριξε, παιδί μου, λες και ήταν, πώς το λέω, λες και είναι από άλλη χώρα. Ήτανε ντόπιοι, μετά άλλαξε.
1: Λουκουμάδες.
0: Ναι, μετά ήτανε, παίρνανε, ας πούμε, ήτανε
1: αλλοδαπή. Τι ωραία εφεύρεση, ο λουκουμάς. Και πόσο παχυτικός.
0: Τι παγιές. Πόσο παχυτικός τώρα, πώς θα γίνει. Δεν γίνεται. Γεια σας, καφεδάρε, σας απολαμβάνουμε. Ντινάκι μου γλυκό, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη. Γεια σου, Πανούλη. Και κάτσε, μου το είχε δείξει ένας παππούς. Βάζει λεκάνη μια πέτρα μέσα και ένα πανί σε μια τρύπα. Βάζει τη ρή και το αφήνει μέχρι εκεί που πατά. Την αφήνει 4 ώρες και τη βγάζει. Οπότε και ηλιοθεραπεία κάνει και ψαρεύει χρόνο. Γιατί εγκλωβίζονται μέσα εκεί τα ψάρια. Και το βγάζεις μετά κατευθείαν και έχεις ψαρέψει. Κατάλαβες, το ίδιο κάνουν και με μπουκάλι. Στο κυπερπανίγκης τρύπα μπαίνουν τα ψαράκια μέσα. Σε αυτό βγάζεις το μπουκάλι και είναι έτοιμα. Και τα έχεις και ζωντανά. Σπαρταράνε το ψαράκι της Σταματιάδου, παιδιά. Ωραίο. Φαντάζεσαι να σου να ψαράς. Γεια σου Πανούλη, γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σου Βασιλική, καφεδάρες, όλοι έτοιμοι είσαστε, μπράβο, σας αγαπώ. Δώστε ρε στα 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στείλτε μας τις καλημέρες σας, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και διαγωνισμός και δωράρα. Λοιπόν, στέλνετε στο 54-301, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη δώρο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Είναι 0,34 λεπτά του ευρώ η χρέωση. Και θα μπείτε στην κλήρωση, ένας τυχερός θα κερδίσει ένα φοβερό σύστημα που έχει και ανεμιστήρα και λειτουργία φακού και ραδιοφωνάκι, όλα μαζί για να τα πάρετε στην παραλία και να μας ακούτε και να δροσιστείτε. Και όσοι ψαρεύετε βράδυ, να χρησιμοποιήσετε και το φακό. Είναι μια προσφορά του φίλου μας του Νίκου του Καρόνι. Και εκτός από αυτού, όποιος κερδίσει. Θα πάρει και μία ο νικητής, θα πάρει και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Και
2: θα ενημερωθεί άμεσα. Ξέρετε ότι ο διαγωνισμός αυτός γίνεται αυτόματα, οπότε στέλνετε στο 54301-989 κενό και τη λέξη δώρο με το ονοματεπώνυμα και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε αμέσως την κλήρωση και θα πάρετε και το δωράκι και την πρόσκληση για την εκπομπή. Σε ένα μήνα πάω Τσεχία, λέει. Τι να κάνεις ρε φίλε, έχει κρύο εκεί, κάτσε εδώ πέρα για να νιώσει λίγο το σαραντάρι να το χαρείς και μετά βλέπουμε τι θα κάνει.
1: Σε ένα μήνα είπε το παιδί θα πάει, θα κάνει πρώτα τα μπάνια του εδώ.
2: Πόσο θα απολαύσει
1: τον ήλιο και μετά θα φύγει.
2: 11. 11 Αυγούστου. Θα κάνεις Παναγία στην Τσεχία.
1: Δεν πειράζει, πάρα πολλοί Έλληνες. Το έχω πει και άλλη φορά. Τον Αύγουστο τα τελευταία χρόνια διοργανώνουν ταξίδια και φεύγουν στο εξωτερικό γιατί βάζουν στη ζυγαριά τις τιμές Ελλάδα, VS εξωτερικό και βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
2: Ότι δεν κερδίζει το VS εξωτερικό.
1: Ακριβώς. Yeah. Και σου λέει, ας δω και κάτι άλλο, ας δω και κάτι διαφορετικό. Εντάξει, φτάνει, ψάρεψα. Με λεκάνες, και... με τέτοια, είδα, τα νησιά, είδα κάποια yeah. νησιά, εν πάση περιπτώσει.
2: Μου λέγε
1: πόσο
2: και μια...
1: ακόμη, ας δω και κάτι άλλο.
2: Μου λέγε ένα ζευγάρι φιλικό ότι σκεφτόντουσαν για τα ελληνικά νησιά. Και μου λέει, το είδαμε ρε παιδί μου πολύ ακριβό και έχουμε βέβαια τα τελευταία 3-4 χρόνια και φεύγουμε στο εξωτερικό. Mm. Κλείνοντας τα εισιτήριά μας πιο νωρίς. Βέβαια, εντάξει, λέει, δεν πάμε για μπάνια και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά λέει, διασκεδάζουμε πάρα πολύ βρίσκοντας καινούργια πράγματα. Και πάρα πολλά νέα παιδιά. Ας πούμε, τώρα εγώ έμαθα ότι υπάρχουν 3 παιδιά γνωστών μου, μεγάλα, 18-20 χρονών, που βρίσκονται στην Πολωνία. Η Πολωνία δεν είναι ένας θερινός προορισμός. Και όμως έχουν πάει εκεί να γνωρίσουν νέες πόλεις, να γνωρίσουν νέα ήθη έθιμα, να δουν διαφορετικές εικόνες. Γιατί ρε παιδιά, όταν θέλεις να πας σε ένα νησί και ξέρω εγώ, θέλεις, οι οικογένειες θέλουν 3.000 και 4.000 ευρώ για μια εβδομάδα, αλλά και ζευγάρια θέλουν πάρα πολλά χρήματα. Οπότε σου λέει, άστο καλύτερα να δούμε πώς με αυτά τα λεφτά μπορούμε να βγάλουμε και κάτι άλλο. Και αν έχεις πάει και μια-δύο φορές, έχεις πάει νεότερος ή μικρότερος και είσαι πιο χαλαρός, εντάξει, λες, ας πάω να δω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω.
1: Και καλά κάνουν.
2: Και καλά κάνουν.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εσύ θα πας, Κώστα, διακοπές.
3: Κάτι θα κάνω.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
3: Όχι, εξωτερικό.
2: Να το δεις. Αυτό είναι. Ναι, γιατί είναι πολύ καλύτερες οι τιμές.
1: Α, αρχές. Βρήκες καλές τιμές. Νάτος.
2: Και μην ξεχνάτε ότι ακυρώθηκαν και πάρα πολλά ταξίδια, που βέβαια είναι ακριβά αυτά, για Ταϊλάνδη, για τέτοιες περιοχές λόγω του πολέμου.
1: Ναι.
2: Επειδή άλλαξαν ενδιάμεσες τάσεις και τα ταξίδια αυτά από, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ το άτομο πήγανε στα 1300, γιατί ήταν μεγαλύτερο το κόστος της βενζίνης και άλλο το αεροδρόμιο, θα προσγειωνόταν το αεροσκάφος και όλα αυτά. Άλλαξαν και χάθηκαν πολλά από αυτά. Αλλιώς θα έφυγε πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά μην κλεγόμαστε, γιατί η Ελλάδα πάει εξαιρετικά στον τουρισμό. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε να πούμε. Είναι γεμάτη και πάει πολύ καλά. Και η Αθήνα είναι τούμπανο και τα νησιά μας πάνε πολύ καλά. Και πώς το λένε, και το αεροδρόμιο. Και εγώ το βλέπω από εκεί, από το αεροδρόμιο και από το λιμάνι. Πόσοι έρχονται. Από το αεροδρόμιο.
1: Μην κοιτάς μόνο τις αφήξεις.
2: Κοιτάω τις αφήξεις.
1: Το θέμα είναι πώς αφήνουν εδώ πέρα.
2: Ναι, αλλά κοίταξε.
1: Μην πέφτεις αυτή τη λούμπα.
2: Ναι, αλλά να μην πέφτουμε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, γιατί μου το λένε και πολλοί επιχειρηματίες. Mm. Ότι δεν έχεις δίκιο, δεν έρχονται, δεν ψωνίζουν, δεν κάθονται. Να δούμε όμως και πόσα μαγαζιά υπάρχουν. Γιατί όταν μια περιοχή μπορεί να σηκώσει 30 ταβέρνες και 40 ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξαφνικά έχει 80 ταβέρνες και 1200 ενοικιαζόμενα δωμάτια, δεν γίνεται, παιδιά, να τα βγάλεις πέρα. Δεν γίνεται να σου έρθουν τόσοι πολλοί. Δηλαδή, κατάλαβες. Και το βλέπω σε πολλές περιοχές αυτό που γκρινιάζουν. Όμως πρέπει να υπάρχει μια λογική. Πόσοι θα έρθουν σε ένα νησί και πόσα λεφτά μπορείς να βγάλεις με μια τουριστική σε ένα νησί, όχι από τα Γκράντε, που έχεις τουριστική κίνηση 2 μήνες. Ή σε μια περιοχή της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της κεντρικής Ελλάδας. Έχεις 2 μήνες σεζόν. Πόσα λεφτά να βγάλεις σε 2 μήνες, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, ξέρεις κάτι, έχουμε κακομάθει κιόλας. Δεν είναι δυνατόν ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων να δουλεύουν 12 μήνες για να βγάλουν το χρόνο και 12 μήνες για να βγάλουν 6 μέρες διακοπές και κάποιοι άλλοι να θέλουν να δουλέψουν 60 μέρες και να βγάλουν τους 12 μήνες και τις διακοπές τους. Δεν γίνεται αυτό. Άλλαξε αυτό. Παλιότερα μπορεί να γινότανε. Και πάλι και με 2 μήνες δύσκολα. Αλλά σου λέω, παλιότερα μπορεί να γινότανε. Τώρα δεν γίνεται. Άλλαξε όλο αυτό το πράγμα. Και επίσης οι επιχειρηματίες από την εστίαση. Που έχουν δίκιο και δεν μπορεί να πάει ο κόσμος, είναι λογικό. Όταν ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει εύκολα στο σούπερ μάρκετ και περιμένουμε το Σεπτέμβρη να πέσουν οι τιμές αυτά τα 2.000 προϊόντα, που θα δούμε πόσο θα πέσουν και θα δούμε και ποια προϊόντα θα είναι αυτά. Λένε θα είναι μοσχάρι, θα είναι αρκετά προϊόντα που παίρνει ο καταναλωτής. Άμα δεν μπορείς να πας.
1: Είναι πολύ μικρές σημειώσεις.
2: Είναι μικρές σημειώσεις, γιατί εδώ έγινε τώρα, έβλεπα το πρωί τηλεόραση, στην τηλεόραση στις εκπομπές ενημερωτικές που τρογόντουσαν οι πολιτικοί μεταξύ τους για τη μείωση στη βενζίνη. Και ότι έχει γίνει μια συμφωνία, λέει, με τα δηληστήρια να μειωθεί η βενζίνη. Έχει γίνει μια συμφωνία να μειωθεί η βενζίνη. Όμως, παιδιά, το ΦΠΑ της βενζίνης δεν λέτε να το κόψετε. για να πάρουμε κι εμείς μια σοβαρή ανάσα. Γιατί άμα ανέβει βενζίνη 18-20 λεπτά και μετά πέσει 10, πάλι ψηλά είναι. Και τώρα η Φέη Μαυραγάνη τους έλεγε: ναι, παιδιά, καλά είναι αυτά που λέτε, αλλά και τώρα η βενζίνη είναι ακριβή. Δηλαδή και οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα, ρώτε τους ταξιτζίδες να σου πούνε, που βλέπουν συνέχεια τι γίνεται με τα πετρέλαια και τις βενζίνες, να σου πούνε πώς είναι οι τιμές και τι ζουν. Κάτσε να το γράφει ο Τζόνι, τώρα που είναι και οδηγός. Έχει πολλούς μπατηροτουρίστες. Έχει, αλήθεια είναι αυτό που λες. Έχεις δίκιο.
1: Μπατηροτουρίστες. Ναι. Εντάξει, Τζόνι, είναι άνθρωποι που όπως και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό συμβιβαζόμαστε. Δηλαδή προτιμούμε να δώσουμε σε ένα κατάλημα. Και εντάξει, δεν θα τρώμε και συνέχεια σε ταβέρνες και εστιατόρια και προτιμούμε να φάμε κάτι από το δρόμο, να περάσουμε λίγο πιο πρόχειρα, αλλά να δούμε κάτι. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ με ένα budget, χι, το δίνουν στο κατάλημα, το δίνουν στη μεταφορά τους και περνάνε με πιο πρόχειρο, αν θες, φαγητό.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ο Έλληνας όμως δίνει για το φαγητό, γιατί θέλει να κάτσει να φάει. Το γουστάρι δηλαδή, θα κάτσει, δεν είναι να φάρει ένα σάντουιτς και να φύγει. Δεν είναι Σκανδιναβός, πως Σκανδιναβός δεν θα φάει.
1: Στην Ελλάδα όταν είναι, και γιατί έξω, στο εξωτερικό όταν
2: και
1: είναι.
2: Και έξω θέλει να κάτσει, ρε παιδί μου. Άμα δει ότι, να σου πω κάτι, αν πας στην Ιταλία ας πούμε, έχεις την πολυτέλεια ρε παιδί μου να φας καλά. Όπως και η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια με τα σουβλάκια. Είναι ακριβά τα σουβλάκια, okay. Αλλά μπορείς με 10 ευρώ να έχεις φάει πάρα πολύ καλά. Μπορείς να φας δύο σουβλάκια και να πάρεις και πατάτες. Αυτό θα έχει 10-11 ευρώ. Έχεις φάει πολύ καλά. Και για ένα τουρίστα είναι εξαιρετικό. Όπως και ο Έλληνας στην Ιταλία μπορεί με τις πίτσες ή με τις σαλάτες που έχει σε μικρά μαγαζιά να φάει, να κάτσει σε ένα μαγαζί. Αλλά
1: και
2: το γουστάρει ο Έλληνας το φαΐ.
1: Που παίρνουν με το δρόμο.
2: Αυτό, ναι. Καλημέρα, ζούμε εξωτερικό τα τελευταία 12 χρόνια, λέει ο Γιάννης. Πέρσι ήταν η τελευταία φορά που ήρθε μελά για διακοπές. Από φέτος οπουδήποτε
1: μου,
2: αλλού.
1: Γιατί, ρε, θέλω Γιάννη, λίγο να μοιραστείς μαζί μας τι έζησες, πού πήγες και γιατί σου κακοφάνηκε τόσο. Γιατί προφανώς κάτι του κακοφάνηκε πολύ.
2: Ναι.
1: Έτσι. Θα δώσανε πολλά λεφτά, υπερτιμημένα προφανώς. Θα μας πει τώρα. Και τι γίνεται σε σύγκριση με άλλες χώρες. Τι λέει.
2: Για κάτσε εδώ, λέει η κυρία Γιάννα. Καλημέρα, γλυκά μου παιδιά. Σας χαλάω τη διάθεση, αλλά μήπως κύριε Λάμπρου είδατε ότι το πάγιο της ΕΙΔΑΠ δεν αυξήθηκε απλά τρεις φορές πάνω σε λογαριασμό. Κάτσε, γιατί δεν το έχετε γράψει καλά. Πάγιο να πούμε. Και το υπόλοιπο. Α, ότι έχει, λέει η γυναίκα ότι έχει ανέβει το πάγιο της ΕΙΔΑΠ και θα ανέβουν και άλλα. Επίσης, δείτε και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που και αυτό θα είναι μια δύσκολη ιστορία από Σεπτέμβρη, και δεν θα έχουμε ούτε τη δικαιολογία του πολέμου, ούτε τίποτα, ούτε το άλλο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
1: Όχι,
2: και
1: θα επίσης έχουμε τη δικαιολογία του πολέμου, γιατί οι αναλυτές λένε ότι μετά το Σεπτέμβριο και οι οικονομολόγοι θα δείτε τις συνέπειες του πολέμου.
2: Καλά το λες, έχεις δίκιο. Και επίσης θα δούμε και τα καύσιμα. Πώς θα πάνε, και επίσης, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει και αυτό που κουβεντιάζανε πριν από 15 μέρες. Για το σούπερ μάρκετ θα μειωθούν 2.000 κωδικοί, οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Κάτσε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί και να δούμε πόσο έχουν μειωθεί. Και εδώ θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αυτός ο κωδικός που
1: και
2: λέμε.
1: Και μέχρι το Σεπτέμβριο τι θα κάνουμε.
2: Μέχρι το Σεπτέμβριο θα πληρώνουμε πάρα πολλά. Θα πληρώνουμε, και είχα και μια κουβέντα τώρα το πρωί με ένα καλό συνάδελφο. Που του είπα, μην τα περνάτε ρε παιδιά αυτά έτσι. Ο οποίος είναι φύλλα προσκύμενος στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ καλός συνάδελφος. Και του λέω, μην τα περνάτε παιδιά έτσι αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο χαλαρό για τον κόσμο ο Ιούλιος και ο Αύγουστος να τα βγάλουν πέρα και να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Επίσης, να δούμε σε αυτές τις τιμές του Σεπτεμβρίου, χωρίς, ξέρεις κάτι, θέλω μια φορά σε αυτή τη χώρα που το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια που κάνω ρεπορτάζ, θέλω μια φορά να υπάρχει μια απόφαση χωρίς αστερίσκους.
1: Mm. Δηλαδή, καθαρή.
2: Ακαθαρή. Ο Κώστας πήρε.
1: Χωρίς μικρά γράμματα.
2: Ναι, τίποτα.
1: Ψηλά γράμματα, μάλλον.
2: Και ας γίνω και λαϊκός τώρα σε αυτό που λέει. Η φέτα που πήρε ο Κώστας έκανε 7 ευρώ πριν την αύξηση. Τώρα κάνει 6,50. Και είχε ανέβει 5 λεπτά. Οπότε τη ρίξαμε εμείς 50 λεπτά. Άρα έχετε κέρδος 45 λεπτά. Τέλος. Ούτε το Μάρτιο είχε ανέβει 31 και μετά τον Απρίλιο που κατέβηκε.
1: Και εξαρτάται από το γραμμάριο και εξαρτάται από τη φύρμα.
2: Και επίσης, να, τώρα αυτό που λέει η κυρία Γιάννα.
1: Ναι.
2: Γιατί ανέβηκε το πάγιο της ΕΙΔΑΠ ξαφνικά από 09-011. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί ξέρεις κάτι. Εγώ είμαι υπέρ όλων των αυξήσεων, γιατί πρέπει να είμαστε και δίκαιοι και με την κυβέρνηση ότι γίνεται μια προσπάθεια να αυξήσει κάποια πράγματα. Ο κατώτατος μισθός στο ένα τάδε.
1: Ενισχύονται οι Δήμοι.
2: Ναι, αλλά μου έλεγε εμένα επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Και μετά οι Δήμοι γκρινιάζουν όμως ότι δεν έχουν, ας πούμε, χρήματα.
2: Θα σου το πω
1: για να πάρουν πυροσβεστικά ή το οτιδήποτε.
2: Θα σου πω την άποψή μου για τους Δήμους. Λοιπόν, λέει ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Μπράβο. και χρειάζεται και να πάει και όσο μπορούμε πιο πάνω για να μπορέσουν να ζήσουν και οι άνθρωποι που είναι χαμηλόμισθοι.
1: Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός όμως. Πάρα πολύ γνωστή εταιρεία τώρα. Ναι. Κατεβάζει με το έτσι θέλω. Θέλω να και έβγαλε τους υπαλλήλους στον δρόμο. Πολύ γνωστή εταιρεία οίκος καλλιντικών, ρούχων και δεν ξέρω εγώ τι. Καλλιντικών. Και θέλει να πάει το μισθό στα 830-840 ευρώ.
2: Έτσι θέλω. Είναι ιδιωτική εταιρεία.
1: Ο κατώτατος είναι 9-20, έτσι δεν είναι. Αυτό.
2: Για να δούμε, θα το εφαρμόσει. Από τη μία αυτό. Από την άλλη μεριά, σου λέω, μου έλεγε ελεύθερος επαγγελματίας ότι αυξήθηκε, μου λέει, ο κατώτατος μισθός και εγώ, μου λέει, φορολογούμε περισσότερο γιατί αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι τα τεκμαρτά, είναι όλα αυτά. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ας είναι κάτι καθαρό. Ας το δούμε. Μπόρεσαμε αυτό. Μην έχει σε όλα αστερίσκους και κόκκινες γραμμές και κίτρινες γραμμές και να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο. Γιατί μετά ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τίποτα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τίποτα. Εδώ πέρα είχε τις συλλήψεις στη Μαρφή. Θα το πάμε στη Μαρφή σε λίγο. Ας απαντήσω αυτό που μου πες για τους Δήμους. Φωνάζουν οι Δήμοι για τα.
1: Δεν έχουν κονδύλια.
2: Δεν έχουν κονδύλια. Και έχουν
1: οι περισσότεροι
2: δίκιο.
1: Έχουν δίκιο. Για αυτό.
2: Έχουν πολύ δίκιο. Πολύ.
1: Δεν έχουμε μηχανήματα να. Ναι. Δεν έχουμε φορτηγά να στείλουμε
2: λένε,
1: για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Mm-hmm. Πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται ότι και καλά εμείς έχουμε καλέσει το Δήμο, αλλά ο Δήμος δεν ήρθε ποτέ να μας βοηθήσει να τα πάρει. Άλλοι παραπονιούνται για τα πυροσβεστικά. Όταν σκάει μια φωτιά και τους λες, τι κάνατε εσείς. Εμείς θέλαμε να πάρουμε μέτρα, αλλά τελικά δεν μπόρεσαμε να πάρουμε μέτρα γιατί δεν είχαμε χρήματα και κονδύλια γι' αυτό.
2: Μου
1: για την
2: καθαριότητα. Λύσε μου μια απορία. Γιατί είχαμε και νεκρούς στη Γλυφάδα, είχαμε και νεκρούς στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη από τις πλημμύρες. Και μπορεί να βγει και ο κάθε Δήμος, και τότε είχε βγει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας βουλιαγμένης και είχε πει ότι δεν μας βοηθήσανε σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα. Η ΔΕΗ είχε χτίσει, είχαν πει εκεί πέρα κάτι, ο ΔΕΔΙΕ είχε χτίσει ένα κτίριο.
1: Αφήνανε μπάζα,
2: και αφήνανε μπάζα και κατέβηκαν τα μπάζα και έγινε αυτό. Στο 3Β είπε ότι δεν είχαν αλλάξει κάποια πράγματα. Χάσαμε ανθρώπους. Έτσι. Ή τώρα μπορεί να κάνουμε, λέει, δεν μας, η περιφέρεια δεν. Βγαίνει η περιφέρεια, λέει, όχι εμείς, οι άλλοι δεν. Γιατί, ρε παιδιά, τόσο λύσα και τόση τρεμούρα και πρεμούρα από όλους να βγούμε ξανά και να ξαναβγούμε δήμαρχοι και χαλάτε λεφτά και ξανά λεφτά να βγείτε δήμαρχοι και πάλι δήμαρχοι. Και δεν μου λες, όταν βλέπεις ότι εγώ, παιδιά, κινδυνεύει ο Δήμος μου να καεί ζωντανός ή πλημμύρισα και δεν φταίω εγώ.
1: Δεν παραιτήθηκε
2: κανείς. Δεν φεύγεις. Φύγε, ρε Σπυρολάβου.
1: Να πει ότι, παιδιά, εγώ με άλλα όνειρα μπήκα. Μπήκα με άλλα όνειρα και ήθελα να αναλάβω μια θέση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλα βρήκα.
2: Ναι.
1: Βλέπω ότι δεν βρήκα. Μπορώ να τα διορθώσω.
2: Ναι. Ναι.
1: Πίστευα ότι είχα, ήμουν ρε παιδί μου, είχα ένα όνειρο, είχα ένα όραμα. Βλέπω ότι δεν γίνεται, ότι υπάρχουν φοβερές αγκυλώσεις. Παρετούμε.
2: Και παρετούμε γιατί.
1: Το
2: η Άννα Σταματιάδου που τη ζήτησα αυτά τα λεφτά που είναι στην περιφέρεια δεν μου τα έδωσε. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα που είναι υπεύθυνος δεν μου τα έδωσε. Και ο Σπύρος Λάμπρου που μου είπε ότι θα μου τα δώσει, μου τα έφαγε. Πάρτε τα. Ωραία, και εγώ φεύγω. Γιατί δεν είμαι επαγγελματίας δήμαρχος, ούτε επαγγελματίας περιφερειάρχης, ούτε επαγγελματίας
1: σχολικός. Και έχω και δουλειά, εμπάσχει.
2: Όχι, και
1: περιπτώσεις.
2: Φεύγω και πάω να δουλέψω.
1: Ναι.
2: Δεν το κάνω. Δηλαδή, πώς ξεκινάει ένας χειμώνας ή ένα καλοκαίρι και είσαι δήμαρχος και λες, είμαι δήμαρχος τώρα, ωραία. Για να δω λίγο το χώρο μου. Έχω ακαθάριστα εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και τι κάνω. Αφήνω να έρθει το καλοκαίρι και δεν βαριέσαι. Ένα μωρέ και θα δούμε. Και άμα καούνε, μόνο εδώ θα έχουν καεί πρώτοι. Εδώ στην Ισπανία μου λέγανε χτες κάηκαν 25.
1: Αυτό
2: και
1: πάλι,
2: τι είναι αυτό, λύση
1: είναι
2: αυτό.
1: Συζητούσα με τον πυρομετρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο, που πολλές φορές κάνουν συγκρίσεις οι Έλληνες και λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, εδώ ακούμε και γνωστούς πολιτικούς. Εδώ καίγεται η Καλιφόρνια. Και ο κύριος Γιάνναρος έβαλε τα γέλια μόλις του το είπα. Γιατί το ακούει και ο ίδιος. Και λέει, δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τώρα τη χώρα μας με την Αμερική ή με την Ισπανία ή με την Πορτογαλία, γιατί μου έδινε κάποιες χώρες που είναι.
2: Που,
1: υπόδειγμα, ας πούμε, στην πρόληψη.
2: Που έχουν γίνει και εδώ προσπάθειες τεράστιες. Αλλά όμως, να σου πω κάτι. Αν είχες πέντε παρετήσεις.
1: Δεν φτάνουν όμως.
2: Πέντε παρετήσεις, θα γινόταν αυτό. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να καεί χτες, πριν από λίγες μέρες που κάηκε το εργοστάσιο στην.
1: Εδώ στον Ασπρόπυργο.
2: Όχι, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Ρεόκαστρο.
2: Με το τοξικό νέφος που κατέβηκε μέχρι κάτω στο Ρεόκαστρο.
1: Κάηκαν και τρεις άνθρωποι.
2: Που, τι?
1: Κάηκαν και ο μπαμπάς που κάηκε με το παιδάκι.
2: Αυτό είναι πριν. Πριν είχαμε μία φωτιά, κάηκαν δύο. Και μετά πήρε το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν πληρούσε τις προϋποθέσεις το συγκεκριμένο εργοστάσιο για να λειτουργεί και αν υπήρχαν τα μέτρα πυρασφάλειας. Θα δούμε. Έχουμε δεύτερη τέτοια φωτιά σε εγκατάσταση στον Ασπρόπυργο, με τρεις σοβαρά στο νοσοκομείο. Ούτε εδώ ξέρουμε αν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Επίσης, χτες το βράδυ πήρε άλλο εργοστάσιο ανακύκλωση στη Λάρισα. Δεν ξέρουμε και εκεί αν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Και ακούω τον υφυπουργό πολιτικής προστασίας, κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος ανέβηκε πάνω και μίλαγε με τους δημάρχους. Οι οποίοι δήμαρχοι την προηγούμενη μέρα μας είπαν ότι μας αφήσανε το βράδυ μόνους μας, βίναμε μόνους μας, έλεγε ο Δανιηλίτης. Εδώ τον είχαμε στο ραδιόφωνο. Δεν με βοήθησε κανείς, δεν είχα υδροφόρες, δεν έχω πυροσβεστικό. Και βγήκε την άλλη μέρα και είπε: Να δώσουμε συγχαρητήρια. Ρε παιδιά.
1: Σε ποιον?
2: Για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Τι να δώσουμε συγχαρητήρια. Πριν 10 μέρες έχεις χάσει δύο ανθρώπους. Και τώρα έχει καεί ένα εργοστάσιο που δεν ξέρεις αν έχει. Και όταν τον ρωτήσαμε, έχει τις άδειες το εργοστάσιο να λειτουργήσει, είπε: Το ψάχνουμε και θα απαντήσουν οι αρμόδιοι. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι και πότε θα απαντήσουν?
1: Και επίσης μία
2: άλλη,
1: παράμετρος που ξεχνάμε. Θέμα... Καίγεται ένα εργοστάσιο, αλλά πίσω από το εργοστάσιο, πέρα από τις ζημιές, πέρα από το τοξικό νέφος, πέρα από το γεγονός ότι έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι, σκεφτείτε και πόσοι άνθρωποι μένουν μετά χωρίς δουλειά.
2: Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ποιος το σκέφτηκε? Λοιπόν, πάμε σε break, γυρνάμε να διαβάσω γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Διαβάζω μόνο της Λιάνας που λέει για το φαγητό. Καλημέρα, λέει, για φαγητό κάτω των 15 ευρώ το άτομο και δωρεάν ξαπλώστερ, αν πάρεις ένα καφέ και ένα νερό, σε όλες τις παραλίες να πάτε στη Λέσβο. Και το φαγητό καταπληκτικό, σαρδέλες καλονής, λαδοτήρι, ημάμ κλπ. Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, Αλφαρέντιο 98,9. Πολλά τα μηνύματά σας και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, μοναδικός Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Γεια σου Νικολάκη Δημητριάδη με τα ωραία στιχάκια σου. Κύριε Κώστα μου, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι, αναφέρεστε στις μειώσεις τιμών, σωστά? Διαπιστώσατε ότι αντιστοίχως μειώθηκε και το περιεχόμενο. Η απάτη και η συμπαιγνία κορυφώθηκε. Αυτό το πράγμα, εγώ το είδα αυτό και σε πατατάκια, το έχω δει. Καρφώθηκα, αλλά το έχω δει.
2: Πήρες πατατάκια?
1: Πήρες, δεν τρέπεσαι? Καλοκαιριάτικα. Πατατάκια ρε, με λάδι. Ούτε καν φούρνο.
2: Εχθές μου έδωσε ο συνάδελφος να είναι καλά το παλικάρι μου. Με είδε πάλι που γουργούριζε η κοιλιά μου, ναι. Με λυπήθηκε. Ναι. Και μου έδωσε τσίπς παντζαριού. Φανταστικά. Ακούς Σπύρο? Και λέει ότι υπάρχουν και τσίπς καρότου.
1: Όχι ρε.
2: Πάρα πολύ υγιεινά.
1: Πώς τα έχω φούρνο. Αυτά.
2: Ναι. Πολύ νόστιμο, ο Αλέξανδρος Γίγος. Θα βγάζεις
1: το λάδι στον ήλιο κανένα τρίωρο,
2: ξεραίνω ότι γίνεται που χαμός. Που είναι φετόνι και προσέχει
1: είναι
2: φετόνι, και αυτός.
1: Όντως. Λοιπόν, και όχι μόνο εκεί, και το... εδώ είχαμε κάνει μεγάλο θέμα τότε με τα προϊόντα καθαρισμού. Που ήταν το μπουκάλι ίδιο και μέσα το υγρό ήταν 100 ml λιγότερα,
2: ναι,
1: και... 200. Είχε κάνει πολύ μεγάλο θέμα και ο Νίκος ο Ευαγγελάτος είχε κάνει, ναι, μεγάλο θέμα. Είχε γίνει πάταγος.
2: Και μετά
1: την
2: άλλαξαν οι διαδικασίες, λέω, και μετά άλλαξαν τις συσκευασίες.
1: Άλλαξαν τις συσκευασίες.
2: Έχουν πολλές διαφορετικές συσκευασίες πλέον.
1: Γιατί
2: μικρούλα,
1: ο άλλος σου έλεγε πιο
2: φθηνό.
1: Επίσης το άλλο, να ξέρετε τις προσφορές να τις προσέχετε. Γιατί σου λέει ένα συνένα δώρο. Mm. Πρόσεχε να δεις, έκανε την πρόσθεση να δεις πόσο βγαίνει. Είναι πολλά τα διάφορα που γίνεται. Τέλος πάντων, παλιό κόλπο. Αυτό λέγεται δίκιο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, ο Νίκος τι λέει? Έρχονται οι ξένοι τουρίστες και κάνουν διακοπές με 30 ευρώ τη μέρα σε γκρουπ. Και εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές με 1000 τη βδομάδα. Αχ, Νικολάκη, πόσο δίκιο έχεις αυτό. Για,
2: ναι,
1: πήγαινε στα μεγάλα νησιά, στην Κρήτη, στην Κο, στη
2: Ρόδο.
1: Για πήγαινε να δεις πώς έρχονται τα τσάρτερ και με πόσα κάνουν.
2: Αυτό λέγε ξενοδόχο.
1: Γιατί αυτοί τι γίνεται, παίρνουν. Θα σου πω πώς γίνεται αυτό, παιδιά. Ο ξενοδόχο παίρνει από αρχές Απρίλη μέχρι τέλος Σεπτέμβρη ένα ποσό και τους βάζει μέσα. Σου λέει εγώ είμαι πάντα γεμάτος με κόσμο και λειτουργεί το ξενοδοχείο μου. Έχει και τα πρωινά μασίφ μέσα πολύ συγκεκριμένα και παίρνει ένα συγκεκριμένο ποσό από την...
2: Πάντως ρε Σπύρο, εμείς οι Έλληνες και στο εξωτερικό να θέλουμε να πάμε με ένα πρακτορείο, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τέτοιες τιμές και να πάμε σε πεντάστερα ξενοδοχεία και να έχουμε all inclusive με τόσο χαμηλές τιμές. Το έχεις παρατηρήσει και αυτό?
1: Όχι, δεν το κάνω. Δεν το
2: δηλαδή, ένας Γερμανός, ένας Σουηδός, ένας Ελβετός μπορεί να πάει στη Ρόδο, γιατί δεν πάνε σε render room.
1: Όχι.
2: Πάνε σε πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ειδικά η Ρόδος έχει φανταστικά ξενοδοχεία. Και κλείνουν πολύ καλά πακέτα. Μέσα με τα πρωινά τους και τα φαγητά τους και όλα. Εγώ, αν θέλω να πάω στην Ιταλία.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες.
2: Δεν μπορώ
1: δεν το
2: να
1: κάνουν,
2: το
1: όχι,
2: πάω.
1: Δεν έχουν μαζικό δεν τουρισμό σε αυτό το κομμάτι. Όχι, εμείς παίξαμε πολύ με τους Άγγλους τότε, ειδικά όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βγάλαμε πολλά λεφτά. Και τώρα λειτουργούμε πολύ έτσι. Και με τους Σκανδιναβούς και τους Άγγλους.
2: Δεν είναι όμως αυτό άδικο, για τους Έλληνες.
1: Εντάξει, γιατί ο Έλληνας δεν πάει. Πρώτον, δεν είμαστε τόσο μεγάλη χώρα. Και δεύτερον, ο Έλληνας δεν πάει μαζικά κάπου. Δηλαδή θα φύγουν γκρουπ να πάνε στη Δανία. Δεν θα φύγουν γκρουπ να πάνε στο.
2: Τι λες, φεύγουν ρε Σπύρο και γκρουπ. Εδώ αλλά δεν έχουν τέτοια πακέτα.
1: Που ανεβοκατεβαίνουν στην Κρήτη ένα μισάωρο.
2: Ναι.
1: Και στη Ρόδο και στην Κο. Χιλιάδες. Χιλιάδες οι οποίοι έχουν κλείσει χρόνια πριν. Καλημέρα. Είπε ο Τσιάρας Υπουργείο Γεωργίας, λέει, ότι θα γίνει γενναία ρύθμιση στα δάνεια της παλιάς ΑΤΕ. Τα δώσανε στα φαντς χωρίς καμία περικοπή. Μεγάλη κοροϊδία, μόνο ψέματα μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, λέει ο Βασίλης. Γεια σου, Τάσο. Καλημέρα. Χωρίς αστερίσκους νομοθετήθηκε το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό ακριβώς έλεγα πριν, ότι φωνάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί πληρώνουν ακόμα περισσότερα. Και επίσης τους βάλανε τώρα και ένα άλλο κόλπο, ενώ παλιά κόβανε αποδείξεις στα render room και σε αυτά, σε χαρτί. Κόβανε στις χάρτινες αποδείξεις.
2: Κάτι ετοιμάζει τώρα η ΑΔΕ και λέει ότι έρχεται, δεν θα ξεφεύγει κανένας.
1: Μακάρι, μακάρι.
2: Κάτι θα κάνουν με τις αποδείξεις και τα λογισμικά και γιατί... αυτά και δεν θα.
1: Μακάρι, αν το
2: θα
1: δούμε.
2: Καταγράφονται τα πάντα
1: γιατί,
2: πλέον.
1: Γιατί για την ώρα έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, το μεγάλο κόλπο της ΕΙΔΑΠ είναι από τους απλήρωτους λογαριασμούς. Βάζει τόκο, δεν ξέρω πόσο, το επόμενο τρίμηνο βάζει τόκο στο σύνολο της οφειλής. Το επόμενο στο νέο σύνολο με τους τόκους και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τοκίζει και ξανατοκίζει τους τόκους. Έχω δει λογαριασμό με πραγματική οφειλή 350 και τόκους 550. Ναι, δεν είναι καινούργιο αυτό. Είναι παλιό ευθύμη, αλήθεια γίνεται αυτό. Και έχει και μια λογική δικιά τους.

0: Τόνι Τρούπερ, περίμενε, τι λέει. Άιρε από εδώ, τρώμε, δεν τρέπεσε, τσιπς, μπατζάρι. Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, παιδιά. Και μην ξεχνάτε, αυτά είναι τα μηνύματά σας δωρεάν. Και μην ξεχνάτε, στο 54-301 γράφετε 9-8-9. Και ενώ τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας, 0-34 λεπτά η χρέωση και έχουμε ανεμιστήρα, φακό, ραδιόφωνο, όλα μαζί σε ένα εξαιρετικό μηχανισμό για να ευχαριστηθείτε την παραλία σας, να μας ακούτε συνεχώς, να σας πάρουμε τα αυτιά, να σας ζαλίσουμε. Είναι μια προσφορά του κορυφαίου Νίκου Καρόνη. Και όποιος κερδίσει στο τέλος και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Πάμε κομματάρια γιατί σας πήραμε τα αυτιά και πάμε λίγο στην επικαιρότητα να δούμε πρώτα τι γίνεται με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για τους τρομοκράτες, τους βομβιστές που πήραν τη ζωή από τη Βάγια Νέστορα, και μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη Μάρφη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κοντά μας ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, γνωστός ερευνητής, ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σου,
2: καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις?
2: Προσπαθώ με όλα αυτά που ζούμε.
1: Τι ζούμε, τι γίνεται?
2: Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια όταν είχα την υπόθεση του Άλεξ, ήταν η μοναδική υπόθεση που ήταν κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, τώρα οι αστυνομικοί συντάκτες έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε 10-15 θέματα. Αυτό είναι λυπηρό.
0: Έχεις δίκιο.
2: Αυτό στατιστικά μας πάει πολύ πίσω. Δεν αναλογεί στην Ελλάδα του πολιτισμού των 11 εκατομμυρίων αυτή η ποσόστοση. Σε εγκληματικότητα, σε γυναικοκτονίες, σε τρομοκρατία, σε χίλια δυο προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την όμορφη Ελλαδίτσα.
1: Εσύ, Γιώργο, τώρα είπες κάτι και με συγκλώνεσαι και με συγκίνησε. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τον Άλεξ για το παιδάκι αυτό το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ, Γιώργο.
2: Δεν ομολόγησαν ποτέ οι νεαροί, ούτε ο παππούς των Ελλήνων, ο οποίος καταδικάστηκε. Και δυστυχώς η Νατέλα, όποτε τη συναντάω, ζει με αυτό τον καημό.
0: Ότι δεν βρήκαμε
2: τα παιδιά.
1: Είναι εδώ στην Ελλάδα η μαμά του Άλεξ.
2: Ναι, στη Βέρεια. Παραμένει στη Βέρεια και όποτε πηγαίνω Θεσσαλονίκη ή γενικά στη Βόρεια Ελλάδα και έχω χρόνο, τη συναντάω και εκείνη και το Δημήτρη, γιατί πραγματικά σε αυτές τις υποθέσεις δένεσαι με τους ανθρώπους αυτούς.
1: Βέβαια,
0: και μέρες τόση, εκεί.
1: Και τόση Βέρεια, προσπάθεια και τόση έρευνα και δεν έσπασαν και δεν έχει βρεθεί. Σκέψου τώρα, η μανούλα αυτή δεν ξέρει πού είναι και τι πραγματικά έγινε εκείνη τη μέρα με το παιδί της.
2: Θυμάμαι κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε, τρώγαμε με τον άντρα της και τη σύζυγό μου και γύρισε και μου είπε, κύριε Γιώργο, θα ήθελα να ανάψω ένα κερί να ξέρω πού είναι. Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά λες πόση σκληράδα υπάρχει στον κόσμο.
0: Να ηρεμήσει η ψυχή της, εσύ.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως, Γιώργο, είναι φοβερό αυτό που λες, γιατί το θυμάμαι, επειδή τότε ήμουνα στη Βέρεια και ήμασταν πολλές μέρες μαζί. Θυμάμαι όμως ότι, όπως λέει ο Γιώργος, κάθε μέρα είχαμε αυτό το θέμα. Τι σημαίνει, Γιώργο, όμως, ότι τώρα έχουμε τόσα θέματα, επειδή έχεις μεγάλη εμπειρία, τι σημαίνει για τη χώρα των 11 εκατομμυρίων ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη?
2: Έχουμε καταρχάς ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνηση. Είμαστε του καναπέ. Δεν πυροδοτούμε το ενδιαφέρον. Δηλαδή βλέπουμε να γίνεται χαμός στο διπλανό διαμέρισμα, να υπάρχουν φασαρίες, να τσακώνεται ένα ζευγάρι και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνουμε ενεργοί πολίτες. Και όταν φτάσει να γίνει το φωνικό, τότε λέμε κάτι ακούσαμε, κάτι είδαμε. Μα τι έκανες, αγαπητέ γείτονα, αγαπητέ φίλε? Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε και ένα ανώνυμο τηλέφωνο ακόμη. Αν γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες, θα μπορέσουμε πραγματικά αυτή την ποσόστοση να τη μειώσουμε, αν όχι να την μηδενίσουμε.
1: Και να ξέρετε, για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ο Άλεξ, Γιώργο, έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης οι Βεριώτες. Γιατί εγώ θυμάμαι να λέμε και τότε και να ακούω στα ρεπορτάζ ότι δεν άνοιγαν το στόμα τους. Δεν μιλούσαν, ήξεραν και δεν μίλαγαν.
2: Θυμάστε πολύ καλά ότι για να μπορέσω να βρω τους μάρτυρες πέρασαν μήνες. Τα στόματα άνοιγαν πολύ αργά και κάθε φορά που πήγαινα στην αστυνομική διεύθυνση με ένα μάρτυρα πραγματικά ένιωθα μια ανακούφιση. Όμως είναι ίδιο της επαρχίας. Τα ίδια αντιμετώπισα και στην υπόθεση του Γιακουμάκη στα Γιάννενα. Δεν είναι η επαρχία, ειδικά η επαρχία δεν ανοίγει το στόμα της εύκολα.
0: Δεν μου λες τώρα όμως, στη Θεσσαλονίκη όμως πολύ γρήγορα λειτουργήσαν οι αρχές. Δεν ξέρω αν μίλησαν κάποιοι. Πάντως εδώ πέρα έχουμε τις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι μια επιτυχία της αστυνομίας.
1: Και εγώ
0: πιο πολύ τον Γιώργο τον είχαμε. Τον έχουμε σήμερα μαζί μας, γιατί στην κουβέντα που είχαμε χθες στα 2-3 λεπτά, μου λέει Σπύρο, τώρα ξεκινήσανε. Θα πιάσουν κι άλλους.
2: Δεν είναι απλή επιτυχία, είναι τεράστια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Γιατί?
2: Θα σας πω γιατί. Έχω πει ότι η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI, η αντιτρομοκρατική, τα τελευταία χρόνια λειτουργούν σαν ένα F-35, σαν ένα Ραφάλ. Οι επιτυχίες είναι η μία πίσω από την άλλη. Πρέπει να το παραδεχτούμε, πρέπει να χειροκροτήσουμε πραγματικά την ελληνική αστυνομία, αφού η πολιτεία δεν μπορεί να τους δώσει τους μισθούς που αξίζει να πάρουν, τουλάχιστον ας τους δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας. Δουλεύουν σαν ελβετικό ρολόι. Η έρευνα που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τους τρομοκράτες δολοφόνους, εγώ θέλω να τους λέω δολοφόνους απλά, δολοφόνοι είναι. Δεν κάνουν τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα στην ελληνική κοινωνία αυτή. λειτουργήσε η ελληνική αστυνομία πραγματικά με ρυθμούς σεμιναρίου.
0: Τώρα ήταν, τι περιμένεις από εδώ και πέρα, πώς φτάσανε καταρχάς αυτούς εκεί?
2: Εγώ δεν θα εκπλαγώ καθόλου, Σπύρο, εάν έχουμε σύντομα και άλλες συλλήψεις. Κρατήστε το αυτό.
0: Πώς έφτασαν μέχρι τις συλλήψεις σε τέτοιο χρονικό διάστημα?
2: Καταρχάς η τεχνολογία πλέον έχει μπει στη ζωή μας. Οι κάμερες για τις οποίες κάποτε είχαν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα. Εμένα δεν με ενοχλούν οι κάμερες, διότι δεν έχω να τρίψω τίποτα, περιπίνω και εσάς. Λοιπόν, η άρση του απορρίτου των τηλεφώνων. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα αρχείο που γνωρίζει κάποιους ανθρώπους που είναι στο συγκεκριμένο χώρο που μπορούν να φτάνουν σε τέτοια εγκλήματα. Όλα αυτά λοιπόν με έτσι ρυθμούς επαγγελματικούς κατάφερε η αντιτρομοκρατική να φτάσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ, με ξέρετε, χρόνια δεν εκτίθεμαι εύκολα. Είπα από τις πρώτες μέρες ότι θα εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση και θα έχουμε συλλήψεις. Και πραγματικά δικαιώθηκα. Χτες νομίζω ήταν οι πρώτες συλλήψεις. Ναι. Το πρωί σε κάποια εκπομπή είπα ότι είμαι 100% βέβαιος και το μεσημέρι ανακοινώθηκαν οι συλλήψεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει δύο πράγματα. Πρώτον, κάποιους επίδοξους μελλοντικούς τρομοκράτες, δολοφόνους, να τους βάλει μέσα σε ύπνωση, να μην τολμούν να κάνουν κάτι διότι ξέρουν ότι θα τους βρει. Και ένα δεύτερον, εμένα τον πολίτη, εσάς, να μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ήρεμοι ότι ζούμε σε μια χώρα που η ελληνική αστυνομία εργάζεται και κάνει το έργο της, υπηρετεί την ευνομία.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Παρά τις κάμερες όμως, η εγκληματικότητα και είναι η ψηλά. Βία και τα περιστατικά είναι ψηλά.
2: Σίγουρα είναι ψηλά. Σίγουρα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι, να φύγουμε από τον καναπέ.
0: Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες. Να φύγουμε από τον καναπέ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα τον άλλο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Έχω εδώ και την ανακοίνωση της κυρίας Νέστορα, της Αφροδίτης Νέστορα, που είχα στη μητέρα της και την είδαμε προχτές στην κηδεία, δεμένη με γάζες, χέρια και πόδια. Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή από τη δημοκρατική κοινωνία. Αυτό που ζήτησε ουσιαστικά η κυρία Νέστορα είναι να δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι και να μην καεί η Θεσσαλονίκη, σου λέει. Να υπάρξει όμως δικαιοσύνη. Και θυμάμαι χτες και τις πληροφορίες που έδωσε ο Παναγιώτης Ομπούσιος στο κεντρικό μας δελτίο για την κοπέλα που έχει συλληφθεί. Η κοπέλα αυτή που έχει συλληφθεί, 26.
1: Πες μας, γιατί υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν ακροατές που δεν γνωρίζουν.
0: Έχουν συλληφθεί δύο για το θέμα της επίθεσης για τα γκαζάκια που τοποθετήθηκαν πριν λίγες μέρες σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσα σε αυτά ήταν το σπίτι της κυρίας Νέστορα, όπου η κόρη της είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και η μητέρα της σκοτώθηκε από τον γκαζάκι όταν εξεράγεται το αυτοκίνητο.
1: Άρα είχαμε τρεις συλλήψεις, σωστά? Οι δύο.
0: Είναι δύο συλλήψεις. Μία γυναίκα και ένας άντρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η γυναίκα. Ναι. Είναι 26 χρονών,
1: ναι.
0: Και το Φεβρουάριο του 22,
1: ναι,
0: είχε συλληφθεί πάλι γιατί είχε τοποθετήσει αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη.
1: Η κοπέλα, 26 ετών.
0: Ναι, τότε την είχαν πιάσει,
1: ναι,
0: με ένα άτομο ακόμα,
1: ναι,
0: και παραπέμφθηκαν για 28 επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της οργάνωσης αναρχική δράση. Τις είχαν βρει τότε και στο σπίτι και υπολείμματα από γκαζάκια, από διάφορα άλλα τέτοια, για να δημιουργήσει εμπριστικό μηχανισμό και επίσης και πώς φτιάχνεις ένα εμπριστικό μηχανισμό. Ποια ήταν η ποινική μεταχείριση? 7 μήνες προφυλάκηση και στη συνέχεια ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Κατοίκον περιορισμό, ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι. Αυτή η κοπέλα αποφυλακίστηκε το Σεπτέμβρη του 22. Και φαίνεται ότι είναι πάλι στην ομάδα αυτών που χτυπήσανε την κυρία Νέστορα.
1: Είναι η περίπτωση που μου λέγανε ότι ενώ, ας πούμε, της ασκήθηκε δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση.
0: Βγήκε έξω στην
1: Βγήκε έξω, ναι.
0: Γι' αυτό τώρα θέλουν να αλλάξουν το νόμο για τα γκαζάκια.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλουν να αλλάξουν το νόμο για τα γκαζάκια να γίνει πιο αυστηρό. Λοιπόν, αλικάκι μου γλυκό, ωραίο φραπεδάκι, συγχαρητήρια, να το χάρεις έτσι. Μας, και να ακούσει και εμάς. Ευχαριστούμε. Βούλα, καλημέρα, Βούλα Γεωργοπούλου. Να σε καλά. Μυρσινάκι μας γλυκό. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ανούλα μου, υπάρχει και μαγαζί που παίρνεις με το κιλό, αλλά σε συσκευασμένα. Στο σούπερ μάρκετ, τσίπς λαχανικών από καρότο, γλυκοπατάτα, φασολάκια, πατζάρι κλπ. Όσο και μας πήρε που ψηφίζουμε, τυρόπιτα. Αλλά να το ξέρεις, να ορίστε, υπάρχει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Έχεις να πάρεις το τσιπ πατζάρι, 2,5 κιλά τσιπ πατζάρι, να το χαρείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τσιπ καρότο. 3 κιλά.
1: Αν και εγώ πιστεύω ότι και αυτά είναι λίγο.
0: Παχαίρουν
1: και
0: αυτά, είναι γιατί λίγο, τώρα. Τι είναι, αποξηραμένο είναι, τι καναλατάκι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Σαν να βάσει λίγο την πίεση. Μόνο να προσέχεις μετά στα τσιπ παντζάρι. Πρόσεχε, μην νομίζεις ότι έχεις τίποτα μετά, ότι δεν είναι. Στα κόκκινα, μην τρελαίνεσαι, όλα καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μόνο το δολοφόνο του ταξιτζή στην Κηφισιά δεν βρήκανε, που ήταν γεμάτο κάμερες. Γεια σου, Μανολή. Τάκης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Δημητράκη μου, στην Νορβηγία. Α, κάτσε, γιατί έχει πολύ πράγμα. Καλημέρα, υπάρχει άφθονο ψάρι στη Βαρβάκιο. Δεν είναι ανάγκη να ψαρεύουμε στον ήλιο. Ορίστε, κύριε μου. Επίσης, ο Αντώνης έγραψε πριν από λίγο, μην κάνετε μπάνιο, παιδιά, γιατί κυκλοφορεί πέργα φάλαινα. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε, λέει, τα εργαλεία μας το καλοκαίρι με προσοχή. Εμείς που ζούμε σε δάση, σε σπίτια και χρειάζονται συντήρηση. Α, λέει για τους καθαρισμούς των δασών. Στην Νορβηγία βγάλανε, λέει, τους κρατούμενους για να πάνε για δουλειά έξω, για να καθαρίσουν όλα αυτά και μετά να μπουν μέσα.
1: Γεια σου, Βαγγελάκη. Στα πλαίσια της κοινωνικής εργασίας, ναι. Και έτσι αφαιρείται από μέρος της ποινής τους όταν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι μία λύση. Θα μπορούσε να το κάνουν και εδώ στην Ελλάδα για να τους βοηθήσουν και όλες να ενταχτούν. Αυτό που λέει στην κοινωνία.
0: Λέω, Βαγγέλης, αλλά μετά από αυτό που είπατε για την κοπέλα, καταλαβαίνετε γιατί δεν μιλάνε στην επαρχία. Ναι. Okay. Γεια σου, Παναγιωτάκη μας. Καλημέρα. Καλό σου κούνα. Έχετε ταξί οδηγό και με έχουν απειλήσει 2 φορές. Φίλε, ζείτε μεγάλο δράμα. Μην το συζητάς. Έχετε μεγάλο πρόβλημα οι οδηγοί. Μην το συζητάς καθόλου. Καλημέρα στην αγαπημένη πρωινή εκπομπή του Σουκού. Σας εύχομαι καλή εκπομπή και ένα ευχάριστο Σουκού. Να πω και εγώ στην κλήρωση. Μανώλη, για την κλήρωση. Στο 54301 γράφει 989 κενό τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμο και μπαίνει στην κλήρωση. Και εμείς break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ρομαντικά.
6: Τι κοιτάς πρώτα, σήμερα, κοπέλα.
7: Τα μάτια.
5: Απρόβλεπτα.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
5: Αστεία.
6: Έπρεπε να είχα πιει.
5: Επικά.
8: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
9: Μη κάνω.
5: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Προτού πεθάνω, λέει, περιμένω να πάρω τη 13η-14η σύνταξη που μου κόψαμε το 2010. Τόση δουλειά πήγε χαμένη. Άσε τώρα, μην τρελαίνεσαι, αφού εδώ το συζητάει το Πασόκ, λέει, εμείς μπορούμε να δώσουμε τη 13η άμα βγούμε. Και η Νέα Δημοκρατία τους λέει, πού θα τα βρείτε, ρε παιδιά, τα λεφτά, αφού δεν τα έχετε μετρήσει. Αν σήμερα σκοτωνόντουσαν πρωί-πρωί, για λέγανε ότι εμείς μπορούμε, τα έχουμε βρει, τα λεφτά θα δώσουμε τη 13η σύνταξη. Και ο Πρωθυπουργός, από ό,τι διάβαζα, σκέφτεται να δώσει, να βάλει στο τραπέζι ένα δις. Προσφορά, ας πούμε, όσον αφορά στην, πώς το λένε, στη ΔΕΘ, για να δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα, γιατί πλέον αρχίζει και πληθαίνει η ιστορία του.
1: Αυτή όμως η κινητικότητα και αυτά τα γρήγορα αντανακλαστικά της αστυνομίας.
0: Πακέτο μέτρων άνω του 1 δις ευρώ. Χωρίς θεαματικές υπερβάσεις. Τι είναι στο τραπέζι?
1: Ποιοι, τι είναι 1,2-1,3 δις.
0: Φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, ενώ σχεδιάζει ένα επενδυτικό πακέτο για την ενέργεια. Ωραία, αυτά θα είναι βασικά τα μέτρα.
1: Άρα πάμε καλά, ε!
0: Καλό θα είναι. Όταν υπάρχει κάτι που βοηθάει, μην το συζητάς.
1: Υπάρχει όμως, να ξέρεις, λέγαμε πριν για τα αντανακλαστικά και το πόσο γρήγορα έδρασε το FBI με τη βοήθεια καμερών. Όμως, εγώ θα σε πάω και στους ανθρώπους των τεμπών.
0: Ναι.
1: που εκφράζουν πολλά ερωτήματα και έναν καημό και ένα μεγάλο παράπονο.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγες ώρες, για παράδειγμα, ο Δημήτρης Πλακιάς που έχασε την κόρη του στα Τέμπη και τις ανιψιές του, έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση. Γιατί λέει: Βλέπω ότι συγχαίρουν την αστυνομία, συγχαίρουν την αντιτρομοκρατική, τις αρχές για τα γρήγορα αντανακλαστικά. Εμείς έχουν περάσει τώρα. Πόσα χρόνια είναι, 23 χρόνια και για τα Τέμπη, 57 ψυχές χάθηκαν, κανένας δεν είναι στη φυλακή, τα τηλέφωνα είναι κλειστά, οι κάμερες είναι κλειστές, βίντεο δεν βρήκαμε. Γιατί? Τι συμβαίνει με εμάς? Και το ίδιο, επειδή εχθές, με αφορμή την επικαιρότητα και τις συλλήψεις που είχαμε για την Μαρφίν 16 χρόνια μετά από αυτή την τραγωδία, μίλησα με ανθρώπους που κατάφεραν να επιζήσουν και να βγουν ζωντανοί από την πύρινη λέλαπα εκείνη τη μέρα, από την φωτιά που ξέσπασε μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας, και μου λέγανε οι άνθρωποι off the record, γιατί δεν θέλαν να τοποθετηθούν δημόσια, γιατί ακόμη είναι σε σοκ, εξέφραζαν και αυτοί το ίδιο παράπονο.
0: Ότι?
1: Σου λέει, δεν θέλουμε να φανταστούμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι, οι τρεις συνάδελφοι που χάθηκαν, η μία η κοπέλα μάλιστα ήταν και έγκυος, η Αγγελική, δεν θέλουμε να φανταστούμε τι ήμασταν, λέει, ήταν οι δικοί μας άνθρωποι κατώτερης κατηγορίας από κάποιους άλλους. Γιατί άργησαν οι αρχές και ακόμη δεν ξέρουμε, εκφράζουν πολλές αμφιβολίες για το ποιοι είναι τελικά αυτοί που συνελήφθησαν τώρα, γιατί και στο παρελθόν είχαν συλληφθεί κάποιοι.
0: Μπράβο.
1: Και τελικά αποδείχθη ότι αθώθηκαν, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν ήταν οι πραγματικοί δράστες αυτοί.
0: Ναι, και γιατί τώρα σου λέει. Πάντως, εγώ από ό,τι μαθαίνω, λένε ότι είναι δεμένη αυτή η υπόθεση και ότι οι συλλήψεις που έχουν κάνει, δύο συλλήψεις, είναι σοβαρές.
1: Δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα. Και μία ψάχνουν, η οποία είναι
0: στην
1: στο Λονδίνο, μητέρα δύο παιδιών. Και ο ένας από τους δύο εδώ, ο βασικός, από ό,τι έλεγε η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Μαστρατονάκη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι δύο που συνελήφθησαν για την Μαρφίν, ο ένας είναι γόνος πλούσιας οικογένειας.
0: Το θέμα είναι,
1: για να δούμε,
0: πώς δεν τους πιάσανε τότε το 10. Εμείς ήμασταν τότε εκεί στην ιστορία.
1: Πες μας εσύ που ήσουν εκεί, τι γινόταν.
0: Λοιπόν, τότε είχαν, νομίζω, απεργία εκείνη τη μέρα και δεν είχαμε πολλές κάμερες. Δεν είχαμε πολλές κάμερες. Όμως υπήρχαν κάμερες για να καταγράψουν, έτσι. Ξέραμε και πώς θα καλύψουμε το γεγονός και όλα. Αλλά όταν έπιασε φωτιά στο συγκεκριμένο, υπήρχαν κουκουλοφόροι οι οποίοι μας επιτέθηκαν και οι οποίοι μας απομάκρυναν. Το ξέραν αυτό, το είχαν δει. Και αστυνομικοί και όλα. Επίσης δεν είναι δυνατόν.
1: Από το συγκεκριμένο σημείο.
0: Δεν μπορέσαμε να πλησιάσουμε εμείς. Γιατί είχαν στόχο, ξέρανε πάρα πολύ. Αυτό που λένε οι συγγενείς, ότι ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θέλανε να κάνουν.
1: Ναι.
0: Έχει βάση αυτό το
1: δεν
0: πράγμα.
1: Δεν ήταν δηλαδή ότι περνούσε η πορεία από εκεί και ξαφνικά, έτσι όπως ρίχνανε γκαζάκια. Στόχευσαν. Ναι, μολότοφ. Στόχευσαν το συγκεκριμένο. Όχι. Τυχαία.
0: Αυτοί λένε, τότε οι αστυνομικοί λέγανε ότι ο δράστης έσπαγε με μανία για ώρα
1: την
0: τζαμαρία. Τη συγκεκριμένη, γιατί δεν έσπαγε εύκολα αυτό το τζάμι. Και αφού σπάσαν το τζάμι και του φωνάζαν από μέσα, μην το κάνετε, θα μας κάψετε ζωντανούς, τους είπανε να καείτε και θα σας βλέπουμε να κεγόσαστε και θάνατους τους πλούσιους. Και ρίξαν τις μολότοφ μέσα, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά όλος ο χώρος εκεί και τα ταβάνια ειδικά που ήταν νοβοπάν, και οι άνθρωποι να προσπαθήσουν να πάνε πάνω, όσοι κατάφεραν κάποιοι σώθηκαν, οι άλλοι πνίγηκαν από τους καπνούς.
1: Ανάμεσα σε αυτούς
0: είχαμε τρεις νέκρους. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να σου καίνε μία τράπεζα στην καρδιά της Αθήνας σε μία πορεία και να μην έχεις δυνάμεις των ΜΑΤ να τους πιάσεις όλους όσοι είναι.
1: Και το πυροσβεστικό,
0: σύμφωνα
1: με τις μαρτυρίες, είχε φτάσει περίπου 25 λεπτά.
0: Το
1: μετά.
0: Πυροσβεστικό δεν το αφήνανε να πάει με εκεί πέρα. Τότε. Εντάξει. Γιατί ήταν οι αναρχικοί, ήταν οι αστυνομικοί, δεν ξέρω ποιοι ήταν, δεν το αφήνανε. Μασάμε τα λόγια μας από τότε. Δεν ήταν δυνατόν στο Σύνταγμα
1: όμως,
0: να σου κάψουν τράπεζα και να μην είναι σε τρία λεπτά εκεί το πυροσβεστικό, να μην είναι χίλιοι αστυνομικοί, να έχουν καθαρίσει την ιστορία, να τους έχουν πιάσει αυτούς ή μετά. Και τότε ήταν και μια άλλη κατάσταση. Όποιος έμπαινε στα Εξάρχεια, άβατο. Άβατο, δεν έμπαινε κανείς. Τελείωσε. Μπήκαν στα Εξάρχεια, τελείωσε η ιστορία. Ποιοι ήταν αυτοί οι κουκουλοφόροι που δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε τότε? τότε, αν είναι δυνατό, το 10, δεν σου μιλάω τώρα για το 1940, σου μιλάω το 2010, Μάη μήνα, με εκατοντάδες δημιουργίες γύρω-γύρω, με πορεία που ξέραμε τι είναι, που είχαν και μέσα αστυνομικούς στην πορεία που ξέραν ακριβώς και πώς θα κινηθούν. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Και πώς ήταν δυνατόν να μην μπόρεσε να πλησιάσει καμία κάμερα.
1: 16 χρόνια πόσες οικογένειες μετά καταστράφηκαν, δεν μάθαν τους πραγματικούς ενόχους. Οι άνθρωποι που επέζησαν χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη και ακόμη δεν έχουν ορθοποδήσει. Όπως λένε, δεν θα ξεπεράσουν ποτέ αυτό το σοκ. Και δεν έχει πάει και κανένας φυλακή.
0: Όχι, έχουν καταδικαστεί μόνο, νομίζω ότι καταδικάστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Μαρφή.
1: Κάποια στελέχη των τραπεζών, κάποιοι έφυγαν από τη ζωή, αλλά δεν πήγε κάποιος φυλακή. Ήταν οι ποινές με αναστολή. Όμως είναι 11 λοιπόν, η ώρα, πρέπει να πάμε.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, έκανε μπάνιο. Αγαπημένο σκυλάκι, τρομερό, μπράβο. Γεια σου, Σάκη, γεια σου, Δημητράκη μου. Πάμε γερά, πάμε σε break, πάμε σε ειδήσεις.
1: Η Βασιλική Γιούτσου έρχεται.
0: Και γυρνάμε.
1: Ναι.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα, ενώ έξω από το κτίριο έχουν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι προς τους τρεις συλληφθέντες. Ο ένας, 29χρονος και 26χρονοι, φέρονται να τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, ενώ ο δεύτερος, 29χρονος, κατηγορείται ότι τους παρήχε καταφύγιο. Επικοινώνησε με τις αρχές οι 46χρονοι, οι οποίοι ζει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναζητούνταν ως ύποπτοι για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος. Όπως ανέφερε δικηγόρος, των δύο 42χρονων οι οποίοι έχουν συλληφθεί, οι 46χρονοι μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, τηλεφώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και ότι θέλει να εμφανιστεί κανονικά στις αρχές. Οι δύο 42χρονοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Κιλελέρ και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε χώρο μεταφορικής επιχείρησης και σε καρότσα επικαθήμενου φορτηγού στο καλοχώρι του Δήμου Δέλτα. Το Σεσμανόγλιο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας και της διοίκησης του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Σε βαθιά κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ την αναβολή της σημερινής έκτακτης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής γνωστοποίησε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, νέο κάλεσμα προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής απίφθινε χθες ο Παύλος Πολάκης, επιμένοντας ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα παρά την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Έσιο τέλος είχε πολύ ωραία ομοιρία σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, όπου ένας άνδρας κρατούσε από το βράδυ όμοιρο μία εργαζόμενη υπό την απειλή μαχαιριού. Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί, όταν ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να εισβάλλουν στο κατάστημα και να εξουδετερώσουν τον δράστη. Τραγωδία στις Μπαχάμες, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβει λίγο πριν την προσγείωσή τους στο νησί North Andros. Έκρηξη που ακούστηκε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης προκλήθηκε από την ελεγχόμενη εξουδετερώση πυρομαχικού που είχε απομείνει από τον πόλεμο. Μετέδωσε σήμερα Ιρανικό Κρατικό Μέσο Ενημέρωσης, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο. Στα σενάρια περί Ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του επανήλθε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μάλιστα, Ντόναλτ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που τον αγγίξει, έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Ουκρανίας. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου δίνει ΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από 4, στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική σήμερα έθριος καιρός, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 από 4 και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Αλφα Ρέντιο 98,9. Αναστηματιάδου Σπύρος Λάμπρου. Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο. Έλλης Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, με την πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, θα πείτε κι εσείς αλληλούια. Ενώ εμείς θα απολαμβάνουμε την ενέργεια του ήλιου, θα πληρώνουμε σε σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και θα μειώνεται εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσης. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε. Και μην ξεχνάτε, τώρα έχουμε και διαγωνισμό, έτσι είπαμε. Ανεμιστήρας πολύ ωραίος, φορητός για την παραλία, ραδιόφωνο μαζί στο μηχανισμό και φακό για σας ψαρεύετε το βράδυ, κάνετε τις βόλτες σας στις παραλίες το βράδυ. Λοιπόν, στο 54301 γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας, έτσι, και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο Νίκος ο Καρόνης, στο εκπληκτικό μαγαζί του, έχει αυτή την προσφορά για μας και ο νικητής θα πάρει και μια πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή και θα ενημερωθεί άμεσα. Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν για τη Μαρφίν, να ξέρετε ότι δύο κατηγορούμενοι και η τρίτη που αναζητείται στην Μεγάλη Βρετανία, όπως είπε και η Άννα, οδηγούνται τώρα, οδηγούνται την τρίτη αυτή στο
1: ανακριτή.
0: Στον ανακριτή, ενώ σήμερα πάνε οι τρεις της Θεσσαλονίκης. Mm. Αυτοί πάνε την τρίτη και έχουν η ιστορία της επίθεσης με Μολότοφ μπορεί να έχει παραγραφεί, θα δούμε. Τα δικήματα για εκρήξη από τους Μολότοφ. Όμως αντιμετωπίζουν πολύ βαρύ κακούργημα. Ποιο είναι αυτό? Της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, με δεδομένο ότι θρηνήσαμε τρεις ανθρώπους. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Θα δούμε τι θα πούνε και οι τρεις. Γιατί εδώ τώρα ακούμε και πολύ κόσμο που λέει ότι το φέρανε τώρα το Υπουργείο το συγκεκριμένο θέμα στον αέρα, γιατί πάμε σε εκλογές ουσιαστικά τέλος Σεπτεμβρίου. Ναι, και ότι θέλουν
1: διάφορα
0: να δείξουν ότι κάνουμε δουλειά και όλα αυτά. Μην ξεχνάς ότι αυτό το είπαν, το άφησαν να εννοηθεί και οι συγγενείς των θυμάτων, έτσι, και οι τραυματίες της περιοχής που μίλησε
1: έχουν,
0: μαζί
1: τους. Σου λέω, αμφιβολίες.
0: Ναι, σου
1: για
0: λέει τώρα
1: τι
0: είναι.
1: Πιάστηκαν, τι είναι. Είναι ακόμη πολύ συγκρατημένοι και περιμένουν την επίσημη ενημέρωση των αρχών, γιατί δεν ξέρανε εχθές τις πρώτες ώρες ποιοι είναι, τι είναι κτλ. Ο Σταύρος Μπαλάσκας, γιατί, ο αστυνομικός αναλυτής, άραγε τότε σε ποια, τι έκανε, σε ποια φάση ήταν και πώς το έζησε αυτό με τη Μαρφίν? Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σταύρο.
2: Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Πού ήσουν στο 10? Τότε. Ναι, πού ήσουν?
2: Ήμουν στο σώμα τότε και μάλιστα εκείνη την ημέρα με εκείνες τις ταραχές ήμουνα ομάδα συλλήψεων, δηλαδή περιπολικό της άμεσης δράσης. Δούλευα Α1-2 στο δεύτερο τομέα σαν ομάδα σύλληψης. Από τις συλλήψεις που γινότανε τους πηγαίναμε στον 7ο όροφο της ΚΑΔΑ.
0: Να σου πω τώρα, θεωρείς ότι αυτή η εξέλιξη που έχουμε είναι πράγματι σοβαρή? Δηλαδή αυτές
1: τι
0: οι δύο συλλήψεις...
1: Τι μαθαίνεις, είναι όντως πολύ δεμένα τα στοιχεία, ειδικά ναι, για τον έναν, όπως μαθαίνουμε?
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χτες η δικηγόρος τους στα δικαστήρια είπε ότι εγώ, παιδιά, θεωρώ ότι είναι μια φάρσα όλο αυτό.
1: Αδύναμη η δικογραφία.
0: Ναι, και ότι η δικογραφία δεν στέκει πουθενά.
2: Κοιτάξτε, παιδιά, επειδή στο παρελθόν έχει γίνει μια δίκη η οποία δεν πήγε καθόλου καλά και τα άτομα τα οποία τότε είχαν προσαχθεί αθώθηκαν τελικά, είναι φυσικό και επόμενο να υπάρχει, ας πούμε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία, ιδιαίτερα από τα θύματα της Μαρφίν, γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί οι οποίοι θανατώθηκαν και δολοφονήθηκαν τόσο τραγικά. Υπήρχαν άλλα άτομα που κατάφεραν την τελευταία στιγμή να διαφύγουν από την τράπεζα και αυτές οι μνήμες τώρα ξαναγυρίζουν. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Όμως είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, τουλάχιστον αυτό διαμηνύουν οι αρχές, στο ότι πλέον ο τεχνολογικός εξοπλισμός επιτρέπει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο στις έρευνες με τεχνολογία πια, διότι έχει μπει και το AI στη ζωή της αστυνομίας και ιδιαίτερα στις ειδικές υπηρεσίες, σύν της άλλης από αστυνομικούς οι οποίοι διάβασαν πάρα πολύ, οι οποίοι συσχετίσαν δικογραφίες και είδαν άτομα τα οποία ήταν συμπλεκόμενα σε δύο δικογραφίες, ώστε βγαίνει και προκύπτει και από εκεί. Σύν της άλλης υπάρχει μια φωτογραφία η οποία είναι ακράδατο αποδεικτικό στοιχείο, έτσι όπως τουλάχιστον λένε οι αρχές, σύν άλλα στοιχεία τα οποία δεν μας έχουν αποκαλυφθεί ακόμα από τις αρχές, τα οποία δένουν χειροπόδαρα την υπόθεση όπως...
0: Αυτό το mail ισχύει που λένε τελικά? Ότι υπήρχε ένα mail
1: γιατί θέλω
0: που
1: να
0: τους οδήγησε στους τρεις.
1: Θέλω να θυμίσω εχθές, προσπαθώντας να κάνω έτσι, να κάνω ένα αφιέρωμα για το δελτίο ειδήσεων του Σταρ, για το τι είχε γίνει εκείνη την ημέρα ακριβώς. Ακόμη και στην παλιότερη υπόθεση, Σταύρο, όταν στην πρώτη δίκη που είχαν πιάσει τότε δύο άτομα, ένα φυσικό αυτούργο, ένα ηθικό αυτούργο, πάλι μέσω ενός ανώνυμου email είχαν φτάσει σε αυτούς.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η έκρηξη είναι η αποκάλυψη. Το mail είναι το φυτίλι. Mm-hmm. Πέραν τούτο όμως, θα πρέπει να πούμε και όλοι το γνωρίζετε, εσείς ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι, ότι αυτή η υπόθεση δεν είχε κλείσει. Δεν ήταν δηλαδή μια κλειστή υπόθεση. Όχι. Στο σιρτάρι ή σε ένα ράφι. Ήταν μια υπόθεση που συχνά πυκνά ανασύρονταν και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά και στην ουσιαστική δημοσιογραφική επικαιρότητα. Από τους αστυνομικούς και πάντα είχαν τα ψηλοστοιχεία τα οποία έβαζαν και εμπλούτησαν αυτήν την υπόθεση. Λένε τώρα ότι ολοκληρώθηκε και το mail ήταν η αφορμή η οποία κατέδειξε επιτέλους κάποια πρόσωπα, τα οποία βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τα πρόσωπα που ήρθαν από αυτό το mail ερευνήθηκαν ενδελεχώς.
0: Σταύρο, έτσι,
2: λοιπόν,
0: γιατί τότε
2: λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, γιατί τότε δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να πιάσουν τους δράστες? Ήταν μια πορεία. Υπήρχαν δυνάμεις των ΜΑΤ παντού. Γιατί δεν κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν για να τους πιάσουν? Υπήρχε ολιγορία, θεωρείς, ή δεν ήταν δυνατό κάτι τέτοιο?
2: Δεν ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Διότι αυτό έγινε τσακμπάμ. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν μασκαρεμένοι, πουκουλωμένοι. Δεν φαινόταν τα χαρακτηριστικά τους. Έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα. Εντοπίσαν ότι μπορούσαν να κάψουν μια τράπεζα. Πετάξανε μέσα αυτά που πετάξανε. Δεκάηκαν οι άνθρωποι. Όλα αυτά μην το φέρνουμε, παιδιά, στο μυαλό μας σαν να γίνανε μέσα σε ένα 20 λεπτό, 15 λεπτό. Mm-hmm. Αυτά γίνανε κατά την πορεία και κάποιοι ξέκοψαν, το έκαναν, την έκαναν κατευθείαν. Δηλαδή σε δευτερόλεπτα. Δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν, τουλάχιστον με τα μέσα
0: που είχαμε τότε. Να σου πω, εδώ διαβάζουμε.
2: Που υπήρχαν, ναι. Να θυμάστε, και ναι. Οι μαρτυρίες που υπήρχαν ανέφεραν κάποια άτομα τα οποία όμως δεν είχαμε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό για να το εντοπίσουμε.
0: Διαβάζω εδώ, παιδιά, ότι επιστρέφει στην Ελλάδα 46χρονη. Αυτή η γυναίκα που
1: το τρίτο πρόσωπο, η γυναίκα τέλος πάντων που αναζητούν, που βάζουν στο κάδρο τώρα για την υπόθεση της Μαρφίν.
0: Δηλώνει αθώα και θέλει να αντιμετωπίσει την κατηγορία έτσι όπως πρέπει, λέει η δικηγόρος της, οπότε θα τη δούμε. Σταύρο, στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης θεωρείς ότι θα έχουμε και άλλες συλλήψεις? Είχαμε και τον κύριο Τσουκάλη νωρίς που μας έλεγε ότι θα πιάσουν και άλλους, γιατί είναι τρεις οι συλλήψεις εκεί και φαίνεται ότι είναι άνθρωποι και αυτοί από το αντιεξουσιαστικό χώρο, μάλιστα κάποιοι είχαν και ιστορία με αυτό. Θεωρείς ότι θα πάνε και σε άλλες συλλήψεις και θα μπορέσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι?
2: Κοιτάξτε, παιδιά, το είπα και στους συναδέλφους σας από προχτές, το λέω, ότι αυτό ήταν η σύλληψη του εκτελεστικού βραχιώνα και αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ σε τρομοκρατικές υποθέσεις και σε τρομοκρατικές οργανώσεις είναι να πιαστούν και τα μυαλά τα οποία είναι από πίσω και οι οποίοι οργανώνουν όλες αυτές τις επιθέσεις από τη στιγμή που η συγκεκριμένη επίθεση έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές τρομοκρατική επίθεση. Όταν μιλάμε για τρομοκρατική επίθεση, δεν μιλάμε μόνο για αστυνομία. Mm-hmm. Μιλάμε για Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο τομέας της εσωτερικής ασφάλειας, μιλάμε για όλα τα μέσα και διακλαδική και πολυκλαδική ενημέρωση και συνεργασία, έστω και με άλλα κράτη αν χρειαστεί. Όταν μιλάμε, είναι το ύψιστο. Η ύψιστη εγκληματική πράξη για κάθε χώρα, η τρομοκρατική πράξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να πιάσεις αυτούς που το έκαναν, okay. Κάποια στιγμή τους έπιασες. Πρέπει να βρεις όμως την οργάνωση, mm-hmm. ποιοι το έχουν οργανώσει, ποιοι το διέταξαν, ποιοι το είχαν ξανακάνει, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, είναι σίγουρο και μαθηματική ακρίβεια ότι πιάνοντας μόνο τον εκτελεστικό βραχίωνα, δεν έχουμε ξεκληρίσει όλη την οργάνωση.
0: Θεωρείς ότι οι συγκεκριμένοι που έβαλαν τα καζάκια είναι αυτό που λέμε σκληροί τρομοκράτες ή κάποιοι τύποι που λένε ρε καζάκι βάλαμε, γιατί αν δεις τις δύο πόρτες τις πρώτες στην επίθεση την τριπλή που κάνανε έχουν αφήσει μια μαυρίλα και γενικά τα καζάκια δεν τα είχαμε πολύ, οπότε εντάξει τώρα βάλανε καζάκια, δεν είναι και κάτι. Όμως εδώ χάθηκε μια ζωή.
2: Θα σας πω κάτι.
0: Είναι αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι αυτό που λες εσύ. Σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε, ας πούμε, μια δολοφονία και λες, μα ο άλλος είχε έναν ηχοκόπτη στο χέρι του, ένα μαχαίρι, ένα εκατοστό και τον χτύπησε, τον τρύπησε στην καρδιά και πέθανε.
2: Για να σας πω κάτι, τουλάχιστον επειδή τα έχω βιώσει εγώ σε όλη μου τη ζωή και κατάλαβα. και απογοητεύτηκα και χαμογέλασα και έκλαψα. Mm-hmm. Από όταν έζησα από μικρό παιδί με το 17 Νοέμβρη και από όταν το συνέλαβαν το 17 Νοέμβρη, mm-hmm. Που δεν το περίμενα. Είχαμε πέσει όλοι εσείς δημοσιογράφοι, είχε τσακιστεί το σαγόνι σας, είχε πέσει κάτω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πού είναι η σκληρή, πού είναι η Ράμπο.
1: Α, εννοείς, περίμεναν να δούνε άλλα πρόσωπα τότε.
0: Το Χριστόδουλο ξηρό τώρα, ποιος έπαιζε ο άνθρωπος μπουζούκι και λίρα.
2: Άρα περιμένεις, ναι, μην δούμε τίποτα χαλβάδες από πίσω, το χαλβάδες το λέω, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε να δούμε τίποτα
1: σκληροπυρηνικούς και δούμε φάτσες, ναι, ας πούμε πιο γλυκές και πιο γλυκές, καταλαβαίνετε τώρα σε εισαγωγικά.
2: Όπως το λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Ακόμα και τα πιτσιρίκια που πιαστήκανε από τον Έλα, τότε με την πολύ σοβαρή συμπλοκή στην Πεύκη με τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν σκληρά, τι είδαμε, κάτι πιτσιρικάδες είδαμε, που είχαν ένα όπλο, το βγάζανε αμάσιτα και ρίχνανε. Αμούστακα παιδιά.
0: Καταλαβαίνετε. Σου κάνει λοιπόν εντύπωση ότι μέσα.
2: Δεν πιστεύω ότι θα δω κάτι το οποίο θα με συναρπάσει. Mm,
0: σωστό. Σου κάνει εντύπωση το γεγονός, γιατί το συζητούσαν χτες και έβλεπα και τα μηνύματα εδώ του κόσμου. Λέει η κυρία Ρένα, δεν ρωτήστε, λέει, τον κύριο Μπαλάς, και του κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πάντα σε όλες αυτές τις οργανώσεις βλέπουμε και κάποιον από πλούσια οικογένεια. Γόνος, λέει, πλούσιας οικογένειας. Και εδώ και στη Μαρφή.
1: Και γυναίκες.
0: Και γυναίκες και παλιότερα. Πάντα είναι ένας
2: Πύρο
0: που είναι
2: μου
0: οικονομικά ανεξάρτητα. Δεν έχει κανένα λόγο τώρα να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, νομίζω.
2: Σπύρο μου, είναι σημάδι των καιρών. Mm. Και νομίζω ότι μαζί το έχουμε συζητήσει και στο δελτίο σου, mm-hmm, όσον αφορά το ρεπορτάζ για την παιδική εγκληματικότητα. Ότι βλέπουμε, ναι, παιδιά εγκληματίες, νεαρούς έφηβους εγκληματίες, οι οποίοι είναι γόνοι πλουσίων οικογενειών. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό το μοτίβο το ξέρουν πάρα πολύ καλά στην αστυνομία. Ότι υπάρχουν παιδιά, τα οποία βλέπεις ότι είναι και στην τρομοκρατία τώρα, mm-hmm, που δεν έχουν καμία ανάγκη, που είναι όμως αναθρεμένα παιδιά,
0: ναι,
2: που έχουν πάει σε υπέροχα σχολεία και κάνουν βαριές εγκληματικές πράξεις ή τρομοκρατικές πράξεις.
0: Πριν αφήσουμε,
2: δεν δημιουργεί πλέον.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση. Λύσε μας και άλλη μια απορία, γιατί το συζητούσαμε χθες με την Άννα. Βλέπαμε τους αυτόπτες μάρτυρες και στα Αλιώσια που έκανε έφοδο η αστυνομία και στην Κυψέλη. Και μας λέγανε όλοι, ρε παιδιά, δεν καταλάβαμε τίποτα. Και έχουν πάει καμιά κοσαριά αστυνομικοί, πάνοπλοι, με μάσκες, με αυτά.
1: Θα ήθελα τόσο πολύ να είμαι σε μια τέτοια επιχείρηση, ρε Σταύρο, πραγματικά αυτό το φανταζόμαστε. Πώς δρούνε οι συνάδελφοί σου σε τέτοιες επιχειρήσεις με άκρα μυστικότητα, όχι, και αυτό που λέμε με χειρουργικές κινήσεις και σε χρόνο ντετέ.
0: Δεν ακούσανε τίποτα. Λέει απόλυτη σχέμα. Τους λέγαμε, δεν τους είδατε, δεν φώναξαν αστυνομία. Λέει τίποτα δεν ακούσαμε. Αυτό λέει κράτησε 10 λεπτά. Πώς γίνεται αυτό.
2: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχω βαρεθεί να το λέω ότι έχουμε τις καλύτερες αστυνομίες στον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Οι σχεδιασμένες, προσέξτε αυτό που θα πω, οι σχεδιασμένες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας, mm-hmm, οι οποίες έχουν επιτελικό και σχεδιαστικό χαρακτήρα από πολύ έμπειρους ανθρώπους, είναι όλες τέλειες. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Τέλειες. Οι σχεδιασμένες.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πολλές φορές,
0: ναι,
2: σε τυχαία περιστατικά η αστυνομία, με ανθρώπους οι οποίοι είναι απρόβλεπτοι και φορούν τη στολή του αστυνομικού, που δεν έχουν βεβαίως να κάνουν με επιχείρηση, αλλά έχουν με εξέλιξη, περιστατικό σε εξέλιξη, μπορεί να έχει ήδη η μπάφα, η φάβα.
0: Έτσι.
2: Αλλά σε σχεδιασμένες επιχειρήσεις, ξεχάστε το.
0: Μάλιστα.
2: Είναι όλες με μυρογνωμόνιο στο μιλιμέτρο.
0: Έτσι. Mm. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα γίνει για τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Θα τα πούμε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη, 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη, 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα 98,9, Αναστηματιάδη Σπύρο Λάμπρου, στα μικρόφωνα Κωνσταντίνο Ρέκα στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται χαμό, έτσι. Αλλά αλλού στο ΣΥΡΙΖΑ διαβάζω.
1: Ο κύριο Φάμελο.
0: Χτε. Προχτέ. Ναι. Εντάξει. Τώρα τι γίνεται.
1: Και έχουν δρομολογηθεί τώρα εξελίξει.
0: Βλέπω εδώ γιατί στέλνει η Ειρήνη Σαββοπούλου. Λέει βρήκαν αίθουσα, αφού είχε ακυρωθεί από την Κουμουνδούρη η προηγούμενη, και μουσαμάδε έχουν βρει και μπάνερ στείνουν. Κανονικά.
1: Για πότε, για να γίνει σήμερα.
0: Για να γίνει σήμερα, λένε συνεδρίαση. Θα δούμε, δεν έχουν αποφασιστεί, δεν ξέρουμε ακόμα κι εμείς. Γιατί πώς ξέρουν και οι ίδιοι. Μαζεύονται, λέει, ακόμη οι πολλακίστας. Ερώτημα είναι αν θα καταφέρουν να έχουν απαρτία. Εκτιμούν ότι θα την έχουν, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες ότι θα κατέβει ένα κείμενο συμβιβαστικό που θα καταγγέλουν μεν μεθόδευση από την Κουμουνδούρου. Ναι. Αλλά για να εκτονωθεί η κατάσταση θα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει νόμιμη πλευρά. Και θα γίνει κεντρική επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Γιατί ήταν να την κάνουν σήμερα τελικά. Εντάξει, για να δούμε τι γίνεται. Και γιατί τώρα παραιτήθηκε ο Φάμελος και διεκδικούν την ηγεσία του κόμματος.
1: Πολάκης.
0: Και η Δούρου.
1: Παπά.
0: Και η Δούρου.
1: Ο Παπάς.
0: Δεν ξέρω ο κύριος Παπάς αν θα είναι μέσα. Αυτοί οι δύο είναι βασικά. Αλλά ο Πολάκης δεν τον έχουν διαγράψει. Πώς θα γίνει αυτό. Κάτσε, θα το αποφασίσουν. Κοίταξε, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1%. Και έτσι που πηγαίνει πάει και στο 0%. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουν αν θα είναι κόμμα. Εγώ συμφωνώ. Να σου πω την αλήθεια, που διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα από τον κύριο Πολάκη, αλλά συμφωνώ με αυτό που λέει Πολάκης Δούρου και Παπάς, ότι άμα είμαστε κόμμα και θέλουμε να κατέβουμε, πρέπει να κατέβουμε ως κάτι. Mm. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κι εμείς μια γραμμή, πρέπει να έχουμε πέντε πράγματα να πούμε στον κόσμο, πρέπει να μας πιστέψει ο κόσμος, να μας ψηφίζει για κάτι. Άμα είμαστε κάτι που θέλουμε να μπούμε στον Αλέξη Τσίπρα και πούμε ότι υπάρχουμε...
1: Ας παραιτηθούμε όλοι.
0: Ναι, ας παραιτηθούμε όλοι
1: πάμε.
0: Και πάμε στον Αλέξη.
1: Να βρούμε την τύχη μας.
0: Ναι, εφόσον αυτό δεν πηγαίνει. Και θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, ας βγούμε εμείς να κάνουμε ένα κόμμα. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν τώρα. Το θέμα είναι ποιους θα μαζέψει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Έτσι, γιατί πλέον θα μαζέψει τους φαν του Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου. Θα προσπαθήσουν να συσπυρώσουν αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι ποιο είναι. Επίσης, χθες έβλεπα κάτι δημοσκοπήσεις που τη Νέα Αριστερά δεν την εμφανίζουν καθόλου. Η Νέα Αριστερά είναι σχεδόν εξαφανισμένη. Τώρα το πρωί είχε. Ο Σκάι, οι Δεκατιανοί, είχαν τον κύριο Κασελάκη. Οι δημοσκοπήσεις τον κύριο Κασελάκη τον δείχνουν πάρα πολύ χαμηλά. Να μου πεις τώρα, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουν ανακοινωθεί εκλογές. Άμα ανακοινωθούν εκλογές, δεν ξέρεις, μπορεί να υπάρξει συσπήρωση και να ανέβουν όλοι αυτοί. Αλλά η ύπαρξη ενός κόμματος που θα είναι επικεφαλής ο Πολάκης ή η κυρία Δούρου ή αυτό το team, αυτή η ομάδα, μήπως θα μαζέψει και κάποιους άλλους να τους συσπυρώσει και μπορούν να πιάσουν το 3%. Και υπάρχει περίπτωση μήπως να κόψει από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Λέω τώρα, είναι ακόψει από το Μέρα 25, δεν ξέρω. Γιατί είναι άλλο κομμάτι τώρα αυτό. Δεν είναι, ο Φάμελος είναι έξω. Δηλαδή, οι φίλοι του Αλέξη Τσίπρα είναι έξω, υποτίθεται, από αυτό το κομμάτι. Είμαστε άλλο, σου λέει, εμείς. Και κατεβαίνουμε μόνοι μας. Θα δούμε.
1: Εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτέμβρη.
0: Επίστες να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Μαθαίνω ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Γιατί τότε. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να γίνουν 27 Σεπτεμβρίου. Αν δεν επέμενε, θα ήταν αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν τότε από τις πληροφορίες που έχω. Δεν κάνω πολιτικό.
1: Αυτά που λέει όχι. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι το 27 Σεπτέμβρη και όχι το 2027.
0: Μπορεί να είναι και αυτό. Πάντως, εγώ νομίζω ότι θα γίνουν τώρα.
1: Και να τη φέρει έτσι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται όλες αυτές τις κινήσεις, ναι. Λένε άνθρωποι που κάνουν και το πολιτικό ρεπορτάζ. Θεωρούν ότι τώρα θα γίνει και γι' αυτό υπάρχει και πολύ συγκεκριμένη οργάνωση σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και η αντιπολίτευση δεν κάθεται. Βλέπεις ότι έχουν βγει όλοι έξω. Βγήκαν όλοι έξω της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν περατζάντες σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο κάνουν περιοδίες του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Μου άρεσε πάρα πολύ η κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη που εμφανίστηκε και έκανε και δηλώσεις ενωτικές και για μένα ήταν εξαιρετική η κίνησή του στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας που σκοτώθηκε στην έκρηξη με τον Καζάκη. Νομίζω ότι ήταν και εκπρόσωπος της Ελλάς και ήταν και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να ήταν εκπρόσωποι, να μην σου πω οι αρχηγοί όλων των κομμάτων στη συγκεκριμένη κηδεία. Βέβαια ήταν ο Πρωθυπουργός, που θεωρώ ότι η κίνησή του και η στάση του γενικά ήταν εξαιρετική απέναντι και στην οικογένεια. Το είπε και ο Παναγιώτης ο Νέστορας, μας βοήθησε πολύ ο Πρωθυπουργός και μας στάθηκε. Και εντάξει, είναι η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μια οικογένεια που έχει δεχτεί τρομοκρατικό χτύπημα, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και νομίζω ότι. Και έχουν ένα δίκιο και οι συγγενείς και των θυμάτων της Μαρφίν ότι θέλουν και αυτοί να έχουν μια αντίστοιχη αντιμετώπιση.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο αυτοί, και όλοι οι άλλοι.
1: Και οι συγγενείς των Τεμπών.
0: Ναι.
1: Θα ήθελαν περισσότερο δίπλα τους στον Πρωθυπουργό.
0: Όχι, και το δικαιούνται. Mm. Το δικαιούνται. Και έτσι πρέπει να είναι. Έχουν πολύ δίκιο. Αλλά μου άρεσε η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και δεν μου άρεσε το γεγονός ότι λείπαν οι άλλοι. Είχατε τόσες δουλειές. Χάθηκε ένας άνθρωπος από ένα τρομοκρατικό χτύπημα.
1: Ή εννοείς να πάει τουλάχιστον κάποιος εκπρόσωπος.
0: Και ας μην πάνε και εκπρόσωποι, να πάνε και οι επικεφαλείς. Mm. Να πάνε οι επικεφαλείς. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι πιο σοβαρό από αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε χάσει μια γυναίκα, η οποία άσχετα με τα χρώματα και τα πολιτικά και όλα αυτά, είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που κατεβαίνει στην πιλωτή του σπιτιού της και με οποία έκρηξη χάνει τη ζωή της και δεν φταίει τίποτα. Κατάλαβες τώρα, όλοι θα πρέπει να σταθούμε γύρω σε αυτό και δεν υπάρχουν ούτε σημαίες ούτε τίποτα. Σε αυτά είμαι πάρα πολύ κάθετος. Κάτσε, γιατί τα μηνύματά σας είναι πολλά. Μια μικρή χώρα σαν τη δική μας χρειάζεται 10 βουλευτές, όχι 300. Μεγάλη κουβέντα, Δημητράκη μου, άστο. Το έχουμε συζητήσει, δεν συμφέρει. Το κόλπο δεν συμφέρει. Δεν είναι αλλού το θέμα εδώ. 10 βουλευτές, πόσους να βολέψουν. Έτσι όπως το είπες, Σπύρο. Τι θέλουμε. Έτσι όπως το είπε, Σπύρο, μου ακούστηκε. Τι θέλουμε να είμαστε, κόμμα ή απόκομμα? Αχ, χάλια μαύρα. Καλημέρες όμορφες, αγαπημένοι μου. Αυτό ακριβώς είναι, Χριστίνα μου. Αυτό είπαν εκεί οι ίδιοι. Τι θα είμαστε, κόμμα ή απόκομμα? Γιατί με βάση τα νούμερα, γιατί εγώ είμαι το αποτελέσματος πάντα, έτσι. Με βάση τα νούμερα, οι κινήσεις του κυρίου Φάμελου έχουν στείλει το ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί του στο 1,1. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι με τις κινήσεις που θα κάνουν τώρα να τον ανεβάσουν, γιατί αλλιώς δεν γινόταν και τίποτα. Κάποιοι σαν τον Παπά και τον Πολάκη και τη Δούρου έκαναν τα παιδιά μας να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται πως στηρίζουμε το καινούριο που έρχεται. Ελλάς, Ντίνα. Οκ. Okay. Πολύ αυτή και φάνηκε αυτό, γιατί ο κύριος Τσίπρας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι 15-17-17-18. Εκεί. Και η Νέα Δημοκρατία ανεβοκατεβαίνει και αυτή. Την έδωσαν και με 23, την δώσαν και με 30 και με 31. Θα δούμε.
1: Έγινε και χαμός στο Open. Γιατί
0: μπράβο, Βαγγελάκη.
1: Μια δημοσκόπηση της MRB και δίνανε λάθος στοιχεία για τη Μαρία Καριστιανού και γίνεται πάρτι στο διαδίκτυο και γι' αυτό. Όλες οι κάρτες είχαν λάθη για την κυρία Καριστιανού. Τα διόρθωνε βεβαίως η κυρία Αντωνοπούλου στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά οι κάρτες ήταν λάθος.
0: Είχαν
1: βγει με λάθος στοιχεία και λάθος νούμερα, ειδικά για την κυρία Καριστιανού.
0: Εντάξει, μπορεί να έτυχε. Μην είμαστε τώρα ότι πάνε.
1: Αντέδρασε όμως το κίνημα Ελπίδα.
0: Okay, μήπως υπάρχει όμως ένας εκνευρισμός, γιατί οι πρώτες δημοσκοπήσεις δίνανε την κυρία Καριστιανού πάνω από το Πασό και τώρα όλες τις δημοσκοπήσεις δίνουν την κυρία Καριστιανού στο 7,5-8 και αυτό έχει ενοχλήσει. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Όταν τα νούμερα είναι συγκεκριμένα και ειδικά σε τόσο λεπτά πράγματα,
1: όπως είναι μια δημοσκοπήση.
0: Βέβαια, πρέπει να είσαι ξεκάθαρος και να βλέπει ο άλλος τι ακριβώς είναι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει δόλος. Μπορεί να έχει γίνει λάθος, έτσι. Αλλά καλά κάνανε και αντιδράσανε. Απλώς νομίζω ότι υπάρχει και ένας εκνευρισμός και στην κυρία Καριστιανού, όπως υπάρχει και ένας μεγάλος εκνευρισμός στη ζωή του Κωνσταντοπούλου, που πήρε τηλέφωνο μέσα από τη Βουλή να έρθει το 100 να τους πάει όλους μέσα.
1: Επικό.
0: Προχτές. Κορυφαίο και αυτό. Εντάξει, υπάρχει ένας εκνευρισμός, γιατί σου λέει πάμε στο 4% και αν γίνει και άλλη μια στραβή, πάμε στο 3% και δεν ξέρουμε και αν θα βγούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρεις πώς θα συσπηρωθεί ο κόσμος της αριστεράς στο τέλος.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι επόμενοι δύο μήνες θα βράζουν από γεγονότα και από κόντρες και εντάσεις μέχρι να πάμε σε εκλογές. Αν όντως γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, θα δούμε πολλά. Αυτό εκτιμώ.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Δεν μου αρέσει να βλέπουμε λίγα. Μου αρέσει να έχει ένταση και μικροεπισόδια.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ. Και διαφωνίες και κουβέντες και όλα αυτά. Είναι καλό να διαφωνούμε, είναι καλό να μην συμφωνούμε. Πάει πιο μπροστά το πράγμα. Και όταν υπάρχει και πολιτισμός.

0: καταπληκτικό που τους είχε ο Ερντογάν, σαν μπασάδες τους είχε πράγματι. Και όμως έβρισκε το χρόνο του να πάει για τζόκινγκ. Τρελός, ε.
1: Εγώ με τον Κώστα τον Καραμαλή σε αυτό εκεί πέρα.
0: Τι, πιτσά.
1: Που ήταν χαλαρός. Καθόταν στο δείπνο εκεί πέρα. Να πάρει μια να πάει να τρέχουμε στο
0: τρελό. Έτρωγε.
1: Ναι, ωραίο άνθρωπο. Ναι, μου άρεσε εμένα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Έχω μια εικόνα από παιδάκι.
1: Έτσι,
0: ήμουν
1: 8-9
0: χρονών να συναντάμε τον Κώστα Καραμαλή τότε όταν τα πρώτα έχει φτιάξει με την Νατάσα Παζαΐτη σε εστιατόρια τη Καλαμαριά. Τον θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ήταν ίδιος ρε παιδί μου. Έχω αυτή την ανάμνηση.
1: Καλοζωισμένος. Ωραίος.
0: Ναι.
1: Έχουμε τύχει. Θα πάμε σε break αμέσως. Έχουμε τύχει σε ρεπορτάζ και έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο οποίος ήταν πολύ κοινωνικός.
0: Καλά, ο Γιώργος
1: Παπανδρέου,
0: διδυμάρα τρελός.
1: Πολύ κοινωνικός και πολύ χαλαρός με τους δημοσιογράφους. Πρωθυπουργός τότε. Έτσι, και φαίνεται τους αστυνομικούς και έρχεται εκεί που είμαστε εμείς. Λέει, γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Τι λέω, γεια σας, τι κάνετε. Και αυτά. Και λέω, κύριε Παπανδρέου, μικρούλης εγώ τότε. Έτσι, πολλά χρόνια. Του λέω, κύριε Παπανδρέου, κοίταξε αμέσως τη ζώνη του. Ήταν παιδιά στην τελευταία τρυπούλα η ζώνη πιασμένη.
0: Τρομερός.
1: Του λέω, κύριε Παπανδρέου, του λέω, τι κάνετε.
0: Εθισμένος.
1: Α, μου λέει, ήταν τότε που είχε ξεκινήσει το κανό, που κάνει τα πλάνα με το κανό. Μου λέει, έκανα πολύ κανό, μου λέει τώρα. Ήταν καλοκαίρι. Πολύ, αλλά μου λέει, κάνω και πολύ ποδήλατο. Ναι. Μου λέει, αλλά το γυμναστήριο. Μα έκοψε τα πόδια. Αυτό. Έτρεχε, παιδιά, έτρεχε. Έκανε ποδήλατο. Έτρεχε, έκανε ποδήλατο, έκανε κανό. Και έκανε αυτό το πράγμα, το έκανε κυκλικά. Και μα έκλεισε την κουβέντα και το γυμναστήριο.
0: Και πήγε και στο πρώτο μνημόνιο.
1: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά όμω, fit.
0: Πήγε και στο Καστελόριζο. Κανό, Καστελόριζο, μνημόνιο Δουνουτού. Τέλειο.
1: Τρέχα
0: ε?
1: Εσύ τώρα.
0: Ε?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην το ξεχνάτε. Στο 54301 γράφετε 989 κενό. Τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας, στέλνετε με 0,34 λεπτά η χρέωση και έχετε διαγωνισμό για ανεμιστήρα, μηχανισμός ολόκληρος, ανεμιστήρας, φακός, yeah. ραδιοφωνάκι, FM να μας ακούτε, να σας βγάζουμε την ψυχή, να μας ζαλίζουμε τα αυτιά. Και να κάνετε και τις βόλτες άνετα στην παραλία με τη δροσιά σας.
1: Από και τον Νίκο τον Καρόνι. Και να πηγαίνετε για ψάρεμα και που ξέρετε μπορεί αντί για πέρκα να πιάσετε όρκα.
0: Χριστέ μου. Ελαιών 54 στο Ήλιον, ο Νίκος Καρόνης το προσφέρει. Και ο νικητής μας, γιατί η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στις 12 παρά 5, θα πάρει και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Εντάξει, να το ξέρετε. Επίσης, να ξέρετε ότι με την πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, θα πείτε κι εσείς τα καλύτερα. Γιατί απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνετε εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κοστολόγησης, το κόστος κατανάλωσης. Συγγνώμη. Λοιπόν, για όσους θέλετε να μάθετε περισσότερα και σας ενδιαφέρει, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ καλή λύση, θα μπείτε στο dei.gr. Ποιον έχεις καλεσμένο?
1: Νόμιζα ότι θα βάζαμε τραγούδι.
0: Break έχουμε κάνει. Τα καλύτερα, τι άλλο θες?
1: Για να δούμε λίγο τι γίνεται στο μέτωπο το αγροτικό. Γιατί καλά τα λέμε εμείς για τις εκλογές και για το Σεπτέμβριο, αλλά κάποιοι ανάβουν μηχανές, προετοιμάζονται.
0: Τώρα πάλι ακόμα δεν κλείσαμε. Για έλα να πάμε διακοπές, πες να ηρεμήσουν λίγο, τι κατάσταση.
1: Δεν είναι ηρεμής, αναμένα κάρβουν να κάθονται και μιλάω για τους αγρότες. Αντιπροσωπεία μάλιστα των μπλόκων μέσα στην εβδομάδα είχαμε και αυτή την εξέλιξη, βρέθηκαν στη Βουλή, διότι πολλοί από τους αγρότες μετά τα τελευταία ειδικά μπλόκα βαραίνονται με πολλές δικογραφίες για παρακόλληση συγκοινωνιών και πήγαν στη Βουλή. Και ζήτησαν οι άνθρωποι να ψηφιστεί μια τροπολογία για να μπουν στο αρχείο όλες αυτές οι υποθέσεις. Γιατί έχουν που έχουν τα προβλήματά τους, έχουν και τις δικογραφίες. Σας καλούν ανακριτές και αστυνομικοί. Κώστας Τζέλας είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια
2: καλημέρα
0: σας.
1: Για πες λίγο τι γίνεται, Κώστα μου, με τους αγρότες και τις δικογραφίες. Υπάρχουν, μαθαίνω, συνάδελφοί σου που βαραίνονται μέχρι και 60 και 70 δικογραφίες έχουν στην πλάτη τους.
2: Ναι, είναι... Κοιτάξτε,

0: Εμείς βγήκαμε γιατί είχαμε προβλήματα. Όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση μαζί αποδέχτηκαν ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά και είναι δίκαια τα αιτήματα που έχουμε.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια δεν λύθηκε τίποτα. Αυτό έγινε.
1: Κάτσε, Κώστα, μισό λεπτό. Δεν κατεβήκατε κάτω στο μαξί μου και βγήκατε μετά και κάνατε δηλώσεις. Είπατε ένα, δύο, τρία, σας είπα.
0: Ήμασταν υπόδικοι. Τώρα ο Πρωθυπουργός να δέχεται υπόδικους, έτσι, γιατί είμαστε κατηγορούμενοι όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι. Αυτό το πράγμα λοιπόν που κάνουν, ξέρουμε πολύ καλά ότι το κάνουν για να φοβήσουν τον κόσμο, για να μην βγει, να μην αντιδράσει, να τα δεχόμαστε όλα. Να δεχόμαστε δηλαδή ότι πρέπει να ξεριζωθούμε από τον τόπο μας, να δεχόμαστε ότι θα πρέπει να ζούμε χωρίς αξιοπρέπεια, θα πρέπει να δεχόμαστε, να δεχτούμε ότι πρέπει να τρώμε οτιδήποτε όλοι μαζί, όχι μόνο εμείς σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, να τρώμε ό,τι μας φέρουν απ' έξω χωρίς κανέναν έλεγχο και να μην δίνουν αξία στη ζωή μας. Αυτά πρέπει να τα δεχόμαστε χωρίς να βγαίνουμε να διαμαρτυρόμαστε. Αυτό το πράγμα μας λένε. Και είναι ένα χτύπημα το οποίο δεν είναι μόνο στους αγρότες. Αυτό αφορά όλη την κοινωνία. Γιατί ο αγώνας που κάνουμε εμείς, πέρα από το καθαρά συντεχνιακό που είναι για να επιβιώσουμε και να μπορούμε να ζήσουμε εμείς, αφορά και όλο τον ελληνικό λαό. Το τι θα τρώμε λοιπόν, αυτό πρέπει να μην αντιδρούμε ό,τι μας φέρουν να παίξω.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Περίμενε.
2: Είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι από τη στιγμή που κλείνουν δρόμοι θα υπάρξουν δικογραφίες. Και το ξέρατε αυτό. Δεν σας είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός ότι θα τις πάρει πίσω?
0: Δεν μας υποσχέθηκε ότι θα τις πάρει πίσω. Μισό λεπτό. Μας είπε όμως ότι αν σε περίπτωση, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει, αυτό που εμείς ζητήσαμε τώρα από τα κόμματα της Βουλής.
3: Ναι.
0: Έχει ξαναγίνει δύο φορές στο παρελθόν.
3: Ναι.
0: Έτσι, άρα μπορεί να γίνει.
3: Νομίζω το 2016 και το 2009 πάλι είχαν μπει στο αρχείο.
0: Έτσι ακριβώς. Και το 2016 και το 2009. Άρα μπορεί να γίνει και τώρα. Από την άλλη όμως, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Γιατί, και αυτό το είπαμε και στον Πρωθυπουργό, στο Μαξίμου. Του είπαμε, αν ληφθούν τα προβλήματα, δεν έχουμε κανένα λόγο να βγαίνουμε στον δρόμο.
2: Από αυτά που σας υποσχέθηκε, εγώ συμφωνώ και καταρχάς διαφωνώ πάρα πολύ με τις δικογραφίες που ήρθαν στα σπίτια σας. Ένα, γιατί θεωρώ ότι ήταν δίκαιος ο αγώνας σας από αυτά που κάναμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Δεν φωνάζατε δηλαδή στο γάμο του Καραγκιόζη, φωνάζατε γιατί είχατε χίλια δίκια. Λοιπόν, από αυτά που κατεβήκατε και συζητήσατε στο Μαξίμου, γιατί τότε θυμάμαι ότι υπήρχαν και δεσμεύσεις. Σε ένα, δύο, τρεις μήνες κάποια πράγματα θα γίνουν. Ναι. Τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, γιατί εσείς γκρινιάζετε τώρα?
0: Γιατί τίποτα από ό,τι υποσχέθηκαν δεν έγινε στην ώρα τους.
2: Δηλαδή
0: ακόμα και οι πληρωμές για το 25 δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Δηλαδή τα προβλήματα που υπήρχε, δηλαδή χρωστάνε χρήματα σε συναδέλφους μας από το 2025. Αυτά τα χρήματα έπρεπε να τα είχαμε πάρει, όπως έλεγαν και τότε, μέσα σε ένα μήνα.
2: Γιατί από δεν τα πήρατε, Γενάρη, Κώστα, δηλαδή, για να το καθαρίζουμε, γιατί δεν τα πήρατε?
0: Γιατί είμαστε σε έλεγχο. Και πώς θα γίνει ο έλεγχος? Πήγε στην ΑΔΕ για καλύτερα. Βέβαια τα 15 εκατομμύρια πρόβατα, εγώ πρόβατα που δηλώνονται, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτω από 9 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτά δεν τα βρίσκουν. Έχουν σε έλεγχο αγρότες αυτή τη στιγμή λόγω monitoring, ο οποίος όμως για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, γιατί όσοι ολοκληρώνονται δικαιώνονται και παίρνουν τα χρήματα όταν γίνεται πληρωμή, αλλά χωρίς προσωπικό πώς θα γίνει ο έλεγχος?
3: Άρα οι πληρωμές καθυστερούν λόγω των ελέγχων, ναι, και λόγω του ότι ο ΠΕΚΕΠΕ πέρασε στον ΕΑΔΕ.
0: Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε έλεγχο. Να γίνεται ο έλεγχος. Αλλά δεν μπορείς να είσαι δέσμιος ενός ελέγχου, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μετά από 3 χρόνια, για να πάρεις τα χρήματά σου. Γιατί σε αυτό το διάστημα εμείς πρέπει να ζήσουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνει κάποιος. Τρέχουν και τα έξοδα της ζωής μας, τα σπιτικά, τα έξοδα κλπ. Αλλά συγχρόνως έχουμε και να κάνουμε. Εμείς κάθε χρόνο επενδύουμε πάνω. Χρειαζόμαστε χρήματα κάθε χρόνο για να καλλιεργήσουμε.
2: Άρα εσείς τι σκεφτόσαστε να κάνετε τώρα?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν έχουμε σταματήσει. Και το καλοκαίρι βγήκαμε είτε μέσα στις πόλεις μηχανοκίνητα, είτε στα Μάλγαρα βγήκαν και στον δρόμο με τρακτέρ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν βγαίνει. Και από την άλλη, ξέρετε, Τα προβλήματα μεγαλών δεν λύνονται. Να σας πω με το πετρέλαιο, γιατί μας κοροϊδεύουν τώρα. Ούτε πετρέλαιο αγροτικό έχουμε στη Μάνικα, βέβαια, αλλά όταν ανεβαίνει 15 λεπτά πάνω, γιατί έκοψαν την επιδότηση, ανεβαίνει 15 λεπτά επάνω το πετρέλαιο κίνησης και λέει ο Πρωθυπουργός, τον άκουσα να λέει, θα υπάρχει μείωση 5 λεπτά. Δηλαδή τι μας λένε? σε παίρνω 20 ή πάρε 5 πίσω για να είμαι καλός.
2: Είναι τα στεράκια
0: σοβαρά,
2: που σου λέμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σοβαρά, γράφει εδώ.
0: Δηλαδή δεν τρέπεται καταρχήν να λέει στον κόσμο ότι κοιτάξτε, ανεβαίνει 15 λεπτά πάνω, θα σας δώσω 5 λεπτά. Τι είμαστε, ζητιάνοι?
2: Γράφει εδώ ο Δήμος.
0: Εμείς ζητάμε την αξιοπρέπειά μας. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Αυτό που μας υποσχέθηκε στη Μάνικα. Και να μην παίρνουν πάντα αποφάσεις και ψηφίζουν προς όφελος των λίγων εταιριών για να εσχροκερδούν. Η εσχροκέρδη πάει σύννεφο. Συνάδελφοί μας πετάνε τα κεράσια στη χωματερή γιατί δεν τα παίρνουν οι εμπόροι.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν τα παίρνουν 70 λεπτά και δεν τα παίρνουν όταν τα έξοδα είναι 1,20. Και τα πετάνε στη χωματερή. Συνάδελφοι στη Λάρισα μοιράζουν τα ροδάκινα γιατί σαν καταναλωτές δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε και σαν αγρότες δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε.
3: Οι γαλάζιοι συνδικαλιστές τι λένε?
0: Το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν γαλάζιοι πράσινοι και κόκκινοι. Υπάρχουν συνδικαλιστές οι οποίοι όταν εκεί δεν υπάρχει χρώματα. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν είμαστε και ασχολούμαι, όταν είμαστε αγρότες, ό,τι και να είμαστε και όταν βγαίνουμε στον δρόμο, δεν παίζουν ρόλο τα χρώματα. Άρα αυτό που ζούμε, το ζούμε όλοι. Δεν το ζουν μια μερίδα των αγροτών. Ξέρετε, όταν πήγε εδώ ο Παλαμάς, δεν είπαν ξεχώριστα σπίτια ποιο είναι κόκκινο, ποιο είναι πράσινο και ποιο είναι μπλε. Μπήκε σε όλα τα σπίτια. Η καταστροφή λοιπόν που έρχεται στον αγροτικό τομέα είναι σε όλους. Ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και οτιδήποτε άλλο. Αυτό βλέπουμε. Και αυτό το ζούμε δηλαδή τώρα και υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση και μια οργή στον κόσμο.
3: Και πες μου κάτι, γιατί πάρα πολλοί συναδελφοί σου, γιατί μίλησαμε στην εβδομάδα με 3-4 διαφορετικούς συνδικαλιστές, γιατί μιλούν για κόψιμο της Ελλάδας στα δύο από το φθινόπωρο? Δηλαδή πάλι θα δούμε, είστε έτσι, συζητάτε να έχουμε κινητοποιήσεις δυναμικές από τον Σεπτέμβριο και τι θα σας σταματήσει, τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να μην έχουμε...
0: Κοιτάξτε, ναι, είναι αυτό που εμείς θέλουμε, μια ολοκληρωμένη πολιτική που να μας επιτρέπει να μπορούμε να επιβιώσουμε και ένα μοντέλο αγρότη, όχι αυτό που προσπαθούν να περάσουν και φαίνεται ξεκάθαρα. Δηλαδή, αυτά που γίνονται δεν γίνονται επειδή δεν ξέρουν αυτοί που κυβερνάνε. Γίνονται επειδή ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Όταν λοιπόν θέλουν να μειώσουν τον αγροτικό πληθυσμό στο 2%, όταν η πολιτική τους θέλει να υπάρχουν μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις που πίσω από αυτές δεν ξέρουμε και ποιος θα κρύβεται. Έτσι, δεν έχει σχέση αν θα είναι Έλληνας, αν θα είναι Άραβας, αν θα είναι Ρώσος, αν θα είναι Αμερικανός κτλ. Αυτό το πράγμα σημαίνει ερημοποίηση της υπαίθρου. Γιατί, να σας πω για να καταλάβει και ο κόσμος, όταν για να επιβιώσει μια αγροτική επιχείρηση λοιπόν, θα πρέπει να έχει 10 και 12 χιλιάδες στρέμματα. Όταν δύο χωριά εδώ έχουν από 6 χιλιάδες σκλήρο και κάθε χωριό έχει 50-60 αγροτικές οικογένειες, αυτοί πρέπει να φύγουν και να μείνει ένας.
3: Ναι.
0: Άρα σημαίνει ερημοποίηση της υπαίθρου. Από την άλλη, ακριβώς επειδή με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Μερκοσούρ και άλλες συμφωνίες που έχουν υπογράψει, φέρνουν πολύ φθηνά αγροτικά προϊόντα απ' έξω, τα βαφτίζουν βέβαια ελληνικά εδώ, δεν το συζητάμε, και από την άλλη γιατί έτσι κερδίζουν περισσότερα. Άρα τα δικά μας τα προϊόντα, τα ποιοτικά, δεν μπορούμε εμείς να τα καταναλώσουμε.
2: Έτσι. Κώστας, αυτό
0: το πράγμα γίνεται και αυτό θα συνεχίσει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς. Ναι. Άρα δεν θα ενδιαφέρονται. Και να σας πω κάτι, λέει κάποιος, μα θα παίρνω εγώ τα, ξέρω, πατάτες Αιγύπτου ή οτιδήποτε από τη Λατινική Αμερική. Μα άμα δεν μπορείς και πεινάς...
2: Θα πάρεις, τι λες τώρα.
3: Στη ΔΕΘ πώς θα πάτε? Στη ΔΕΘ πώς θα πάτε? Στη ΔΕΘ.
0: Στη ΔΕΘ νομίζω από εκεί θα ξεκινήσει και η φθινοπωρινή υποδοχή του Πρωθυπουργού, νομίζω μετά χθες θα πάμε, κάνουμε συσκέψεις τώρα. Δυναμική θα είναι η αντίδρασή μας και νομίζουμε ότι αυτή η απογοήτευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο εδώ, στον πρωτογενή τομέα, θα εκφραστεί μέσω μεγάλων κινητήσεων.
2: Κάτσε να δούμε γιατί θα σας δώσει, γιατί μπορεί να σας δώσει κάτι στη ΔΕΘ και να πει ότι εντάξει παιδιά δεν τα έκανα, τα κάνω.
0: Επειδή κάποιες φορές βγαίνουν και λένε τα κυβερνητικά στελέχη ως συνήθως ότι για να σας δώσουμε εσάς πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού,
2: ναι,
0: για να κοροϊδέψουμε, και γενικότερα η κυβέρνηση αυτή επικοινωνιακά απαντάει στα προβλήματά μας, δεν απαντάει πραγματικά, μόνο επικοινωνιακά, μοιράζει εκατομμύρια και εμείς ψάχνουμε να δούμε πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια. Δεν θα κόψει από κανέναν άλλο. Είμαστε πρωτογενείς στο μέσα. Είμαστε αυτό που ξέρουμε όλοι. Ότι αν δεν έχουμε να φάμε, αν δεν είμαστε αυτάρκες, που μπορούμε να είμαστε αυτάρκες στο διατροφικό τομέα, δεν μπορεί να υπάρξει χώρα.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Κώστα, έχεις δίκιο τώρα σε αυτό, μην το συζητάς, το βλέπουμε κι εμείς. Γιατί μετά αναρωτιόμαστε γιατί μαζεύτηκαν όλοι στην Αθήνα. Και γιατί εσύ που είσαι αγρότης σου λέει τι θα κάνεις στην Αθήνα. Γιατί δεν έχω να κάνω
3: και
2: τίποτα στην Λάρισα.
3: Και το καταλαβαίνουμε και στο σούπερ μάρκετ και στα μανάβικα και σε όλα τα καταλαβαίνουμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Όλοι μας και με την ακρίβεια και στην ενέργεια που είναι πολύ μεγάλη. Εμείς τη βιώνουμε και σαν καταναλωτές. Τη βιώνουμε και στη δουλειά μας επάνω. Γι' αυτό σας λέω, σε εμάς είναι δύο φορές αυτό το πράγμα.
2: Θα τα δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
3: Ευχαριστούμε.
0: Κώστα Τζέλος, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Αγροτών στις κινητοποιήσεις και συνδικαλιστής γνωστός στη Λάρισα. Μια απορία παρεάκι, λέει ο Δήμος. Θες έβαλα στην καρδίτσα. Έβαλα πετρέλαιο 1,74. Σήμερα 1,81. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Γιατί είναι ψεύτες, λέει, και απατεώνες, ρε, που μας κυβερνούν και μας κοροϊδεύουν. Γιατί μας κοροϊδεύουν. Αχ, θα δούμε. Ευτυχώς, λέει, τι λέει ο Δήμος, πολεμήσαν οι Αμερικανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς. Μάλιστα. Η Τζόνι, τι λέει ο Τζόνι. Ο Καραμαλής είναι φίλος μας. Ξέρει τα καλύτερα μπριζολάδικα. Όχι σαν τους άλλους καχεκτικούς. Να τα. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, πρόλαβα, πρόλαβα, πρόλαβα. Γεια σου, φιλαράκι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αστέριος, καλημέρα στα όμορφα παιδιά. Εγώ ένα μίξερ θέλω, ρε παιδιά. Ας το κερδίσω, θα σας φτιάξω κέικ μπανάνας. Να τα.
3: Δικός μου.
2: Πάρε για να βάλεις γυαλό κι εσύ. Σάκης, βρήκε λέει φθηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πήγε ένα Σαντορίνη μόνο με 40 ευρώ σύνολο. Φιλαράκι, είσαι θέμα εσύ, μην το συζητάς. Είσαι εκπληκτικός.
3: Άκουσα κάπου αυτό ότι βγάζουν, λέει, κάτι προσφορές σε ακτοπλοϊκές που πρέπει να τις τσιμπήσεις. Δεν ξέρω, μία συγκεκριμένη έκανε έτσι πολλά πακέτα που συμφέρουν. Ψάξτε το λίγο στο διαδίκτυο, αν θέλετε να πάτε σε ένα νησάκι μπας και βρείτε καμιά ευκαιρία και δεν την έχουμε πάρει χαμπάρι.
2: Μελέτης γράφει, δεν ξέρω αν πρέπει να το θεωρεί κανείς θράσος, τη μείωση 10 λεπτά και 5 στο πετρέλαιο στα τέλη Αυγούστου και δεν μας είπε μέχρι τότε πόσο θα έχει ακριβήνει το καύσιμο. Έτσι μπορώ να τάξω και εγώ. Καλημέρα, Μελέτης. Είναι αυτό, παιδιά, που λέγαμε στην αρχή. Θέλουμε όλοι να γίνει κάτι χωρίς αστεράκια και χωρίς μικρά γράμματα και χωρίς πίσω σελίδες. 1, 2, 3. Αυτό είναι και τέλος. Πάμε break.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ευάγγελος Κόνσουλας, Κονσούλας, είναι ο νικητής του διαγωνισμού. Θα ενημερωθείτε άμεσα και παίρνετε και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή, παρακαλώ, από τον κύριο Νίκο Καρόνι, Ελαιών 54 στο Ήλιον. Αύριο θα έχουμε τον Νίκο, να είσαστε εδώ όσοι θέλετε να προμηθευτείτε ηλεκτρικές συσκευές, γιατί έχω βάλει τον Νίκο να ψάξει και να έχει συγκεκριμένες μεγάλες προσφορές που θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε όσοι πάτε από τον Alpha Radio 989. Θα σας πει και τι έχει και οτιδήποτε θέλετε θα μπορέσετε να μας στείλετε μήνυμα έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε και εμείς να έχετε μια πολύ καλύτερη τιμή. Γιατί εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα και όλους χρειάζεται να ερκοντήσουν, χρειάζεται να ανεμιστήρα. Ειδικά άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα υγείας και είναι και πιο δύσκολα οικονομικά, θα είναι μεγάλη μας χαρά και δική μας και του Νίκου του Καρόνη που μας το έχει ζητήσει να βοηθήσει σε ανθρώπους που έχουν κάποια δυσκολία, είναι πολύτεκνοι, είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, έχουν μικρότερες συντάξεις, να βοηθήσει έτσι ώστε να κάνετε τις αγορές σας και να είναι όλα πιο
3: καλύτερες τιμές.
2: Ναι, Ευαγγέλης Κόνσουλας λοιπόν. Είναι
3: 11
2: ο νικητής.
3: Και 20 έστειλε το μήνυμα.
2: Μπράβο, Ευαγγέλη. Να είσαι καλά. Θα συνεχιστεί και αύριο διαγωνισμός κανονικά. Τι λέει τώρα λοιπόν, καλημέρα στο Μανώλη, στο Σάκη, στον Αστέριο, στο Δήμο, στο Δημήτρη, στο Γιάννη, στο Στυλιανό, στη Χριστίνα μας. Καλημέρα σε όλους.
3: Αυτή την εβδομάδα θα έχω διαπραγματεύσεις για ταξίδι για τον ακροατή.
2: Εσύ και ο Τραμπ.
3: Ναι, θα είμαι λίγο πιο χαλαρή, οπότε θα μπορώ να διαπραγματευτώ καλύτερα. Ναι.
2: Θα κερδίσει κάτι
3: ό,τι
2: μέχρι τέλος Ιουλίου.
3: Να χτυπήσω,
2: κάνε
3: ναι.
2: κάτι, σε παρακαλώ, δεν βγαίνω μάτια μου.
3: Ναι,
2: κάνε
3: το
2: κάτι.
3: Έχω υποσχεθεί.
2: Έλα, σε
3: τώρα.
2: Παρακαλώ, να πάνε ένα τριήμερο οι άνθρωποι να περάσουν καλά. Έχει δημοσκόπηση τη ΣΑΛΚΟ. Την έστειλε τώρα εδώ ο Γιώργος Ευγενίδης. Η εφημερίδα των συντακτών τη βγάζει.
3: Ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ενίσχυση των ποσοστών, φτάνουν ναι. στο 24,4%. Το ίδιο συμβαίνει και για το ποσοστό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η Έλας του Αλέξη Τσίπρα, που ανέρχεται στο 15,3%. Mm. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ πάει στο 9,7%. Στην τρίτη θέση εμφανίζει πτώση. Mm. Στην τέταρτη θέση είναι η ελληνική λύση με 6,9. Mm. Είχε 6,7 τον Ιούνιο. Mm.
3: Και μετά έρχεται.
2: Ναι, ο κύριος Βελόπουλος. Και μετά έρχεται η Ελπίδα για Δημοκρατία με 6,4. Είχε 7,8. Γι' αυτό σου λέω, μήπως υπάρχει κάποιος εκνευρισμός. Το ΚΚΕ με 6,2 από 6,4. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει μια άνοδο 3,6 από 3,1. Στο ΕΠΑ γιατί ήταν οριακά τότε. Το ΜέΡΑ25 2,7 από 2,3. Mm. Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 2,5-2,3. Η Νίκη είναι στο 1,4 και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,2, ήταν στο 1,3. Ακόμα πιο κάτω. Mm. Και οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη από 1% 0,5. Αυτή είναι η τελευταία δημοσκόπηση που έχει βγει.
3: Σας έχουν πάρει ρε παιδιά ποτέ για δημοσκόπηση?
2: Ναι.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, πολλές φορές.
3: Τηλεφωνικά?
2: Να, μου λέει, γράφει η Ειρήνη τώρα ότι μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ θα το λήξουν σε λίγο, λέει, γιατί δεν τους βγαίνουν τα νούμερα, φιάσκο κανονικό, θα δούμε τι γίνεται.
3: Για πες, πήραν τηλέφωνο,
2: ναι, ναι,
3: στο κινητό ή στο σπίτι?
2: Με έχουν πάρει τηλέφωνο ακόμα και πιο ραδιόφωνο ακούω και τέτοια.
3: Α,
2: αλλά τους έχω πει ότι εργάζομαι
3: απάντησε
2: εδώ.
3: Απάντησε στη δημοσκόπηση?
2: Όχι.
3: Γιατί
2: τους είπα ότι είμαι εργαζόμενος σε ραδιοφωνικό σταθμό και μου είπαν ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορούμε να πάρουμε τη δική σας. Γιατί θα έλεγα ότι. Κάνω εγώ 10-12 Σάββατο και Κυριακή. Ακούω Λάμπρου στα βαθιά.
3: Όχι, βρε. Για τη δημοσκόπηση σε ρωτάω.
2: Όχι, σου λέω, με έχουν πάρει και για ραδιόφωνο.
3: Εγώ θέλω να μου πεις για δημοσκόπηση.
2: Για δημοσκόπηση,
3: έχουν
2: ναι,
3: πάρει.
2: Με έχουν πάρει, βέβαια.
3: Και τι ερωτήσεις σου, τα κάναν όλα πιο θεωρητικά.
2: Ήμουν πολύ
3: κατάλληλο.
2: Πιο μικρός. Πολύ πιο μικρός,
3: ναι.
2: Θα σας πω.
3: Ναι.
2: Και τότε παίρνανε σταθερό τηλέφωνο και όλα αυτά.
3: Πώς σε ρωτάω, να μου πεις τη διαδικασία.
2: Και ήμουν μικρός πολύ. Και έτυχε και πήρανε σπίτι. Εγώ έμενα τότε σπίτι.
3: Α.
2: Και το σήκωσα εγώ. Όχι,
3: ναι.
2: Δεν έμενε. Και λέω ναι. Λέει γεια σας, σας παίρνουμε από την τάδε εταιρεία μάλιστα.
3: Mm.
2: Κάνουμε δημοσκόπηση γι' αυτό. Αλλά τότε τα σταθερά ακουγόντουσαν, σου μίλαγε όλος από μέσα και ακούγαν όλοι στο σπίτι τι γινόταν. Και άκουγε η Ρούλα μέσα.
3: Η μητέρα σου.
2: Ναι. Έλα, λέω ναι μάλιστα. Εγώ εντάξει πιο... δεν ήμουν από πολύ φαν των κλασικών κομμάτων και ως πιτσιρικάς. Ήμουνα πιο...
3: αντιδραστικός.
2: Πιο διαφορετικός, ρε παιδί μου. Θεωρούσα ότι πρέπει να δώσουμε λόγο στα μικρά κόμματα. Στα
3: Wanna
2: μικρά
3: be.
2: Κόμματα
3: ναι.
2: που θέλουν με το δικό τους τρόπο να περάσουν τα μηνύματά τους.
3: Ναι.
2: Και έλεγα, α, τι είναι αυτά που λέω στον κόσμο. Πες παιδί μου τι θα ψηφίσεις κανονικά. Κανονικά. Τι έλεγα, εγώ θα ψηφίσω αυτό μέσα. Σας παρακαλώ, έλεγε η κυρία από μέσα. Μην παρενοχλείτε, λέει τον κύριο. Αφήστε να μας πει την άποψή του. Γιατί αυτοί θέλανε νέους ανθρώπους τότε.
3: Ναι.
2: Ήμουν εγώ 20 χρονών, 22 ναι. τότε. Σου λέει, αυτόν θέλουμε. Ναι. Λέει, να σας πω εγώ μετά, θα σας πω κι εγώ.
3: Και πεταγόταν οι άλλοι με δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Να σας πω κι εγώ μετά, μα δεν θέλουμε, κυρία. Βέβαια, τα κάνετε όπως θέλετε, τα φτιάχνετε όπως θέλετε.
3: Τα μαγειρεύετε.
2: Αφού οι άνθρωποι θέλανε ανθρώπους από 18 έως 25, πώς θα τη βάζαμε την άλλη μέσα. Και έλεγα κι εγώ 24. Είμαι, ορίστε. Σας λέω και εγώ ότι είμαι 24.
3: Φανατική.
2: Παναγία.
3: Είναι βαμμένοι. Ναι. Αλλά δεν λέμε σε τι.
2: Ναι, βαμμένοι, είναι. Αλλά τους κόψαν τις συντάξεις, δεν τους βλέπω δυνατούς.
3: Και δεν τους ναι. επηρεάζει όμως αυτό.
2: Ναι, οι άλλοι θα είναι καλύτεροι άμα έρθουνε. Θα μας κόψουν και τα πόδια οι άλλοι.
3: Α, δεν υπάρχει ναι. εναλλακτική.
1: Όχι, τι, η εναλλακτική είναι να μου κοπεί το χέρι.
3: Σε, σε έναν άνθρωπο νέο, ας πούμε.
1: Τους ξέρουμε.
3: Να δει
1: τους
3: κάτι
1: νέους.
3: Διαφορετικό τους στο πολιτικό
1: δει
3: σύστημα.
1: Τους νέους, και τους νέους και τους παλιούς και όλους.
3: Πού τους είδανε.
1: Όταν εσύ δεν ήξερες που πάνε τα τέσσερα και σε μεγαλώναμε.
3: Α, μάλιστα.
1: Έτσι. Υπάρχουν απαντήσεις για όλα.
3: Εμένα δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο, να τον πάρω προσωπικά.
1: Υπήρχαν φοβερές απαντήσεις από τους γονείς μας. Γιατί τους έλεγες.
3: Γιατί έτσι.
1: Γιατί έτσι.
3: Ναι.
1: Πάρτα.
3: Τρομερό επιχείρημα.
1: Γιατί έτσι. Και τελείωσε. Ούτε δημοκρατία ούτε τίποτα. Mm.
3: Αυτό θα γίνει και τέλος. Τι λέει.
1: Και άμα φας μία στα μούτρα, θα σου πω εγώ. Άμα σε πιάσω από το μαλλί και σε φέρω δύο στροφές.
3: Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο, ξέρεις. Άμα το πει στα παιδιά σου,
1: αυτό
3: πάει.
1: Αυτό πάει, εισαγγελέα.
3: Θα βρεθείς μέσα.
1: Κατευθείαν.
3: Για ενδοοικογενειακή.
1: Θα σου σπάσω το κεφάλι, έλεγε η μάνα μου, άμα δεν έρθει εδώ.
3: Τέλος,
1: αυτά είναι
3: τέλος,
1: μέσα
3: τέλος.
1: Όλα.
3: Δεν υπάρχουν αυτά. Έχουν αλλάξει οι ακροατές
1: μας. Η πιο μεγάλη ατάκα ήταν το έλα να τις φας. Έλα εδώ να φας ξύλο. Μόνος. Πήγαινε μόνος γιατί άμα... Έλεγαν, έλα εδώ να φας ξύλο γιατί άμα σε πιάσω θα σε σκοτώσω.
3: Έχεις φάει ξύλο.
1: Από τους γονείς μου. Από τον πατέρα μου ποτέ. Από τη μάνα μου πάρα πολύ.
3: Πού?
1: Παντού.
3: Στο κεφάλι
1: σου. Παντού. Γι' αυτό και έγινα και έτσι. Φέρει ευθύνη.
3: Εσύ έχεις φάει ξύλο. Αλήθεια.
1: Να, και ο Κωνσταντίνος. Μάνα ή πατέρα.
3: Έχω στην παρέα μου.
1: Να και από τους δύο.
3: Έχω στην παρέα μου κακοποιημένα παιδιά.
1: Δεν είμαστε κακοποιημένα. Γίναμε... Όχι, τώρα λένε. Δε, αυτοί είναι κακοποιημένοι. Αυτοί είναι σωστοί άνθρωποι. Άλλοι που δεν σας δίρανε όταν ήσασταν μικροί, γι' αυτό γίνατε έτσι. Γιατί άμα σου είχαν τραβήξει το μαλλί, δεν θα ήσουν μαλλί νύχη και βόλτα.
3: Μου το ξερίζω σε μένα.
1: Είδες, γι' αυτό έγινε σωστός άνθρωπος. Γεια σου, Μαριάνθη. Τι. Τι μου.
3: Έχω χάσει τα μισά μαλλιά μου.
1: Άσε ρε, δεν το βλέπω αυτό. Το μαλλί σου τούμπανο είναι και σε ρωτάνε όλοι πόσο ωραίο μαλλί έχει.
3: Τι λες, μωρέ.
1: Αυτό που σου λέω.
3: Τι μέθοδη ήταν αυτή, πραγματικά.
1: Αλλάξανε τώρα. Τώρα δεν έχουμε τέτοια τίποτα. Έχουμε δημοκρατία.
3: Ναι.
1: Σου λέει, μα δεν θέλω να κάνω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είσαι λάθος, ότι δεν το κάνω αυτό. Και νομίζω ότι η τοποθέτησή σου και γενικότερα η στάση σου απέναντί μου είναι εξαιρετικά αρνητική.
3: Μάλιστα. Και τι απαντάει η μητέρα.
1: Η μητέρα απαντάει ότι ναι, θα ήθελα να το συζητήσουμε και να βρούμε μία λύση σε αυτό. Η γιαγιά το ακούει και βγαίνει από τα ρούχα της. Έτσι, και αυτό σου λέω. Γεια σου, Γεωργάκη μας. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά σου. Επιφυλάσσομαι για αύριο. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αλφαρέντο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας, τον είχα. Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο και ακολουθεί.
3: Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και αμέσως μετά η Ματίνα Καλτάκη να σας ταξιδέψει σε πολιτισμό και τέχνη με εντελώς άλλες ειδήσεις. Φιλιά πολλά, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναζητούνταν ως ύποπτη για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Όπως ανέφερε η δικηγόρος των δύο 42χρονων συλληφθέντων, η 46χρονη, μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, τηλεφώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώο και ότι θέλει να εμφανιστεί κανονικά στις αρχές. Οι δύο 42χρονοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας 29χρονος και 26χρονοι φέρονται να τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, ενώ ο δεύτερος 29χρονος κατηγορείται ότι τους παρήχε καταφύγιο. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από τα δύο Δελευσίνας μέχρι τα Μέγαρα. Καθυστερήσεις ανά τμήματα καταγράφονται και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνελήφθη χθες στην Ιγουμενίτσα ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε στην τοπική κοινότητα Καστρίου. Διαπιστώθηκε πως προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έβαλε φωτιά σε σωρό με ηλεκτρικά καλώδια με σκοπό την απογύμνωσή τους από το πλαστικό περίβλημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και χθες έχουν επιβληθεί συνολικά 553 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 177 συλλήψεις. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Σεισμονόγλιο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φώτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας και της διοίκησης του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Λιγότερα από 50 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ είχαν εμφανιστεί μέχρι και πριν από λίγο στο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο, στο οποίο η εσωκομματική αντιπολίτευση επιδιώκει να πραγματοποιήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι η αναπληρώτρια γραμματέας έχει καλέσει σε συνεδρίαση τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του Κόμματος τη Δευτέρα για να ορίσουν αυτά νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έκρηξη που ακούστηκε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνη στο Ιράν προκλήθηκε από την ελεγχόμενη εξουδετέρωση πυρομαχικού που είχε απομείνει από τον πόλεμο, μετέδωσε Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο. Στα σενάρια περί Ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι σε περίπτωση που τον αγγίξει, έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες η Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τραγωδία στις Μπαχάμες, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν την προσγείωσή του. Ελεύθερος αφέθηκε ο 26χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για το φόνο της πρώην υπουργού της Βρετανικής κυβέρνησης, Αν Γουίνιτκαμ, και δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική αστυνομία. Έσυ ο τέλος είχε πολύ ωραίο μερία σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, όπου ένας άνδρας κρατούσε από το βράδυ μία εργαζόμενη υπό την απελή μαχαιριού. Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κατάστημα και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον δράστη. Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, όρισε τον 44χρονο επενδυτή Βασίλη Τοφάν νέο πρωθυπουργό της χώρας, δήλωσε η πρόεδρος σήμερα σε συνέντευξη τύπου. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δίνει ΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα δυτικά και νότια, ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Και στην Αττική σήμερα έθριος καιρός, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Το Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio με τη Ματίνα Καλτάκη, μόλις ξεκίνησε, με τη φιλοδοξία, όπως όλα τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα, να μοιραστεί μαζί σας προτάσεις και επιλογές από το χώρο των παραστατικών τεχνών, της μουσικής, των βιβλίων, των εικαστικών κτλ. Είναι Σάββατο, 11 Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει σήμερα τους ήχους και μαζί θα υποδεχτούμε σε λίγα λεπτά την Αποστολή Παπαδαμάκη, τη χορογράφο, που τα πολλά τελευταία χρόνια εργάζεται στη σχέση αρχαιολογικών χώρων και σύγχρονων σκηνικών γεγονότων και έχει αναπτύξει και ένα πλαίσιο που διευκολύνει τη σύνδεσή τους με τις τελετουργίες και τους τρόπους μυστικιστικής μέθεξης στην αρχαιότητα, που θα έλεγε και ο Carl Jung. Σε λίγες μέρες παρουσιάζει στον Ναό του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθον την performance Breath of Light, Πνοή Φωτός. Ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί της ή να συντονιστούν οι ραδιοσυχνότητες, τέλος πάντων, γιατί ξέρω ότι είναι πάνω στο πλοίο της γραμμής. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά την σύγχρονη κουλτούρα της χρήσης ψυχότροπων και ναρκωτικών ουσιών. Πάντα έχει ενδιαφέρον η κοινωνιολογική διάσταση της τέχνης και ο τρόπος που επηρεάζουν τη σύγχρονη κουλτούρα, ταινίες, serial, βιντεοκλίπ, είναι σαφής και ευδιάκριτος. Θα το έχετε ίσως σκεφτεί κι εσείς, δεν υπάρχει ταινία ή serial που να μην δούμε νέους να πίνουν απίθανες ποσότητες αλκοόλ και να καπνίζουν ενισχυμένα από το σχολείο κιόλας και όταν μεγαλώσουν να καταναλώνουν ό,τι χάπι ή χημική ουσία βρεθεί μπροστά τους. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για μια επικίνδυνη εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο των ουσιών που πραγματικά τρομάζει. Η Μαρία Μαυρικάκη έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Εξαρτάται, μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση», που συνέχεται από εξομολογητικές αφηγήσεις ενός εξαρτημένου, της αδελφής του, της κοπέλας του και φίλων του. Τα ίδια γεγονότα, δηλαδή, μιας ιστορίας ζωής ειδωμένα από διαφορετικό πρίσμα, ανάλογα με τη σχέση που είχε κάθε πρόσωπο με τον Άκη, τον εξαρτημένο της ιστορίας, ο οποίος παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του, δεν τα κατάφερε τελικώς. Η Μαρία Μαυρικάκη γνωρίζει τι σημαίνει εξάρτηση, γιατί ο Άκης, κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας της και σημείο αναφοράς για τους αφηγητές της, ήταν ο αδελφός της. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Στη συνέχεια του Pop Art θα συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 τον Φίλιππο Δραγούμη, της ιστορικής οικογένειας, γιατί είναι πρωταγωνιστής, μαζί με την αδελφή του Ναταλία Δραγούμη και δύο μουσικούς, σε μια παράσταση μνήμης και μουσικής αφιερωμένη στον πατέρα του, σημαντικό μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη, με τίτλο «Ό,τι μένει ανθρώπινο» στο θέατρο του Δίου στους Ανατολικούς Πρόποδες του Ολύμπου σε λίγες μέρες. Η σημερινή βόλτα μας όμως θα τελειώσει στην Αίγινα, όπου θα βρεθούν όσοι αγαπούν τη jazz στις 17 και 18 Ιουλίου, γιατί το δεύτερο jazz festival της Αίγινας ετοιμάζεται και για το τι μας περιμένει, για το τι περιμένουμε να ακούσουμε μάλλον, θα μας μιλήσει ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος και του Jazz Solidarity Network, που έχει αναλάβει τη συνέχιση του έργου Greek Jazz Book υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για την καταγραφή και την προβολή της ελληνικής jazz σκηνής σε όλο τον κόσμο. Αλλά Κωνσταντίνε, πολλά είπα, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ούτε τε.
1: Βρισκόμαστε στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και είναι αρκετές οι αξιόλογες παραστάσεις και μάλιστα ξένων καλλιτεχνών που μας ανοίγουν παράθυρα στον κόσμο. Σε αυτές ανήκει η παράσταση Ending in Beauty του Μοχάμπετ Ελ Χατίμπ στις 17 και 18 Ιουλίου στην Πειραιώς 260. Ο δραματουργός, σκηνοθέτης και εικαστικός καλλιτέχνης Μοχάμπετ Ελ Χατίμπ έχει γεννηθεί στη Γαλλία, αλλά η καταγωγή του είναι μαροκινή, από το Μαρόκο, και κινείται ανάμεσα στο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και το μυθοπλαστικό ντοκιμαντέρ, προσεγγίζοντας διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, προσθέτοντας όμως προσωπικές ιστορίες με ποιητική διάθεση, χιούμορ και τρυφερότητα. Το Ending in Beauty, που θα το μεταφράζαμε τελειώνοντας την ομορφιά, βασίζεται σε συνεντεύξεις που πήρε ο δημιουργός από τη μητέρα του, προτού αυτή πεθάνει το 2012. Η παράσταση προέκυψε από την ανάγκη του καλλιτέχνη να θυμηθεί και να μιλήσει για αυτήν μόνος επί σκηνής. Η αφήγηση βασίζεται σε τεκμήρια από τη ζωή τους, από αποσπάσματα εφημερίδων, emails, ηχογραφήσεις και φωνητικά μηνύματα, SMS και βίντεο, μέχρι υλικά που μπορούν να σταθούν ως ντοκουμέντα για μια συγκεκριμένη εποχή και ως ανεπαίσθητες αποδείξεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο. Σε αυτά τα στιγμιότυπα επιστρέφουν η οικογένεια, ο τόπος καταγωγής, η μητρική γλώσσα και οι τελετουργίες του αποχαιρετισμού, αλλά και αιχμηρές λεπτομέρειες που κάνουν το πένθος ανθρώπινο και συχνά απροσδόκητα αστείο, ένα θέατρο τελικά της πραγματικότητας που αναζητά την ομορφιά ακριβώς εκεί που μοιάζει να εξαντλείται. Ending in Beauty στις 17 και 18 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 και την προηγούμενη 16 Ιουλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του δημιουργού, του Χατίμπ, Ρενό 12. Εκεί μιλάει για το ταξίδι που έκανε με ένα αυτοκίνητο, με ένα Ρενό 12 πολύ δημοφιλές στο Μαρόκο τη δεκαετία του 70, μεταφέροντας τη σωρό της μητέρας του στην πατρίδα της στο Μαρόκο. Ένας αξιόλογος και ενδιαφέρον δημιουργός, θα το διαπιστώσουμε 17, 18 Ιουλίου και 16 στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

0: Επιστρέψαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και τώρα θα σας πω δύο λόγια για την Αποστολία Παπαδαμάκη που γνωρίζω πολλά χρόνια από τα πρώτα της βήματα, τη δεκαετία του 90, όταν ίδρυσε την ομάδα χορού Συνεκβανών και μετά στις αρχές του 2000 όταν δημιούργησε το χοροθέατρο Κβάσι Στέλλαρ. Στα χρόνια που μεσολάβησαν έχει κάνει πολλά πράγματα ως χορογράφος, σκηνοθέτης και performer τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αγάπη της για την αρχαία ελληνική μυθολογία και ιστορία την έχει οδηγήσει από το 2018 στο διακαλλιτεχνικό έργο Ανάμνησης, πλαίσιο δημιουργίας ιδιαίτερων παραστάσεων σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, φυσικά με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Συνδυάζοντας τη σύγχρονη επιτελεστική τέχνη με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τις μυστικιστικές του παραδόσεις, η Αποστολία επιδιώκει να δημιουργήσει σύγχρονες ταλετουργίες που είναι συμμετοχικές και διαδραστικές με το κοινό. Με στόχο τι, να ενεργοποιήσει τη μνήμη των αναζητήσεων της ψυχής μας, αφυπνίζοντας ένα βαθύ αίσθημα σύνδεσης με την κοινή κληρονομιά αλλά και τους ανθρώπους γύρω μας. Χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα είναι η ολονύχτια βιωματική παράσταση From Darkness to Light που παρουσίασε στο μεγαλειώδες τοπίο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στη Φυγαλία, στα σύνορα μεταξύ Λίας, Αρκαδίας και Μυσσηνίας, σε υψόμετρο 1130 μέτρων. Αφορμή όμως τώρα για να τη συναντήσουμε είναι οι δύο παραστάσεις που ετοιμάζει στο ναό του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου στις 28 και 29 Ιουλίου υπό το φως της Πανσελίνου με τίτλο «Πνοή φωτός». Αλλά για όλα αυτά θα μας μιλήσει η ίδια. Καλώς όρισες, Αποστολία, στο Pop Art. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε έστω ραδιοφωνικά.
1: Καλώς σας βρήκα, Ματίνα μου. Καλησπέρα σε όλους. Ακούγοντας για αυτή την Αποστολή ο Βαδαμάκη εντυπωσιάστηκα για να μην ειλικρινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Όχι, έχεις μια διακριτή και ιδιαίτερη πορεία που ξεχωρίζει ανάμεσα στους άλλους που ανήκουν στην ευρύτερη σκηνή του χορού. Να πούμε στους ακροατές μας ότι είσαι πάνω στο πλοίο, οπότε θα μας συγχωρέσουν τους ήχους από τον περιβάλλοντα χώρο. Και πάμε να μας πεις τι ετοιμάζεις στο ναό του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.
1: Λοιπόν, η Αρχαία Κόρινθο την παράσταση «Πνοή φωτός» 28 και 29 Ιουλίου με την Πανσέλινο.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τόπο η Αρχαία Κόρινθο, γιατί συνδυάζει την κλασική περίοδο, την ελληνική περίοδο, την ελληνική περίοδο και την χριστιανική περίοδο. Δηλαδή κάτι που ίσως δεν το ξέρουμε όλοι, είναι από εκεί ξεκίνησε η διάδοση του χριστιανισμού στην Ελλάδα, όταν ο Απόστολος Παύλος από το βήμα που βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο σήμερα, το 1921, μίλησε πρώτη φορά χριστιανισμό.
0: Δεν σε ακούμε καλά, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Δεν την ακούμε και διακόπηκε. Ωραία. Λοιπόν, τι ωραία. Μάλλον δεν είναι εφικτή η συνομιλία μας με την Αποστολία Παπαδαμάκη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε κάποιο άλλο pop-art. Έχουμε καιρό, αφού η παράσταση, όπως είπαμε, Πνοή Φωτός, θα παρουσιαστεί 28 και 29 Ιουλίου στον Ναό του Απόλλωνα στην Κόρινθο. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Ανάμεσα στις ελληνικές θεατρικές προτάσεις του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών ξεχωρίζει το έργο «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» της Βίλιας Χατζοπούλου σε σκηνοθεσία της ίδιας με τον Θέμη Πάνου που το ερμηνεύει. Επανέρχεται μετά τον πρώτο κύκλο παραστάσεων στην Πειραιώς 260 στις 20 και 22 Ιουλίου. Ο αφηγητής είναι μια πρωτοδιόριστη δασκάλα που ταξιδεύει από την Ηπειρωτική Ελλάδα σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων για να διδάξει σε ένα μονοθέσιο δημοτικό σχολείο εν έτη 1950. Αυτή η μετακίνηση πυροδοτεί έναν εσωτερικό μονόλογο για όσα άφησε πίσω της και όσα αρχίζουν από εδώ και στο εξής. Το εξωτερικό τοπίο, το εκτυφλωτικό φως των Κυκλάδων, η θάλασσα, η απομόνωση, η ανοιχτή γραμμή του ορίζοντα, το νησί και ένα άλλο νησάκι, μια δρασκελιά απέναντι. Σύντομα θα παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο οθώντας αμάν την ηρωίδα να αλλάξει, να γίνει τελικά αυτό που είναι. Η διδασκαλία δηλαδή στην περίπτωσή της λειτουργεί ως ανταλλαγή μέσα από την οποία θα αναγνωρίσει ότι οι δύσκολες εσωτερικές δοκιμασίες μπορεί να έχουν τελικά θετικό αποτύπωμα. «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» της Βίλιας Χατζοπούλου με τον Θέμη Πάνου στις 20 και 22 Ιουλίου στην Πειραιώς 260.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε εδώ στο Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη και κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να μιλήσουμε με την Αποστολία Παπαδαμάκη. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς. Αποστολία, μας ακούς,
1: ναι,
0: όμως τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί για πρώτη φορά ο Απόστολος Παύλος επίθυνε την επιστολή προς Κορινθίους. Στο...
0: Βεβαίως.
1: Αν τα γλώσσες των ανθρώπων. Έχω λοιπόν, δημιουργώ μια παράσταση η οποία προσπαθεί να ενώσει την οποιαδήποτε διαφωνία και διαφορά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να μας φέρει όλους σε ένα κοινό πεδίο όπου επικρατεί η ομορφιά με την έννοια του κάλους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο Απόλλωνας έχει τρεις βασικές πυλότητες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία είναι το κάλος, η αλήθεια και το αγαθό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα τρία λοιπόν, αυτές τις τρεις ποιότητες, εάν εμείς μπορέσουμε να τις ξαναθυμηθούμε,
0: ναι,
1: ανάμνησης δηλαδή, τότε ίσως να ένα κοινό πεδίο όπου μας ενώνει η ίδια αναπνοή, όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως. Μία κοινή αναπνοή έχουμε. Εισπνοή,
0: ναι,
1: εκπνοή. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Και επίσης η παράσταση αυτή είναι άκρος θηλυκή. Αποτελείται στην.
0: Την υποστηρίζουν, ας πούμε, την ερμηνεύουν.
1: Την ερμηνεύουν η Λιδία Κονιόρδου, η Μαρία Παπαγεωργίου που τραγουδάει και πέντε εκπληκτικές χορεύτριες. Και έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ με μία θηλυκή παρουσία, η οποία προάγει το κάλος,
0: mm-hmm,
1: προάγει την καλοσύνη, κάλος καλοσύνη,
0: ναι,
1: προάγει την ροή και δεν έχει καμία καταγγελία να αφορά βία, πόλεμο, διαφωνία. Το αντίθετο, δηλαδή δημιουργώ μια παράσταση στην οποία θέλω το κοινό αλλά και όσοι ακούνε για αυτή την παράσταση να συγκινούνται από,
0: ναι,
1: την ομορφιά. Κάτι που οι δικοί μας πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες, το κάνανε, δηλαδή δημιουργούσαν ομορφιά, κάλος, έτσι ώστε αυτός που βλέπει το άγαλμα, το ναό κτλ. Να νιώθει θαυμασμό και,
0: ναι,
1: από το θαυμασμό να περάσει στο δέος και,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: δέος να δημιουργήσει όχι φόβο, αλλά να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση μέσα μας και του ότι όλα είναι ένα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μια παράσταση όπου συνδυάζεται η μουσική, ο λόγος και ο χορός, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Στον ίδιο το χώρο του ναού ή στον περιβάλλοντα? Πώς το φτιάχνεις?
1: Η παράσταση παίζεται ολόκληρη γύρω από τον ναό του Απόλλωνα,
0: mm-hmm,
1: και το κοινό, δεν υπάρχουν καρέκλες, το κοινό ξεκινάει μια πορεία μαζί με τους πρωταγωνιστές και ακολουθεί από το μουσείο προς το ναό στην ανατολική πλευρά, στην βόρεια πλευρά, δηλαδή το ναό στη διάρκεια της παράστασης. Και ξεκινάμε στις 8 η ώρα.
0: Σε χάνουμε πάλι. Πες μας έστω τις... Πες μας ξανά λίγο τις βασικές πληροφορίες. Ξεκινάτε στις 8 η ώρα.
1: Ξεκινάμε στις 8 η ώρα το βράδυ, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά, καθώς πέφτει ο ήλιος, θα αναδυθεί η Πανσέλινος. Και η Πανσέλινος αναδύεται στο φινάλε της παράστασης ανάμεσα στις 7 κολόνες που είναι εσωσμένες στο ναό του Απόλλωνα.
0: Πρέπει
1: να αναφέρω όμως ότι καθώς κάνουμε αυτή την πορεία γύρω-γύρω μαζί με το κοινό, ξαναλέω, το οποίο θα συμμετέχει, θα συμμετέχει και κινησιολογικά και φωνητικά, αν θέλει, είναι πρόσκληση, δεν είναι υποχρεωτικό,
0: ναι,
1: μας βλέπει πάνω από την Ακροκόρυθο ή Αφροδίτη. Δηλαδή, γιατί έχουμε τον Ναό του Απόλλωνα που είναι το σημαντικότερο κτίσμα. Αλλά έχουμε και την Ακροκόρυθο που επιβλητικά πάνω έχει το Ιερό της Αφροδίτης. Οπότε,
0: είναι σαν να επιδιώκεται ένας διάλογος, ας πούμε, έτσι, μεταξύ...
1: Εγώ θα έλεγα μία ένωση.
0: Ναι, μία
1: ένωση. Και μέσα από το διάλογο, σωστά το λες, να επέρθει το κοινό σημείο. Δηλαδή το ζητούμενο της παράστασης είναι πού μπορούμε να συναντηθούμε. Όχι πού απομακρυνόμαστε. Όχι πού πας εσύ και πού πάω εγώ. Πού μπορούμε να συναντηθούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορούμε όλοι να συναντηθούμε σε αυτή την κοινή αναπνοή, στην πνοή φωτός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι αυτό που προτείνεις επιτέλους είναι και μία αντίδραση ακριβώς σε όλη αυτή την κυρίαρχη εικόνα θανάτου, καταστροφής, αποσύνθεσης,
1: βιασμών,
0: διαφθοράς. Δηλαδή πραγματικά έχουμε καθυλωθεί ψυχολογικά με αυτά που ακούμε να συμβαίνουν είτε στη χώρα μας είτε σε χώρες γύρω μας, δίπλα μας. Λοιπόν, πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Είναι σαν ένα φάρμακο, σαν μια ένεση ενισχυτική ψυχολογική.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα, και πάλι στη δική μας παράδοση, στους αρχαίους Έλληνες, δεν υπάρχει ασκληπείο, που είναι θεραπευτικός χώρος, ώστε να υπάρχει θέατρο και οδείο δίπλα του.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, η τέχνη στην αρχαία Ελλάδα ήταν άρρητα συνδεδεμένη με τη θεραπεία. Δεν γινόταν για διασκέδαση. Γινόταν ψυχαγωγικά, δηλαδή για την αγωγή της ψυχής. Έτσι. Οπότε τώρα λοιπόν, τι έχουμε. Αυτό που προσλαμβάνω πάντα πριν κάνω οποιαδήποτε παρέσει ανάμνησης, αφού γκράζουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Και αυτό που νιώθω ότι χρειάζεται να δώσω εγώ σαν καλλιτέχνης,
0: ναι,
1: είναι να τροφοδοτήσω τον κόσμο με ομορφιά και καλοσύνη. Όχι να τον τροφοδοτήσω με
0: τα υλικά που ήδη ξέρει και υφίσταται, ας πούμε, και υποφέρει.
1: Δηλαδή, αν στο σύμπαν έχουμε δύο κουβάδες και στον ένα κουβά γεμίζουμε με πληροφόρηση και αγωνία και φόβο για τους πολέμους, για τους βιασμούς, για την αδικία, για όλα αυτά, τον άλλο κουβά πρέπει να το γεμίσουμε με τα αντίθετα. Δηλαδή
0: δίκιο.
1: Με καλοσύνη, με ομορφιά,
0: θετικότητα,
1: με συναδελφικότητα, με συνέργεια,
0: ναι,
1: με ένωση. Έτσι. Πρέπει να γεμίσουμε και αυτό το δοχείο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συζήτηση,
1: εδώ,
0: αποστολία. Πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να μας πεις και όλα τα άλλα που κάνεις στο πλαίσιο αυτό.
1: Να ακούσουμε
0: αυτό.
1: Και μουσική λίγο από την παράσταση.
0: Και να ακούσουμε
1: φορά.
0: Και μουσική. Ίσως είναι δύο ακόμα Σαββατοκύριακα που απομένουν στο Pop Art. Μήπως μπορέσουμε και σε ξανασυναντήσουμε σε κάποιο από τα
1: Βεβαίως.
0: Επόμενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι και όλα καλά να πάνε.
1: Ευχαριστώ. Γεια, μου. Γεια σε όλοι.
5: We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ένας χρόνος πέρασε από το θάνατο του Ozzy Osbourne, ιδρυτικού μέλους των Black Sabbath, ενός από τα πρώτα συγκροτήματα της heavy metal. Έως τον Απρίλιο του 1979 που χώρισαν, κυκλοφόρησαν 8 επιτυχημένους δίσκους. Πολύ επιτυχημένη όμως ήταν και η σόλο διαδρομή του Ozzy Osbourne στη συνέχεια. Το 2015 έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως, έχει τίτλο Dreamer, το αφιερώνουμε στη μνήμη του και στη νιώτη μας.

0: στις 26 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, ημέρα που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1987 με στόχο την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας σχετικά με τις σοβαρές επιπτώσεις των ναρκωτικών στην υγεία, στην κοινωνία, την ασφάλεια, καθώς και την προώθηση της πρόσληψης και της θεραπείας των εξαρτημένων συμπολιτών μας. Εκείνο το Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, καλεσμένη στο Pop-Art κανονικά θα ήταν η Μαρία Μαυρικάκη, συγγραφέας του εξαιρετικού μυθιστορήματος «Εξαρτάται, μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση», που εκδόθηκε από τον Μπατάκη το 2021. Δεν καταφέραμε να συγχρονιστούν τα προγράμματά μας τότε, τα καταφέραμε σήμερα όμως και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Θα μιλήσουμε αμέσως με τη Μαρία Μαυρικάκη, η οποία έχει εργαστεί στον τομέα προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, στον χρηματομισθωτικό τομέα και στη διοίκηση μονάδων υγείας και έχει συγγράψει με τον Γιάννη Μπουτάρη την αυτοβιογραφία του με τίτλο 60 χρόνια τρίγος, από τον Μπατάκη κυκλοφόρησε το 20 και θεατρικά έργα. Καλώς μεσημέρι, Μαρία Μαυρικάκη, και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989.
1: Γεια σου, Ματίνα.
0: Τι γίνεται, σε τι φάση σε βρίσκουμε?
1: Είμαι χαρούμενη που συμμετέχω στην πιο ζουμερή για πολιτιστικά θέματα εκπομπή του ραδιοφώνου.
0: Πώς τα
1: θυμόχνεις τόσα πολλά σε μόνο 2 ώρες, ποτέ δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, κοίτα, υπάρχει τρόπος, αρκεί να υπάρχει επιθυμία και διάθεση να διαχειριστείς, πώς να το πω, δημιουργικά το χρόνο. Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε παόριστον για 1 ώρα. Και να μιλάμε και για σημαντικά πράγματα, αλλά το ζήτημα είναι να μπορέσεις να συγκρατήσεις το ενδιαφέρον του ακροατή, να μην γυρίσει το ραδιόφωνο. Οπότε καλύτερα να υπάρχει εναλλαγή θεμάτων, κατά τη γνώμη μου, σε ένα διώρο.
1: Ελπίζω να μην το γυρίσουν τώρα,
0: Όχι, δεν θα το γυρίσουν τώρα, γιατί
1: ή το θεωρήσουν το θέμα.
0: Όχι. Λοιπόν, καταρχάς δεν θα μιλήσουμε για τα ναρκωτικά έτσι. Θα μιλήσουμε σε σχέση με το βιβλίο σου, βασικά, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικά καλογραμμένο, διαβάζεται πάρα πολύ όμορφα και εύκολα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό σε μια εποχή που η συγκέντρωσή μας δεν είναι δεδομένη. Και βέβαια θίγει ένα σωρό ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τους χρήστες και τους εξαρτημένους ανθρώπους, αλλά και όλο το στενό τους περιβάλλον που υποφέρει και αυτό και μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία είναι πολύ δύσκολη, πολύ επώδυνη. Και μιλάς για όλα αυτά εσύ μέσα από τα διαφορετικά πρόσωπα που εξομολογούνται τις δικές τους εμπειρίες σε σχέση με το κεντρικό πρόσωπο. Για μίλησέ μας όμως πώς σου δημιουργήθηκε η επιθυμία να το γράψεις και πού συναντήθηκες στο βιβλίο αυτό και με την προσωπική σου εμπειρία.
1: Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, πάνω από μια δεκαετία, μέχρι να καταλήξω σε αυτή τη μορφή που τελικά εκδόθηκε. Και πέρασε από 40 κύματα όλο αυτό, γιατί έπρεπε να ισορροπήσω ανάμεσα στα προσωπικά μου βιώματα, που ήταν αρκετά οδυνηρά, στην έρευνα

0: να πω έπρεπε να κάνω, γιατί θα το διάβαζαν άνθρωποι οι οποίοι θα πιανόντουσαν από αυτό, όπως και έγινε τελικά.
1: Ναι.
0: Και στη μυθοπλασία, δηλαδή στη φαντασία μου, γιατί δεν μπορεί ένα λογοτεχνικό κείμενο να θυμίζει, πώς να το πω τώρα,
1: επιστημονικό
0: πόνημα.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να έχει και μια ελαφράδα, και γι' αυτό έπρεπε να βάλω και τις μουσικές μου μέσα και τις... και τα περιστατικά, τα αστεία και το χιουμοράκι και όλα.
1: Ναι, γιατί
0: να
1: η ζωή δεν είναι μόνο και δυσάρεστες στιγμές, ακόμα και για τέτοιες σχέσεις δύσκολες.
0: Έτσι είναι. Η ζωή, ας το ξεκινήσουμε από εκεί, η ζωή είναι πρόβλημα. Η ζωή είναι ζόρι. Και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο. Όταν κάποιος θεωρεί ότι η ζωή είναι μόνο εύκολη και την ψάχνει πάντα στο εύκολο, ναι. Αναγκαστικά αν το... το ψυχολογικό του υπόβαθρο είναι λίγο πιο ευάλωτο, θα το ψάξει και προς τα εκεί, θα πάει και προς τις ουσίες, θα πάει και προς τους θετισμούς. Ζώντας αυτό το παραμύθι ότι όλα πρέπει να είναι εύκολα και χαρούμενα και ευχάριστα.
1: Ναι, δηλαδή από μια επιθυμία πιστεύεις να νιώσει καλά ένας νέος, μπαίνει στη διαδικασία του να τα δοκιμάσει, ε. Αυτό είναι ή παρασύρεται από παρέες.
0: Όχι, αυτό είναι μύθος νομίζω. Εντάξει, θα τα δοκιμάσει τις παρέες, αλλά δεν θα κολλήσει. Δεν πέφτει κανείς θετισμούς επειδή κάποιος του έδωσε να δοκιμάσει. Αυτό είναι ένας μύθος ατάξει τώρα, πολύ ξεπερασμένος θεωρώ. Κάποιος πρέπει να θέλει πάρα πολύ για να κολλήσει.
1: Ή να έχει μία τρύπα μέσα του, μία μαύρη τρύπα,
0: ναι,
1: που δεν γεμίζει με τίποτα και προσπαθεί να τη γεμίσει με άλλους τρόπους, οι οποίοι τελικά λειτουργούν καταστροφικά για την υγεία του, ε.
0: Ναι, και δεν γεμίζουν. Είναι βαρέλι δίχως πάτου. Είναι πάρα πολύ ωραία η παρομοίωση που έκανες με τη μαύρη τρύπα. Ακριβώς αυτό είναι. Εγώ συνηθίζω να λέω ένα δίχτυ που μπλέκεται, αλλά η τρύπα μου αρέσει πιο πολύ γιατί τον ρουφάει. Στην αρχή είναι όλα πολύ ωραία, να το πούμε και αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτό που προείπες στα σύριαλ και στα παντού. Βλέπουμε αυτό το... την παρέα
1: βλέπω μία κατάχρηση... σε οπτική τουλάχιστον και μία προσπάθεια θαρρής που γίνεται να θεωρήσουμε ότι όλο αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό, δηλαδή βλέπεις νέους παρέες πίνουν, καπνίζουν, παίρνουν χάπια και πραγματικά προβληματίζομαι τι είναι αυτό το πράγμα και πώς μπορούν αυτά όλα τα στοιχεία να προσληφθούν από τη νέα γενιά σαν κάτι φυσιολογικό, σαν κάτι που πρέπει να το δοκιμάσουν και αυτά. Δεν ξέρω, ανησυχώ.
0: Έχεις δίκιο. Είναι ένας τύπου εξοικείωση που έχει να κάνει με το συνολικότερο πρότυπο της εποχής, που είναι μια εποχή ευκολιών. Δηλαδή, όλα τα θέλουμε να γίνονται εύκολα. Ακόμα και η απόκτηση της γνώσης.
1: Δεν ξέρω, Μαρία. Αυτό το που λες εσύ με την ευκολία, δεν είμαι σίγουρη ότι με βρίσκει σύμφωνη. Με ποια έννοια? Ότι... τα παιδιά που, όπως είπες και εσύ, γίνονται τελικά χρήστες, εξαρτώνται από αυτές τις ουσίες, μάλλον δυσκολίες έχουν να αντιμετωπίσει και θέλουν να ξεφύγουν.
0: Ναι,
1: μάλλον νιώθουν δυστυχία.
0: Σωστά, συμφωνώ. Απλώς θέλουν να ξεφύγουν με τον εύκολο τρόπο. Δηλαδή να βρουν την εύκολη λύση, να μην κοπιάσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο πόνος και ο θάνατος δεν είναι αποδεκτά σαν κάτι φυσιολογικό σήμερα στη συλλογική μας κουλτούρα. Είναι σαν κάτι που πρέπει να το αποφεύγουμε. Ενώ είναι κάτι που μαχητό. Κάτι που είναι κομμάτι της ζωής μας και που δίνουμε μια μάχη και μετά υπάρχει και επόμενη μέρα. Πάντα.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα το ζήτημα. Δηλαδή το ίδιο το πρόσωπο που μπλέκει σε αυτή την ιστορία. Εσύ δέχεσαι μέσα και από την εμπειρία που απέκτησες παρακολουθώντας τα προγράμματα που παρακολούθησε ο αδερφός σου και όλη τη διαδικασία των προσπαθειών της απεξάρτησης, αντιμετωπίζεις την εξάρτηση ως ασθένεια?
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση των απόψεων. Κάποιοι το αντιμετωπίζουν ως ασθένεια και κάποιοι λένε ότι είναι μια επιλογή η οποία είναι ψυχολογικών αφετηρίων.
0: Εγώ είμαι πιο κοντά στο δεύτερο. Μπορώ να σου χρησιμοποιήσω μια φράση που λέει η αγαπημένη μου η Κατερίνα η Μάτσα. Λέει ότι τα ναρκωτικά καλύπτουν ανάγκες του χρήστη. Δεν τον παρέσυρε κάποιος. Ούτε αυτά έπεσαν από τον ουρανό. Θα υπήρχε το εξαρτητικό υπόβαθρο, θα υπήρχε ένας ψυχισμός διάτρητος. Και έρχεται μετά η ουσία, η κάθε ουσία, γιατί ο αισθημός λειτουργεί ίδια σε οποιοδήποτε ουσία και αν αναφερόμαστε, όχι αναγκαστικά στα ναρκωτικά, έρχεται να κολλήσει αυτά τα κομμάτια, τα και να του δώσει μια ψευδέστηση ολότητας.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει το κενό από την οικογένεια, υπάρχει από τα παιδικά χρόνια σίγουρα, όλοι έχουμε τραύματα, όλοι έχουμε πληγές, αλλά ο καθένας μας τις διαχειρίζεται με τον τρόπο που επιλέγει τελικά.
1: Ναι.
0: Το να πέσεις, ας πούμε, στις ουσίες, ξέροντας ότι αυτό είναι η καταστροφή σου, σημαίνει ότι έχεις και μία τάση προς αυτό, δηλαδή προς το εύκολο, στο να μην ξεκολλήσεις, αν θέλεις, από την παθογένεια, ικανότατα την οικογενειακή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να είσαι μέσα στο...
1: Έχει σκεφτεί όμως το εξής, ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια δύναμη ψυχική, νοητική, πνευματική, δεν ξέρω πώς, να αντιμετωπίσουν αυτή την εξάρτηση με τον τρόπο που θα θέλαμε. Ότι μερικοί άνθρωποι δεν είναι δυνατοί. Δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του, ξέρεις, θα το αντιμετωπίσω, θα αντιμετωπίσω όλα μου τα τραύματα και θα απεξαρτηθώ. Είναι λίγο... Ναι, είναι λίγο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορούμε μερικές φορές να κρίνουμε με τα δικά μας κριτήρια βάσει αυτών που μπορούμε εμείς να κάνουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν και που δεν μπορούν να ξεκολλήσουν.
0: Φυσικά, και κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Δεν μπορούμε να βγάζουμε ούτε συμπεράσματα γενικά και να κολλάμε ταμπέλες. Μπορούμε απλώς να φωτίσουμε όσες πλευρές είναι δυνατόν. Και άρα, πάνω σε αυτό που λες. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβεί στην κάθε οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί κάποιο μέλος της οικογένειας να παγιδευτεί σε αυτό το δαίμονα.
1: Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο σου, στο «Εξαρτάται», μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση. Το ότι φωτίζεις και την πλευρά των ανθρώπων γύρω, των γονιών, της αδελφής, στενών φίλων, της κοπέλας του ανθρώπου. Και εκεί παρουσιάζεται το άλλο πρόβλημα, η άλλη ασθένεια, μέσα σε εισαγωγικά, του πώς αντιμετωπίζει κανείς πραγματικά εποφελώς ένα παιδί που έχει αντιμετωπίζει αυτή την εξάρτηση. Αλλά εκεί, Μαρία, πριν μου απαντήσεις, μου γνέφουν εδώ, πρέπει να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως, εντάξει?
0: Συμφωνώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Καλημέρα, κόσμε! Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας!
7: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
8: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
6: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στην Αλφα Radio 989 και ειδικά στο Pop Art. Μιλάμε για διάφορα ζητήματα που συνδέονται όμως με έργα τέχνης, εν προκειμένου με το βιβλίο «Εξαρτάται, μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση» που έγραψε η Μαρία Μαυρικάκη, κλείνοντας κάποια σκοτεινά κεφάλαια της δικής της ζωής και προσπαθώντας, φαντάζομαι, να βοηθήσει μέσα από το βιβλίο της και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, όχι μόνο τους χρήστες αλλά και τις οικογένειές τους. Λοιπόν, για μίλησέ μας για την πλευρά της οικογένειας, η οποία, από ό,τι έχω καταλάβει, η Μαρία, πέφτει στη λούμπα να σώσει το παιδί της, ας πούμε, ενώ το ίδιο το παιδί μπορεί να μην θέλει να σωθεί.
0: Ακριβώς αυτό είναι η περίφημη συνεξάρτηση.
1: Ναι.
0: Όντας συνεξαρτημένοι όλοι εμείς γύρω από έναν άνθρωπο δικό μας, που είναι της οικογένειας ή ο κολλητός μας ή ο συνεργάτης μας ή ο σύντροφός μας, εμείς την πάσχουμε και πάμε και τον πιέζουμε να γίνει καλά, νιώθουμε υπεύθυνοι να προλάβουμε την υποτροπή του, αγανακτούμε όταν μας λέει ψέματα. Ναι. Λέμε, γιατί επιλέγει να κάνει κακό στον εαυτό του, γιατί ρισκάρει τη ζωή του, και περιμένουμε μια απάντηση. Αυτή η απάντηση θέλουμε να ταιριάζει τη δική μας λογική. Δεν μπορούμε να μπούμε στο δικό του μυαλό, ναι, που είναι πιθανότατα ένα εξαιρετικά ευαίσθητος άνθρωπος που σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του στράφηκε προς τα εκεί και χάθηκε εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα εμείς κάνουμε αυτό το λάθος. Και έτσι στο βιβλιαράκι αυτό εγώ προσπάθησα μέσα από παράλληλους μονολόγους να, που δεν έχουν ανταπόκριση, να ξετυλίξω το κουβάρι της ζωής αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή η κάθε φωνή να καταθέτει τις μνήμες της και να χτίζει την ιστορία και το πορτρέτο του,
1: ναι,
0: με το δικό της τρόπο. Αλλιώς ο γιατρός, αλλιώς ο επαρχιώτης, ο φίλος του από το στρατό, αλλιώς η σύντροφός του, αλλιώς η αδερφή, ο φίλος της πιάτσας. Και όλοι αυτοί έχουν τα δίκια τους. Μιλάνε συχνά για το ίδιο πράγμα και ο ίδιος ο Χρήστης βέβαια, κεντρικό πρόσωπο, ο ήλιος και γύρω-γύρω οι δορυφόροι γυρίζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γυρίζουμε. Ο καθένας τα λέει με το δικό του τρόπο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι για να έρθει λύση σε αυτό το πέδεμα πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα να το παραδεχτεί.
1: Ναι.
0: Να γυρίσει και να πει «έχω πρόβλημα». Και δύο, δεν μπορώ μόνος μου, χρειάζομαι βοήθεια. Αν δεν γίνουν αυτά τα δύο, εμείς δεν συνεχίζουμε να παίζουμε στο θέατρο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το έργο.
1: Και κάτι ακόμα θέλω να μου πεις σε σχέση και με την Κατερίνα Μάτσα, την οποία την είχαμε βγάλει στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία δύο χρόνια σημειώνονται αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η εξάρτηση των ναρκωτικών στη χώρα μας. Την έχεις παρακολουθήσει, σε βρίσκει σύμφωνη?
0: Καθόλου. Νομίζω ότι είναι μια
1: κατάργηση, ας πούμε,
0: πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Μπήκαν ξαφνικά όλα μέσα στο ίδιο τσουβάλι, διαφορετικές δομές με ιστορία, με άλλη φιλοσοφία, δομές
1: και άλλες μεθόδους. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Άλλο είναι η απεξάρτηση, η στεγνή, και άλλο είναι το πρόγραμμα υποκατάστασης. Άλλο είναι το παιδί που έκανε χρήση κάναβης και άλλο είναι ο τζογαδόρος που είναι τελειωμένος και έχει καταστραφεί. Δεν μπορούν όλοι αυτοί να συναντιούνται στα ίδια γραφεία.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχει γίνει τώρα. Ενώθηκαν τα πάντα κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα στο όνομα, ας πούμε, των οικονομιών κλίμακος που λέμε στην ορολογία αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με ψυχιατρική μεταρρύθμιση αυτό το πράγμα. Όχι.
1: Και δείχνει μια έλλειψη ευαισθησίας για ένα πρόβλημα που είναι πολύ μεγάλο. Εγώ βλέπω ότι γίνεται στους νέους. Ανησυχώ, πρέπει να πω, όχι για τίποτε άλλο, γιατί το μυαλό τους ακόμα δεν έχει πήξει και άρα οι υπερβολές είναι μέσα στο παιχνίδι και δεν μπορείς να ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσουν. Λοιπόν,
0: ας το πούμε αυτό, Ματίνα, γιατί πραγματικά ή από μαγιά ή από μίμηση, από τα παιδιά, τα νέα παιδιά, λέω γυμνάσιο τώρα ή και λύκειο,
1: ναι,
0: μπορεί να δοκιμάσουν όλα αυτά τα πράγματα. Να πούμε ότι στην αρχή μπορεί να έχουν πλάκα και να είναι ωραία, αλλά αν μπλέξεις δεν μπορείς να βγεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις, καταστρέφεις τη ζωή σου.
1: Και μερικές φορές καταστρέφεις και την οικογένειά σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και οπωσδήποτε εγκεφαλικά κύτταρα σίγουρα καίγονται, να το πούμε αυτό. Μην νομίζουν ότι τα τσιγαράκια είναι ανώδυνα. Ανοίγουν, μέχρι και ψυχώσεις ανοίγουν. Είναι,
1: ναι, ναι.
0: Όλα έχουν μεγάλο ρίσκο αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το πούμε αν μας
1: λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο καθένας πρέπει να συμβάλλει σε σοβαρά ζητήματα με τον τρόπο του. Εσύ νομίζω έκανες το καλύτερο που μπορούσες και σε σχέση με τη δική σου, ας πούμε, συναισθηματική εμπλοκή, αλλά και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο που νομίζω πολλά μπορεί να καταλάβει και να μάθει από το βιβλίο αυτό. Εξαρτάται μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μαυρικάκη, που ήσουν μαζί μας. Δεν ξέρω αν γράφεις κάτι άλλο.
0: Και να πούμε ότι υπάρχει ελπίδα, έτσι, ότι γίνονται καλά οι άνθρωποι. Αν ζητήσουν βοήθεια και μπουν στα κατάλληλα προγράμματα και με τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και τους δικούς τους ανθρώπους, μπορούν να βγουν από αυτή την ιστορία. Αρκεί να το παραδεχτούν και να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει πάντα ελπίδα.
1: Μπράβο,
0: φτιάχνετε
1: καλά
0: αυτό.
1: Κάνεις και μας το λες αυτό. Εντάξει λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι, Μαρία Μαυρικάκη. Εύχομαι να περάσεις καλά το καλοκαίρι και περιμένουμε καινούρια ωραία βιβλία, διηγήματα, μυθιστορήματα από την πένα σου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Και θεατρικά βεβαίως. Δεν είδα την παράσταση του Αντώνη Αντωνίου. Ελπίζω να, όταν επανέλθει, να τη δω. Για το εξαρτάται μιλάω. που το μετέγραψες και σε θεατρικό. Οκ. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Καλή έκπληξη.

Πάμε. Το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, που γίνεται 12 χρόνων, θα διεξαχθεί το φετινό καλοκαίρι από 25 Ιουλίου και έως τις 24 Αυγούστου. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, θα παρουσιάσει στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας Άνδρου θεατρικές παραγωγές, συναυλίες, προβολές και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ξεκινάει στις 25 Ιουλίου με συναυλία της Αλέκας Κανελίδου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μουσικές συναντήσεις με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, τον Δημήτρη Μπάση, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Μάρθα Φριτζίλα και την Κατερίνα Πολέμη. Την πρεμιέρα της παράστασης «Ευτυχισμένες ημέρες» του Μπέκετ με την Αγλαία Παπά σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλου και κλείνει στις 24 Αυγούστου με τη Μίδια του Ευρυπίδη, με τη φοβερή Καριοφιλιά Καραμπέτη στο ρόλο της Μίδιας βέβαια, σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Σε πανελλήνια πρώτη, στο φετινό Φεστιβάλ Άνδρου, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη «Η Άνδρος του Λευτέρη Βοιατζή», μια παραγωγή του ίδιου του Φεστιβάλ Άνδρου. Ως γνωστόν, ο σπουδαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός αγαπούσε την Άνδρο και περνούσε εκεί μεγάλο μέρος των καλοκαιριών του. Για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Άνδρου θα χρησιμοποιηθεί φέτος και ο προάβλιος χώρος του Βυζαντινού Ναού του Ταξιάρχη στη Μεσαριά, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία κλασικής μουσικής υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά. Το Φεστιβάλ Άνδρου γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρξει ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στο νησί, λέει ο Παντελής Βούλγαρης. Χρόνο με το χρόνο, χάρη στην αγάπη του κόσμου και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών, αυτός ο στόχος έγινε πραγματικότητα και συνεχίζει. Καλή αντάμωση στην Άνδρο. Για το 12ο Φεστιβάλ του νησιού που είπαμε ότι ξεκινάει στις 25 Ιουλίου.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επικοινώνησε με τις αρχές σε 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναζητούνταν ως ύποπτη για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Όπως ανέφερε δικηγόρος των δύο 42χρονων συλληφθέντων, η 46χρονη μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, τηλεφώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και ότι θέλει να εμφανιστεί στις αρχές. Οι δύο 42χρονοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών μετήχθησαν πριν από λίγο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάκια Νέστορα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και 26χρονοι φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο στους δύο συγκατηγορούμενους του. Μέσα και γύρω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί άτομα του ενδεξουσιαστικού χώρου ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από τα δύο διαλευσίνας μέχρι τα Μέγαρα. Καθυστερήσεις αλλά τμήματα και στην έξοδο της Κηφισού από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος της Παλίνης. Συνελήφθη χθες στην Οικουμενίτσα ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε στην τοπική κοινότητα Καστρίου. Διαπιστώθηκε πως προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έβαλε φωτιά σε σωρό με ηλεκτρικά καλώδια με σκοπό την απογύμνωσή τους από το πλαστικό περίβλημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα. Το Σεσμανόγλιο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Με τη συμμετοχή μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μέσω Zoom υποστηρίζουν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του κόμματος ότι κατόρθωσαν να έχουν απαρτία σήμερα και ετοιμάζονται να συνεδριάσουν στο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο παρά την αναβολή στη διεξαγωγή από το επίσημο κόμμα. Υπενθυμίζεται ότι η αναπληρώτρια γραμματέας έχει καλέσει σε συνεδρίαση τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα για να ορίσουν αυτά τη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στα σενάρια περί Ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που τον αγγίξει, έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι ενόπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση ντρόουν 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη θάλασσα του Αζόφ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από καύσιμα στην Ουκρανία. Για ένα νεκρό από τις επιθέσεις κάνουν λόγο οι ρωσικές αρχές. Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Άγκυρα διέταξε την προφυλάκηση 36 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και ενός δημάρχου, καθώς ελέγχεται από την αντιπολίτευση στο πλαίσιο μιας έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης διαγωνισμών. Οι αρχές έχουν προσαγάγει 27 από τους υπόπτους. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου δίνει ΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Και ο καιρός σήμερα γενικά αιθρίο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα δυτικά και νότια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική αίθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Επανήλθαμε pop art εδώ στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο παραβρέθηκε σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για την πρώτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι αυτή που προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όπως την ελευθερία του λόγου, του τύπου και του συνέρχεστε, και η οποία βάλεται επανειλημμένως από την κυβέρνηση Τραμπ. Επικίνδυνη κατάσταση για μια δημοκρατική χώρα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση του Τραμπ έχει δεχτεί μηνύσεις από δημοσιογραφικούς οργανισμούς όπως το Associated Press, γιατί παραβιάζει την πρώτη τροπολογία, αποκλείοντας, σαν να λέμε τιμωρώντας, ειδησιογραφικά μέσα που δεν τον υποστηρίζουν, δεν υποστηρίζουν τον Τραμπ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις από την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων και της Ενώσης Τύπου σχετικά με τη βία και τις συλλήψεις που υφίστανται ρεπόρτερ, καθώς και για τη λογοκρισία που επιχειρείται από την κυβέρνηση Τραμπ. Τη δημοκρατία την προστατεύουμε. Γι' αυτό ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, παίρνοντας το λόγο, δήλωσε αφοσιωμένο στην πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος και πρόσθεσε: «We, the people, εμείς ο λαός, δεν θα δεχτούμε ποτέ απειλές κατά του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου». Και συνέχισε ως εξής: «Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά τον αγαπώ τη χώρα μου αρχίζει να θυμίζει τη σχέση κακοποιημένη συζύγου που λέει ότι αγαπά τον κακοποιητή της. Δεν μπορώ να αγαπώ μια χώρα που ξεκινά ανόητους και απάνθρωπους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθώους και προκαλώντας έμεσα το θάνατο και τον πόνο σε εκατομμύρια ακόμη. Δεν μπορώ να αγαπώ μια χώρα που στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους και χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να πλουτίζουν οι κολλητοί της τάξης του Τραμπ και του Επστάιν. Δεν μπορώ να αγαπώ μια χώρα», λέει ακόμα ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, «που στέλνει πολιτοφύλακες με μάσκες να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες. Δεν μπορώ να αγαπώ μια χώρα που κυβερνάται από έναν ρατσιστή, μισογίνη, ξενοφοβικό τύρανο. Και να το πω ξεκάθαρα, δεν μπορώ να αγαπώ τη χώρα που κυβερνάται από τον Ντόναλντ Τραμπ και το δουλικό του Κογκρέσο. Τα περισσότερα χρόνια αγαπούσα αυτή τη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καλοδέχτηκαν τους μετανάστες παππούδες μου. Έδωσαν σε μένα, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου πολλές ευκαιρίες και μεγάλη ελευθερία. Θέλω να αγαπήσω ξανά τη χώρα μου. Θέλω πίσω τη χώρα μου». Έτσι μίλησε αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ο μοναδικός ηθοποιός, ο καλύτερος της γενιάς του, κατά τη γνώμη μου. Σταματάς και τον ακούς, και αυτό σημαίνει κύρος. Εδώ πάλι στα δικά μας τα καθημάς επικρατεί σιωπή.

Οι Σκοτσέζοι Water Boys έρχονται στο Sunny Festival, στο λόφο της Sunny στην Κασάνδρα, την 1η Αυγούστου, φέρνοντας μαζί τους όμορφες μουσικές που συνδυάζουν rock και folk στοιχεία και βαθιά κέλτικες επιρροές. Επιπλέον, η σχέση του Mike Scott, του frontman του group, με την ελληνική μυθολογία, αποτελεί σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του. Θυμηθείτε τις αναφορές στο Θείο Πάνα, στα τραγούδια του The Pan Within και The Return of Pan. Ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, Wall of the Moon, θα ακούσουμε τώρα από τους Water Boys.

0: Ακούτε Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη και τον Μάρκο Δραγούμη, 1934-2023, μουσικολόγο, δάσκαλο μουσικής στο Κολέγιο και στο ΟΔΙΟ Αθηνών, με σημαντικό έργο στο Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, θα γνωρίσουμε μέσα από την μουσικοθεατρική παράσταση «Ό,τι μένει ανθρώπινο», που θα παρουσιάσουν στις 15 και 16 Ιουλίου στο Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον Πιερίας τα παιδιά του Ναταλία και Φίλιππος Δραγούμης στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Γιος του βουλευτή και υπουργού Φίλιππου Δραγούμη, ανιψιός του Ίωνα Δραγούμη και εγγονός του πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη και από τη μητέρα του Ελένη Βαλαωρίτη, δισέγγονος του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, ο Μάρκος Δραγούμης λίγο πριν το θάνατό του το 2023 εμπιστεύτηκε το αρχείο του στο γιο του Φίλιππο, εκφράζοντας την επιθυμία κάποτε να αξιοποιηθεί. Στην κατεύθυνση αυτή, τα παιδιά του, ο Φίλιππος και η Ναταλία, παρουσιάζουν το «Ό,τι μένει ανθρώπινο» σε κείμενο της Πινελόπης Φλουρή, που προέκυψε μέσα από την εξερεύνηση του αρχείου του Μάρκου Δραγούμη. Σκηνικό κείμενο και παράσταση διαμορφώνονται μέσα από επιστολές, ημερολόγια και άλλα αρχαιακά τεκμήρια, καθώς και συνθέσεις του Μάρκου Δραγούμη για πιάνο και φωνή και μελοποιήσεις ποιημάτων του σε στίχους Ανδρέα Εμπειρίκου και Νάνου Βαλαωρίτη. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Φίλιππος Δραγούμης, που έχει ασχοληθεί με το αρχείο του πατέρα του και συμμετέχει στην παράσταση. Με πολύ χαρά τον καλωσορίζουμε στο Pop Art. Γεια σας, κύριε Δραγούμη.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Πρώτα να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω γιατί γίνει αυτή η παρεξήγηση.
0: Για
1: δεν
0: πείτε μου.
1: Έγινε ακριβώς έτσι. Ο πατέρας μου είχε τις μουσικές του σε ένα σιρτάρι καταχωνιασμένες. Mm-hmm. Εγώ αποφάσισα να τις βγάλω προς τα έξω και του το είπα μια μέρα πριν πεθάνει, όταν τις ανακάλυψα στο σιρτάρι. Mm-hmm. Δεν μου τις εμπιστεύτηκε αυτός. Μου τις είχε παίξει όταν ήμουν μικρός. Και
0: για
1: τις ήξερα,
0: το ευρύτερο αρχείο εκτός από τις συνθέσεις.
1: Το ευρύτερο αρχείο εγώ το μάζεψα.
0: Θέλετε να πείτε, δεν σας το ανέθεσε. Πήρατε την πρωτοβουλία εσείς.
1: Δεν πήρα καμιά ανέθεση.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Ο άνθρωπος στα τελευταία του ήταν σε κόμμα. Δεν ήταν σε θέση να πει κάτι.
0: Πάντως δεν το έβγαλα το μυαλό μου, κύριε Δραγούμη.
1: Το
0: γράφετε στο δελτίο τύπου, ναι.
1: Ναι.
0: Οκ,
1: ναι,
0: καλά κάνετε και το διορθώνετε, εν πάση περιπτώσει.
1: Το διορθώνω, διότι ο ίδιος δεν επιδίωξε ποτέ τη δημοσιότητα και δυστυχώς μέσα σε αυτό δεν επιδίωξε ποτέ να προβάλλει τον εαυτό του και ως συνθέτη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και ποιητής, έγραφε ποιήματα, ήταν και μανιώδης στο να γράφει ημερολόγια, να φτιάχνει καταλόγους όλων των πραγμάτων της ζωής του. Και εγώ βρέθηκα αντιμέτωπος με αυτό το αρχείο εδώ και 3 χρόνια. Το μεν μουσικό του αρχείο πήγε όλο στο ΟΔΙΟ Αθηνών. Mm-hmm. Το δε υπόλοιπο προσωπικό το πήρα εγώ για να το μελετήσω. Και μέσα από αυτό και από τις αναμνήσεις μου βέβαια, ξαναζωντάνεψε ο πατέρας μου ολόκληρος από την εποχή πριν γεννηθώ μέχρι το θάνατό του. Αυτό μαζί με την Πινελόπη τη Φλουρή κάναμε τη δραματοποίηση μιας μουσικής παράστασης όπου θα ακούσουμε και τα τραγούδια που έχει, συνθέσει σε στίχους Εμπειρίκου και Νάνο Βαλαωρίτη.
0: Μάλιστα. Θα είναι μία πιανίστα που θα παίζει στο πιάνο.
1: Η Μάσα Ιώσιλο είναι στο πιάνο.
0: Ωραία.
1: Η Φένια Χρήστου στο τραγούδι.
0: Στο τραγούδι.
1: Σκηνοθεσία η Πινελόπη Φλουρή.
0: Και εσείς τα δύο παιδιά.
1: Η Άννα Μακουρίνα. Mm-hmm. Ναι.
0: Και εσείς τα δύο παιδιά.
1: Τα δύο παιδιά, ναι.
0: Πώς διαχειρίζεστε, ας πούμε, το υλικό? Είστε οι εαυτοί σας, να φανταστώ, έτσι?
1: Κατά κάποιον τρόπο είμαστε οι εαυτοί μας. Ναι, είμαστε οι εαυτοί μας και είναι μια παράσταση, μια performance μάλλον, όπου ερχόμαστε σε επαφή με αυτό το υλικό και είναι σαν μέσα από ένα όνειρο να ξαναβλέπουμε τον άνθρωπο και να τον γνωρίζουμε από σε βάθος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το... σαν μέσα από ένα όνειρο τον βλέπουμε, σαν να ξαναζωντανεύει, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή ακριβώς από ό,τι καταλαβαίνω ήταν ένας πολύ σεμνός άνθρωπος, για μιλήστε μας λίγο για τα σημαντικά που έκανε. Εγώ εντόπισα στο YouTube διάφορα βίντεο από ομιλίες του, όπου πραγματικά εκπλήσει η γνώση του σε σχέση με την δημοτική μουσική παράδοση και τη βυζαντινή μουσική.
1: Ήταν από τους πρώτους μουσικολόγους που ασχολήθηκαν συστηματικά με την παραδοσιακή μουσική, με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν σοβαρά με το ρεμπέτικο. Οι σπουδές του ήταν βυζαντινής μουσικής. Mm-hmm. αλλά και γύρισε όλη την Ελλάδα ηχογραφώντας σε εποχές που ακόμα τα θυμόντουσαν, ηλικιωμένους που θυμόντουσαν τα παραδοσιακά τους τραγούδια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το μουσικολογραφικό μέρος της δουλειάς του. Κατά τα άλλα, έγραφε κείμενα, έγραφε ποίηματα, έγραφε ημερολόγια, κατέγραφε γενικώς και μέσα από αυτά βγαίνει και μια... και έγραφε και μουσική.
0: Ναι.
1: Την οποία θα ακούσουμε.
0: Μπορεί να καταλάβει κανείς από τις δικές σας δραστηριότητες, δηλαδή της δεύτερης γενιάς της οικογένειας, ότι ναι, το αποτύπωμα το καλλιτεχνικό, δηλαδή μιας ευαισθησίας προς τις τέχνες, το μετέφερε αυτούσιος εσάς. Γιατί όλοι λίγο
1: ναι,
0: πολύ ασχολείστε με καλλιτεχνικά επαγγέλματα.
1: Αυτό ναι, όντως. Αυτό συμβαίνει. Ισχύει. Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Η μητέρα στις ισορροπίες τι ρόλο έπαιξε?
1: Η μητέρα μου δεν, αν και μικρή ζωγράφιζε και ζωγράφιζε καλά, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Μιας παλαιότερης γενιάς που οι γυναίκες ας πούμε ότι ήταν νοικοκυρές.
0: Δεν
1: θεωρούσαν. Σήμερα αυτά έχουν αλλάξει, αλλά η μητέρα μου ζει, είναι σήμερα 94.
0: Να τη χαίρεστε, ελπίζω να είναι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τώρα, ως προς την παράσταση, το αρχιακό υλικό, όλο αυτό, προσωπικό και μη προσωπικό, έρχεται και αποκτά μία δραματουργική συνέχεια που θα είναι ενδιαφέρουσα για το κοινό, πιστεύετε?
1: Πιστεύω ότι οποιοδήποτε έχει κάποια σχέση με τους γονείς του, με τον πατέρα του, θα ταυτιστεί σε πολλά σημεία. Δεν έχει σημασία αν ήταν μουσικολόγος ή όχι. Βέβαια, η μουσική που θα ακούσουμε το κάνει αυτό δυνατότερο ως συνέστημα.
0: Το ρωτώ
1: νομίζω ότι αφορά όλους και τους μη μουσικούς μουσικολόγους.
0: Ναι, γιατί αφορά μία περίπτωση ανθρώπου, νομίζω, που μας επαναφέρει στη γενιά του 30 και σε όλες αυτές τις αγωνίες.
1: Ακριβώς.
0: Για το πώς διατηρείται η εθνική ταυτότητα μέσα από πολιτιστικούς θησαυρούς και απομεινάρια,
1: ας πούμε. Ήτανε, ας πούμε, φίλος του Εμπειρίκου, του Βαλαωρίτη, το Τζαρούχη, όλης αυτής της γενιάς, το Σαχτούρη, νεότερος βέβαια κατάτι από όλους αυτούς, αλλά μέσα είναι σαν να είναι μια εποχή που είναι σήμερα παρελθόν, έχει σβήσει και την ξαναζωντανεύουμε.
0: Αυτό μας δημιουργεί...
1: Εποχή που οι άνθρωποι γράφανε με το χέρι, γράφανε αλληλογραφία. Όλη την αλληλογραφία την έχει κρατήσει και τα έχει αντιγράψει κιόλας για να μην χαθούν τα γράμματα που έστειλε.
0: Αυτός ο παλιός ο τρόπος που γράφαν τα γράμματα και φροντίζαν να έχουν και αντίγραφα για να μην χαθεί...
1: Ακριβώς,
0: για
1: να μην χαθεί ο διάλογος. Σήμερα όλα αυτά έχουν χαθεί. Δεν υπάρχουν τα μηνύματα.
0: Και νομίζω μας προκαλεί και ένα αίσθημα νοσταλγίας, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν μια εποχή υψηλής πνευματικότητας που δεν ξέρω τώρα, νομίζω δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, είμαστε σε μια εποχή ταχύτητας και πολλές φορές επιφανειακών καταστάσεων. Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Θα βγουν βέβαια και οι αγωνίες του, τα άγχη του, η κατάθλιψή του, οι άλλες μουσικές που άκουγε. Πολλά στοιχεία.
0: Θα γνωρίσουμε δηλαδή έναν πνευματικό άνθρωπο αυτής της εποχής που άφησε όμως ένα πολύ σημαντικό έργο πίσω για όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν την μουσική ιστορία της χώρας.
1: Ναι, λοιπόν, βέβαια αυτό το μουσικολογικό έργο είναι στο αρχείο, στο μουσικολογραφικό αρχείο Μέλπος Μελίε, και όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί. Εμείς δεν θα επεκταθούμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό.
0: Όχι, γιατί φαντάζομαι ότι θα μιλήσετε και για την προσωπική
1: σας. Είμαστε στο συνέστημα, στην προσωπική. Θα παρουσιάσουμε σαν εκδήλωση. Σας είπα ότι είναι σαν ένα όνειρο το οποίο αφορά όλους. Σαν να ονειρεύεσαι τους γονείς σου που έχουν πεθάνει.
0: Εσείς έχετε προηγούμενη έκθεση σε θέατρα και παραστάσεις?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε έχετε
1: συνεργαστεί με την Πινελόπη τη Φλουρή για αρκετές παραστάσεις και άλλες έχω κάνει, το Ιερά Οδό 343 πέρσι που αφορούσε διηγήσεις από το Δρομοκαΐτσιο. Δεν κάνω κλασικό θέατρο.
0: πιο πολύ το αφηγηματικό
1: και μουσική. Ναι. Μουσική και αφήγηση.
0: Ναι, ναι.
1: Περισσότερο.
0: Πολύ
1: ναι.
0: ωραία. Οπότε ναι. Το τελευταίο μου ερώτημα αφορά το χώρο, γιατί παίζει ρόλο που παρουσιάζεται κάτι.
1: Ο χώρος είναι εξαιρετικός. Πήγα και τον επισκέφτηκα πριν από μερικές εβδομάδες για να δω πώς είναι.
0: Ναι.
1: Είναι πανέμορφος.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου.
1: Από Αθήνα δεν έχουν πάει πολλοί, αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δούμε την παράσταση 15 και 16 Ιουλίου. Όσοι τυχεροί βρεθούν εκεί κοντά στον Όλυμπο.
1: Από Θεσσαλονίκη νομίζω μπορούν να πάνε, από Κατερίνη, από Λιτόχωρο, από όλα αυτά τα μέρη.
0: Και όσοι.
1: Και από Λάρισα ίσως.
0: Ναι. Ναι, είναι παραθεριστές στις Πέριξ περιοχές.
1: Όσοι παραθερίζουν εκεί στον Πλαταμόνα, όλες αυτές τις περιοχές μπορούν να πάνε σχετικά εύκολα.
0: Το λέω μήπως και καταφέρνετε να το δείξετε και εδώ στην πρωτεύουσα.
1: Το φθινόπωρο πια.
0: Τέλεια, ωραία κύριε Εντάξει. Δραγούμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Γεια
0: και
1: σας,
0: κάθε
1: ευχαριστώ.
0: Καλό. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επανήλθαμε, Pop Art, εδώ στον Αλφα Radio 989 με την Ματίνα Καλτάκη και στις 15 και 16 Ιουλίου το βράδυ στη Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Μαθήματα οδικής, ο Κυράγγελος», σε πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θανάση Σαράντου, ένα έργο που εμπνέεται από τη ζωή και το έργο του εικαστικού και πλέον performer Άγγελου Παπαδημητρίου. Μέσα από το θέατρο, τη μουσική, το τραγούδι και έναν σκηνικό κόσμο εμπνευσμένο από το ιδιαίτερο εικαστικό σύμπαν του Άγγελου Παπαδημητρίου, η παράσταση εξερευνά τη σχέση της τέχνης με την ομορφιά, την απώλεια, την επιθυμία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για δημιουργία. Εικαστικές δημιουργίες και προσωπικές μνήμες του Άγγελου Παπαδημητρίου, που είναι πολύ αγαπητός σε όλο το φιλοθεάμον κοινό, μεταμορφώνονται σε θεατρικό υλικό, συνθέτοντας ένα κόσμο που το λυρικό συναντά το κωμικό, η τρυφερότητα την απώλεια και η τέχνη γίνεται πράξη αντίστασης απέναντι στη φθορά. Η ζωντανή μουσική, μάλλον η μουσική, εκτελείται ζωντανά επί σκηνής από τον Αλέξανδρο Αβελιώδη και περιλαμβάνει τραγούδια των Ατίκ, Γιαννίδη, Μιτσάκη, Καπνίση, Κουρτ Βάιλ και άλλων σημαντικών συνθετών. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ερμηνεύει τον εαυτό του μαζί με τον ηθοποιό Πάρη Καρτζολιά, ο οποίος λειτουργεί επί σκηνής ως συνομιλητής και μαθητής του Κυράγγελου. Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φωκίδος στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, όπως είπαμε, στις 15 και 16 Ιουλίου το βράδυ στη Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών. Τίτλος της: Μαθήματα οδικής, ο Κυράγγελος.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και τώρα θα μεταφερθούμε στην Αίγινα, όπου ο Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου Αίγινα Jazz Festival τον Ιούλιο του 2025, με 1.200 συμμετέχοντες και πολύ θετικές κριτικές από καλλιτέχνες και κοινό, συνεχίζει με τη δεύτερη διοργάνωσή του το διήμερο 17 και 18 Ιουλίου, με ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στις πρώην φυλακές της Αίγινας. Είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 ο Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ο ηθήνων νους του Αίγινα Jazz Festival, και θα μας πει αμέσως πώς δημιουργήθηκε αυτό το φεστιβάλ. Προηγήθηκε όμως, να πω, το 2023 η δημιουργία του Jazz Solidarity Network, μέσω του οποίου επιχειρεί τη δημιουργία ενός δίκτυου συνεργασίας Ελλήνων και ξένων μουσικών της jazz. Γεια σας, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Μας ναι, γεια σας, κυρία. Γεια σας, κυρία Καλτάκη. Εύχομαι να με ακούτε καλά.
0: Σας ακούμε καλά.
1: Και υπάρχουν πάντα διάφορα πρόπτα.
0: Ναι, ναι, είναι που είναι πολύ ποιοτικές οι τηλεπικοινωνίες μας. Λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε, για κάντε μας μια μικρή εισαγωγή. Πώς εσείς, που είστε και συγκοινωνιολόγος και πολεοδόμος, φτάσατε να δημιουργείτε ένα jazz festival στο αγαπημένο σε πολλούς νησί της Αίγινας?
1: Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Η ιστορία είναι ότι όταν εγώ σπούδαζα συγκοινωνιολόγος, πολιτικός μηχανικός βασικά σπούδαζα, αυτό είναι το πρώτο μου πτυχίο,
0: ναι.
1: Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Πάτρα, ταυτόχρονα είχα και μια εμπλοκή με τα πολιτιστικά δρόμενα ως μαθητευόμενος και εγώ μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός, έχω υπάρξει επίσης. Και κάπου εκεί πέρα αγάπησα πάρα πολύ την jazz. Βρέθηκα μαζί με ανθρώπους και με δασκάλους που με επηρέασαν.
0: Σας άνοιξαν τον δρόμο, ας πούμε, στην jazz μουσική,
1: ναι. Ναι. Με επηρέασαν και στον τρόπο που σκέφτομαι και δρώ στη ζωή μου συνολικότερα. Και έτσι κράτησα την jazz στην καρδιά μου για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ως ένα απλό κοινό, γιατί δεν έγινα μουσικός. Αλλά από ένα σημείο και μετά, έτσι κάπου εκεί από το COVID και μετά, κάπως άρχισα να παρακολουθώ λίγο πιο στενά την ελληνική jazz σκηνή και να δραστηριοποιούμε, να κάνω και εγώ κάποια πράγματα, κάποια μαθήματα ο ίδιος και σε jazz μουσική και στον χορό. Mm-hmm. Και κάπου το 23 μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω το δίκτυο καλλιτεχνών της jazz, το Jazz Solidarity Network, που είναι και ο μοναδικός επίσημος φορέας για την jazz στην Ελλάδα.
0: Τι κάνετε μέσω αυτού του project, ας πούμε?
1: Ναι, η ιδέα ήταν να συγκεντρώσουμε όσους περισσότερους καλλιτέχνες της jazz μπορούμε κάτω από ένα φορέα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι για να αποτελέσει ένα συνδικαλιστικό όργανο, υπάρχουν τέτοια, δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε έτσι αυτό το χώρο, αλλά πιο πολύ να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες προβολής.
0: Να καταγραφούν καταρχάς, έτσι, να καταγραφεί το δυναμικό, έτσι, το δυναμικό της jazz σκηνής.
1: Να παιχτεί μουσική ζωντανά, ναι. Να υπάρξει μια υποστήριξη σε κάποιες δισκογραφικές παραγωγές και τελικά φτάσαμε να δημιουργούμε και φεστιβάλ. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς που θα μείνουν και θα έχουν μια επίδραση στην τοπική κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να έχεις ένα ή παραπάνω ετήσια φεστιβάλ, ναι, όπου να αποτελούν ένα ραντεβού, mm-hmm, για όλο το community, όλη την κοινότητα κάθε χρόνο. Έτσι. Και η Αίγινα, ενώ δεν ήταν προσχεδιασμένο να αποτελέσει η Αίγινα αυτό τον χώρο που θα συναντιόμαστε κάθε χρόνο, προέκυψε.
0: Επειδή είναι πολύ μικρή η απόσταση από την πρωτεύουσα ή για κάποιον άλλο λόγο?
1: Πρώτα απ' όλα προέκυψε γιατί εγώ έχω μέρος της καταγωγής μου, είναι από την Αίγινα και υπάρχει εδώ ένα σπίτι. Μπορώ να περνώ πάρα πολύ χρόνο χωρίς να μου κοστίζει.
0: Ωραία, ναι, είναι βασικό αυτό. Η
1: ένα
0: αλήθεια
1: είναι
0: αυτή.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Αυτό δεν φτάνει όμως, γιατί από εκεί και πέρα εγώ διαπίστωσα το καλοκαίρι του 23, όπου μόλις είχε ιδρυθεί και το Jazz Solidarity Network, ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες της ελληνικής κοινής, τους οποίους και μόλις είχα γνωρίσει, τους έβλεπα στην Αίγινα.
0: Ναι, είναι στέκι, είναι μέρος που αγαπούν οι καλλιτέχνες. Και από παλιά, ναι, όχι τώρα.
1: Από παλιά.

0: Καταρχάς, ναι. Και μόνο ένας από τους κορυφαίους πιανίστες που έχουμε στην Ελλάδα, ο Γιώργος ο Κοντραφούρης, είναι καταγωγή του από την Έλληνα.
1: Ναι.
0: Από το ίδιο χωριό με το δικό μου, την Κυψέλη της Έλληνα. Οπότε γνωριστήκαμε σιγά σιγά με διάφορους ανθρώπους από τη σκηνή και μου ήρθε η ιδέα και λέω: εδώ έχουμε ένα έτοιμο line-up για φεστιβάλ υψηλού επίπεδου,
1: ναι,
0: χωρίς να κάνουμε τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι προέκυψε το Έγινα Jazz Festival μετά από δύο χρόνια, δηλαδή το 25, υπήρξε η πρώτη του έκδοση. Μέσα από μια έτσι, διαδρομή δύσκολη, γιατί δεν είναι ότι είχαμε ξαναδιοργανώσει τέτοια κλίμακα φεστιβάλ, πιο πολύ μικρές βραδιές σε διάφορους χώρους που είναι κάπως πιο έτοιμοι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εμάς μας έλαχε ο χώρος των φυλακών της Έγινα.
1: Ναι, δεν και δεν είναι να σας πω κάτι, επειδή διάβασα διάφορα για την συνομιλία μας, εγώ δεν βλέπω γιατί να είναι αρνητικός αυτός ο χώρος. Ξεκίνησε ως ορφανοτροφείο επί Καποδίστρια, μπορεί να λειτουργήσε και ως, πώς το λένε, σοφρονιστικό ίδρυμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ποιος ο καλύτερος τρόπος για να καθαρθεί και ένα βρώμικο παρελθόν ακόμα.
0: Ναι, καθόλου αρνητικό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά να πω ότι είναι ένα μνημείο στο οποίο είμαστε ο πρώτος ιδιωτικός φορέας που μπαίνει και κάνει εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα στον προαύλιο χώρο. Έχει μεγάλη ιστορική βαρύτητα. Έχουν υπάρξει στις φυλακές της Έγινας από τον Άρη Βελουχιώτη μέχρι τον Μανώλη Γλέζο. Υπάρχει ιστορία δηλαδή βαριά που την βλέπει και στα ερείπια του μνημείου. Από εκεί και πέρα. Σίγουρα είναι ένας απαιτητικός χώρος για να διοργανώσει κανείς κάτι. Πρέπει να προσέξει την κάθε πέτρα, για να το πω έτσι. Δεν μπορεί να γίνει επέμβαση στο μνημείο. Το μνημείο δεν παρέχει
1: ευκολίες για τέτοιου είδους.
0: Ούτε καν ρεύμα. Καλά, δεν παρέχει. Και πρέπει κάθε χρόνο να το φέρουμε.
1: Ναι.
0: Και πρέπει γενικά όλη η εκδήλωση να γίνει με μια έτσι περισυλλογή και με ένα σεβασμό. Δεν θέλουμε να επιβληθούμε στο μνημείο. Έτσι θέλουμε να συνυπάρξουμε ή να ανοίξουμε ένα διάλογο μαζί του.
1: Ναι, αυτό είναι το σωστό και το δέον που πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, και φέτος τώρα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα αυτές τις δύο μέρες. Για μιλήστε μας λίγο για τους καλεσμένους που θα απολαύσουμε στις 17 και 18 Ιουλίου στην Έγινα.
0: Ναι, το πρόγραμμα αυτό όντως έχει ένα ενδιαφέρον, το επιμελήθηκα προσωπικά και είναι κάτι που ανυπομονώ να το δω να υλοποιείται. Συνδυάζει δύο ή τρεις διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών και έχει και διεθνή συμμετοχή. Τώρα, από τους αρχαιότερους, αυτούς που θεμελίωσαν την ελληνική jazz σκηνή, φυσικά και θα αναφέρω τη Σαβίνα Γιαννάτου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γνωστή σε όλους μας και έξω από το χώρο της jazz, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο γνωστή για τις δουλειές της από τη Λιλιπούπολη του Χατζητάκη και αργότερα.
1: Ναι, είναι μια τρομερή καλλιτέχνης, πολύ σχηδής, με τρομερά πράγματα από φωνητική ερμηνεία έως πολυφωνική έως ethnic, τα πάντα έχει κάνει η Σαβίνα, οπότε ναι. Πραγματικά είναι ένα κεφάλαιο για τη μουσική
0: είναι
1: σκηνή.
0: Είναι μεγάλη μας τιμή που θα είναι σε αυτό το φεστιβάλ. Μαζί με ένα πιανίστα και συνθέτη κάπως νεότερης γενιάς, όχι και πολύ νέο πια, το Σπύρο το Μάνεση, γνωστό στη σκηνή από την πορεία του με το Spiral Trio. Επίσης από τη γενιά αυτή που ίδρυσε την ελληνική jazz σκηνή από τη δεκαετία του 70 κιόλας, ο Φλώρος Φλωρίδης, μεγάλο κεφάλαιο, κορυφαίος πνευστός.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος θα συμπράξει με τον Ακύλα Καραζήση, το γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, σε ένα μουσικοθεατρικό έργο ειδικά δημιουργημένο για τις φυλακές της Έγινας.
1: Οπότε εκεί θα συναντήσουμε και την ιστορία του χώρου, έτσι.
0: Ακριβώς, και είναι μια παράσταση που δεν θα έχει το κοινό την ευκαιρία να την ξαναδεί, ούτε την έχει δει προηγουμένως.
1: Ναι, είναι αυτές που λέμε τοποειδικές in situ παραστάσεις.
0: Ακριβώς. Θα έχουμε τους υπέροχους Human Touch, ένα συγκρότημα σχεδόν 30 χρόνια διαδρομής πλέον, με τον Σταύρο Λάντς για τον Γιώτη Κιουφτόγλου και τον David Link.
1: Την Ατάσα Μάρτιν και την Αγγελική του Μπανάκη.
0: Την Ατάσα Μάρτιν και την Αγγελική του Μπανάκη σε ένα διαδραστικό σόου μουσικής με το σώμα, το οποίο θα παραχθεί επί τόπου μαζί με το κοινό. Επίσης πολύ πρωτότυπο και πολύ ενδιαφέρον. Και από εκεί και το κλείσιμο του φεστιβάλ θα το κάνει μια οχταμελής μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, πιο νέοι μουσικοί ταλαντούχοι, με δύο φωνές, κιθάρα, μπάστο, δύο πνευστούς και δύο ντραμς.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία, πιστεύω.
0: Θα είναι το χορευτικό mm-hmm. σετ, το οποίο φεύγει από τα ωραία της jazz, έχει και funk και soul και hip hop και σύγχρονη rock. Είναι κάτι που θα το απολαύσει το κοινό και νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να κάθεται τις καρέκλες του. Και μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα έχουμε και τη διεθνή συμμετοχή των προγέκτων Jazz Colombia από την, είναι ένα μεικτό σχήμα Ισπανών και Κολομπιανών με έδρα τη Σεβίλη, που έτσι υλοποιούμε κατά κάποιο τρόπο και μια δέσμευση που έχουμε απέναντι στο σύλλογο Jazz της Σεβίλης, ένα υπέροχο σύλλογο που λέγεται Asset Jazz και αποτελεί πρότυπο για αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς στην Ελλάδα.
1: Μπράβο, πολύ καλά. Γιατί να σας πω κάτι, το να μπορείς να... Πώς το λένε, να ακολουθείς παραδείγματα που έχουν λειτουργήσει με επιτυχία είναι ένδειξη σοφίας, αν μη τι άλλο, σύνεσης. Θα έπρεπε να συμβαίνει και σε άλλους τομείς της ζωής της χώρας μας, αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Αναγνωστόπουλε, και θέλω μετά να μου πείτε για το Greek Jazz Book και βεβαίως και για την επόμενη διοργάνωση που ετοιμάζεται, όχι στην Αίγινα, αλλά στην Κοζάνη. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Pop Art ειδικά μιλάμε για τα διάφορα καλλιτεχνικά γεγονότα που συμβαίνουν και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε στην Αίγινα και στο δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Μιλάμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, τον Κοσμά Αναγνωστόπουλο. Έμαθα ότι συνεχίζεται για την ακρίβεια το Greek Jazz Book. Πείτε μας τι είναι αυτό και γιατί είναι μια πραγματικά σημαντική υπόθεση για τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία.
0: Ναι, το Greek Jazz Book είναι μια ιστορική, θα έλεγα, πρωτοβουλία που έχει πάρει το Jazz Solidarity Network σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού εδώ και 2 χρόνια. Και η δουλειά που κάνουμε είναι να συλλέγουμε αντιπροσωπευτικές παρτιτούρες από τους διαφορετικούς Έλληνες δημιουργούς της jazz, mm-hmm. προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο βιβλίο συνθέσεων. Σε πρώτη φάση είναι σε ψηφιακή μορφή, έχουμε συλλέξει πάνω από 100 συνθέσεις από 40 διαφορετικούς καλλιτέχνες και σε κάποια επόμενη φάση θα υπάρξουν διεθνείς έντυπες εκδόσεις. Ο στόχος είναι, όπως η αμερικάνικη jazz διαδόθηκε μέσα από το αμερικάνικο real book, όπως λέγεται, δηλαδή βιβλίο συνθέσεων, mm-hmm. Και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, πρώτα στους μουσικούς και μετά τους μουσικούς στο κοινό όλου του κόσμου. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε το ίδιο και με την ελληνική jazz σκηνή.
1: Μπράβο, μπράβο, γιατί είναι ελληματική όλη η κατάσταση με την ελληνική jazz σκηνή και πρέπει να γίνουν αυτά τα... Είναι πρωτογενή βήματα βασικά για την διαμόρφωση ενός χώρου όπως πρέπει καλλιτεχνικού.
0: Ακριβώς. Και αυτό που κάνουμε για τη διάδοση και στο κοινό είναι να δημιουργούμε συναυλίες αφιερώματα στους συνθέτες του Greek Jazz Book. Έχουμε δηλαδή διαμορφώσει μια τριμελή μπάντα, ένα πιάνο τρίο και προσκαλούμε σε κάθε τέτοια εκδήλωση 4 συνθέτες από το Greek Jazz Book, όπου παίζονται τα κομμάτια του ζωντανά. Αυτό συνέβη ήδη μια φορά το χειμώνα στον Baumstrasse. Θα συμβεί του χρόνου στην Αίγινα. Και θα συμβεί και στο επόμενο φεστιβάλ που διοργανώνουμε στην Κοζάνη.
1: Τον Οκτώβριο, έτσι.
0: 16 Οκτωβρίου.
1: 16 και 17 Οκτωβρίου. Εκεί τι θα δείξετε, το έχετε επεξεργαστεί ή ακόμα έχετε καιρό και είναι λίγο πιο ασαφές το περιεχόμενο?
0: Είμαστε αρκετά όριμοι. Σε λίγο θα βγάλουμε και την ανακοινώσουμε και την προπόνηση. Θα έχουμε λοιπόν 2 παραστάσεις του Greek Jazz Book με συνθέτες της Δυτικής και της ευρύτερης Μακεδονίας. Θα έχουμε μια παράσταση από ένα κοζανίτικο ιστορικό τρίο, το Άποψης Τρίο. Θα έχουμε ένα κουαρτέτο από τη Θεσσαλονίκη του Βαγγέλη Βραχνού να μας παρουσιάσει το εκπληκτικό έργο Αστρογραφία. Ένα σχήμα από την Πολωνία, τους Light Star Guiding, που θα παίξουν μια jazz έτσι πιο ψυχεδελική, cinematic και στα όρια, ας πούμε, του post-rock.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι ενθουσιασμένη με τις προσπάθειες που κάνουν άνθρωποι της νεότερης γενιάς στην περιφέρεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να δώσουμε αφορμές για καλλιέργεια, για ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας στην περιφέρεια που πεινάει πραγματικά, σε σχέση ιδίως με την Αθήνα που πλέον, ας πούμε, όλο αυτό το πλήθος της προσφοράς έχει αρχίσει να μας κουράζει. Υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που πεινάει και πρέπει να στραφούμε και σε αυτήν.
0: Ναι, και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι τυχαίοι επίσης οι χώροι, οι τόποι που κάνουμε αυτά τα πράγματα. Η Αίγινα έχει πολύ ισχυρή καλλιτεχνική κοινότητα με ανθρώπους που μένουν εδώ και δημιουργούν, είναι ενεργεία δηλαδή καλλιτέχνες.
1: Βεβαίως, το είπαμε.
0: Η Κοζάνη έχει το μοναδικό σύλλογο φίλων τζαζ στη χώρα.
1: Αλήθεια λέτε, στην Κοζάνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα το περίμενε κανείς αυτό.
0: JFK, Jazz Friends of Kozani.
1: Τέλειο. Και έχει και χιούμορ κιόλας.
0: Και χιούμορ και ναι. Νιώθουμε κι εμείς έτσι ευθύνη μας να στηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες και γι' αυτό και πηγαίνουμε σε αυτούς τους τόπους να κάνουμε πράγματα. Και λιγότερο πια στην Αθήνα που, αν θέλετε, είναι κάπως κορεσμένη από πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλη μία δεν λέει ακριβώς και κάτι.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ κι εγώ σε αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι για όλα αυτά που μας είπατε. Καταρχάς να σας συναντήσουμε 17 και 18 Ιουλίου στο δεύτερο Αίγινα Jazz Festival και από εκεί και ύστερα να παρακολουθούμε και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα που κάνετε. Να μας ενημερώνετε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Υπάρχει κοινό που ενδιαφέρεται και που δεν έχει και όση ενημέρωση χρειάζεται ίσως.
0: Ναι, για όλα αυτά. Πάρα πολύ για ευχαριστώ την φιλοξενία και την προβολή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και εσύ να είστε καλά και καλή επιτυχία και στη δεύτερη διοργάνωση και σε ό,τι άλλο ετοιμάζετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε.

Μια καινούρια σειρά άνοιξαν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης αφιερωμένη στον δοκιμιακό λόγο. Ως είδος, το δοκίμιο αποτελεί μια μεικτή μορφή λογοτεχνικού και θεωρητικού λόγου, η οποία συνδυάζει γνώση, έρευνα αλλά και την προσωπική ερμηνευτική άποψη του συγγραφέα. Κατά κανόνα χαρακτηρίζεται από μεθοδολογική ρευστότητα, υποκειμενικό στοχασμό και πολύπλευρη ή θραυσματική προσέγγιση. Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης προχωρούν στην έκδοση ορισμένων επιλεγμένων βιβλίων δοκιμιακού λόγου από συγγραφείς παλαιότερους αλλά και σύγχρονους, τα οποία αγγίζουν ποικίλες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας και του πολιτισμού. Έτσι, μόλις κυκλοφόρησε μια συλλογή δοκιμιακών κειμένων 8 σημαντικών Άγγλων συγγραφέων, γραμμένων από την αυγή του 17ου αιώνα έως και την εκπνοή του 19ου, με τίτλου 8 Άγγλοι δοκιμιογράφοι 17ου-19ου αιώνα, σε επιμέλεια του Δημήτρη Τομαρά. Στο βιβλίο συναντάμε κείμενα του Francis Bacon, του Richard Steele, του Joseph Addison, του Samuel Johnson, του Charles Lamb, του William Hazlitt, του Thomas De Quincey και του John Ruskin. Πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ σημαντική θεωρητική και κριτική όλοι αυτοί. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, από διαφορετικό κομμάτι ο καθένας, με βέβηλη ηρωνία, χιούμορ, στοχαστική περιέργεια και μαζί ποιητική εσωτερικότητα, μίλησαν μέσα από τα γραπτά τους για την πόλη, τη φιλοσοφία, την τέχνη, την ποιήση, μα και για την αγάπη, την απώλεια, το Θεό και το θάνατο.

Πλησιάζει 2 η ώρα, η ώρα του Δελτίου Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και ακολουθεί η εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989 για τη βόλτα μας σε καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα που συμβαίνουν αυτό το καλοκαίρι εντός και εκτός Αθηνών. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φιλιά και τα λέμε αύριο στις 12 και μέχρι τις 2. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις ληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτούργη της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο στους δύο συγκατηγορούμενούς του. Μέσα και γύρω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναζητούνταν ως ύποπτη για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Όπως ανέφερε η δικηγόρος των δύο 42χρονων συλληφθέντων, η 46χρονη μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, τηλεφώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και ότι θέλει να εμφανιστεί κανονικά στις αρχές. Οι δύο 42χρονοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Το πώς έφτασαν στα ίχνη τους αποκαλύπτει η ελληνική αστυνομία με ανακοίνωσή της. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Εύρου. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, αυτή την ώρα η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση μακριά από κατοικίες, ενώ η φωτιά έφτασε κοντά σε χώρο κτηνοτροφικής μονάδας όπου υπήρχαν κάποιες μπάλες με σανό. Οριοθετήθηκε το πρωί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα. Συνελήφθη χθες στην Ιγουμενίτσα ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε στην τοπική κοινότητα Καστρίου. Με τη συμμετοχή μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μέσω Zoom, υποστηρίζουν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του κόμματος ότι κατόρθωσαν να έχουν απαρτία και συνεδριάζουν αυτή την ώρα σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο παρά την αναβολή στη διεξαγωγή από το επίσημο κόμμα. Στα σενάρια περί ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του, επανήλθε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που τον αγγίξει έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Άγκυρα διέταξε την προφυλάκηση 36 υπόπτων συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου μιας περιοχής, καθώς ελέγχεται από την αντιπολίτευση στο πλαίσιο μιας έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης διαγωνισμών. Και ο καιρός αύριο στην Αττική θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989, ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: αστέρια.
1: Time, weather, and...
0: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου, 11 Ιουλίου. Η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει. Φαντάζομαι αυτήν την ώρα έχετε ήδη ξεμπερδέψει με τις όποιες πιθανές δουλειές, υποχρεώσεις το πρωινό του Σαββάτου και μπαίνετε σε λειτουργία ξεκούρασης και διασκέδασης φυσικά καλοκαιρινού Σαββατοκυριακού που όπως καταλαβαίνουμε έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, συμπεριλαμβάνει και θάλασσα, δεδομένου μάλιστα ότι και οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές. Ευχόμαστε να το περάσετε όσο καλύτερα με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Εδώ, με την Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, τον Ορέστη Παπά στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης, όπως πάντα τα Σαββατοκύριακα, παρέα σας εδώ στη ραδιοφωνική μας επικοινωνία που μας δίνεται δυνατότητα λόγω Σαββατοκύριακου να προσεγγίζουμε και ενδεχομένως πιο χαλαρά πολλές φορές τα της ειδησιογραφίας. Εσείς εδώ φυσικά μαζί μας, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας και τις διαφωνίες σας φυσικά που τις θέλουμε για να τροφοδοτούν το διάλογο που εξελίσσεται μεταξύ μας και πάντα φαντάζομαι με σεβασμό ο ένας για τον άλλον ασχέτως αν διαφωνούμε. Ο Νερ Παπάκι, αλφαρέιντιο 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να συζητάμε τα πάντα και πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Φυσικά στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, αν μη τι άλλο, οι συλλήψεις που έχουν γίνει από τις διοκτικές αρχές, τόσο για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε βάρος σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και η υπόθεση που νομίζω έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση, οι συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, εκείνη την τραγική υπόθεση που ακόμα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, αν και κατά καιρούς έχουν οδηγηθεί κάποιοι στη δικαιοσύνη, ωστόσο δεν έχει προκύψει κάτι επιλείψιμο σε βάρος τους. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων. Πρόκειται για τις εμπριστικές επιθέσεις εκεί σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα. Με τραγικό αποτέλεσμα αυτής της άνανδρης επίθεσης, νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό και ουδής μπορεί να διαφωνήσει, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια. Είναι μια 26χρονη και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται ότι άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στον πυλώνα της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Μαζί συνελήφθηκε ένας 24χρονος στο σπίτι του οποίου χρησιμοποιήθηκε ή τουλάχιστον αυτό λέει η αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο αλλά και καταφύγιο για την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού. Αυτά φυσικά, για να μην παρεξηγηθώ, πρέπει να αποδειχθούν. Έτσι, αυτά είναι τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η αστυνομία για να προχωρήσει τις συλλήψεις και να οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς στη δικαιοσύνη. Εκεί θα κριθεί αν όντως έχουν κάνει αυτά που τους προσάπτουν, αν όντως είναι ένοχοι για αυτές τις επιθέσεις. Ένα αξιοσημείωτο είναι ότι το διαμέρισμα που κρύφτηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι απέχει μόλις 230 μέτρα από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Υπήρξε και συγκέντρωση αλληλέγγυων εκεί στο δικαστικό Μεγάλο Θεσσαλονίκης για στήριξη στους συλληφθέντες, καθώς υπήρξε σχετικό κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης αλλά και από άλλες αναρχικές ομάδες. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα λέει η αστυνομία, το ζευγάρι που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό μια μέρα πριν από το χτύπημα πήγε στο σπίτι ενός άντρα, είναι ο τρίτος συλληφθής, και κρύφτηκε εκεί. Κρίσιμο δεδομένο για την ταυτοποίηση και στη συνέχεια εντοπισμό των δραστών θεωρείται το γεγονός ότι δεν είχαν λάβει υπόψη τους ότι στην περιοχή υπήρχαν κάμερες. Ανοίγω μια παρένθεση και νομίζω πως θα ήταν απορία όλων μας. Είναι δυνατόν να θες να κάνεις κάτι τέτοιο και να μην πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να υπάρχουν κάμερες γύρω-γύρω. Σε μια εποχή που, κακά τα ψέματα, έτσι, βάζουν κάμερες οι αρχές για τις παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βάζουν κάμερες οι ιδιώτες, τις πιλωτές των πολυκατοικιών για να προστατεύσουν την περιουσία τους, για να μην μπαίνουν άνθρωποι που δεν πρέπει να μπουν, να βλέπουν τι γίνεται στην πιλωτή τους, στον καράζ τους, στην είσοδο του σπιτιού τους. Είναι δυνατόν να μην λάβεις υπόψη ότι υπάρχουν κάμερες? Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που δεν είμαι, δεν κινούμαι σε αυτό το χώρο, να είμαι δηλαδή απέναντι από τις αρχές, δεν κινούμαι στις παρυφές της παρανομίας. Εάν ήθελα να κάνω κάτι επιλείψιμο, θα είχα στο μυαλό μου ότι, ξέρεις, κάπου γύρω-γύρω μπορεί να υπάρχει καμιά κάμερα. Ειδικά μια τόσο σοβαρή ενέργεια και άνανδρη, επαναλαμβάνω, όπως το να τοποθετήσει σε ένα επιστικό μηχανισμό, σε το σπίτι ενός ανθρώπου. Έτσι. Τώρα, θα τα βρει όλα αυτά η έρευνα, αν μη τι άλλο. Αυτό πάντως είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη και νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι. Σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας, να ξέρετε πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα. Υπάρχει μόνο μία ανάσχεση στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Προφανώς οι τελευταίοι που αποχωρούν από το κλεινό νάστι για το Σαββατοκύριακο αυτό που διανύουμε, ή ενδεχομένως και για την αρχή της άδειάς τους, αφού βρισκόμαστε στο μέσον του Ιούλη. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι καθαρά και ο Κηφισός δεν έχει πουθενά προβλήματα, ούτε η Αττική Οδός, ούτε η Παραλιακή. Το μόνο που μπορεί να σας απασχολήσει είναι αυτό που σας προείπα, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που μπορεί να αντιμετωπίσετε κίνηση αυτήν την ώρα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 2 και 15 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Σαββάτου 11 Ιουλίου. Να δούμε λίγο τα τις πρόγνωσης του καιρού. Από ό,τι μας έλεγε από χθες ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Τσετραφίλιας, ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτό το Σαββατοκύριακο, ιδανικό για μπάνιο, αλλά ανεβαίνει και το βοριαδάκι, το Μελτέμι. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο μείγμα που αφορά στις φωτιές. Λοιπόν, για σήμερα, Σάββατο, αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα. Οπότε και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου θα έχουμε και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά 35, τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, σήμερα έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος καιρός με ανέμους από νότιες διευθύνσεις, νότιους νότιο-ανατολικού συγκεκριμένα, 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ μεταβλητή με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Κυριακή, και αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και ίσως στα ορεινά της Μακεδονίας και με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας αύριο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς, τοπικά 37 με 38 και στα νησιά θα φτάσει 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αρκετή ζέστη, μέχρι και 38 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία. Αύριο στην Αττική έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα από το απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα και για αύριο, να έχετε κατά νου το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να κανονίσετε έτσι τις δουλειές σας. Μόνο η ζέστη θα σας απασχολήσει λίγο, αλλά νομίζω μια επίσκεψη στην παραλία μπορείτε και αυτό να το αντιμετωπίσετε. Έχει ξεκινήσει και η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι υψηλά προτεραιότητες σας να ενημερωθείτε. Κακά τα ψέματα, πρόκειται για έναν πολιτικό χώρο που έχει διαγράψει μια συγκεκριμένη πορεία και αντιμετωπίζει πλέον συγκεκριμένα προβλήματα, πρόβλημα ουσιαστικά αυτοδιάλυσης. Νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι αυτό, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ανατροπή και να ξανασταθεί στα πόδια του. Οι δημοσκοπήσεις, εάν και εφόσον ως εργαλεία, όπως συνηθίζουμε να λέμε στις δημοσιογράφοι, τις αξιοποιούμε, ήδη το δείχνει σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά και όλο ένα ανεβαίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα που ουσιαστικά σήμανε και την αποψήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένονται αποφάσεις από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Αναμένεται η κατάθεση πρότασης από τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο για αναβολή της συνεδρίας το επόμενο Σάββατο. Σε ό,τι αφορά στα της πολιτικής επικαιρότητας, αυτή είναι η βασική είδηση της ημέρας. Όλοι νομίζω παρακολουθούν, τόσο άνθρωποι που είναι ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και εκείνοι που έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν παραιτηθεί και από βουλευτικές έδρες εντωμεταξύ και πηγαίνουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η βασική προϋπόθεση που είχε θέσει ο κύριος Τσίπρας για όποιον θέλει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα, να φύγει να παραιτηθεί από το βουλευτικό έδρανο, από τη βουλευτική του ιδιότητα και από τις ιδιότητες που μπορεί να έχει μέσα στο κόμμα. Αρχικά τώρα στη συνεδρία σημερινή δεν υπήρχε απαρτία με φυσική παρουσία και έμενε να φανεί πόσοι θα συνδεθούν μέσω Zoom. Στη συνέχεια όμως η διαδικασία ξεκίνησε καθώς διαπιστώθηκε απαρτία. Αναμένεται όμως αυτή η κατάθεση πρότασης από τον βουλευτή για αναβολή της συνεδρίας, από τον κύριο Ξανθόπουλο. Θα δούμε πού θα πάει το πράγμα. Αν και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω και τη δική σας άποψη, δεν φαίνεται να πηγαίνει πουθενά το πράγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλλον φαίνεται να πηγαίνει μόνο προς μια κατεύθυνση, προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για τις διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 2 και 20, έχουμε καθυστερήσει και πολύ λίγο. Είπαμε και πριν ότι έχουν προκαλέσει, αν μη τι άλλο, πολύ μεγάλη εντύπωση και συλλήψεις για τα συμπρισκές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, και κυρίως αυτή η υπόθεση, θα πούμε περισσότερα συνέχεια και για αυτήν την υπόθεση της Μαρφίν, μια υπόθεση που επαναλαμβάνω αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη πληγή στο σώμα της κοινωνίας και έχει γίνει και αντικείμενο διχασμού, αδίκως νομίζω. Απλώς οι ένθεν κακήθεν θεωρούν δεδομένο ότι οι από εκεί φέρουν ευθύνη για αυτήν την μεγάλη τραγωδία που ζήσαμε εκείνες τις ταραγμένες μέρες των μνημονίων. Μετά από 16 χρόνια οι σύλληψεις για αυτή την υπόθεση, και μάλιστα όπως λένε τα στοιχεία και τα δεδομένα από την αστυνομία, έτσι, με βάση ένα ανώνυμο mail, αν μη τι άλλο, προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, με δεδομένο και τον χρόνο κατά τον οποίο γίνεται. Νομίζω στο μυαλό όλων πήγε αυτό. Τώρα, πιθανολογώ ότι μετά τη σύλληψη για τις εμπρησκές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και κυρίως για αυτή την υπόθεση της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, μέχρι τις εκλογές οι ιδιοκτικές αρχές δεν αποκλείεται να εξιχνιάσουν ακόμα και την εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη, εάν με εννοείται.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 2 και 24 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Να υπενθυμίσουμε ότι στα της άμεσης ειδησιογραφίας είναι και αυτή η φωτιά στα Λάβαρα Εύρου. Έχει ήδη προκληθεί σοβαρή ζημιά, σε κτηνοτροφική μονάδα με βοηδή. Έχουν απομακρυνθεί περίπου 200 ζώα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυροσβεστική. Ξέσπασε το μεσημέρι αυτή η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Σουφλίου. Έχει ήδη, όπως είπαμε, προκληθεί ζημιά σε αυτή την κτηνοτροφική μονάδα. Και καίγονται χιλιάδες μπάλες χόρτου που βρίσκονταν αποθηκευμένοι στο χώρο της μονάδας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ η συγκεκριμένη κτηνοτροφική εγκατάσταση πλήττεται για δεύτερη φορά από πυρκαγιά. Αντίστοιχο περιστατικό είχε αντιμετωπίσει το 2023. Εκεί επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία μονάδα ΕΜΟΔΕ και μηχανήματα του Δήμου Σουφλίου. Λοιπόν, θα έχουμε φυσικά οποιαδήποτε εξέλιξη και στη συνέχεια. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού στις δικές σας καλησπέρες, όπως είναι η Θεοδώρα, ο Γιώργος, ο Στάθης, ο Δημήτρης και ο Γιάννης, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και στο Δημήτρη επίσης από το τιμόνι του Β5. Καλή εκπομπή, λέει. Σε περιμένουμε πώς και πώς για να περάσει ευχάριστα η βάρδια. Ελπίζω το ίδιο να λένε και οι επιβάτες. Έτσι, Δημήτρη. Δεν πιστεύω να το έχει τέρμα. Παρατηρώ πως η κυβέρνηση λέει κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει την ατζέντα. Τώρα δεν θέλω τώρα τέτοιες εκτιμήσεις. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πού πάει το μυαλό σας. Πού πάει το μυαλό σας, δηλαδή, ότι στείνονται τέτοιες ιστορίες και τις βγάζουμε όταν μας συμφέρουν και τα λοιπά. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία. Διαβάζω εδώ, συνελήφθησαν, λέει, οι δράστες που έβαλαν φωτιά στα Σαββατόβραδα το 1982, λέει, και θα κληθεί να καταθέσει η Ατζέντα Δημητρίου. Το έχουμε πει πολλές φορές στο χιούμορ, πολλές φορές μας σώζει. Την καλησπέρα μας να στείλουμε επίσης απλή καλησπέρα στον Γρηγόρη και στον Παύλο και στην Έλενα και στο Λευτέρη που μπήκαν εδώ στην συντροφιά. Ο Κωνσταντίνος μας λέει ότι ο Τσίπρας θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Εντάξει, αυτό απομένει να το δούμε. Δεν αποκλείεται, Κωνσταντίνε. Η αλήθεια είναι πως όλο και ανεβαίνει πάντως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη χωρίς να έχει καταφέρει να φτάσει να απειλήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με τα χαμηλά βέβαια ποσοστά. Αυτό να το λέμε. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε με τα δεδομένα όπως αποτυπώνονται τώρα από τις δημοσκοπήσεις, αν αύριο είχαμε εκλογές, δεν έπαιζε να βγει κυβέρνηση. Ούτε καν συνεργασίας. Δεν θα μπορούσαν να τα βρουν μεταξύ τους ούτε τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για ένα απόλυτο κατακαιρματισμό. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι και αυτό από μόνο του επικίνδυνο. Για την ίδια τη δημοκρατία και για τη σταθερότητα της χώρας. Είναι επικίνδυνο. Ακίνδυνο εντελώς, αντίθετα πολύ ευχάριστο είναι το τραγούδι που ακολουθεί.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 2.30. Θα βάλουμε μια άνω τελεία, αφού όμως πρώτα σας ενημερώσουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια μικρή ανάσχεση στον Κηφισό, στην άνοδο προς την Κηφισιά. Στο ύψος της Πειραιός έχει γίνει κάποιο τροχαίο εκεί στο σημείο και έχει δημιουργηθεί μια μικρή μεν. Ωστόσο, ενοχλητική ανάσχεση φαντάζομαι για όλους όσοι κυκλοφορούν στην περιοχή. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Παραμένει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου μετά τη λεωφόρο Σχιστού, για ένα πολύ μικρό κομμάτι όμως που δεν φτάνει ούτε καν μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, ένα σημείο που νομίζω πάντα ταλαιπωρεί τους οδηγούς. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας, να δούμε λίγο τι περιμένουμε και από τις θερινές εκπτώσεις. Ξεκινάνε τη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις, έτσι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Υποθέτω ότι αρκετοί από εσάς τις έχετε κατά νου για να κλείσετε κάποιες τρύπες, για να ψωνίσετε κάποια πράγματα που ενδεχομένως σε κανονικές συνθήκες δεν μπορείτε να τα προσεγγίσετε. Εκεί μας φτάσανε οι αλήτες. Ψωνίζουμε στις εκπτώσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και φυσικά κυρίως τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας σε όσα λέμε. onerpapaki@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Κύριε Φιλιππίδη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Παραδοσιακά, πάντα αυτές πριν από τις εκπτώσεις, φιλοξενούμε τον εμπορικό κόσμο να δούμε αφενός πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην αγορά και τι προσδοκίες υπάρχουν για αυτές τις εκπτώσεις που τις περιμένουν και οι καταναλωτές φυσικά με ιδιαίτερη αγωνία.
1: Κοιτάξτε, να σου πω, εμείς ούτως ή άλλως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν περνάμε τις καλύτερες μέρες της καριέρας μας, των ετών των οποίων δραστηριοποιούμαστε στον χώρο. Έχουμε μια ελπίδα, μήπως και αλλάξει κάτι λόγω των πολύ χαμηλών τιμών των εκπτώσεων.
0: Θα είναι πολύ χαμηλές οι εκπτώσεις, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια τέτοια έτσι δυσπιστία στον κόσμο για το πόσο τελικά καλές ήταν οι εκπτώσεις.
1: Καταρχάς, στον κόσμο πρέπει να υπάρχει πραγματική δυσπιστία για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα με την ισχροκέρδη. Αλλά τουλάχιστον εμείς έχουμε πάρα πολλά χρόνια στα οποία αποδεικνύουμε ότι είμαστε σίγουρα στον καταναλωτή. Κάνουμε χρόνια προσφορές και εκπτώσεις σχεδόν όλο τον χρόνο για να βοηθήσουμε την τσέπη του καταναλωτή. Τώρα πια δεν υπάρχει δυσπιστία. Υπήρχε παλαιότερα, διότι ο κόσμος ήταν λίγο δύσπιστος από κάποιους κακούς εμπόρους. Γιατί πάντα υπάρχουν και κάποιοι κακοί.
0: Σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, εννοείται.
1: Οι οποίοι παρατηρούσαν τις εκπτώσεις και κάνανε κάποιες βράδες, τις οποίες σήμερα η αγορά δεν τις κάνει. Η αγορά σήμερα στηρίζει το γεγονός ότι κατεβάζει τις τιμές γιατί θέλει να ρευστοποιήσει, γιατί θέλει να κάνει χρήματα για να μπορέσει να πάει στην επόμενη μέρα. Διότι δυστυχώς ο τζίρος είναι πάρα πολύ χαμηλός έως ασήμαντος για πάρα πολύ καιρό και αυτό το βλέπετε σε όλη την Ελλάδα που κλείνουν τα μαγαζιά το ένα πίσω από το άλλο.
0: Ποια είναι τα δεδομένα που έχετε στα χέρια σας για το πρώτο, πόσο να πω, ξέρω, το πρώτο εξάμηνο του έτους? Κάθε εξάμηνο νομίζω έχετε έτσι κι αλλιώς στοιχεία.
1: Κοιτάξτε να σας πω, καταρχάς η πτώση τζίρου, τα μείγματα μάλλον που βάζει ο ΣΑΚ και η κυβέρνηση δυστυχώς δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική εικόνα αυτού που εκπροσωπούμε εμείς. Εμείς εκπροσωπούμε την οικονομική επιχειρηματικότητα και ιδίως την έβριση και την υπόδειξη, γιατί αυτή είναι η βάση της αγοράς. Και σε αυτό το κομμάτι δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δυστυχώς η τσέπη του καταναλωτή είναι μία. Εάν προφέρουν κάποιοι επιτήρη και το αδειάζουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη λόγω ισχροκέρδειας, είτε αυτοί λέγονται σούπερ μάρκετ, είτε λέγεται ενέργεια, είτε λέγεται πετρέλαιο, βενζίνη κλπ., δεν περισσεύει τίποτε για προϊόντα δεύτερης ανάγκης που πουλάμε εμείς και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι σε κάποιες άλλες ειδικότητες. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εάν δεν καταπολεμήσουν την ισχροκέρδεια, που δεν έχουν κάνει τίποτα μέχρι σήμερα, δυστυχώς.
0: Πρόσφατα δεν ανακοινώθηκε μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα σε κυβέρνηση και,
1: καλά,
0: και αγορά.
1: Αυτές τις συμφωνίες είναι τη στιγμή, ξέρετε, για να βγούμε για να μυστική φωτογραφία. Καταρχάς, από τη συμφωνία η οποία έγινε, όταν βγήκαν, μιλούσαν για 2.000 κωδικούς. Τελικά τους κωδικούς δεν τους ήξερε ούτε η κυβέρνηση, αλλά ούτε και το σούπερ μάρκετ. Τι συμφωνία έγινε? Αυτά είναι για να βγούμε τη φωτογραφία και να μιλήσουμε.
0: Επικοινωνιακά λέτε.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται.

0: η ακρίβεια, η σκροκέρδια κτλ.
1: Δεν ευχαριστημένο καταναλωτή. Θέλει ευχαριστημένο καταναλωτή με τα επιδόματα. Διότι η κυβέρνηση έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί ένα μεγάλο αποθεματικό. Ένα μεγάλο υπερκέρδος για το κράτος. Αυτό το υπερκέρδος, δεν ξέρω κατά ποιο ποσοστό, εγώ δεν είμαι ο ειδικός, ούτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε αντιπολίτευση θέλω να κάνω σε κανένα, αλλά εν πάση περιπτώσει, από αυτό το υπερκέρδος μοιράζει κάποια χρήματα, δεν ξέρω αν είναι τα μισά, κάποια λίγα ή όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει μοιράζει κάποια χρήματα, ούτως ώστε ο Έλληνας να περιμένει το επίδομά του και να είναι ευχαριστημένος όταν το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Διότι την εσωκέρδεια εμείς την εντοπίσαμε το 2020. Το 2020 έγινε η πρώτη μεγάλη παρατήρηση όσον αφορά το θέμα στην κυβέρνηση της εσωκέρδειας. Γιατί τότε ξεκίνησαν στο σούπερ μάρκετ να ανεβάζουν τιμές. Ούτε πολέμους είχαμε τότε, ούτε τίποτα απολύτως. Άρα δεν υπήρχε δικαιολογία για να ανέβουν οι τιμές. Για ποιο λόγο ανέβαιναν οι τιμές από το 2020? Θα μας πει κανένας. Και τι έκανε η κυβέρνηση από το 2020? Έχουμε 2026. Μια ζωή ολόκληρη. Και δεν σταμάτησε αυτό το φαινόμενο. Εάν ήθελε να το σταματήσει, σας λέω, τρόποι υπήρχαν. Απλά δεν θέλει να τους χρησιμοποιήσει.
0: Για πείτε μας 2-3 μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να, έτσι, να έχουν άμεσα αποτελέσματα.
1: Πω, ένα μέτρο το οποίο πήρε η κυβέρνηση απέναντι στην εσωκέρδεια ήταν το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου, αυτό το ασήμαντο πρόστιμο το οποίο υπήρχε για τα υπερκέρδη, τα τεράστια κέρδη της βενζίνης, του πετρελαίου, της ενέργειας, το σούπερ μάρκετ κλπ. Μην ξεχνάτε ότι τα σούπερ μάρκετ είναι από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και κανένας δεν το συζητάει. Κανένας δεν λέει για ποιο λόγο είναι, ρε παιδιά, τι άλλαξε τη ζωή μας. Λοιπόν, αλλά πάμε στην ταμπακέρα. Το 1 εκατομμύριο λοιπόν το πρόστιμο το έκανε 6 εκατομμύρια. Και μάλιστα όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, στην περίοδο της ΤΕΘ, και το έκανα εγώ θέμα, το θεώρησε πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το οποίο έκανε, το 1 εκατομμύριο 6 εκατομμύρια. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι 6 εκατομμύρια για αυτούς που υπερκερδίζουν, στα μεγέθη που υπερκερδίζουν, είναι χάδι. Εγώ θα τους έδινα 16 εκατομμύρια αν είχα τη δυνατότητα να μου δίνουν αυτή την πάντα. Να κερδίζω τόσα πολλά λεφτά.
0: Λέτε ότι θα πρέπει να είναι αυστηρότερα και μεγαλύτερα τα πρόστιμα για να θορυβηθούν και εκείνοι.
1: Καταρχάς το πρόστιμο τα υπερβεγάνια σε έπιασε ένα εσωγενή. Ναι, πόσο κέρδισε 1 εκατομμύριο. 10 εκατομμύρια το πρόστιμο. Δεν θα το κάνει κανένας. Δεν είναι ιστορία. Και να μην τρελαθούμε και τελείως δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Απλά δεν το κάνουν. Καταλάβατε, αυτό προσπαθώ να σας πω. Είναι πολιτική βούληση αυτή.
0: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης να πανταχθεί στο κέντρο.
1: Αν θέλει να το τελειώσει το θεματάκι, αν όχι. Απλά βολεύει σε όλους, βολεύουν τα επιδόματα. Πιο καλά είναι να δίνεις επιδόματα στον κόσμο και να τα περιμένει και να χαίρεται ότι τους έδωσε κάτι, παρά να τους αφήσει να ζήσουν πραγματικά.
0: Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε λίγο στις εκπτώσεις και να κλείσουμε, κύριε Φιλιππίδη, σε τι ποσοστό αναμένετε να κινηθούν οι εκπτώσεις, τουλάχιστον στην ένδυση και την υπόδειση που είναι, όπως είπατε και εσείς, πολύ σημαντική τομή και όλοι περιμένουν να ψωνίσουν ένα παντελόνι, μια μπλούζα, κάτι ας πούμε που δεν μπορούν με τις κανονικές τιμές.
1: Μακάρι να μπορέσουν και μακάρι να προτιμήσουν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ξέρουν κι αύριο. Ξεκινάμε τη Δευτέρα. Αυτό που δείχνει η αγορά είναι ότι εδώ και 10 μέρες έχουν ξεκινήσει ήδη προσφορές τα συγκεκριμένα είδη και μάλιστα από τις λίγες φορές που μπήκαν στις προσφορές οι πολιτικές εταιρείες με μεγάλες εκπτώσεις. Αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση ώστε να ρευστοποιήσει η αγορά. Πιστεύω ότι η Δευτέρα οι επίσημες εκπτώσεις θα 40% και 50%, και αυτό ίσως θα μεγαλώνει στη διάρκεια των εκπτώσεων ανάλογα από το πηγαίνει.
0: Κύριε Φιλιππίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας εύχομαι καλά ψώνια.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, 40-50% είχε χαλάσει και λίγο η γραμμή εκεί πέρα, κατάφερα να το διακρίνω. Εκεί υπολογίζουν. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό των εκπτώσεων αναμένεται όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζει το τέλος τους, μέχρι τέλος Αυγούστου οι εκπτώσεις να αυξάνονται. Για τους δύσπιστους, αυτό έτσι. Τώρα τα άλλα τα ακούσατε. Τον εξάψαλμο για το θέμα της εσκροκέρδειας και την εκτίμηση που εξέφρασε ο κύριος Φιλιππίδης για το πόσο εύκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είπε. Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Τραγούδι! Τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 3 παρατέταρτο, οπότε θα πάμε σε υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα αν υπάρχουν και τις δικές σας εκτιμήσεις. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα και για το Μουντιάλ. Χθες είχαμε τον πρώτο, μάλλον είχαμε τον προημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Επικράτησε η Ισπανία 2-1 του Βελγίου. Βγήκε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, έτσι, Γαλλία-Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη. Ένα σούπερ ντέρμπι, ευρωπαϊκό φυσικά. Υπενθυμίζω ότι σήμερα έχει το βράδυ, 12:00 μεσάνυχτα, Αγγλία-Νορβηγία. Και στις 3, νομίζω, ή 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Από εκεί θα προκύψει το επόμενο, το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών. Πιθανολογώ τώρα, το παρακινδυνεύω βέβαια, αλλά θεωρητικά ας πούμε τα φαβορίνει η Αγγλία και η Αργεντινή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται και εκπλήξεις. Οι Νορβηγοί έχουν δείξει πολύ, είναι πολύ, πολύ, μια πολύ όρημη και συγκροτημένη ομάδα. Θα πούμε και για Μουντιάλ μετά, έτσι. Έχετε όρεξη? Προβλέψεις δεν βλέπω βέβαια. Έλα, τώρα είναι πιο εύκολο. Έχουν μείνει λίγες οι ομάδες, είναι πιο εύκολο να μην πάτε κουβά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Too much money, too much power.
3: So guess what happens next.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
5: I want this guy to go down now.
6: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
4: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
7: Who put you up to this?
8: NYPD! Hands up!
9: Let's go.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περίπου 12 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Όπα. 12 λεπτά απομένουν για την πρώτη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Προφανώς βιάζομαι να τελειώσω. Για τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Χαμακάρης στο μικρόφωνο του σταθμού και εσείς εδώ στην παρέα μας με τα μηνύματά σας. Σε αυτά θα πάμε τώρα. Σε καλησπέρες επί προσωπικού, σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα. Και όπως είναι ο Μάνος και ο Μάκης, καλώς τον και την Αγγελική και η Χριστίνα εδώ μαζί μας, και η Έλενα και η Βίκη. Ο Τάκης μας λέει, καλησπέρα, λέει, 16 έτη μετά η εξιχνίαση της τραγικής υπόθεσης της Μαρφίν. Ο πλέον αποτυχημένος υπουργός του Μητσοτάκη, που επί ημερών του γιγαντώθηκε οπαδική, η ανήλικη βία και οι τουρκικές συμμορίες, είναι ικανός να ανακοινώσει την αποκάλυψη των δολοφόνων του Οδυσσέα Ανδρούτσου, λέει. Λέω εκλογών, λέει ο Τάκης. Του Οδυσσέα Ανδρούτσου, μάλιστα. Έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα αυτή η υπόθεση. Να το επαναλάβω γιατί το έλεγα και χθες. Δεν είναι και προς φίλους συναδέλφους. Δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες στην υπόθεση της Μαρφίν. Έχουν συλληφθεί ύποπτοι ως δράστες για την υπόθεση της Μαρφίν. Το αν ήταν ή όχι οι δράστες θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Το να αναπαράγουμε ό,τι μας λένε ή ό,τι θέλει το κυρίαρχο αφήγημα να εννοηθεί και να επικρατήσει, είναι άλλο πράγμα από το πώς θα αντιμετωπίζουμε σωστά δημοσιογραφικά, δεονολογικά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι να βγει η τελική ετοιμιγορία του δικαστηρίου, είναι αθώοι. Ακόμα είναι αθώοι. Κατηγορούνται για αυτή την ενέργεια, για αυτόν τον εμπρισμό. Μάλιστα, δεν ξέρω αν ακούσατε, το ακούσατε και από το Δελτίο, έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι. Αναζητείτο μία της 46χρονη, η οποία έχει τα τελευταία χρόνια ζήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Η γυναίκα μόλις ενημερώθηκε για αυτό που γίνεται, επικοινώνησε μόνη της με τις αρχές, τέθηκε στη διάθεση των αρχών και από ό,τι έλεγε η δικηγόρος, έχει βγει και ήδη έχει μιλήσει σε τηλεοπτικές εκπομπές, προτίθεται, έχει οργανώσει την επιστροφή της στην Ελλάδα, το ταξίδι στην Ελλάδα, για να έρθει να ξεκαθαρίσει το θέμα, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως επαναλαμβάνω, είναι αθώοι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να τους καταδικάσει το δικαστήριο. Είναι το λεγόμενο τεκμήριο της αθωότητας που αποτελεί βάση του συστήματος δικαιοσύνης στις σύγχρονες δημοκρατίες. Καλησπέρα να στείλουμε στον Βαγγέλη. Καλησπέρα παιδιά. Κύριε Καμακάρη, λέει, πάψε να κάνεις τον συνήγορο του διαβόλου. Αυτή είναι η κυβέρνηση των απατεώνων. Εγώ οφείλω να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, φίλε μου Βαγγέλη. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι? Οφείλω να θέσω και τα ερωτήματα που γι' αυτό, για την σκροκέρδεια. Πραγματικά και εγώ πιστεύω ότι απαιτείται πολιτική βούληση που δεν έχει επιδείξει μέχρι τώρα η κυβέρνηση για να παταχθεί η σκροκέρδεια. Το πιστεύω. Αλλά οφείλω να θέσω και τα ερωτήματα για να μην είμαι, να είμαι όσο γίνεται περισσότερο αντικειμενικός. Καταλαβαίνεις, Βαγγέλη? Γιατί, λέει, πλαφός στο κέρδος δεν υπάρχει πάνω από 20-30% να το απαγορεύσει. Δεν το καταλαβαίνεις όπως το έχει διατυπώσει. Καλησπέρα και στον Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει ανάγκη, λέει, δεν φοβάται από τη δυσαρέσκεια του καταναλωτή. Α, που έλεγα νωρίτερα ότι φοβάται από την δυσαρέσκεια του καταναλωτή, γιατί να θέλει ένα δυσαρεστημένο καταναλωτή η κυβέρνηση και έναν άνθρωπο που στενάζει κάτω από την ακρίβεια. Και μου λέει εδώ ο φίλος ο ακροατής, δεν έχει ανάγκη, δεν φοβάται από τη δυσαρέσκεια του καταναλωτή, τους έχουν πληρώσει τους ψηφοφόρους τους, πάλι αυτοί θα βγουν. Η ακρίβεια είναι απόρρια της ενέργειάς της ενέργειας, των μεταφορών, αύξηση επαγγελματικού χώρου και γενικά νεοφιλελευθερισμού. Τις τιμές τις δίνουν οι εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ απλώς βασίζονται στους τζίρους τους. Μια ανάλυση στα κέρδη συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ μου λέει, και δεν μπορώ να το αναφέρω όπως καταλαβαίνεις Γιώργο, το καθαρό ποσοστό κέρδους του ήταν 1,95%. Μου έχει έρθει λίγο μπερδεμένο το μήνυμα, πάντως καταλαβαίνω σε γενικές γραμμές τι είναι αυτό που υποστηρίζεις. Καλησπέρες να στείλουμε και στην Φωτεινή που μπήκε στην παρέα και μας λένε την καλησπέρα της. Δικό τους λέει το ψωμί, δικό τους και το μαχαίρι, και πριν 16 χρόνια αυτοί ήταν στα πράγματα, γιατί δεν βρέθηκαν τώρα, τους κόβει λέει, για να πούνε ότι κάτι κάνανε λόγω εκλογών. Άμα ο κόσμος κοιμάται, χαρά στους κλέφτες λέει. Καλησπέρα σας, συγγνώμη λέει η φίλη ακροάτρια εδώ η Φωτεινή. Προφανώς αναφέρεται και εκείνη στην υπόθεση της Μαρφίν. Βλέπω εδώ πέρα έκτακτη είδηση από τα χιουμοριστικά που βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νέες συλλήψεις μετά από 195 χρόνια για τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Νέα Δημοκρατία, πάμε για 81%. Λοιπόν, εντάξει, το 81 είναι δύσκολο. Βλέπω εδώ πέρα μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, άνοδος για τη Νέα Δημοκρατία με 24,6% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,3%. Και υπάρχει νέα πτώση και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και για το ΠΑΣΟΚ. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. 24,4% η Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 15,3%, ΠΑΣΟΚ 9,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 6,4%. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε για την Εφημερίδα των Συντακτών. Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,9%, 6,7% τον 6,9, συγγνώμη, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία είπαμε 6,4, η Πλεύση, δεν λέω και τα συγκριτικά τώρα της προηγούμενης μέτρης, έτσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6, το Μέρα 25 2,7, η Φωνή Λογικής 2,5, η Νίκη 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2 και οι Δημοκράτες 0,5%. Στην ίδια δημοσκόπηση ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να ψηφίσουν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με το 83% να απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ. Πάμε στραγούδι.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου 2,5 λεπτά η ώρα θα είναι 3. Θα πάμε σε αναλυτική ενημέρωση ίσως από την Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε φυσικά τις καλησπέρες σας. Μετά τις ειδήσεις θα σας χαλαρώσω λίγο να μιλήσουμε και λίγο για Μουντιάλ. Οι ειδήσεις και θέματα που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ δεν είναι ξεκάθαρα όμως τα αθλητικά δρόμενα, έτσι, τα εντός γηπέδου που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στα γήπεδα της Αμερικής. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή με την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού παίχτη, και φυσικά αυτό δεν αποσόβησε την τεσσάρα από το Βέλγιο για τους Αμερικανούς. Έχει και πολιτικές τοποθετήσεις που αποκαλύπτουν οι προτιμήσεις σας σε παίκτες. Έχουν ενδιαφέρον. Τώρα, στα της εσωτερικής πολιτικής ειδησιογραφίας, νομίζω ότι προκάλεσε αίσθηση σε όλους μας αυτή η σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους επίθεση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, εναντίον του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Τι βρωμερό τον είπε, τι δεν θα μας το παίζει έντιμος ο Τσίπρας, τι έτσι, τι αλλιώς. Μιλάμε για... ενώ παραδέχεται ότι δεν έχει στοιχεία, τον κατηγορεί για χρηματισμό τον πρώην Πρωθυπουργό. Είμαι ο τελευταίος και φυσικά κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να πει τι ισχύει, τι δεν ισχύει κτλ. Ωστόσο, η οξύτητα της επίθεσης είναι προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Εγώ δεν σας κρύβω, το πρώτο πράγμα που μου πήγε το μυαλό, λέω, όχ, θα πηγαίνει πολύ καλά ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις που δεν βλέπουμε και έχουν αρχίσει και βγάζουν το βαρύ πυροβολικό. Γιατί ξέρουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα, να το πω έτσι πολύ κομψά, και αναλαμβάνει και δύσκολες αποστολές στο κόμμα και στην κυβερνητική παράταξη. Η οξύτητα της επίθεσης σε μένα, αυτό μου... Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Τόσο βαρύς χαρακτηρισμοί, τόσο... Και σε ένα σημείο, σε ένα ζήτημα, στην εντιμότητα, στο οποίο... Κακά τα ψέματα, θεωρείται ότι ο Τσίπρας ότι έχει... έχει ένα προβάδισμα σε αυτό το τομέα και μάλιστα απέναντι σε μια κυβέρνηση που κακά τα ψήματα έχει κατηγορηθεί για διάφορα σκάνδαλα, για οπεκεπέδες, για υποκλοπές, για. Οπότε προσπαθούν, μάλλον αυτό καταλαβαίνουν, να χτυπήσουν σε αυτό το ζήτημα, μπας και περικόψουν κάτι από τη δύναμη που φαίνεται πως παίρνει ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ειδήσεις. Βασιλική Γιούτσου, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόθεση της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές εμπλέκεται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, να έρθει στην Ελλάδα από τη Βρετανία που ζει μόνιμα, γνωστοποίησε δικηγόρος της. Ανέφερε ότι ο εντολέας της, όταν πληροφορήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση, επικοινώνησε ίδια άμεσα με τις αρμόδιες αρχές, δηλώνοντας την πρόθεσή της να εμφανιστεί ο κιόθελος. Ζήτησε να λάβει γνώση για το περιεχόμενο της δικογραφίας. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστερο τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με την έρευνα της αντιτρομοκρατικής, ο 29χρονος και 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτούργη της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο στους δύο συγκατηγορούμενους του. Μέσα και γύρω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν από το πρωί άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου, ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία από την Ποσειδόνος μέχρι και την Πειραιώς λόγω τροχαίου. Χωρίς ενεργή φλόγα είναι πλέον η αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Εύρου, όπου το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά. Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων κατάφεραν να την περιορίσουν. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, οι δυνάμεις παραμένουν και διαβρέχουν μπάλες άχυρου σε χώρο που λειτουργούσε για αποθήκευση ζωοτροφών και δεν υπήρχαν ζώα. Οριοθετήθηκε το πρωί πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα. Συνελήφθη χθες στη Γουμενίτσα ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλειες στην τοπική κοινότητα Καστρίου. Διαπιστώθηκε πως προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έβαλε φωτιά σε ηλεκτρικά καλώδια. Με την οριακή απαραίτητη απαρτία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Συνελήφθη το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κύπρο, ένας 45χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος από το Βέλγιο για απάτες με κρυπτονομίσματα σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Εξαρθρώθηκε ακόμη ένα κύκλωμα, τα μέλη του οποίου διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 31 και 26 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Στα σενάρια περί Ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που τον αγγίξει έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόν, με συνέπεια το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς το Κίεβο αναμένει αμυντικές προμήθειες και πυρομαχικά αντιεροπορικής άμυνας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση ντρόν 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη θάλασσα του Αζόβ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από καύσιμα. Για ένα νεκρό από τις επιθέσεις έκαναν λόγο οι ρωσικές αρχές. Η Κίνα απομάκρυνε σήμερα από τις εστίες τους περισσότερους από 600.000 ανθρώπους, καθώς προετοιμάζεται για την έλευση του τυφώνα Μπάβη, ο οποίος αναμένεται ότι θα πλήξει την πόλη Γουέτζοου στο ανατολικά της χώρας, αφού έπληξε τα νησιά Σακισίμα στα νότια της Ιαπωνίας, προκαλώντας καταρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανώμους, περνώντας πολύ κοντά από την βόρεια Ταϊβάν. Και ο καιρός αύριο στην Αττική θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι, βάρη μεσημέρι πια, Σαββάτου 11 Ιουλίου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ορέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ. Με τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας καλησπέρες και τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας εκτιμήσεις για όλα όσα συμβαίνουν. On-air παπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Είπαμε, αφενός ένα θέμα της ημέρας είναι οι συλληφθέντες για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης που οδηγούνται στον εισαγγελέα. Αφετέρου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα στο κόμμα, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την διεκδίκηση ηγεσίας του κόμματος, ποιου κόμματος θα πεις τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να θεωρηθεί κακοπροαίρετο και προβοκατόρικο το ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, να αποφασιστεί η επόμενη μέρα στο κόμμα και πώς θα μπορέσει να μαζέψει τα κομμάτια του και να σταματήσει αυτό το γεγονός, τη φιλορροή προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, είπαμε ότι θα πάμε λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ. Όχι καθαρά τα αγωνιστικά, δεν είμαστε και οι δήμονες επί των ποδοσφαιρικών. Έχει προκληθεί ένα σεισμός στη FIFA για αυτή την υπόθεση με τον Αμερικανό παίκτη που ανακλήθηκε κόκκινη κάρτα για να μπορέσει να αγωνιστεί στη φάση των 32 κόντρα στη φάση των 16 κόντρα στο Βέλγιο. Είναι αυτή η πολύκρωτη υπόθεση του Φαλωρίν Μπάλογκαν. Δεν κοπάζει ο θόρυβος και θεωρείται ήδη από πολλούς σκάνδαλο η ανάκληση της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού από τον αγώνα των ΗΠΑ απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και συνεχίζει να απασχολεί τη FIFA. Οι συνέπειες αυτής της εξαιρετικά αμφιλεγόμενης απόφασης αναζωπηρώνουν μια κρίση που φαίνεται πως προϋπήρχε έτσι κι αλλιώς στα γραφεία της FIFA. Η απόφαση των πειθαρχικών οργάνων να απαλλάξουν τον παίκτη επιτρέποντάς του να αγωνιστεί κανονικά στη συνέχεια του τουρνουά άφησε μια πληγή στην αξιοπιστία της οργάνωσης και μάλιστα αφού έγινε μετά από τηλεφώνημα και παρέμβαση ουσιαστικά του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, οι ισχυρές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, οι οποίες επί Μακρόν αποτελούσαν τους βασικούς και σταθερούς συμμάχους του Ινφαντίνο, είναι ο πρόεδρος της FIFA, φέρεται πως περνάνε στην αντεπίθεση και σύμφωνα με έγκυρα ρεπορτάζ από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ένα απόλυτα συντονισμένο μπλόκο διαμορφώνεται απέναντι στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία εξετάζουν πλέον εξαιρετικά σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρουν οριστικά τη στήριξή τους, διαμαρτυρόμενες για τη συνεχιζόμενη καταστρατήγηση της ισονομίας. Σε αυτή την ισχυρή ευρωπαϊκή συμμαχία προστίθεται φυσικά και το Βέλγιο, που υπέστη την άμεση αγωνιστική αδικία καθώς αντιμετώπισε την Αμερικανική ομάδα, βλέποντας τον τιμωρημένο παίκτη να βρίσκεται κανονικά στη σύνθεση των ΗΠΑ. Υπάρχει ανοιχτή πλέον θεσμική αμφισβήτηση από αυτό το μπλοκ που διαμορφώνεται κυρίως στη γυραιά Ήπειρο. Το βασικό αγκάθι που συντηρεί και γιγαντώνει την καχυποψία γύρω από αυτή την υπόθεση παραμένει φυσικά αυτή η ανοιχτή πολιτική παρέμβαση. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης δεν έχει ξεχάσει την επίσημη τοποθέτηση του ίδιου του Ινφαντίνο, ο οποίος είχε παραδεχθεί δημόσια την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ, λίγο πριν εκδοθεί η περιβόητη ετοιμιγορία. Τώρα, το επιχείρημα της FIFA, τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα λειτουργήσαν με απόλυτη αυτονομία, καταλαβαίνετε, φαντάζεται εξαιρετικά αδύνομαι και κοινώς κανείς δεν το πιστεύει. Υπάρχει μια ριζωμένη πεποίθηση στην κοινή γνώμη αλλά και στους ποδοσφαιρικούς παράγοντες ότι υπήρξε πολιτική πίεση, έτσι, και αυτό είναι μια βαριά σκιά, κάτι που καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει και περισσότερο σε όποιες προσπάθειες για εξομάλυνση. Θεωρείται πως έχει κλονιστεί ίσως και ανεπανόρθωτα το κύρος αυτού του Προέδρου, του Τζιάνι Ινφαντίνο. τα σενάρια περί άμεσης παραίτησής του απορρίπτονται κατηγορηματικά από το στενό του κύκλο στη Ζυρίχη. Εμφανίζεται αποφασισμένος να αντέξει αυτή τη φθορά και να απορροφήσει τους κραδασμούς. Το αν θα το καταφέρει είναι κάτι που θα αποδειχθεί με τον έναν τον άλλον τρόπο στο μέλλον.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους, εάν και εφόσον είστε έξω αυτή την ώρα με το αυτοκίνητο, τι περιμένετε να αντιμετωπίσετε. Γενικά τα πράγματα είναι ήσυχα, όπως καταλαβαίνετε, είναι Σαββατοκύριακο και μάλιστα Σαββατοκύριακο καλοκαιριού. Αλλά και πάλι υπάρχουν σημεία που μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν. Όπως για παράδειγμα η άνοδος του Κηφισού, το ρεύμα προς την Κηφισιά, από την Παραλιακή μέχρι και μετά την Πειραιώς. Εκεί έχει καταγραφεί μια ανάσχεση στον Κηφισό. Δεν υπάρχει άλλο σημείο έτσι δύσκολο στο λεκανοπέδιο, όμως είναι η Παραλιακή που και εκείνη παραμένει φορτωμένη στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, και αυτό το σημείο είναι λίγο δύσκολο για τους οδηγούς. Εδώ ο φίλος ακροατής ο Δημήτρης μου λέει έχουν λυσάξει με τον Τσίπρα. Προφανώς αναφέρεται στα όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα, που και την οξύτατη αυτή η επίθεση που είχε εξαπολύσει εναντίον του και επέστρεψε, επανέλθε λέγοντας ότι δεν μου έχει κάνει μήνυση, λέει, φοβάται και κτλ. Κάνει τον Κινέζο Τσίπρας κτλ. Από την άλλη πλευρά, ο Τσίπρας λέει ότι όσο με βρίζει ο Άδωνης, τόσο θα ανεβαίνουν τα νούμερά μου στις δημοσκοπήσεις. Επειδή ξεκινήσαμε πριν και λέγαμε για, για τα θέματα του Μουντιάλ. Θέματα μάλλον που σχετίζονται με το Μουντιάλ χωρίς να είναι ξεκάθαρα αγωνιστικά, έτσι. Βλέπω εδώ μια δημοσκόπηση που αποκαλύπτει τη σχέση ανάμεσα στις πολιτικές πεπιθήσεις και στις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις, το οποίο θέλουμε να πάρει το Μουντιάλ, γιατί αποτυπώνεται μια συγκεκριμένη τάση αναλόγως με το ότι ψηφίζεις ποιες χώρες υποστηρίζεις. Είναι μια έρευνα κοινής γνώμης της Interview που απαντά στο ερώτημα ποια ομάδα θέλουν να κερδίσει το Μουντιάλ οι ψηφοφόροι των ελληνικών κομμάτων, και παρουσιάστηκε στο Earth News, για να είμαστε δίκαιοι. Όπως φαίνεται από τη δημοσκόπηση λοιπόν, το 34,7% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει τη Γαλλία του Εμπαπέ. Ένα 29,5% υποστηρίζει την Αργεντινή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό, έτσι, και ένα 12,6% των επαναλαμβάνοντων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ήταν με τη Βραζιλία, η οποία φυσικά έχει εγκαταλείψει, έχει αποκλειστεί. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, το 35% υποστηρίζει την Ισπανία του Γιαμάλ. Ακολουθεί η Αργεντινή με 24,4% και ακολούθησε η Βραζιλία με 15%. Και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν σε ποσοστό 33,8% τη Γαλλία. Στη δεύτερη θέση για ακόμη μια φορά η Αργεντινή με 23,5%. Ορίστε ρε παιδιά, ειδού πεδίο δόξη λαμπρό. Εκεί μπορείτε να συγκροτήσετε μια συγκυβέρνηση όλοι μαζί με βάση την Αργεντινή και να κάνετε υπηρεσιακό το Μέση, υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Τώρα, από το ΚΚΕ και κάτω αλλάζει το σκηνικό. Το 38,6% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος, έτσι, δεν θέλει τα μεταφαβορεί. Δεν θέλει Αργεντινή, δεν θέλει Γαλλία, δεν θέλει και Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο. Θέλει τα outsider. Στην πλεύση ελευθερίας, το συντριπτικό 41,4% τάσεται με την Αργεντινή, μάλλον επειδή ήταν Αργεντίνος του Τσεκεβάρα, έτσι, και ακολουθεί η Ισπανία με 20,7%. Και οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης, με ένα ποσοστό 35,1%, θέλουν να δουν μια διαφορετική ομάδα από τα φαβορεί να κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο. Ένα ερώτημα τώρα που θα έχει αξία να απαντηθεί είναι αν το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού που χρησιμοποιείται από την πολιτική εξουσία, ή μήπως είναι ένα οχυρό που ο λαός μπορεί να εκφράσει την αληθινή πολιτική του βούληση, όπως λένε τουλάχιστον οι αναλυτές. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε προς τις διαφημίσεις. Πριν πάμε όμως στις διαφημίσεις, να μπω λίγο εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Πάμε σιγά σιγά για τις διαφημίσεις μας. Υπενθυμίζω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε στο onair@alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μόλις επιστρέψουμε, εκτός από καλησπέρες που θα πούμε στα δικά σας μηνύματα, θα δούμε τι γίνεται και για το, με τον καύσωνα και το θερμικό θόλο, αλλά και τις προβλέψεις, προγνώσεις για τη χώρα μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 21 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι Σαββάτου 11 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάλης στο μικρόφωνο. Για περίπου 40 λεπτά ακόμα έως τις 4, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους. Όπως για παράδειγμα είναι η Φλόρα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Φυσικά έχει και τις δικές μας αντίστοιχες ευχές. Καλησπέρα και στη Σοφία, καλησπέρα και στον Ιωάννη και στην Αθηνά. Φίλοι που μπήκαν τώρα και στέλνουν τις καλησπέρες τους για το Σαββατοκύριακο και τις ευχές για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το θέμα της, του καύσωνα που είχαμε στην Ευρώπη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και από ό,τι λένε οι ειδικοί, μάλιστα υπήρξε και έκτακτη σύσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αναμένεται στην Ευρώπη νέος φωνικός καύσωνας που έρχεται από τον Ατλαντικό και θα πλήξει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί κυρίως η Ιταλία. Αυτό είναι η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Περιμένουμε θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου στην Ευρώπη, έτσι. 43 βαθμούς Κελσίου. Υπήρξε επικοινωνία με χώρες περιοχής, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, ώστε να βγουν κάποια συμπεράσματα από τα διδάγματα του από το πρόσφατο κύμα καύσωνα και να προετοιμαστούν για το επόμενο. Φαίνεται πως οι χώρες που είχαν ένα σχέδιο δράσης για τους καύσωνες ανταποκρίθηκαν ταχύτερα να προστατεύσουν και προστάτευσαν καλύτερα τον πληθυσμό. Ενώ οι λιγότερες από τις μισές χώρες στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια εφαρμόζουν τέτοια μέτρα. Σύμφωνα τώρα με τους επιστήμονες, ο καύσωνας που διήρκησε από τις 20 έως 28 Ιουνίου με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών ήταν ο σφοδρότερος που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη και ήταν σχεδόν σίγουρα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν συνολικά 3.700 πλεονάζοντες θανάτους που έρχονται να προσθεθούν στους χίλιους που είχαν αναφερθεί νωρίτερα, που είχε αναφέρει νωρίτερα η Ισπανία. Ένας απολογισμός που μπορεί να αυξηθεί, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι υπάρχουν δύο μέτωπα. Αφενός να διορθώσουμε όσα απέτυχαν τις τελευταίες εβδομάδες πριν έρθει το επόμενο κύμα καύσωνα και να οικοδομηθούν συστήματα υγείας που δεν θα ανταποκρίνονται απλώς στην ακραία ζέστη, αλλά θα είναι προετοιμασμένα για αυτήν. Φυσικά πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθούν συστήματα υγείας από το πουθενά για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Και για εδώ διάβαζα κάπου νωρίτερα ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρόγνωση του εδώ του κ. Κολυδά ότι θα έχουμε ένα όμορφο ελληνικό καλοκαίρι χωρίς ιδιαίτερες. Απλώς αυτές τις στο μέσο τώρα του Ιουλίου θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια. Ήδη νομίζω προνωρίτερα που διαβάσαμε την πρόγνωση για τον καιρό μιλάγαμε και για 38 βαθμούς Κελσίου ήδη αύριο σε κάποιες περιοχές. Φυσικά έτσι δεν θα είναι αυτός ο κανόνας. Αντέχουμε όμως, αντέχουμε. Τι λέτε, αντέχουμε? Πάμε στραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3:30. Θα πάμε σε απαραίτητη σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία. Όπως πάντα, σε πιο πολιτιστικούς δρόμους θα συνδυάσουμε πολιτισμό και ταξίδι στις Κυκλάδες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις διαφωνίες σας. Τις θέλουμε και αυτές για να μπορούμε να συζητάμε πάντα με σεβασμό ένας για τον άλλον. Τρόποι επικοινωνίας onair@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger που μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, όπως πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής πάμε σε πιο πολιτιστικούς δρόμους. Πόσο μάλλον καλύτερα όταν αυτοί οι δρόμοι οδηγούν στις υπέροχες Κυκλάδες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Δέδε να μιλήσουμε για ένα μουσικό φεστιβάλ σε Άνδρο, Τίνο και Σύρο. Κύριε Δέδε, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ για την τιμή της πρόσκλησης.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για το Αυλή, σωστά το λέω, Αυλή
1: Music Festival.
0: Στην Άνδρο, την Τίνο και τη Σύρο ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι.
1: Σωστά, ξεκινάμε με την Άνδρο 17-18 Ιουλίου, συνεχίζουμε την επόμενη 19-20 στην Τίνο και ακολουθεί 21-22 στη Σύρο.
0: Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει, τι καλεσμένους εκλεκτούς έχετε?
1: 17-18 στην Άνδρο έχουμε Βασίλη Προδρόμου, Δημήτρη Σαμόλη, Δημήτρη Μιστακίδη. Στις 18 έχουμε Καλογεράκια, Τσαντέ, Σταύρο Τσαντέ και Σπύρο Γραμμένο. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα παίρνουμε το πλοίο, πάμε Τίνο στην χώρα, στο Λύκειο Χώρας, όπου έχουμε Άνσερ, Φάντρακαρ και Σπύρο Γραμμένο πάλι. Και τη δεύτερη μέρα 19 έχουμε Καλογεράκια, 20 συγγνώμη, έχουμε Καλογεράκια, Παπαζό και Αλεξανδροδάικο.
0: Είναι πρώτη χρονιά.
1: Και την τρίτη μέρα, για να ολοκληρώσω,
0: ναι, συγγνώμη.
1: Στις 21 στην Σύρο, στην Έπαυλη Τσιροπινά, στην Ποσειδονία, Σπύρο Γραμμένο Κοινού Συνητού Συσβολέα και την τελευταία μέρα κλείνουμε με Καλογεράκια Νεφέλη Φασούλη, όσο αντέξουν τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος πώς το... Πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη χρονιά που διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ.
1: Είναι η δεύτερη φορά στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Ναι, έχουμε κάνει στο παρελθόν και άλλα events, μουσικά events και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κυκλάδες είναι η δεύτερη χρονιά. Πέρσι ήμασταν στην Τίνο, στα Λουτρά. Φέτος αποφασίσαμε και από την απέτηση έτσι του κόσμου και για καλύτερη προσέγγιση να πάμε στη χώρα για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο το φεστιβάλ.
0: Φαντάζομαι προκαλεί ενδιαφέρον και στους ντόπιους αλλά και στους τουρίστες που κατακλείζουν αυτή την εποχή τα νησιά, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρεις τι γίνεται, Νικόλα μου, οι ντόπιοι πέρσι πάθανε ένα πολιτισμικό σοκ, γιατί έχουν συνηθίσει αφενός, εντάξει, εκεί έχουν μεγάλο βαϊράλι τα πανηγύρια, τα οποία τα αγαπάμε, τα στηρίζουμε, mm-hmm. αλλά επειδή έρχονταν καλλιτέχνες μεμονωμένα και κάνανε μικρά live, ναι. Και αυτή ήταν και η ιδέα η δική μας, έτσι ξεκινήσαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο και επειδή όλα τα φεστιβάλ έχει επικρατήσει να γίνονται στην υπηρετική Ελλάδα και στα βουνά και κάπως μπορούμε να πούμε τα νησιά ήταν λίγο ρηγμένα, αποφασίσαμε να το κάνουμε πιο οργανωμένο, έτσι όταν ήρθανε οι μπάντες και κόσμος και λοιπά, σου λέει τι γίνεται εδώ, πραγματικά από τη μια υπήρχε απορία και από την άλλη το αγκάλιασε πάρα πολύ έντονα, με έτσι μεγάλη θέρμη. Μας στήριξε πολύ ο κόσμος, οι τοπικοί έτσι,
0: και
1: σύλλογοι,
0: η τοπική αυτοδιοίκηση φαντάζομαι και οι φορείς εκεί.
1: Και οι φορείς, όλοι να το πω εντός εισαγωγικών έβαλαν πλάτη και έδειξαν ότι θέλει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν ήταν one-off και έτσι αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε. και να πάμε και στα δίπλα νησιά.
0: Μάλιστα. Α, δηλαδή τις επόμενες χρονιές, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, έτσι εννοείται, μπορεί να πάτε και στις υπόλοιπες Κυκλάδες.
1: Παίζει, ναι, είναι πολύ, πολύ πιθανό. Ήδη έχουμε προτάσει, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκινήσαμε και για Άνδρο και για Σύρο. Γιατί μας λέγανε, στέλνουν μηνύματα, ελάτε και Άνδρο, ελάτε και Σύρο. Είδαμε και στην προπόληση ότι υπήρχαν πολλά εισιτήρια κλεισμένα από Άνδρο και από Σύρο. Εντάξει, είναι και κοντινή προορισμή. Ναι. Και έτσι το επιλέξαμε. Έχουμε όντως προτάσεις και για άλλα νησιά. Θα το δούμε, γιατί εντάξει, η διαχείριση και η οργάνωση μας παίρνει όλο το χρόνο.
0: Βέβαια, δεν είναι πολύ, ναι, δεν είναι εύκολο τώρα, ναι, να οργανωθεί

0: Αυτή η ιδέα πρέπει να σου πω.
1: Μάλιστα. Κύριε Δέδε, αγαπητέ Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Εμείς
1: εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Να πούμε μόνο στους φίλους που μας ακούνε ότι η προπόληση είναι από την Ticketmaster.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις.
0: Δεν
1: παράληψή
0: μου. Όχι καμία φυσική προπόληση. Είναι στα ταμεία του φεστιβάλ πριν την έναρξη. Ξεκινάμε, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η έναρξη είναι αυστηρά 9, έτσι ώστε να τελειώσουμε την πρέπουσα ώρα. Θα υπάρχει ένα changeover με φαγητό, ποτό κλπ. Για όποιους θέλουν. Καλή διάθεση υπάρχει, υπάρχει πολύ μεράκι και αγάπη για αυτό που γίνεται. Ευχόμαστε στον κόσμο που θα έρθει να το απολαύσει πραγματικά.
1: Μάλιστα. Καλή συνέχεια και καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστούμε πολύ Νικόλα, ευχαριστούμε. Καλές εκπομπές. Και το χρόνο το φτιάχνουμε.
1: Του χρόνου το φτιάχνουμε. Έχω κλείσει από τώρα. Σούπα, θα κουβαλάω τα όργανα των παιδιών μου θα παίξουν. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Νικόλα, για καλό μεσημέρι.
1: Παναγιώτης Δέδες για το Αυλή Music Festival, Άνδρος Τίνος Σύρος, από 17 έως και 22 Ιουλίου. Τα ακούσατε τα δεδομένα, τα πρώτα εισιτήρια από την Ticketmaster και γίνεται την προπόληση εισιτηρίων. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και κανόνες που νομίζω ότι αξίζει να τις αναφέρουμε. Κάποιες τις είπε και ο καλεσμένος μας. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η συναυλία αρχίζει στις 9, αυστηρά είναι όλα αυτά και η διάρκεια κάθε συναυλίας είναι 3 με 4 ώρες. Πρόσβαση για μένα είναι δωρεάν. Παιδιά κάτω των 12 ετών υποχρεωτικά με ενήλικο συνοδό. Η είσοδος για παιδιά κάτω των 10 ετών, συνοδευόμενα φυσικά, είναι δωρεάν. Πρέπει να δηλώνονται στην είσοδο τυχόν προβλήματα υγείας, ώστε να σας έχουν το νου τους οι διοργανωτές και να είστε και κοντά εκεί στο αναρωτήριο. Απαγορεύονται κροτίδες, βεγγαλικά και τα συναφή. Έτσι, να το ξέρετε αυτό αν είναι να πάτε. Επιστρέφονται χρήματα μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ και μπορεί να ακυρωθεί, εντάξει, για λόγους ανωτέρας βίας. Αυτό νομίζω ότι είναι το αυτονόητο.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 4 παρατέταρτο και στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα όταν έχουμε διασκευές και δύο επιτυχημένες, θα μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτομαι το αυθεντικό ή τη διασκευή. Το αυθεντικό ή τη διασκευή. Αυτό είναι μια πολύ ωραία διασκευή με τη Γαλάνη και την Τζαλή και την Ζουγανέλη. Αλλά τώρα κατά ψέματα σε αυτό το τραγούδι θέλεις και τον Μπουζούκι. Βέβαια το θες εσύ, θα μου πεις, που σε 50+. Ο Πιτσιρικάς, που προσπαθούμε να τον φέρουμε σε επαφή με αυτά τα τραγούδια, όταν θα το ακούσουμε τον Μπουζούκι δεν θα έρθει σε επαφή. Πολύ δύσκολα. Μέσα από αυτό μπορεί να ψάξει και να βρει και την αυθεντική εκτέλεση και να ακούσει και Μπουζούκι και να ανακαλύψει και το ρεμπέτικο και τα λοιπά. Αν πεις τι ανησυχίες είναι αυτές που έχεις μεσημεριάτικα Σάββατο. Εντάξει, κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και εγώ πριν τις διαφημίσεις. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεις καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστική διακοπή. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στη... Έχουμε λίγο δευτερόλεπτα χρόνο. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά και στα της κυκλοφορίας. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους και αν κάπου μπορεί να αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Μήπως σας προλάβουμε. Τίποτα, μόνο η παραλιακή εκεί από μεταξύ Ελληνικού και Αλίμου παραμένει κάπως φορτωμένη. Όσοι κινήσετε στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, το νου σας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε όπως πάντα με το χώρο του θεάτρου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρου, ως μαζοβιτές. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περίπου 14 λεπτά πριν από τις 4, πριν ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο που είχαμε, αλλά μπορεί πολλές φορές η τεχνολογία να μας προδίδει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά. Εάν τον βρούμε, τον βρήκαμε, έχει καλώς. Αντί για θέατρο, θέλω να πάμε λίγο προς το παρόν τουλάχιστον στο θέατρο της τεχνολογίας. Γιατί από ότι ένας μεγάλος φόβος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι τα ρομπότ θα μας πάρουν τις δουλειές. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές. Έτσι. Τώρα φαίνεται πως αυτή η αυτοματοποίηση δεν έχει δουλέψει και οι εταιρείες επαναπροσλαμβάνουν ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαφημίστηκε ως μια θαυματουργή νέα τεχνολογία που πάει μπροστά τον εργασιακό κόσμο, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Κάποιοι δεν έχουν μιλήσει ακόμα και για το τέλος του καπιταλισμού, με το δεδομένο ότι ο καπιταλισμός βασίζεται στη μισθωτή εργασία, έτσι. Ότι αφού δεν θα υπάρχει θέμα τεχνητής μισθωτής εργασίας, όλα τα υπόλοιπα θα είναι το τέλος του καπιταλισμού. Βέβαια, το θέμα για να τελειώσει ο καπιταλισμός πρέπει να τελειώσει οι καπιταλιστές. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη ή απλώς οι υπόλοιποι θα φυτοζωούμε και οι καπιταλιστές θα απολαμβάνουν την παραγωγικότητα των ρομπότ. Κλείνει η παρένθεση. Τώρα, πολλές επιχειρήσεις μπήκαν στη διαδικασία της αυτοματοποίησης, έδωσαν βάση στην απόκτηση εργαλείων AI αντί για να προσλαμβάνουν εργαζομένους και εξαπλώθηκε αυτός ο φόβος που περιγράψαμε νωρίτερα. Ωστόσο, όσο οι αδυναμίες και οι περιορισμοί της τεχνητής νοημοσύνης ως επαγγελματικό εργαλείο άρχισαν να έρχονται στο προσκήνιο, κάποιες επιχειρήσεις ξεκίνησαν να κάνουν βήματα προς τα πίσω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με το CNBC, αποτελεί η αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, η εταιρεία επαναπροσλαμβάνει έμπειρους μηχανικούς για να αντιμετωπίσει προβλήματα ποιότητας που τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ή να επιλύσουν. Σύμφωνα με δηλώσεις τελεχών της Ford, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων και την ανθρώπινη καθοδήγηση. Αντίστοιχα, η Commonwealth Bank of Australia είχε επιχειρήσει να αντικαταστήσει μέρος της εξυπηρέτησης πελατών με ένα σύστημα φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε το ABC News, η εφαρμογή οδήγησε σε αύξηση των κλήσεων αντί για μείωση, γεγονός που ανάγκασε την τράπεζα να επαναφέρει θέσεις εργασίας που είχαν καταργηθεί. Η ίδια η τράπεζα παραδέχθηκε ότι δεν είχε αξιολογήσει επαρκώς όλες τις επιχειρησιακές παραμέτρους πριν προχωρήσει στις απολύσεις. Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι η αυτοματοποίηση στην εξυπηρέτηση πελατών απαιτεί ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υβριδικού αποτελέσματος AI είναι η IBM. Σύμφωνα με εταιρικές δηλώσεις και αναλύσεις που παρουσιάστηκαν σε σχετικά συνέδρια, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να διαχειριστούν περίπου το 94% των τυπικών αιτημάτων ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί από στελέχη της IBM, το υπόλοιπο 6% αφορούσε σύνθετες περιπτώσεις με ηθικά διλήμματα και εξαιρέσεις που απαιτούσαν ανθρώπινη κρίση. Όπως σημειώνουν σε σχετικά συνέδρια, χωρίς συνεχή επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, η πηγή νέων στελεχών στερεύει, κάτι που οδηγεί την εταιρεία να ενισχύσει ξανά τις προσλήψεις νέων εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική έκθεση, περίπου το 39% των επιχειρηματικών ηγετών προχώρησε σε απολύσεις λόγω της υιοθέτησης τεχνητής νοημοσύνης. Κλείνω, ανοίγω μάλλον μια παρένθεση, ακριβώς λόγω της καπιταλιστικής λογικής θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο γιατί θα μας έρθει πιο φθηνό από το να πληρώνουμε τον εργαζόμενο. Είναι καπιταλιστική αυτή η λογική. Κλείνει η παρένθεση. Ωστόσο, από αυτούς τους που προχώρησαν σε απολύσεις, το 55% παραδέχτηκε αργότερα ότι οι αποφάσεις αυτές δεν ήταν σωστές, πάνω από τους μισούς. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις υποτίμησαν την ανάγκη ανθρώπινης εποπτείας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Όταν τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να διαχειριστεί ασυνήθιστες περιπτώσεις, οι οργανισμοί αναγκάζονται να επαναφέρουν προσωπικό, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη πολυπλοκότητα και κόστος. Λοιπόν, όπως επισημαίνουν, τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ανακριβή ή ασυνεπή και τότε οι εταιρείες υποχρεώνονται να επαναφέρουν την ανθρώπινη εποπτεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση των διαδικασιών και μείωση της αναμενόμενης παραγωγικότητας. Παράλληλα, έρευνα που δημοσιεύθηκε από το CNBC δείχνει ότι περίπου το 32% των υπευθύνων προσλήψεων στις ΗΠΑ έχουν καταργήσει θέσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στη συνέχεια προχώρησαν σε επαναπρόσληψη για παρόμοιους ρόλους, υποδεικνύοντας ότι η αρχή εκτίμηση ήταν υπεραισιόδοξη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το πιο αποτελεσματικό μοντέλο δεν είναι να αντικατασταθούν πλήρως οι άνθρωποι από τις μηχανές, οι εργαζόμενοι, αλλά να υπάρξει μια συνεργασία, να αξιοποιήσουμε τα ωφέλη που μας δίνει σε ό,τι αφορά στην ταχύτητα η τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη όμως, να μην καταργήσουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα που απαιτείται, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι μόνο στις εξαιρέσεις και στις ασυνήθεις περιπτώσεις, αλλά γενικότερα. Η AI είναι ισχυρή στην επεξεργασία δεδομένων και στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών. Ωστόσο, ο άνθρωπος παραμένει απαραίτητος για κρίση, ευελιξία και ηθικές αποφάσεις. Βέβαια, και μου ήρθε έτσι τώρα όπως διάβαζα το κείμενο, αυτές τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η κρίση, η ευελιξία και οι ηθικές αποφάσεις, τίθενται αναμφιβόλα από την ίδια τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για σκεφτείτε το. Πάντως, αυτή η προσέγγιση για ισορροπία ανάμεσα στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινου δυναμικού έχει αρχίσει και κερδίζει έδαφος μεταξύ των επιχειρήσεων και συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να εξαρτηθούν υπερβολικά από την αυτοματοποίηση και μόνο προβλήματα μπορεί να τους δημιουργήσει αυτό, περισσότερα μάλλον, αντί να λύσει τα παλιά. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες. Στην Γογό. Επειδή έλεγα νωρίτερα ότι μετά την σύλληψη των τριών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη σύλληψη για τη Μαρφίν και τα λοιπά, οι ελληνικές ιδιωτικές αρχές θα εξιγνιάσουν και την εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη, μου λέει εγώ, και θα αναστήσουν και τον Γιάννη Μάρια, με εννοείτε και εσείς. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στη Γογό εδώ με χιούμορ. Καλησπέρα και στη Μέρη. Ο Γιάννης, πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθεί και ο πραγματικός ένοχος στο παραπέντε, λέει, ας προσέχουν μερικοί. Τη σειρά εννοείς, έτσι, του Καπουτσίδη, τη σειρά το παραπέντε, που ήταν κάποιος σου της κυνήγα ή κάτι, δεν την είχα παρακολουθήσει για να είμαι ειλικρινής. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάνο, καλώς τον, ναι. Εδώ, καλησπέρα καπετάνιε, καλώς σου κουλέει και μου στέλνει εδώ τα χιουμοριστικά του. Πότε τελειώνει το καλοκαίρι? Προσέξτε, θα περιγράψω πρώτα απ' όλα τη φωτογραφία. Μου βάζει δύσκολα, Μάνο, έτσι, γιατί ξέρεις, αυτά δεν είναι ραδιοφωνικά. Είναι ένα κανόνι και μπροστά στο κανόνι ένα πετσιρίκι που έχει βάλει τη μούρη του μέσα στην κάνη του κανονιού. Και λέει το πετσιρίκι, πότε τελειώνει το καλοκαίρι? Το απαντάει κάποιος πίσω από το κανόνι. Σε 50 μέρες, ρίξε. Μάλλον δεν την παλεύει ο Μάνος με το καλοκαίρι και νομίζω ότι δεν είναι ο μόνος. Τελευταία καλησπέρα στο Θωμά, εδώ που έρχεται στην παρέα. Και από Κυψέλη, πολλές καλησπέρες και πολλές ευχές για καλό σουκού και ακόμα καλύτερες διακοπές για όλους, αφού μπροστά είναι και αυτές. Να γεμίσετε μπαταρίες, ώστε να γυρίσετε ανανεωμένοι από Σεπτέμβριο, να μας ενημερώνετε όπως τόσα χρόνια κάνετε με ψυχραιμία, έγκαιρα και έγκαιρα. Να σε καλά, Θωμά. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα, γιατί ανακάλυψα καινούργιο τραγουδάκι που μου άρεσε πολύ και είπα να το μοιραστώ μαζί σας.

0: Λοιπόν, σακάκι λέγεται αυτό το τραγούδι που ανακάλυψα και είπα να το μοιραστώ μαζί σας, τον Πάνο Βλάχο και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Είναι σε στίχους της Φίκης Χίτα και του Πάνου Βλάχου και μουσική του ίδιου του Πάνου Βλάχου. Τον άκουσατε κάπου στο βάθος, έτσι, συνόδευε τη Βασιλική Μιχαλοπούλου στο τραγούδι. Μ' αρέσει, ξέρετε, να ανακαλύπτω τραγούδια. Όσοι με παρακολουθείτε χρόνια εδώ στον Alpha Radio 989, φαντάζομαι το έχετε δεδομένο. Λοιπόν, τελευταία καλησπέρα εδώ στην Αφροδίτη που μπήκε στην παρέα. Την ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Παραμένει ένα μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς το Πειραιά, εκεί στο ύψος του Αλίμου, έτσι. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει κάποια έργα εκεί στο σημείο, γι' αυτό και συνέχεια καταγράφονται ανασχέσεις. Λοιπόν, καλησπέρες τελευταίες, μα τελευταίες, έτσι, δεν το συζητώ, στην... στη φίλη μου εδώ την Δήμητρα που μπήκε στην παρέα. Δεν θα βρουν άκρη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η άκρη του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Ορέστης Παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 2 στις 4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο, Νικόλας Καμακάρης. Φεύγουμε, μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά Βίκη Καρατζαφέρη με την εξαιρετική ιατρική της εκπομπή. Αύριο, λίγο μετά τις 2, εδώ θα είμαστε. Αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί και τα πρωιμή τελικά του Μουντιάλ, οπότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ενόψεις των ημιτελικών, τον φαβορί, ποιος θα πάρει την κούπα, ποιος όχι. Γιατί όχι.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών έχουν οδηγηθεί οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και 26χρονοι φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτούργη της φωνικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο στους δύο συγκατηγορούμενους του. Μέσα και γύρω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Την πρόθεσή της να εμφανιστεί στις αρχές αυτοβούλος έκανε γνωστή στις ελληνικές αρχές, η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα από τη Βρετανία, όπου ζει μόνιμα, γνωστοποίησε δικηγόρος της. Δηλώνει αθώα και ζήτησε να λάβει γνώση για το περιεχόμενο της δικογραφίας. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την ίδια υπόθεση έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση εκατέρωθεν αγροτικού καναλιού. Στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ξέσπασε περίπου στις 12 μετά το μεσημέρι, ενώ στις 3.30 ήγησε το 112 που συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά προς το παρόν δεν απειλεί κατοικίες. Χωρίς ενεργή φλόγα είναι πλέον η αγροτοδασική φωτιά στην Λάβαρα Εύρου, όπου το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά. Η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής κατάφεραν να την περιορίσουν. Οριοθετήθηκε το πρωί πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στη Λάρισα. Στα 30 χιλιόμετρα απόσταση είναι ορατός ο καπνός που βγαίνει από το εργοστάσιο. Συνελήφθη χθες στην Ιγουμενίτσα ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην τοπική κοινότητα Καστρίου. Διαπιστώθηκε πως προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έβαλε φωτιά σε ηλεκτρικά καλώδια. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη μεταφορά ενός περιπατητή, ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν άνδρα 64 ετών, μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του στο μονοπάτι και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο. Με την οριακή απαραίτητη απαρτία, σύμφωνα με τους διοργάνοντες, ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στη Λίμνο περιοδεύει από το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρωτοσταθμός του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν το νοσοκομείο του νησιού, από όπου υπογράμμισε την πολιτική προτεραιότητά του για αναβάθμιση του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν αναχωρήσει για την Κύπρο ένας 45χρονος καταζητούμενος από το Βέλγιο για απάτες με κρυπτονομίσματα σε βάρος του εκκρεμού σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Εξαρθρώθηκε ακόμη ένα κύκλωμα, τα μέλη του οποίου διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης ηλικίας 31 και 26 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Στα σενάρια περί Ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που τον αγγίξει έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόν με συνέπεια το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19, δήλωσε ένα αξιωματούχη, καθώς το Κίεβο αναμένει αμυντικές προμήθειες και πυρομαχικά αντιεροπορικής άμυνας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση ντρόν 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη θάλασσα του Αζόβ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από καύσιμα. Για ένα νεκρό από τις επιθέσεις έκαναν λόγο οι ρωσικές αρχές. Η Κίνα απομάκρυνε σήμερα από τις εστίες τους περισσότερους από 600.000 ανθρώπους, καθώς προετοιμάζεται για την έλευση του τυφώνα Μπάβη. Και ο Ο καιρός αύριο στην Αττική θα είναι έθριος, η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Εμείς εδώ σταθερά στο αγαπημένο στέκι του Σαββατοκύριακου. Για λίγα ακόμα Σαββατοκύριακα, γιατί πλησιάζει ο καιρός που κι εμείς θα λείψουμε για ένα διάστημα για να ξεκουραστούμε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το πρόγραμμα και την αγαπημένη σας συνήθεια ακρόασης. Εσείς εννοείται ότι μένετε εδώ κολλημένοι στον Αλφα Radio 989. Σήμερα στο στούντιο μαζί μου για τη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα και στην παρέα σας θα είναι η Βίκη Καρατζαφέρη. Πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, να σας πω ότι στο πλαίσιο του 3ου ΣΦΕ Summit, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, Κώστας Παπαγιάννης, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας, αλλά και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στις λήψεις αποφάσεων. Όπως τόνισε ο κ. Παπαγιάννης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για το σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι δυνητικά απειλητικό για τη δημόσια υγεία, και αυτό δεν είναι άλλο από την κυκλοφορία των λεγόμενων γυαλιών ηλίου μαϊμού. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Μιλόβα, οπτικό οπτομέτρη. Γεια σας κύριε Μιλόβα.
1: Γεια σας.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, ωραία.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα γυαλιά ηλίου μαϊμού, έτσι όπως τα λέμε στην καθομιλουμένη. Θέλω να μου κάνετε καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι μια μόδα των τελευταίων ετών και μάλλον δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το αν αφορά μόνο την Ελλάδα ή υπάρχει σε όλο τον κόσμο, το οποίο συζητιέται και είναι και ένα από τα επιχειρήματα και του Υπουργείου. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική κουλτούρα αγοράς στις άλλες χώρες. Πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ο καταναλωτής είναι ενημερωμένος και ξέρει τι παίρνει, ξέρει τι ψωνίζει, ξέρει τι επιλέγει. Είτε από το οπτικό κατάστημα είτε από το δρόμο. Και από την άλλη πλευρά, οι συνάδελφοι που λειτουργούν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ολοκληρωμένα δικαιώματα και έχουν ολοκληρωμένο κύκλο που μπορούν να εφαρμόσουν τη δουλειά τους και να επιβιώσουν.
0: Τι εννοείται? Ελλάδα, δεν είναι αναγνωρισμένο το επάγγελμα?
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Είναι στην Ελλάδα, ενώ έχουμε αποφάσει Συμβουλίου Επικρατείας ότι πρέπει ο Υπουργός άμεσα να δώσει, ο Υπουργός Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργό Υγείας, να δώσουν επαγγελματικά δικαιώματα στους οπτικούς οπτομέτρες, δεν το έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, η ενημέρωση η οποία γίνεται προς τον καταναλωτή για το τι είναι τα προϊόντα αυτά, τα οποία είναι αντίγραφα ή στην χειρότερη περίπτωση δεν πληρούν καμία από τις προδιαγραφές οι οποίες έχουν οριστεί και έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση. Όταν λοιπόν βγαίνει μια οριζόντια τέτοια απόφαση του Υπουργείου που λέει ότι μπορούν να πολλούνται τα γυαλιά ηλίου και εκεί, πολύ εύλογα ο καταναλωτής εξαπατάται. Γιατί πιστεύει ότι τα γυαλιά ηλίου είναι και αυτά και εκείνα τα ίδια.
0: Ξέρετε τι μας μπερδεύει? Μας μπερδεύει το ότι βλέπουμε, ανοίγουμε το σκελετό των γυαλιών, ας πούμε, πάμε σε ένα κατάστημα ένδυσης, έτσι, σε μια μεγάλη αλυσίδα, και έχει εκεί διάφορα πολύ ωραία σχέδια σκελετούς γυαλιών ηλίου. Ανοίγουμε το σκελετό να τα δοκιμάσουμε και βλέπουμε μέσα το λεγόμενο CE. Αυτό. Οπότε κάπως μπορεί να νομίζουμε ότι είναι ευρωπαϊκά πιστοποιημένα. Θέλω λοιπόν να μου εξηγήσετε, αυτή είναι η πρώτη παγίδα?
1: Βέβαια, θα σας πω ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Το CE είναι εγγύηση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν πάρα πολύ εύκολα ένας κατασκευαστής που πλαστογραφεί το brand, ένα μεγάλο brand, ναι, πάρα πολύ εύκολα πλαστογραφεί και το CE. Δεν έχει δηλαδή κανένα ενδιασμό να το κάνει αυτό. Μάλιστα, ανέφερα και στην συνέντευξη που δώσαμε την εφιέστατη απάντηση του καταστηματάρχη που πολλούσε τα προϊόντα αυτά, ας πούμε, μαζί με άλλα τουριστικά, ότι τι το θέλετε, το CE είναι China Export. Αυτό ήταν χαριτολογώντας, έτσι, δεν υπάρχει. Ναι.
0: Μας τρελάνατε στη συνέντευξη όταν μας το είπατε αυτό πάντως.
1: Ναι, ξέρετε κάτι, ήθελα να δείξω ότι πραγματικά δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει ενημέρωση, και όταν βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις από το Υπουργείο, δηλαδή γενικά πολλούνται παντού τα γυαλιά ηλίου.
0: Ακόμα και στο σούπερ μάρκετ μπορεί να τα δούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, παντού, παντού. Αυτό είναι που τελειώνει πια το
0: επάγγελμά σας.
1: Δεν τελειώνει μόνο το επάγγελμά μας, αλλά και την εξαπάτηση τελείως του καταναλωτή. Σου λέει, είναι γυαλιά ηλίου, όλα είναι ίδια. Ναι. Αν δεν είναι ίδια όλα. Και όχι μόνο δεν είναι ίδια γιατί το ένα είναι λίγο ποιοτικότερο, έχει καλύτερο design. Έχει πολύ σωστές, καλύτερες και έχει προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο το άλλο δεν τις έχει. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος όπου αυτό το πράγμα θα πρέπει να είναι τελείως ξεκάθαρο στον καταναλωτή και να μην εξαπατάται. Εμείς αυτό θέλουμε. Δεν βάζουμε κανένα περιορισμό ότι να το κλείσουμε. Δεν είμαστε στη τεχνία, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί σαν κλάδος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ακριβώς είμαστε έτσι και είμαστε ένας μικρός κλάδος, δεχόμαστε τα πειρά από όλους. Πιεζόμαστε, δεν μπορούμε τα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο να εφαρμόσουν στην πράξη την επιστήμη τους, περιορίζονται γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρισμένα. Έχουμε πρόβλημα με την πολιτεία η οποία αφήνει ανεξέλεγκτα να πλανάται ότι όλα είναι ίδια με τα γυαλιά ηλίου. Έχουμε τα πρεσβειοπικά γυαλιά οράσεως όπου θεωρούνται πρεσβειοπικά και αυτά τα έτοιμα, τα μοντέ όπως τα λέμε, τα γυαλιά διαβάσματος, τα οποία δεν είναι πρεσβειοπικά γυαλιά, δεν είναι γυαλιά που φτιάχτηκαν με μια συνταγή οφθαλμιάτρου, δεν είναι γυαλιά που φτιάχτηκαν από ένα κατάστημα οπτικών με προδιαγραφές. Αυτό όλο έχει δημιουργήσει ένα κομφούζιο το οποίο εξυπηρετεί κάποιους και καταστρέφει ένα κλάδο, στην κυριολεξία το καταστρέφει, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, αφαιρώντας του σημαντικά κομμάτια της δραστηριότητάς του, της επαγγελματικής. Είμαστε σε απόγνωση πραγματικά. Δηλαδή,
0: κύριε Μιλόβα,
1: δημόσια υγεία
0: αυτό ήθελα
1: ένας
0: να...
1: κλάδος. Γιατί?
0: Αυτό ήθελα να πω. Πριν πούμε στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, τις δυνητικές απειλές, θέλω να μου εξηγήσετε λίγο, για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει. Όταν τελειώνει λοιπόν κάποιος τις σπουδές του και ο τίτλος του είναι οπτικός οπτομέτρης, τι ακριβώς είναι αυτό το επάγγελμα που κάνει? Είναι τα καταστήματα οπτικών που βλέπουμε στους δρόμους? Είναι κάποια άλλη επαγγελματική δεξιότητα που συνάδει με αυτό τον τίτλο? Για να καταλάβουμε λίγο και τη μεγάλη σημασία της επιστημοσύνης στο συγκεκριμένο κλάδο.
1: Ο οπτικός οπτομέτρης είναι μια εξέλιξη του οπτικού επαγγέλματος. Δεν είναι γιατρός, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Ο οπτικός οπτομέτρης είναι αυτός ο οποίος εκτελεί την συνταγή του οφθαλμίατρου, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ελέγξει την διάχλαση, δηλαδή την ανάγκη που έχει κάποιος για να φορέσει γυαλιά, αλλά δεν είναι γιατρός, να είμαι σαφής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο μας ξεχωρίζει και είναι η διακριτή ρόλη που έχει το επάγγελμα του οπτικού οπτομέτρη από τον οφθαλμίατρο. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο εργάζονται δίπλα σε οφθαλμιάτρους, κάνοντας αυτή ακριβώς τη δουλειά που σας είπα.
0: Ναι.
1: Και είναι υπό την επίβλεψη του οφθαλμίατρου, μπορεί να εκδώσει, να ελέγξει την οπτική οξύτητα του ασθενούς. Αλλά βέβαια η οπτική οξύτητα κάποιου ο οποίος έχει ανάγκη να φορέσει γυαλιά, μπορεί να την κάνει και στο κατάστημά του. Διότι η οπτική οξύτητα είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των φακών επαφής, είναι απαραίτητη για να λειτουργήσουν οι διαδικασίες διόρθωσης της όρασης, που είναι αυτή ακριβώς η δουλειά του οπτικού οπτομέτρη.
0: Κύριε Μιλόβα,
1: το ξαναλέω
0: κάνουμε...
1: όμως και πάλι, η διακριτή ρόλη είναι εκεί. Δεν είναι γιατρός. Ο γιατρός θα δώσει άλλα, θα κάνει άλλη εξέταση, θα κάνει μια εξέταση την οποία θα ματσώσει την κλινική κατάσταση του ασθενούς, και από εκεί και έπειτα έρχεται ο οπτικός οπτομέτρης να ολοκληρώσει την συνταγή, να εκτελέσει τη συνταγή του οφθαλμίατρου και να μπορέσει να βοηθήσει τον ασθενή.
0: Πάμε για ένα γρήγορο απαραίτητο ωστόσο διάλειμμα. Κύριε Μιλόβα, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
5: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Με τον κύριο Στέλιο Μιλόβα, οπτικό οπτομέτρη, μιλάμε για τα γυαλιά ηλίου μαϊμού και η αφορμή μας είναι ότι μέσα στον περασμένο Ιούνιο εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας που δίνει τη δυνατότητα στα οπτικά είδη να πωλούνται σε καταστήματα μη οπτικών ειδών, δηλαδή σε καταστήματα ρούχων, ακόμα και σε σούπερ μάρκετ, με την προϋπόθεση να υπάρχει ένας επιστημονικός υπεύθυνος, του οποίου μάλιστα η φυσική παρουσία στο χώρο δεν είναι και υποχρεωτική. Και υπάρχουν αντιδράσεις, όπως είναι λογικό. Και θέλω στο σημείο αυτό, κύριε Μιλόβα, να μου πείτε πρακτικά ποιοι είναι δυνητικά οι κίνδυνοι για την υγεία των ματιών από τη συνεχή χρήση των ακατάλληλων γυαλιών ηλίου.
9: Θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ απλό. Κάθε άνθρωπος έχει ιδιαίτερες ανάγκες για την προστασία της όρασής του. Ιδιαίτερες ανάγκες ξεκινούν από τον βαθμό τον οποίο μπορεί να έχει, από το χρώμα των ματιών του, από την επιλογή που ο ίδιος πώς θέλει, τι είναι αυτό το οποίο τον εξυπηρετεί, ποιο χρώμα είναι αυτό το οποίο τον εξυπηρετεί στην καθημερινότητά του, ανάλογα με τις δραστηριότητες του. Αυτή η επεξεργασία όλη γίνεται σε ένα οπτικό κατάστημα, είναι αδύνατον να γίνει σε ένα κατάστημα εμπορικό. Πρακτικά τώρα, τι μπορεί να συμβεί?
8: Ναι.
9: Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κούρασης. Η κακή επιφάνεια του φακού, το συζητάγαμε και στην συνέντευξη που δώσαμε, η κακή μη οπτικά επεξεργασμένη επιφάνεια του φακού των γυαλιών ηλίου μπορεί να του δημιουργήσει και πονοκεφάλους. Υπάρχουν, κατά τον έλεγχο που έχουμε κάνει κατά καιρούς, γυαλιά ηλίου που πολλούνται στο δρόμο, έχουν επιφάνειες οι οποίες έχουν παραμορφωθεί με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αστιγματικές εκτροπές. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο χρήστης εφόσον το προϊόν δηλαδή αυτό δεν έχει την κατάλληλη προετοιμασία και την κατάλληλη πιστοποίηση. Στο οπτικό κατάστημα αυτές οι περιπτώσεις μηδενίζονται. Η σκίαση που μπορεί να προσφέρει το σκούρο χρώμα ή το ανοιχτότερο ή εν πάση περιπτώσει το πιο σκούρο είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προσφέρει ένα οποιοδήποτε υλικό. Να σας πω το παράδειγμα που το λέω συνεχώς, και το μπουκάλι της μπύρας προσφέρει σκίαση και μια προστασία στο περιεχόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα υλικό το οποίο θα το βάλουμε μπροστά στα μάτια μας.
8: Ναι.
9: Έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές το γυαλί ηλίου και ο φακός, τον οποίο θα τοποθετήσουμε μπροστά στα μάτια μας. Πρέπει να είναι παράλληλες οι δύο επιφάνειες, η πρόσθεια και η οπίσθια, εν πάση περιπτώσει να έχει μια οπτική επεξεργασία. Αυτό, εάν δεν υπάρχει, αρχίζουν προβλήματα διάφορα.
8: Δηλαδή, θα μπορούσε δυνητικά να υπάρξει και σε ένα πιο προχωρημένο ενδεχομένο στάδιο ακόμα και μελάνωμα στα βλέφαρα, γιατί υπάρχουν μελέτες που λένε ότι ο ήλιος, ξέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες στα μάτια, και αν δεν είναι κατάλληλο το υλικό των φακών που βάζουμε για να τα προστατεύσουμε, δεν είναι απίθανο, εάν γίνεται συνεχής χρήση και επί σειρά ετών ενδεχομένως. Και φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που αναζητούν αυτά τα γυαλιά, πέρα από το ότι δεν είναι ενημερωμένοι, κύριε Μιλόβα, σίγουρα παίζει ρόλο και το κόστος, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα καταστήματα οπτικών είναι αρκετά τσιμπημένες οι τιμές σε αυτά, τέλος πάντων, που μας αρέσουν.
9: Μισό λεπτάκι. Όχι, δεν ισχύει. Αυτό είναι μύθος και υπάρχει στα μεγάλα μπραντ. Μα όταν πηγαίνουμε να πάρουμε ένα φουλάρι μιας μεγάλης φίρμας, ναι, και έχει 150 ευρώ ένα κομματάκι ύφασμα, φανταστείτε ένα ανάλογο γυαλί το οποίο έχει επεξεργασίες που είναι πάρα πολύ πολύπλοκες και έχει και τεχνολογία επάνω του, δηλαδή πόσο θα πρέπει να πουληθεί.
8: Ναι.
9: Υπάρχουν πολύ σωστά γυαλιά ηλίου στα οπτικά καταστήματα από πολύ χαμηλά, να μην ορίσω εγώ τιμές, αλλά ναι, πάρα πολύ χαμηλά, που ακουμπάνε πολλές φορές τις τιμές των προϊόντων, των μη ελεγμένων που πολλούνται από.
8: Και ξέρουμε τι ψωνίζουμε, έτσι, όταν ερχόμαστε στον οπτικό οπτομέτρη. Ξέρουμε
9: αυτό
8: ότι είναι.
9: Ο οπτικός οπτομέτρης ο ίδιος πιστοποιεί με την παρουσία του και με την άδειά του ότι το προϊόν το οποίο βάζει μέσα στο κατάστημά του έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βάλει ο ίδιος ο οπτικός ένα προϊόν. Να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό το κύκλωμα διακίνησης των προϊόντων είναι έξω από το δικό μας το χώρο. Τώρα με αυτή την απόφαση πιθανά μπλέκεται το πράγμα πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, ναι, και εμπορικά. Το κύκλωμα δηλαδή που πουλάει, το εμπορικό κύκλωμα εννοώ, που πουλάει στα οπτικά καταστήματα, είναι διαφορετικό από αυτό που φέρνουν τα γυαλιά αυτά ευτελούς αξίας. Και κάτι άλλο που ψάξαμε λίγο στις εισαγωγές. Αρκετά από αυτά εισάγονται σαν ράκι, εισάγονται σαν παιχνίδια, σαν ανταλλακτικά. Δηλαδή, ναι, είναι προϊόντα τα οποία πραγματικά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα γυαλιά τα οποία πολλούνται στα οπτικά καταστήματα και με την ασφάλεια που προσφέρουν στον χρήστη.
8: Κύριε Μιλόβα, στο ένα λεπτό που μας μένει, θέλω να μου πείτε, επειδή υπάρχουν κάποιες οδηγίες χρήσης των γυαλιών ηλίου, δηλαδή για παράδειγμα να μην τα βάζουμε χωρίς τη θήκη τους στις τσάντες μας κτλ. Τι μπορεί να προκληθεί αν τα χρησιμοποιούμε και έχουν χαραχτεί οι φακοί, αυτό τους τα καθιστά άχρηστα?
9: Βεβαίως, κοιτάξτε, ένας φακός ο οποίος έχει χαλάσει η επιφάνειά του, είπαμε προηγουμένως τόσα για την επιφάνεια και την οπτική επεξεργασία, ναι, κτλ. Εάν λοιπόν αυτή η επιφάνεια έχει καταστραφεί, είτε από γρατζουνιές, είτε από κάποιους άλλους λόγους, θα πρέπει να αντικαθίστανται. Συνήθως η αντικατάσταση των φακών, συνήθως αυτό δεν είναι θέσφατο,
8: ναι,
9: κάθε δύο χρόνια θα πρέπει οι φακοί των γυαλιών ηλίου να αντικαθίστανται, διότι υφίστανται διάφορες φθορές οι οποίες δημιουργούν στην επιφάνεια θολώματα τα οποία μας κουράζουν και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να επιτελέσουν το έργο για το οποίο τα έχουμε αγοράσει. Δεν είναι ανάγκη να αντικατασταθεί ολόκληρο, μπορεί να αντικατασταθούν οι φακοί. Θα πρέπει δηλαδή ο καταναλωτής να επισκεφθεί ένα κατάστημα και ο συνάδελφος και ο οπτικός θα του πει εάν πρέπει να αντικατασταθεί και τι μπορεί να αλλάξει. Είναι κάποιες κατασκευές που είναι λίγο πιο περίπλοκες στα γυαλιά ηλίου που δεν αντικαθίστανται ή είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν οι φακοί. Αλλά και πάλι τα περισσότερα από αυτά τα οποία πολλούνται στα οπτικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τους φακούς τους είτε μέσω της εταιρείας είτε με φακούς από το ελεύθερο εμπόριο που έχουν τις προδιαγραφές που προβλέπονται.
8: Κύριε Μιλόβα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
7: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα καλωσορίζω τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιούφη, καθηγητή καρδιολογίας ΕΚΠΑ, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, διευθυντής της πρώτης πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής. Τα λέω σωστά, κύριε καθηγητά? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κυρία Καρατζαφέρη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερος προσφυλές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι η αρτηριακή υπέρταση αλλάζει λιγάκι σε συνθήκες ζέστης. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε κάποια χρήσιμα πράγματα για όλους όσοι πρέπει να την παρακολουθούν, αλλά να μιλήσουμε και για κάποια πράγματα που κάνετε στο νοσοκομείο, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο η αρτηριακή υπέρταση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα εγκεφαλικά, την νεφρική ανεπάρκεια, αλλά και τους πρόωρους θανάτους παγκοσμίως.
2: Όπως ακριβώς το είπατε, κυρία Καρατζαφέρη, συμβαίνει ακόμα και στις μέρες μας το 2026 και μιλώ με πρόσφατα δεδομένα από τον παγκόσμιο χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έδειξε ότι ακόμα και τώρα η υπέρταση εξακολουθεί να είναι η αρρύθμιστη υπέρταση, γιατί αυτή την υπέρταση που μας ενδιαφέρει εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου. Θα είχαμε 50% λιγότερα αντιακά εγκεφαλικά επεισόδια αν ήταν ρυθμισμένη η αρτηριακή μας πίεση, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι το ευκολότερο πράγμα να ρυθμιστεί η αρτηριακή υπέρταση. Και βεβαίως, αν θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, για να ρυθμίσεις, να θεραπεύσεις έναν παράγοντα, θα πρέπει να τον διαγνώσεις πρώτα. Είναι η υπέρταση και υποδιαγνωσκομένη. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να μετρήσουν, όχι μόνο να μην πάνε στο γιατρό τους, αλλά να μην μετρήσουν που σήμερα είναι διαθέσιμο με τα φορητά πιεσόμετρα, τα ηλεκτρονικά, και πανεύκολο και στο σπίτι τους να έχουν μια μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ώστε να δουν ότι υπάρχει το πρόβλημα και να απευθυνθούν στο γιατρό τους από εκεί και πέρα για να μπορέσει να βρεθεί λύση. Άρα έχουμε πρόβλημα διάγνωσης και υποδιάγνωσης και έχουμε και πρόβλημα υποθεραπείας. Και για την υποθεραπεία, για την αρρύθμιστη υπέρταση που είναι σήμερα η κουβέντα μας, ευθύνονται πολλοί παράγοντες. Είναι η πολυφαρμακία του ασθενούς, είναι η πτωχή συμμόρφωση στην αγωγή τους. Κουράζονται κάποια στιγμή οι ασθενείς γιατί παίρνουν πολλά φάρμακα, γιατί πέρα από την πίεση έχουν και άλλες συνοσηρότητες. Το κόστος δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα σήμερα, γιατί είναι φτηνά τα αντιπερτασικά φάρμακα. Και υπάρχει και κάτι άλλο που μπερδεύει τους απλούς ανθρώπους, είναι η διακύμανση της αρτηριακής πίεσης. Παραδείγματος χάρη, μετράνε την πίεσή τους κάποιες μέρες που κάνει ζέστη, την βρίσκουν χαμηλή, άρα σταματούν τα φαρμακά τους ανεξάρτητα και χωρίς την οδηγία του γιατρού τους, με αποτέλεσμα συχνά να έχουμε απορριθμίσεις της αρτηριακής πίεσης.
1: Θέλω να μας εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό ακόμη και όσοι έχουν διαγνωστεί με υπέρταση και παίρνουν θεραπεία να συνεχίζουν να μετρούν ούτως ή άλλως την πίεσή τους. Είναι αυτός ένας τρόπος για να ξέρουν αν τους πιάνει, να το πω έτσι απλά, το φάρμακο?
2: Η αρτηριακή πίεση έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό εν σχέση με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η χοληστερόλη, παραδείγματος χάρη, που έχει πολύ μεγάλη διακύμανση. Η τιμή της πίεσης εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες μετράτε.

0: δύο φορές το πρωί, δύο το βράδυ, ούτως ώστε πηγαίνοντας στο γιατρό του να έχει ένα αριθμό μετρήσεων πάνω στις οποίες θα στηριχτεί και ο γιατρός μαζί με άλλες παραμέτρους που θα έχει τιμήσει για το αν θα πρέπει να τροποποιήσει την αγωγή, να αυξήσει τη δόση, να μειώσει τη δόση, να προσθέσει ένα φάρμακο ή να μειώσει ένα άλλο χάπι. Άρα επομένως χρειάζεται βοήθεια. Να πω όμως εδώ, κυρία Καλατζαφέρη, ότι υπάρχει μια και άλλη παράμετρος. Πολλοί άνθρωποι κάνουν κατάχρηση των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι επίσης λάθος, γιατί οδηγούνται σε αυτοθεραπεία. Δεν χρειάζεται να μετράει κανείς την πίεση του κάθε 2 ώρες ή κάθε 3 ώρες ή 5-6 φορές την ημέρα, γιατί έτσι μένει προσκολλημένος σε αυτό το φαινόμενο και ακουσίως την αυξομειώνει την αρτηριακή του πίεση. Ναι. Η πίεση μετράμε το πρωί, μετά το πρωινό μας, αφού πάμε στην τελειώσουν οι καθημερινές συνθήκες της υγιεινής, της τουαλέτας, πριν πάρουμε το πρωινό μας, στέλνουμε την πίεσή μας, αν πρέπει να την πάρουμε. Όχι όλοι,
1: ναι,
0: αυτοί οι οποίοι χρειάζονται να τηλεμετρούν.
1: Γιατί συνέχεια μικραίνουν τα όρια της αρτηριακής πίεσης ως προς το χαρακτηρισμό τους, ας πούμε, για υπέρταση?
0: Θα έλεγα ότι περίπου είμαστε στα ίδια επίπεδα. Μερικές φορές η ορολογία έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή,
0: πάντα θεωρούσαμε σαν ένας άνθρωπος ότι θα πρέπει μέσης ηλικίας ότι θα πρέπει να έχει την πίεσή του εκεί κάτω από το 14 σίγουρα και κάπου μεταξύ στο 12 και στο 13. Αλλά όπως είπα νωρίτερα,
1: και η μικρή πίεση,
0: η μικρή να είναι κάπου μεταξύ 7 και 8, μεταξύ 70 και 80.
1: Αν είναι λίγο παραπάνω η μικρή.
0: Okay, θα θέλαμε να είναι προς τα επίπεδα αυτά. Αν έχω τη μικρή, π.χ. 8,5, αλλά η μεγάλη μου είναι στο 12, και πάλι νομίζω ότι είμαστε καλά και δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω, θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση φαρμακευτικά, θα έλεγα ότι συνήθως αυτό παρατηρείται στους ανθρώπους που είναι λίγο υπέρβαροι.
1: Ναι.
0: Άρα ένας λόγος, ένας άνθρωπος νεαράς ή μέσης ηλικίας, που κυρίως αυξάνει η διαστολική υπέρταση, η μικρή πίεση, αυτό οφείλεται κυρίως στα παραπάνω κιλά που έχει το άτομο αυτό, και η καλύτερη θεραπεία δεν είναι να πάρει ένα ακόμα φάρμακο ή να αρχίσει φαρμακευτική αγωγή, αλλά να είναι λίγο πιο προσεκτικός στον τρόπο ζωής του.
1: Άρα ισχύει αυτό που λέτε εσείς οι ειδικοί, κύριε καθηγητά, ότι εάν απολέσουμε έστω και λίγα κιλά θα δούμε αυτόματα την αρτηριακή πίεση να χαμηλώνει?
0: Ακριβώς, ισχύει απόλυτα. Στους ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά και έχουν αυξημένες τιμές πιέσεως, τότε συνήθως ισχύει ο κανόνας ότι κάθε 5 με 7 κιλά κάτω του σωματικού βάρους, μισή με μία μονάδα και η αρτηριακή μας πίεση μειώνεται. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο, βέβαια, δεν θα γίνει πίεση πολύ χαμηλή.
1: Καλά, μετά έχουμε άλλα θέματα. Άμα πέσει και γίνει χαμηλή, ναι. Να ρωτήσω, οι γυναίκες γενικά, να μου πείτε αν είναι, αν ισχύει ή όχι. Κάπως έχει περάσει η εντύπωση ότι συνήθως είναι υποτασικές, δηλαδή ότι έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση από τον ανδρικό πληθυσμό.
0: Ισχύει αυτό για τις νεαρές ηλικίες, έτσι, τα κοριτσόπουλα των 15-20 ετών, αλλά και οι νεαρές ενήλικες γυναίκες συνήθως έχουν πιο χαμηλά επίπεδα πίεση σε σχέση με τους άντρες. Όσο προχωρεί η ηλικία και πάει στην ηλικία των 40 και κυρίως μετά την εμμηνόπαυση, που αλλάζει όλο το στάτους της γυναίκας και από πλευράς σωματικού βάρους και από πλευράς ψυχικών διαθέσεων, έτσι εκεί η αρτηριακή πίεση αυξάνει και μετά την ηλικία των 50 χρόνων δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διαφορά όσον αφορά στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης μεταξύ γυναικών και άντρων, και χρήζουν τις ίδιες σοβαρές αντιμετώπισης όπως και ο ανδρικός πληθυσμός.
1: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Κρατήστε την ανάσα σας εδώ με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιούφη, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική.

0: Δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Μαζί μας σήμερα ο καθηγητής καρδιολογίας, διευθυντής στην πρώτη καρδιολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, κύριος Κωνσταντίνος Τσιούφης. Μιλάμε για τι άλλο, για την υπέρταση, κύριε καθηγητά, και θέλω να μου πείτε ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που μπορεί να κάνουμε κατά τη μέτρηση της αρτηριακής μιας πίεσης στο σπίτι και αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Ήδη μας είπατε ότι κάνουμε όταν πρέπει να τη μετρήσουμε κάποια σετ μετρήσεων, αλλά δεν το παρακολουθούμε. Κάνουμε. Δεν είμαστε κάθε δύο ώρες με το πιεσόμετρο. Τρεις φορές την ημέρα αρκούν και να κάνουμε την καταγραφή για να ενημερώσουμε αντιστοίχως και το γιατρό. Αλλά τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε ίσως να βελτιώσουμε στη χρήση του πιεσόμετρου στο σπίτι?
8: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καταζαφέρη, που δίνετε την ευκαιρία για να τονίσω πάλι δύο πράγματα νομίζω ότι είναι πολύ βασικά. Πρώτον, να χρησιμοποιούμε ένα πιστοποιημένο πιεσόμετρο, ένα πιεσόμετρο, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, να τα εμπιστευόμαστε γενικώς και στις περισσότερες των περιπτώσεων να δίνουν ακριβείς μετρήσεις. Σήμερα που υπάρχει ευκολία πρόσβαση στα site, υπάρχει το site της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και διάφορα άλλα site που κανείς μπορεί να δει πριν αγοράσει ένα πιεσόμετρο, ποια μάρκα, ποιος τύπος πιεσομέτρου έχει τύχει για τις επιστημονικές έγκρισεις. Ναι. Πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Αλλά αν θέλετε, για μένα το πιο σπουδαίο είναι να χρησιμοποιήσει κανείς το σωστό μέγεθος περιχειρίδας. Το λάθος που κάνουμε πολλές φορές, και δεν φταίει το πιεσόμετρο αυτό, ότι έχουμε μια περιχειρίδα με την οποία μετρούμε τον παππού, τη γιαγιά, τον μπαμπά, τη μαμά, νεαρότερους, που όπως καταλαβαίνετε η περίμετρος του μπράτσου καθενός από αυτά τα άτομα είναι διαφορετική.
7: Ναι.
8: Αν ένας παχουλός άνθρωπος θέλει μια μεγαλύτερη περιχειρίδα, αν είναι ένας λεπτός όμως άνθρωπος θέλει, υπάρχουν διαφορετικές περιχειρίδες, υπάρχουν τρία μεγέθη περιχειρίδων, άρα επομένως πρέπει να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη περιχειρίδα που ταιριάζει στη διάμετρο του βραχιόμενα, του μπράτσου του καθενός μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σπουδαίο, γιατί είναι πηγή συχνών λαθών. Και το δεύτερο, όταν μετρά κανείς την πίεση, να τη μετρά σε συνθήκες ηρεμίας. Γιατί οι τιμές αυτές που είπαμε νωρίτερα, το 120, 130, το 70 με το 80, αναφερόμαστε σε μετρή της αρτηριακής πίεσης σε καταστάσεις ηρεμίας. Όχι σε καταστάσεις που υπάρχει ένταση.
7: Ναι. Εντάξει, εκεί αυτό λέμε και στην καθομιλουμένη. Λέμε με νευρίασες και μου ανέβασες στην πίεση.
8: Έτσι,
7: οπότε
8: ακριβώς.
7: Το ποιο χέρι μετράμε παίζει ρόλο και επίσης αν επιλέξουμε κανένα.
8: Okay. Πρέπει να μετράμε, ο γιατρός πρέπει στην πρώτη επίσκεψη, η σύψη δεν μετράει και από τα δύο χέρια. Μήπως τυχόν υπάρχει κάποια στένωση σε κάποια αρτηρία και δώσει ψευδή μειωμένη την τιμή της αρτηριακής πίεσης. Από τη στιγμή που θα δει κανείς ότι μπορεί να μετράει και είναι οι ίδιες τιμές αριστερά και δεξιά, ναι, τότε μπορεί να επιλέξει. Ήθιστε να μετρούμε στο αριστερό χέρι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιμείνουμε σε αυτό. Θα πρέπει να μετράμε εκείνο το χέρι που στη θέση που καθόμαστε είναι πιο βολικό να στηρίζεται καλύτερα το χέρι αυτό, να μην αιωρείται και να μπορεί να έχουμε πιο ακριβή μέτρηση. Αν αυτό είναι το δεξί, να πάμε με το δεξί.
7: Αν μιλάμε την ώρα που μας παίρνουν την πίεση, είναι
8: λάθος. Δεν πρέπει να μιλάμε, δεν πρέπει να μιλάμε, να έχουμε το τηλέφωνο μπροστά μας και να ζητάμε ποιος μας έστειλε μήνυμα ή να γράψουμε μήνυμα ή τι γίνεται στα διάφορα
7: social media, ναι,
8: πληροφορίες, έτσι ακριβώς. Θα πρέπει εκείνη την ώρα να είμαστε ήρεμοι και να αφιερώσουμε 5 λεπτά να μετρήσουμε την πίεση μας.
7: Εκτός από το αλάτι και το στρες που, όπως μας εξηγήσατε κύριε καθηγητά, μπορεί να μας ανεβάσει την πίεση, τι άλλο στην καθημερινότητα μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή μας πίεση?
8: Οι διατροφικές συνήθειες πάντα παίζουν ρόλο, το αλάτι, η κατάχρηση αλκοόλ, το κάπνισμα επίσης αυξάνει την πίεση, από εκεί και πέρα το βαρύ γεύμα. Επίσης έχει σημασία η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, μιας και είμαστε καλοκαίρι και είμαστε, βιώνουμε και εποχές έτσι ακραίων καιρικών καταστάσεων, πολύ ζέστη τη μία μέρα, πιο πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες, διαφορετικά επίπεδα υγρασίας, όλα αυτά μπορεί να επηρεάζουν τα επίπεδα της αρτηριακής πιέσεως. Στην πατρίδα μας που ήθιστε τους θερινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και κυρίως Ιούνιο και Αύγουστο, είμαστε εδώ και Σεπτέμβριο, θα πρέπει τα άτομα τα οποία λαμβάνουν αντιπερδαστικά φάρμακα σε επικοινωνία με τους γιατρό τους να μετρήσουν λίγο την πίεσή τους αυτές τις ημέρες και αν η πίεση είναι μειωμένη, κάτω από τα συνήθεια όρια που είπαμε, ναι, να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, μήπως ο γιατρός που ξέρει το προφίλ του καρδιαγγειακού του κινδύνου χρειαστεί να μειώσει τη δοσολογία ενός φαρμάκου ή αν ξέρετε ένας πρακτικός κανόνας θα έλεγα είναι την ημέρα που κάνει πάρα πολύ ζέστη ας παραλείψουν τη μία δόση ενός αντιπερτασικού φαρμάκου. Δεν χάλασε ο κόσμος αυτό, συμβεί 5 φορές όλη τη θερινή σεζόν.
7: Ναι.
8: Άλλο αυτό και άλλο κρίνω μόνος μου και το διακόψω το φάρμακο για 3 μήνες χωρίς καμία συμβουλή γιατρού, γιατί πολλές φορές και το καλοκαίρι πίεση, ιδίως αν κανείς είναι απρόσεκτος στις διατροφικές του συνήθειες, το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε χαλαρή διάθεση, μπανάκι, θάλασσα κλπ.
7: Ναι.
8: Αλλά παράλληλα μπορεί να συνοδεύεται και μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ με περισσότερο φαγητό,
7: ναι,
8: και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
7: Βέβαια αυτή η αύξηση δεν ξέρω αν με δεδομένο ότι θα είναι ας πούμε ευκαιριακή ή παροδική, εάν μπορεί στα αλήθεια να επηρεάσει τη γενικότερη υγεία καθενός εκάστου.
8: Ευκαιριακή αν είναι για μια μέρα, ναι, αλλά αν κανείς κόβει το φαρμακό του όλο 3-4 μήνες και δεν μετράει την πίεση του και θεωρεί ότι επειδή είναι καλοκαίρι η πίεση είναι
7: χαμηλή, άρα δεν χρειάζεται.
8: Χαμηλή,
7: ναι.
8: Δεν χρειάζεται, είναι λάθος προσέγγιση. Αν πραγματικά η πίεση του είναι χαμηλή, τότε βεβαίως καλά κάνει και και κόβει το φαρμακό του.
7: Ένας άνθρωπος...
8: ή μειώνει τη δοσολογία του.
7: Ένας άνθρωπος που είχε κάποια στιγμή υπέρταση και κάνει τη θεραπεία και χάρη στα φάρμακα πραγματικά την έχει υπό έλεγχο. Δυνητικά είναι για πάντα υπερτασικός, δηλαδή πάντοτε θα χρειάζεται να παίρνει φάρμακο, έστω ενδεχομένως και
8: θα
7: μειωμένη δόση.
8: Να παίρνει πάντα φάρμακο από τη στιγμή που η διάγνωση έγινε σωστά και αυτός ο ασθενής σωστά τέθηκε σε φαρμακευτική αγωγή.
7: Ναι.
8: Οι περισσότεροι είναι μια ισόβια διαταραχή. Είναι μόνο αν η υπέρτασή του εκείνη τη δεδομένη στιγμή υπήρχαν συγκεκριμένοι παράγοντες. Παραδείγματος χάρη ο ασθενής αυτός ήταν υπέρβαρος.
7: Ναι.
8: Και έχασε με όποιον τρόπο 20, 30, 40 κιλά. Πιθανότητα η πίεσή του σίγουρα θα έχει μειωθεί. Αν θα φτάσει στο σημείο να μην παίρνει καθόλου φάρμακα, είναι κάτι να το καθορίσει ο γιατρός του. Για να φέρω ένα παράδειγμα. Αλλά αν, γι' αυτό και δεν βιαζόμαστε να δώσουμε φαρμακευτική αγωγή, αν πρώτα δεν εξαντλήσουμε αυτά που τα υγειονομικά μέτρα, εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να βελτιωθούν. Σαν γενικό κανόνα, η αρτηριακή υπέρταση είναι νόσος. Δεν είναι η άσημη, δεν γίνεται κάποιος μη υπερτασικός. Απλώς
7: ναι,
8: ευτυχώς έχουμε στη διάθεσή μας φάρμακα και επεμβάσεις σήμερα, όπως είναι η απονέβρωση του νεφρού, που όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οδηγούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
7: Πάμε λοιπόν να μας πείτε με απλά λόγια σε τι αφορά η νεφρική απονεύρωση, αυτή η επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση που η αλήθεια είναι ότι έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο έτσι, στη σύγχρονη καρδιολογία.
8: Είναι ακριβώς ένα σύγχρονο κεφάλαιο και είμαστε πολύ ευτυχείς που χάρη σε αυτή τη μέθοδο μπορούμε να προσφέρουμε ευεργετικά αποτελέσματα σε ένα ποσοστό ασθενών μας που δυσκολεύονται παρότι λαμβάνουν τα φάρμακα να ρυθμίσουν την πίεσή τους. Περίπου ένας στους 10 ασθενείς, παρότι παίρνει τα φαρμακά του, δεν μπορεί να ρυθμίσει την πίεσή του. Αυτοί οι ασθενείς είναι κατάλληλοι να υποβληθούν σε αυτή τη μέθοδο που λέγεται απονεύρωση του νεφρού. Με απλά λόγια, είναι μια απλή μέθοδος που ο ασθενής μπαίνει μία μέρα στο νοσοκομείο, στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, και πάμε από τη μοιραία αρτηρία. Πώς πηγαίναμε και κάνουμε την στεφανιογραφία ή την αγκιοπλαστική στεφανιά αγγεία και πάμε στο επίπεδο της καρδιάς, εδώ σταματάμε στο επίπεδο του νεφρού. Πάμε στην νεφρική αρτηρία, χορηγούμε ενέργεια είτε με υπερήχους είτε με ραδιοκύματα. Ο ασθενής είναι ξύπνιος, ο ασθενής παρακολουθεί τη διαδικασία και μετά διαρκεί περίπου μισή ώρα και στις δύο νεφρικές αρτηρίες αυτή η μείωση του τόνου του συμπαθητικού συστήματος. Και γιατί πάμε στα νεφρά, είναι τα νεφρά συνδέονται πολύ με την υπέρταση και έχουν μια πλούσια ανέβρωση από το συμπαθητικό σύστημα. Με αποτέλεσμα έτσι, με αυτή την παρέμβαση, χαλαρώνουν οι αρτηρίες μας, μειώνεται το στρες του ασθενούς, μειώνεται η αρτηριακή πίεση και έτσι χρειάζεται να παίρνει λιγότερα φάρμακα και έχει ένα μόνιμο αποτέλεσμα στην αρτηριακή του πίεση.
7: Να είστε καλά κύριε Τσιούφη, ευχαριστώ πολύ.
8: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρατζαφέρη. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καλό καλοκαίρι.
7: Στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της υγείας βρέθηκε στο τρίτο ΣΦΕΣ Summit τον Ιούνιο η αξία των δεδομένων υγείας και ο ρόλος τους στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Ο Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, ανέφερε ότι το κόστος από τη μη αξιοποίηση των δεδομένων υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά συνδέεται με καθυστερημένες διαγνώσεις και ασθενείς που θα μπορούσαν να είχαν ωφεληθεί νωρίτερα από στοχευμένες παρεμβάσεις. Η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να συμβάλλει, όπως εξήγησε ο κ. Παπαγιάννης, σε ένα σύστημα υγείας πιο προληπτικό, πιο προγνωστικό και τελικά πιο προσωποποιημένο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Αύριο, καιρού επιτρέποντος, Θεού θέλοντος και αν όλα είναι καλά, πάλι εδώ λίγο μετά τις 4.
6: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σάββατο 11 Ιουλίου. Προχωράει και ο Ιούλιος. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι άδειες. Τώρα είναι μια καλή περίοδος. Δεν έχει πλακώσει όλος ο κόσμος. Μπορείτε να τις απολαύσετε. Εμείς είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή. Θα είμαστε μέχρι τέλος του μήνα. 5 με 6, με αρκετές ειδήσεις οικονομικές, τουρισμό, μας αρέσει. Φιλοθέμα Κρυδάκη απαντάει και σήμερα και αύριο σε ερωτήματα. Μπορείτε να τα στείλετε σε ερωτήματα κρίσιμα που έχετε θέσει εσείς. Στον ήχο είναι η Πόπη Ματζίκα, στην παραγωγή η Βίκης Γιάμπρα. Είμαι ο Χάρης Γκριντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλοι, αυτές οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί πριν πολλά χρόνια, πριν κάποια χρόνια δηλαδή, όχι πολλά, αλλά κυβερνητικά εννοώ πολλά χρόνια, για τη δίκαιη μετάβαση που αφορούσε τη Μεγαλόπολη, αφορούσε την Πτολεμαΐδα, ήταν αποφάσεις που από ό,τι φαίνεται έχουν ευεργετήσει τις συγκεκριμένες περιοχές, τους συγκεκριμένους προορισμούς, και επιθύρες υπάρχουν αρκετές επενδύσεις. Βέβαια, στην περίπτωση της Αρκαδίας, να το πω έτσι, που είναι η περιοχή της Μεγαλόπολης, ήδη υπήρχε στην ΒΙΠΕ Αρκαδίας, υπήρχε η προοπτική να γίνει μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία πριν ακόμα από τις ευεργετικές αυτές διατάξεις. Και ενδεικτικό ότι ο προορισμός της Αρκαδίας, λόγω και της εγκύτητας με την Αθήνα, είναι μόνο από την Εθνική Οδό μια μισή ώρα περίπου. Αποτελεί παρακαταθήκη για την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων. Δείχνει ότι είναι ανθεκτικός και ότι η οικονομία έχει τεράστια προοπτική στην ευρύτερη περιοχή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον πρόεδρο του Μελητηρίου Αρκαδίας, τον Γιάννη Ντροπή, να μιλήσουμε για τις επενδύσεις που είναι επιθύρας και για τις προοπτικές που διανοίγονται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Ντροπής και μπορεί να μας δώσει και το στίγμα της αγοράς γενικότερα. Καλησπέρα κύριε Ντροπή, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Γκριντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι αρκετά καλά.
1: Ακούσατε τον προλογό μου και θυμάμαι μια φορά που ήμουνα σε μια έκθεση που γίνει Πάμπελος Πονησιακή. Θυμάμαι εκεί ανακοινώθηκε πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Ανακοινώθηκε η επένδυση της ΔΕΜΟ.
2: Το 19.
1: Πριν ακόμη πάρουν ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Που σημαίνει ότι ήδη ο τροχός άρχισε να γυρίζει για την περιοχή.
2: Χαίρομαι που το λέτε αυτό, το διευκρινίζετε. Είναι ευκαιρία οι ακροατές να καταλάβουν ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν αντλήσει χρήματα από τα χρήματα της αποκινητοποίησης.
1: Μάλιστα. Αυτό δεν το ήξερα εγώ, αλλά ήξερα για την ΔΕΜΟ σίγουρα, 100%. Γι' αυτό το λέω. Εσείς όμως θα μας τα πείτε καλύτερα. Θέλω να μιλήσουμε τέλος πάντων για αυτές την πρόοδο τριών μεγάλων έργων φαρμακοβιομηχανιών και θα σας πω για τα υπόλοιπα.
2: Είναι πολύ σημαντικό που ο κύριος ΔΕΜΟΣ είναι και η ΑΡΚΑΣ, έχει την εταιρεία ΔΕΜΟ. Ξεκίνησε ύστερα, αν θέλετε, και δεν έχω λόγο να μην το πω δημοσίως, και από την προτροπή του κυρίου Βλάση, ο οποίος τώρα είναι υφυπουργός παιδείας, είναι αρκάς βουλευτής, να εγκατασταθεί, να ξεκινάει να συζητάει για την εγκατάστασή του στη ΒΙΠΕ Τρυπόλεως. Ακολούθησαν άλλες δύο φαρμακοβιομηχανίες. Έχουν σηκωθεί τα κτίρια, το πω απλά. Έχουν αρχίσει προσλάβει κόσμο. Κάποιοι ξεκινάνε και δουλεύουν, βεβαίως. Κάποιοι ακόμα κατασκευάζουν και κάποιοι έχουν αρχίσει και δουλεύουν. Πλέον η Τρίπολη ξεκινάει όντως, έχει ξεκινήσει ήδη να είναι ένα hub φαρμακοβιομηχανιών. Μία είδηση από την εκπομπή σας, έρχεται και τέταρτη φαρμακοβιομηχανία.
1: Ναι.
2: Έρχεται και τέταρτη φαρμακοβιομηχανία, μικρότερη από αυτές, αλλά τώρα εμείς καλομάθαμε, ξέρετε, και μας φαίνονται μικρές οι άλλες. Προφανώς είναι μία φαρμακοβιομηχανία, που είναι τετράδα λοιπόν εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετέπειτα ήρθε η απολυμνητοποίηση.
1: Ναι.
2: Και έχει το πα συντηρωθεί με έναν οργασμό επιχειρήν στην Αρκαδία.
1: Μάλιστα. Μιλάμε ένα hub φαρμακοβιομηχανίας η Αρκαδία.
2: Βεβαίως.
1: Σπουδαίο. Πέρα από την... αν θέλετε, εγώ είπα έναν από τους λόγους που... ότι ήταν παρθένα η περιοχή οικονομικά για τέτοιες επενδύσεις. Υπήρχε η θριαλίδα, βέβαια, ότι υπήρχε το συνέστημα ότι είναι αρκάς ο κύριος Ντέμος, αλλά ήρθαν και άλλοι, που σημαίνει ότι διείδαν ευκαιρίες στον προορισμό.
2: Είπατε στην αρχή ότι είμαστε μία μισή ώρα. Μαρούσι, Τρίπολη είναι 1:20.
1: Με το δικό μου οδήγημα τόσο είναι, αλλά με το φορτηγό
2: εντάξει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά λοιπόν. Είμαστε σε ένα σημείο κομβικό. Είχαμε πάρα πολύ κοντά λιμάνι της Καλαμάτας, του Ναυπλίου, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το αεροδρόμιο της Αθήνας, την Κόρινθο που είναι κομβικό σημείο.
1: Πάτρα. Δίπλα. Βέβαια, όλα είναι πολύ κοντά.
2: Είναι θεωρώ λοιπόν ότι πολύ ορθώς και οι φαρμακοβιομηχανοί, αλλά και άλλοι μεγάλοι και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ξεκινάνε να επενδύσουν στην Αρκαδία.
1: Για πέστε μας μερικούς άλλους πέρα από φαρμακοβιομηχανίες, έτσι.
2: Εντάξτε,
1: κάτι εμβληματικό, έτσι, δεν με πούμε τώρα.
2: Έχουν, επειδή όλα τα έργα αυτά τα έχουν παρουσιάσει στο επιμελητήριο, όπως και στις 16 του μήνα παρουσιάζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που θα ανοίξει με επιδότηση που μπορεί να αγγίξει το 70%. Mm-hmm. Οι εμβληματικές επιχειρήσεις μεγάλες, οι οποίες θα γίνουν στη Μεγαλόπολη, είναι data center, είναι κάποια μεγάλα κέντρα υδροπονίας, είναι εργοστάσιο παρασκευής λιπασμάτων οργανοχημικών και οργανικών. Αυτές είναι εμβληματικές επιχειρήσεις. Πέραν όμως αυτών, που δικαιολογημένα ο κόσμος λέει ακόμα να έρθουν, θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Όταν μιλάμε για προγράμματα που έχουν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, ο επιχειρηματίας από τη μέρα που εγκρίνεται ο φάκελός του, η πρότασή του δηλαδή προς χρηματοδότηση, έχει δικαίωμα 36 μήνες για να υλοποιήσει. Οπότε λίγο αργούνε στο θέμα της υλοποίησης. Mm. Παρά τα αυτά όμως, 550 εκατομμύρια έχουν ήδη δοθεί σε επιχειρήσεις μικρές και μικρομεσαίες στους 4 Δήμους για να ανακαινιστούν, να προχωρήσουν από χρήματα της υποκινητοποίησης. Με την προϋπόθεση ότι θα προσλάβουν και κόσμο για να έχουν καλή βαθμολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Υπάρχει κόσμος στην περιοχή, ο οποίος, δηλαδή απορροφήσει ένα σημαντικό κομμάτι, πάει ο κόσμος ή κάθονται οι νέοι στα καφενεία. Το βλέπουμε αλλού αυτό, γι' αυτό.
2: Άμα γυρίσουμε λίγο σε αυτό που λέγαμε ότι είναι κομβικό σημείο, αντλείται κόσμος και από τους όμορους Δήμους.
1: Μπράβο, σωστό. Πάντως, η επίρρωση είναι αυτό που λέτε. Εγώ έχω να πω για την κινητικότητα που είπε, επειδή είπα hub φαρμακοβιομηχανίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε και για startups. Βλέπω ότι διαβάζω μάλλον επιχειρηματική αποστολή της Αρκαδίας στην GTEX AI Europe 2026, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την τεχνητή νοημοσύνη. Με startups δικές σας από 30 Ιουνίου ως 1 Ιουλίου. Σημαίνει ότι έχει γίνει και ένα hub τεχνολογία στην περιοχή.
2: Υπάρχει μία δομή που λέγεται ARC Incubator, η οποία
1: χρηματοδοτήθηκε. Επιταχυντής,
2: η οποία χρηματοδοτήθηκε από την αποκινητοποίηση για να προσελκύσει και να μαζέψει, να το πω απλά, παιδιά τα οποία και επιχειρήσεις επιτοπλίστων με κάτι καινοτόμο. Με τη χρηματοδότηση και τη μετάβαση ΑΕ και το κέντρο δεξιοτήτων, φτιάξαμε μία ομάδα με το επιμελητήριο και πήγαμε στη GTEX που είπατε. 14 επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρήσαμε ότι έχουν κάτι καινοτόμο, νεαρά σε ηλικία άτομα, για νέες προοπτικές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δίνουν στην Αρκαδία μία προοπτική πολύ διαφορετική από αυτή που είχε.
1: Σπουδαίο. Τώρα βλέπω πραγματοποίηση και εγγενείων του νέου κέντρου διακλαδικής εκπαίδευσης μη επανδρομένων αεροχημάτων. Έτσι, δηλαδή έχουμε τα γνωστά αυτά τα UAV, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα,
2: που, τα οποία, drones.
1: Τα drones, ναι, τα οποία είναι το μέλλον.
2: Γεγονός.
1: Τι ακριβώς μπορούμε να έχουμε μια πληροφορία, τι ακριβώς περιέχει αυτό?
2: Βεβαίως θα την έχετε, γιατί είχα καλεστεί και είχα παραστεί στα εγγένεια.
1: Όπως βλέπετε, σας έχω μελετήσει, έτσι. Σας έχουμε μελετήσει.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πήγαμε τον υπουργό, τον κύριο Νικόλο Γιώργιο Δένδια, στην αεροπορία της Τρίπολης, εδώ στη βάση της 24, μαζί και με άλλους θεσμικούς παράγοντες. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι πραγματικά αυτό που έχει γίνει εδώ, αν δεν το δει κάποιος με τα μάτια, δεν το πιστεύει. Υπάρχουν πάρα πολλοί εξομοιωτές, υπάρχει πάρα πολύ προσωπικό που εργάζεται μέσα πλέον για να εκπαιδεύσει από πολλά σώματα μόνιμους στρατεύσιμους, για να γίνει εδώ η εκπαίδευση ανθρώπων οι οποίοι θα μπορέσουν να χειρίζονται αυτά τα νέου τύπου μηχανήματα, τα οποία είναι το μέλλον για ομιγέννητο κάτι που μπορεί να συμβεί στη χώρα μας. Θα γίνουν 3 τέτοια κέντρα. Ένα στην Τρίπολη. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ο φόβος, να τολμήσω να πω, ότι δεδομένου ότι δεν έχουμε νεοσυλλέκτους, η αγορά θα έχει πρόβλημα. Από την άλλη, πρέπει να το δούμε με την ευρεία έννοια της λέξεως, ότι θα φύγουν οι νεοσύλλεκτοι. Θα έρθουν όμως άνθρωποι λιγότεροι μεν, οι οποίοι θα μένουν εδώ, δεν θα περιμένουν την άδειά τους να βγουν έξω δύο απογεύματα. Θα είναι κάθε μέρα έξω, θα είναι κόσμος έμισθος, που καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ο έμισθος θα μπορεί και να ψωνίσει σε κάποια αγορά που ο νεοσύλλεκτος δεν θα το έκανε. Ανεβαίνει λίγο το επίπεδο του κόσμου που θα έρθει εδώ, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσω το επίπεδο των νεοσυλλέκτων.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, έτσι να μην συνεχίσω. Εγώ θέλω να πάμε λίγο να μιλήσουμε και όμως και για την συνολική εικόνα της επιχειρηματικότητας. Εντάξει, νέες επιχειρήσεις γίνονται. Αυτό το άνοιγμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις ή αφορά το 20% μόνο των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες έχουν πρόσβαση στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Τρουπέ? Οι άλλοι μπορούν να έχουν προσβασιμότητα στις τράπεζες?
2: Πριν πάμε σε αυτό, να συμπληρώσουμε ότι έχουμε και μία αποστολή από παιδιά τα οποία θα πάνε φέτος τρίτη λυκείου, ναι, από όλα τα λύκεια της Αρκαδίας. Έγινε μία επιλογή. Και με έξοδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, δηλαδή των μελών μας, όλοι οι επιχειρηματίες έχουν συμβάλει σε αυτό με την εισφορά τους. Και έχουμε 15 παιδιά που επιλέχθηκαν από το ΣΕΡΝ να πάνε στην Ελβετία να δουν το ΣΕΡΝ.
1: Ναι.
2: Βλέπετε ότι η στόχη του Επιμελητηρίου μας, πέρα από την ενημέρωση και την παρεμβατικότητα, είναι να δημιουργήσουμε καταστάσεις, να ανεβάσουμε το επίπεδο τεχνολογικά και επιστημονικά των παιδιών μας.
1: Αυτό είναι σπουδαίο, είναι μια, ξέρω τις ευαισθησίες που έχετε και τους στόχους, πάντα είστε οραματιστής, αλλά θέλω να μου πείτε ο τουρισμός πώς πάει φέτος, γιατί ακούμε αμφίσημα, να πάμε σε ένα τελευταίο κομμάτι, έτσι, μηνύματα. Το χειμώνα είχα την αίσθηση ότι πήγε καλά, γιατί είχατε χιόνι πολύ μεγάλη περίοδο. Mm-hmm. Το καλοκαίρι εγώ δεν βλέπω να γίνονται νέες επενδύσεις όμως. Ακούω ο τουρισμός, είναι καλό, υπάρχει μεγάλη εγκύτητα με την Αθήνα, είναι πολύ όμορφο μέρος, με τρομερές εναλλαγές θάλασσας και βουνού, αλλά νέες κλίνες, νέα δωμάτια δεν βλέπω να γίνονται.
2: Ούτε εγώ τα βλέπω. Εγώ το στηρίζω σε ότι ναι, μεν υπάρχει τουρισμός, κινητικότητα, αλλά κατά κεφαλή το εισόδημα που έχει κάποιος δεν του περισσεύει για να.
1: Το καταδυτικό πάρκο έγινε. Απολάσει. Έγινε το καταδυτικό πάρκο. Όχι.
2: Συγγεί ευθείως.
1: Κρίμα, χάνονται ευκαιρίες. Χάνονται ευκαιρίες,
2: ναι,
1: γιατί
2: γεγονός.
1: Ας πούμε, στο Λεωνίδιο έχετε καταφέρει να έχετε τον αναρχητικό τουρισμό, που είναι μια πηγή εσόδων όλο τον χρόνο. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχετε αρκετούς οι οποίοι είναι λάτρεις της φύσης και της καλής διατροφής, σαν και εμένα δηλαδή. Αλλά έχετε πανηγύρια φοβερά από την Τζακόνη και η Μελιτζάνα. Ένα τυχαίο θα πω τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Θέλω να πω ότι είναι μοναδικά στο είδος τους. Και εκπληκτικό, και ίσως είστε ο νομός με τα πιο ωραία μοναστήρια για τον προσκυνηματικό τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Τρομερά μοναστήρια, και επισκέψω εκεί που μπορούν να πάνε να δουν ένα κομμάτι του Αγίου Όρους, να το επισκεφθούν ακόμη και οι γυναίκες. Το θέμα είναι. Πέστε μου, ναι.
2: Ξέρετε, τα επιμελητήρια και παράλληλα και οι εμπορικοί σύλλογοι, δεν θέλω να τις αδικήσω σε καμία περίπτωση, και όλα τα σωματεία των επαγγελματιών προσπαθούν να αναδείξουν. Προσπαθούν να πουν ιδέες, ώστε όλα αυτά που προείπατε να πάνε στον Α και Β βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και να προωθηθούν. Οι δυνάμεις του καθενός, ο καθένας κρίνεται από τις δυνάμεις που του παρέχονται να έχει. Mm-hmm. Εμείς τα αναδεικνύουμε αυτά. Πρέπει λοιπόν να πάρει τη σκητάλη οι δήμοι, οι περιφέρειες, ώστε αυτοί που έχουν μεγαλύτερα κονδύλια να προωθούν και να τα αναδείξουν. Όλα αυτά λοιπόν που είπατε υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν έχουν αναδειχθεί στο μέτρο που θα μπορούσαν να αναδειχθούν.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα είμαστε εδώ να τα παρατηρούμε, και ειδικά αυτό τώρα μου άρεσε πολύ για τα drones και τα anti-drones που γίνεται αυτό το κέντρο, που είναι, υπάρχει προοπτική δημιουργίας αυτών. Και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Γιάννης Τρουπής, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Alfa Radio 989.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Φίλες και φίλοι, το πρώτο μεγάλο έργο της εμβληματικής, αν μη τι άλλο, ανάπλασης του ελληνικού, είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται στην Ευρώπη σχετικό, παραδίδεται στους πολίτες στις 20 Ιουλίου, προσφέροντας ένα νέο προορισμό άθλησης, αναψυχής και ευεξίας στην καρδιά της Αθήνας. Στις 20 Ιουλίου, όπως είπα, με την έναρξη λειτουργίας της πρώτης φάσης του The Hellenicon Sports Park, να το πω σάψογα ελληνικά, του πιο σύγχρονου αθλητικού κέντρου πάρκου της χώρας. Πρόκειται για ένα έργο, οφείλω να ομολογήσω, το οποίο έτυχε να το επισκεφτώ την περασμένη Πέμπτη, το οποίο περιποιεί έτσι τιμή για τη χώρα που, γιατί είναι το πρώτο ουσιαστικά που μπορούν να έρχονται και ξένες αποστολές και να κάνουν την προετοιμασία. Ξέρετε πόσες ποδοσφαιρικές ομάδες το χειμώνα σταματάει το πρωτάθλημά τους, έχουν μια διακοπή, μπορούν να έρθουν να κάνουν τη χειμερινή τους προετοιμασία εδώ. Είναι εξαιρετικό. Η έκθεση είναι 287 στρέμματα, εκ των οποίων τα 115.000, τα 115 μάλλον να το πω έτσι σωστά, αποτελούν ανοιχτούς χώρους πρασίνου. Το νέο αθλητικό πάρκο αποτελεί μέρος του μεγάλου πάρκου του ελληνικού και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, αλλά και για επισκέπτες από ολόκληρη την Αττική. Στην πρώτη φάση λειτουργίας τους, η πρώτη φάση θα είναι, το κόστος θα είναι από 80 έως 100 εκατομμύρια ευρώ, να θυμίσουμε εδώ. Ενδεικτικό βέβαια, στα 80 εκατομμύρια δεν είναι μόνο αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι η διαμόρφωση των δρόμων, όλα τα σχετικά όπως καταλαβαίνετε. Θα έχει έτσι σταχυολογώντας, βλέπω εδώ πέρα, ανοιχτό στίβο ρήψεων με 1070 θέσεις θεατών, 4 γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11, εκ των οποίων 2 με τεχνητό και 2 με υβριδικό χλωοτάπητα, 2 γήπεδα μπάσκετ, 2 γήπεδα τέννις, ανοιχτούς χώρους άθλησης και ένα κτίριο αθλητικών ξενών με 124 δωμάτια. Τα έχουν για συλλόγους, γιατί ρώτησα και μου είπαν ότι είναι μόνο για συλλόγους. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε εκτεταμένους πεζοδρόμους και πεδραδρόμους, χώρους πρασίνου, 4 σημεία εστίασης, χώρους αναψυχής για παιδιά, χώρους εκδηλώσεων και 1350 θέσεις στάθμευσης. Την εμπειρία συμπληρώνει η ειδική ψηφιακή εφαρμογή μέσω της οποίας θα μπορούν να πραγματοποιούνται κρατήσεις εγκαταστάσεων και πάρκινγκ. Να θυμίσω ότι πρόσφατα είχε γίνει κάτι και έγινε το Eco Rally Ακρόπολης, ειδική διαδρομή, υπέρ ειδική μάλλον την πω έτσι, συγκέντρωσε 57 πληρώματα από 24 χώρες και περισσότερες από 10.000 θεατές. Να πω εδώ πέρα επίσης ότι υπάρχει και δεύτερη φάση, η οποία εκεί θα έχει και κλειστό γήπεδο, κλειστό από ό,τι φαίνεται γήπεδο στίβου, κλειστό έτσι στάδιο στίβου που είναι απαραίτητο, υπάρχει ένα μικρό στην Παιανία, είναι καλό να γίνει ένα μεγαλύτερο, και επίσης έχει και κλειστά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, μάλιστα ελπίζουμε να γίνουν και γήπεδα βόλεϊ. Το ελληνικό sports park θα λειτουργεί καθημερινά από τις 6 το απόγευμα στις 11 το βράδυ, για το καλοκαίρι από ό,τι κατάλαβα, έως το Σεπτέμβριο, ενώ από το Σεπτέμβριο το ωράριό του θα επεκταθεί από τις 8 έως τα μεσάνυχτα, 462 μέρες το χρόνο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, παρακαλώ, για το κοινό από την πλευρά του Αλίμου μέσω της οδού αεροπορίας. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια εφαρμογή ελληνικών app, The Ellenicon Sports App, κάπως έτσι λέγεται, θα βγει μέχρι τότε, θα διαφημιστεί φαντάζομαι, η οποία μπορείς να μπεις μέσα να κλείσεις και ραντεβού στα γήπεδα, να κλείσεις ας πούμε το μισό γήπεδο να παίξεις μονάκι μπασκετάκι, να κλείσεις το γήπεδο τένις και δεν πληρώνεις μία παρακαλώ, έτσι. Τώρα κάποιοι θα τα αναλάβουν, κάποιοι διαχειριστές θα βάλουν ένα charge, θα βάλουν κάποια χρέωση, να το πω σε άψογα ελληνικά, όπου όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι ανοιχτό για το πλατή κοινό και είναι και μια όαση πρασίνου σημαντική. Είχα την ευκαιρία και επισκέφθηκα και τον πύργο, τον περίφημο, το The Riviera Tower. Κάτω όσο ήμουνα είχε υγρασία, ζέστη, ανέβηκα στον 40ο όροφο και ήταν, παιδιά, δροσιά απίστευτη. Πέρα από τη μοναδική θέα έβλεπα το καζίνο της Hard Rock να χτίζεται, εμβληματικό καζίνο, 900 δωμάτια και 200 σουίτες, αίθουσα συνεδρίων διάβαζα 5.000 θέσεων, όταν λέμε συνεδριακός χώρος σε ευθεία γραμμή 5.000, δεν υπάρχει τέτοιο στα Βαλκάνια, υπάρχει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μιλάμε τώρα για την ευρωπαϊκή πλευρά. Υπάρχουν δηλαδή προοπτικές. Το καζίνο από ό,τι είδα θα έχει 1500 slot machines και 180 τραπέζια. Είναι μεγάλο καζίνο, αλλά κυρίως όλο το καζίνο είναι το 4% της συνολικής έκτασης. Δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό και είναι καλό. Θα έχουμε το North, που θα γίνει αυτό το εμβληματικό, το πολύ ωραίο που κατεβαίνει Πάρνηθα. Είναι και ο χώρος μοναδικός εκεί πέρα. Είναι πιο γήινο, θα πω, ενώ το Hard Rock είναι πιο μεγάλο, αλλά θα είναι και πάρα πολύ πράσινο. Θα έχει εκεί, έτσι, μην το ξεχνάτε. Και αυτό που θα προσφέρει, ας πούμε, είδα ότι θα έχει συναυλίες μέχρι 9.000 άτομα. Για φανταστείτε τι κόσμο θα μαζέψει. Αυτό θα ανοίξει το πρώτο εξάμηνο του 29, θα έλεγα προς το τέλος, κάπου εκεί το τέλος της ανοίξεως, κάπου εκεί το βλέπω εγώ να ανοίγει ένα διαφορετικό. Θα είναι Las Vegas τύπου, και είναι μεγάλη εμπειρία να υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Πραγματικά σιγά σιγά βλέπεις ο καμβάς να διαμορφώνεται, να μπαίνουν, να το πω έτσι, πινελιές ποιότητας, και αυτό που βλέπετε ως τσιμέντο σήμερα, αύριο θα είναι πρασινισμένο, θα έχει πολύ πράσινο από ό,τι μας δείξαν σήμερα, οπότε θα αλλάξει άρδιν η εικόνα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. What

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει αρκετά πλέον πολύ καλά εστιατόρια. Το fine dining έχει απλωθεί παντού. Και στην Αθήνα που υπάρχει και ο μεγάλος ανταγωνισμός, εκεί ξεχωρίζεις κάποια εστιατόρια. Στον αγώνα αυτό, στη μάχη αυτή, έχουν μπει και τα ξενοδοχεία. Με ορισμένα εκ των οποίων έχουν εμβληματικά εστιατόρια. Και φυσικά υπάρχουν κάποια τα οποία θα λέγαμε ότι έχουν μια θέα που προσυδειάζει με κάρτ ποστάλ. Το λέγανε κάποιοι φίλοι μου προχθές, έστειλα κάποιους άλλους και μου είπανε ακόμη καλύτερα. Μιλάω για το φοβερό αυτό rooftop που έχει το διβάνι Παλάς Ακρόπολης. Το όνομα του εστιατορίου λέγεται Ακρόπολης Secret και αυτό το μυστικό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Το διβάνι Παλάς Ακρόπολης είναι πολύ κοντά στη Διονυσία Ροπαγή που έχει με θέα σαφέστατα την Ακρόπολη και όλο αυτό το τομέα, αλλά και στο Λόφο του Φιλοπάπου έχει ωραία θέα, και μάλιστα έμαθα ότι ο Φιλόπαπος ήταν Ρωμαίος, έτσι, και είχε και το μνημείο, τέλος πάντων μου τα είπε ένας φίλος μου αρχαιολόγος, άσχετος, εγώ δεν ήξερα. Θα πρέπει να ξέρει, έτσι, Πόπη. Πάμε όμως στο ζητούμενο, στο προκείμενο. Και αυτό είναι το φοβερό φαγητό που έχει αυτό το εστιατόριο σε συνδυασμό με τη θέα. Και φυσικά πίσω από ένα καλό εστιατόριο υπάρχει ένα σεφ ο οποίος αναδεικνύει την όποια μορφιά έχει ο χώρος. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον executive chef του Ακρόπολης Secret στο διβάνι Παλάς Ακρόπολης, τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, να μιλήσουμε για αυτό το, έτσι, φημισμένο σε κάποιους κύκλους που ξέρουν να τρώνε αυτό εστιατόριο, να μας πει πώς το κατάφερε αυτό. Ξέρω ότι ο Σπύρος Οδιβάνης, ο ιδιοκτήτης των ξενοδοχείων, είναι εμπνευσμένος, του αρέσει η ποιότητα και η γυναίκα του Αλεξία είναι πολύ καλή σε αυτό. Αλλά θέλω να μάθω από εσάς, κύριε Αλεξιάδη, καλησπέρα σας, τι μου κάνετε?
2: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Ήταν και παλιά, δεν ήταν το Ακρόπολης Secret, και επανασυστήνεται στο κοινό μέσα από ένα, έτσι, ανασχεδιασμό και την παρουσία τη δική σας, έτσι δεν είναι? Τι σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή?
2: Κοιτάξτε, το Ακρόπολης Secret είναι ένα εστιατόριο πάνω από 20 χρόνια, όπου έχει δώσει το στίγμα του γενικότερα στην αθηναϊκή γαστρονομία. Αποφασίσαμε λοιπόν η οικογένεια Διβάνη να το αναδιαμορφώσει, να το ανακατασκευάσει και να γίνει ένας ανασχεδιασμός του μενού, που σαν στόχο έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση, την ανάδειξη της ελληνικής φιλοξενίας και της φιλοξενίας που διακρίνει και τον όμιλο. Θέλουμε σε αυτό κάθε επισκέπτης, είτε έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό είτε φεύγει, να έχει μια χαρακτηριστική εμπειρία και μια ανάμνηση από το εστιατόριο αυτό.
1: Κύριε Αλεξιάδη, από πού αντλεί έμπνευση το νέο κόνσεπτ και πώς συνδέεται με τη γαστρονομική εμπειρία που θέλετε να προσφέρετε?
2: Κοιτάξτε, έμπνευση παίρνουμε από τη μεσογειακή κουζίνα, κυρίως από την αθηναϊκή, αλλά δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι το σταυροδρόμι τριών υπήρων, δηλαδή της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής, Αίγυπτος και τα λοιπά. Σεβόμαστε τα υλικά και τις συνταγές της Μεσογείου και προσπαθούμε να αναδιαμορφώσουμε σε πιο σύγχρονες εκδόσεις κάποιες συνταγές και πάντα με σεβασμό στα υλικά.
1: Το νέο μενού έχει επανασχεδιαστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να μου πείτε τη φιλοσοφία, τέλος πάντων, πίσω από αυτή την ανανέωση, και να πούμε γιατί μιλάμε τώρα για θεωρίες, πάμε για τις γευστικές. Τι γευστικές εμπειρίες νέες θα ανακαλύψει το κοινό?
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά εμείς θέλουμε οι καλεσμένοι μας, γιατί για μας οι πελάτες είναι καλεσμένοι, δεν θέλουμε να τους μπερδεύουμε. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε δύσκολα πιάτα, δυσνόητες λέξεις, και θέλουμε να απολαμβάνουν τη θέα που έχουμε στην Ακρόπολη, που είναι στα 500 μέτρα στην ευθεία. Θέλουμε να απολαμβάνει ο κόσμος το Φιλοπάπο και γενικότερα το όλο αθηναϊκό τοπίο. Και έχουμε γεύσεις από τη Μεσόγειο. Επομένως, είναι από εκεί αντλούμε γενικότερα την όλη μας έμπνευση σε αυτό το θέμα.
1: Ήθελα έτσι να μου πείτε, δεν τα ξέρω και τόσο καλά, αλλά να μου πείτε ποιες ήταν οι προκλήσεις στο σχεδιασμό ενός νέου μενού για ένα εστιατόριο που έχει ήδη έτσι, τη φήμη του. Και έχει μάλιστα από ό,τι διάβαζα βραβευτεί ως Best Hotel Restaurant.
2: Κοιτάξτε, είναι για δεύτερη χρονιά που βραβευόμαστε με αυτό τον τίτλο και αποτελεί τιμή για όλο το προσωπικό, είτε είναι στο σέρβις είτε στην κουζίνα. Η μεγαλύτερη πρόκληση την πρώτη χρονιά ήταν να διατηρήσουμε τον τίτλο του Best Greek Hotel Restaurant. Τη δεύτερη χρονιά ήταν να μπορέσουμε να αναδημιουργήσουμε κάποιες γεύσεις, κάποιες προτάσεις, όπου να γίνει η εμπειρία των επισκεπτών και προσιτή ως προς την πολυτέλεια, αλλά και να μπορέσουμε να δώσουμε την έμφαση στην ισορροπία των γεύσεων και του τοπίου που βλέπει ο καλεσμένος μας.
1: Όλα αυτά είναι ωραία. Πώς πάει η κίνηση φέτος από περιέργεια?
2: Έχουμε κίνηση, έχουμε αρκετή κίνηση, δόξα σε ο Θεός. Υπάρχει κόσμος που έρχεται στην Ελλάδα και νομίζω ότι και η γαστρονομία γενικότερα είναι ένα καλό μέσο να διαφημίζεται η χώρα μας μέσα στον κόσμο.
1: Άρα ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής ενός ταξιδιωτικού προορισμού. Τώρα, έτσι θα μου πείτε, δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσω εσάς, αλλά αναπόφευκτα εσάς έχω απέναντί μου στο μικρόφωνο, εσάς θα ρωτήσω, να μου πείτε πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ένα εστιατόριο

0: Το στίγμα της Ελλάδος στη γαστρονομία.
1: Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Κωνσταντίνος Αλεξιάδης, Executive Chef του Ακρόπολης Secret, στο Διβάνι Παλάς Ακρόπολης. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Γιάφεφ, Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Και ήρθε η ώρα που περιμένατε. Είναι η Φιλοθέα Μακρυδάκη. Απαντάει στις δικές σας ερωτήσεις. Καλησπέρα Φιλοθέα μου, τι κάνεις?
8: Καλησπέρα Χάρη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλά είμαι, εσείς?
7: Εδώ πέρα είναι. Κλείνουμε μαζί σου. Πάμε για happy end. Όσο μπορεί να είναι όμορφα και happy τα φορολογικά, όμως είναι χρηστικά και είναι απαραίτητα για τον κόσμο να ενημερώνεται. Η γνωστή φοροτεχνικός λοιπόν η Φιλοθέα θα μας πει, αν θα απαντήσει στην Μαρία από την Πάτρα, ποιοι δικαιούνται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ένα παιδί. Και ρωτάει ότι δεν έχει δει χρήματα ακόμα και αναρωτιέται ποιοι το δικαιούνται.
8: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουμε πει, να έχετε δηλώσει σωστά τα εξαρτώμενα τέκνα και το IBAN. Για ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος πληρωμών έως το τέλος Αυγούστου. Εάν υποθέσουμε ότι θεωρεί ότι είναι δικαιούχος αλλά δεν έχει δει χρήματα, τα κρούσματα τα οποία έχουν αυτή τη συνέπεια είναι όσοι δεν έχουν σωστό IBAN, οπότε όταν πάει να γίνει κατάθεση των χρημάτων δεν βλέπει το αντίστοιχο πρόσωπο σαν πρώτο όνομα για να κάνει την κατάθεση. Άρα θα μπεις μέσα στο λογαριασμό σου, φίλη Μαρία, και θα ελέγξεις αν το IBAN είναι σωστό και αν είναι σωστό να είναι ενεργό, δηλαδή να μπορεί να γίνει κατάθεση χρημάτων. Γιατί αν υποθέσουμε χάρη ότι κάποιος έχει καταχωρήσει ένα IBAN πριν από 10 χρόνια και τώρα δεν τον χρησιμοποιεί, τον έχει κλείσει, το έχει ξεχάσει, θα πρέπει να μπει να το αντικαταστήσει. Και το άλλο πρόβλημα που πολλοί δεν έχουν δει χρήματα και αναρωτιόντουσαν είναι ότι υπάρχει άλλη μια βασική προϋπόθεση. Εκτός από τα εισοδηματικά που τα ξέρουμε, τα κοιτάμε πάντα κτλ. Πρέπει να έχουν υποβληθεί και φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών. Αν εσείς πέρυσι πρόπερσι είχατε ξεχάσει μια δήλωση και δεν την έχετε κάνει, δεν θα δείτε τα χρήματα. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αρκετοί που δεν πληρούν τη συνέπεια της συνεχόμενης υποβολής των 5 ετών, δεν έχουν δει τα λεφτά τους. Εκεί, φίλοι μου, θα μπείτε να κάνετε τις δηλώσεις και θα περιμένετε μήπως σας διαβάζει το σύστημα στην πληρωμή που θα κάνει για τα τέκνα που έχουν γεννηθεί μέσα στο έτος, βγάλουν τώρα φημί και θα πληρώσει και τους υπόλοιπους. Πάμε στην επόμενη.
7: Πάμε στην... Α, είσαι δύναμη. Λοιπόν, εδώ μας στέλνει η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Λέει, μέχρι πότε υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις και πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερο φέτος? Πολλά λέει. Έχει κάνει και μια δωρεά στο παιδί 8.000 ευρώ για αμάξι. Πρέπει να το δηλώσει και πώς? Βομβαρδισμός και η Ελένη.
8: Λοιπόν, τι δωρεά έχει κάνει?
7: 8.000 ευρώ για αυτοκίνητο. Το παιδί της, εντάξει, δεν είχε τα λεφτά και του λέει πάρε τα 8 και τα άλλα οικονομίες του. Προφανώς. Είναι εικάζω.
8: Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι οι προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ώστε αν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη να μην έχουμε πρόστιμο και προσαυξήσεις. Έχουμε πει ότι μέχρι 100 ευρώ δεν δίδεται πρόστιμο εκπρόθεσμο, αλλά όπως και να έχει, εσείς δεν θα είστε, α, δεν πληρώνω φόρο ή σιγά τι μου θα μου βγει να πληρώσω, οπότε το αφήνω για να κάνω τη δήλωση όποτε να είναι. Γιατί όταν εμείς συναλλασσόμεθα με το δημόσιο, το Α και το Ω, όπως είπαμε και προηγουμένως στη φίλη τη Μαρία, όποιος θέλει παράδειγμα να λάβει επιδόματα, το Α και το Ω, φίλοι μου, είναι να έχετε υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Και το σύστημα τη διαβάζει χωρίς να έχετε προβλήματα όταν γίνονται πρόθεσμα. Οπότε κάνουμε τη δήλωση. Οι δηλώσεις θεωρητικά θα κλείσουν την Τετάρτη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι επειδή έχουν ζητηθεί, έχει ζητηθεί παράταση και υπάρχουν κάποια θέματα, μπορεί να δοθεί μια παράταση και θα έπρεπε να δοθεί. Το ζητώ και εγώ τώρα που μου δίνεις το δικαίωμα του λόγου, του δημόσιου χάρη, να δοθεί μια παράταση μέχρι τέλη του μήνα. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς οι λογιστές δεν έχουμε μόνο τις δηλώσεις, εσείς έχουμε και το ΦΠΑ. Έχουμε πολλά. Λοιπόν, είναι καλό λοιπόν να δοθεί και αυτή η παράταση. Και τώρα όσον αφορά τη φίλη μας, την Ελένη. Ελένη, σωστά δεν το λέω το όνομα?
7: Ελένη, βεβαίως.
8: Ναι. Από τη Σαλονίκη. Ναι. Η Ελένη, λοιπόν, εάν φίλη έδωσε στέρηση στο τέκνο σου 8.000 για να αγοράσει αυτοκίνητο, θα πρέπει φέτος στη φορολογική δήλωση να τα δηλώσεις αυτά τα λεφτά, ότι έχεις κάνει τη δωρεά. Θα πάρεις τον κωδικό 726, αν θυμάμαι καλά τώρα απ' έξω, θα δηλώσεις το ποσό των 8.000 ευρώ και πρόσεξε με τώρα, για να είναι δωρεά νόμιμη, θα πρέπει μέχρι τέλος του έτους πέρυσι 31/12 να έχεις κάνει τη μεταφορά των χρημάτων μέσω τράπεζας και να έχει γίνει και η απαιτούμενη διαδικασία στο My Property. Άρα, εάν έχει γίνει έτσι όλη η κατάσταση, θα μπει, θα δηλώσει στις 8.000 ότι τις έδωσε, το τέκνο θα δηλώσει ότι τις έλαβε και στη συνέχεια αγόρασε το αυτοκίνητο, οπότε δικαιολογείται και το τεκμήριο του αυτοκίνητου της αγοράς από το παιδί που προφανώς δεν θα μπορούσε να το δικαιολογήσει. Για να του δώσεις τα χρήματα από αυτά που συζητάμε, αυτό αντιλαμβάνομαι.
7: Λοιπόν, ο ακροατής ο Νίκος από το Βόλο. Ναι. Σήμερα είμαστε δυνατοί από παντού. Η ΑΒΕ λέει κάνει περισσότερους ελέγχους φέτος. Εντάξει, προφανώς έχει κανένα τσιπουράδικο. Άμα τους κεράσεις, δηλαδή οι άνθρωποι λέει, θα χαρούν. Δεν είναι και σκυλιά. Εντάξει, κέρασε τους και ένα τσίπουρο, έχει και ωραίους μεζέδες εκεί πέρα. Πρέπει λοιπόν να έχει κάτι στο μυαλό του με όλα αυτά που ακούει. Υπάρχει λόγος. Εντάξει, πρέπει να είσαι νόμιμος, φίλε Νίκο. Εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι έτοιμο σε κάθε έλεγχο. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Ρωτάς αν θα γίνει ειδικά για φέτος. Μα γίνεται. Κλιμάκια κάνουν εφόδους.
8: Έτσι. Τα κλιμάκια ελέγχου είναι παντού. Ειδικά τώρα που μπαίνουμε πλέον και στην καλοκαιρινή περίοδο που έχουμε μπει ουσιαστικά, οι έλεγχοι είναι περισσότεροι, ειδικά στα καταστήματα τα καλοκαιρινά. Θα πρέπει να είσαστε καθόλου νόμιμοι. Εννοείται ότι κόβουμε αποδείξεις τακτικά. Εντείνονται οι έλεγχοι και είναι πιο μεγάλη σε αριθμό οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε το My Data, στο οποίο ανεβαίνουν όλα ψηφιακά. Θα πρέπει λοιπόν να είστε προσεκτικοί τι ανεβαίνει, τι δεν ανεβαίνει, και όταν σας έρθει έλεγχος, εάν υπάρχει παραστατικό, μέσα στην απαιτούμενη προθεσμία να φαίνεται και στη φορολογική αρχή. Mm-hmm. Και όπως είπε και ο Χάρης, είσαστε καθόλου νόμιμοι για να μην έχετε προβλήματα.
7: Η αλήθεια είναι ότι άμα είναι απόλυτα νόμιμοι στα εστιατόρια, στην εστίαση, δεν πρόκειται να τους μείνει ούτε ένα ευρώ με τα έξοδα που έχουν πάρει, τον πληθωρισμό που βλέπω, ο οποίος είναι συνεχής, και με την αδυναμία να εξεύρεσεις προσωπικού, οπότε αναγκαστικά αυξάνεις πέρα από το κόστος που έχεις υπολογίσει
8: το τιμολόγιο.
7: Τα ασφάλιστρα στο Θεό. Τι κάνουν η κυρία Κεραμέως, τι κάνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να όλες αυτές οι ανελαστικές δαπάνες να περιοριστούν. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Έχουν ξεπεράσει πλέον τα όρια. Οπότε σε αναγκάζουν να παρανομήσεις. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να είσαι σωστός.
8: Μην προτρέπουμε τώρα τον κόσμο εδώ πέρα για τη φοροδιαφυγή.
7: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά πρέπει.
8: Καταρχάς να σκεφτούμε ότι ένα κατάστημα για να λειτουργήσει και εστίαση για να λειτουργήσει παρέχει κάποια προϊόντα.
7: Μόνο η οικογενειακή τρόφιμα... επιχείρηση έχει ελπίδα. Είναι η ίδια οικογένεια μέσα και το δουλεύει παραπάνω.
8: Έτσι. Τα τρόφιμα έχουν κάποιο κόστος που δίνουν στους ανθρώπους. Δεν τα αγοράζει, δεν τους τα δίνει κανείς δωρεάν. Mm. Τα λειτουργικά, φαντάσου, μόνο είναι τα ψυγεία που διαθέτουν αυτά τα μαγαζιά, το τι ρεύμα καταναλώνουν για να τα διατηρήσουν σε λειτουργία.
7: Πάμε στην επόμενη φιλοθέμου. Η Κατερίνα από τα Πετράλωνα, τι γίνεται με όσους χρωστούν στην εφορία? Οι 72 δόσεις ξεκίνησαν, έχω ακούσει για 120, δεν νομίζω. Ισχύει, να περιμένω?
8: 120, όπως είπες και εσύ Χάρη, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα ανοίξει το σύστημα ούτε για 100 ούτε για 120. Αυτό το ξεχνάμε. Υπάρχει η διαδικασία για τις 72 δόσεις. Περιμέναμε ότι θα μπει σε εφαρμογή. Ακόμα σήμερα που μιλάμε, δεν έχει μπει σε εφαρμογή. Οπότε είσαστε σε αναμονή για τις 72. Από εκεί και μετά Καλή λύση για μένα και την προτείνω είναι ο εξοδικαστικός. Περισσότερες δόσεις σίγουρα από ό,τι σε κάθε άλλη περίπτωση, γιατί αυτή τη στιγμή ισχύουν μόνο οι 24 δόσεις και τίποτα άλλο, και για έκτακτες οφειλές μόνο για έκτακτες 48. Οπότε πράξτε ανάλογα.
7: Πράξτε ανάλογα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε και αύριο, φίλε Θεέ, μαζί σου. Σου εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο, να περάσεις όμορφα.
8: Όλοι να περάσουμε όμορφα.
7: Όλοι, βέβαια. Και να προσέξουμε, να μην πίνουμε τώρα το βράδυ που θα βγούμε.
8: Και όσοι βγείτε, ναι, και είσαστε παρεάκι, μην βάζετε χρήματα από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς στο δικό σας. Γιατί τι έχουμε πει? Ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι το πρώτο που ελέγχονται, και για τους επαγγελματίες, για κάθε κατάσταση θέση πρέπει να υπάρχει παραστατικό. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους από μένα.
7: Ευχαριστούμε, φίλο Θεέ. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα στον ήχο, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Θα είμαστε αύριο μαζί σας, 5 ώρα, 5 με 6. Θα έχουμε και φίλο Θεέ Μακρυδάκη αύριο, αλλά και άλλα νομίζω ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, απόγευμα Σαββάτου, εδώ στον Alpha Radio 989, να στολ και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Women Power σήμερα, Πόπι Ματζίκα, μας κάνει την τιμή να είναι στην κονσόλα του ήχου και στα DEX. Πόπι μας, επιτέλους, κοντά μας. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, και Αφροδίτη Σιμίτση στις μουσικές επιλογές. Κύριε Πουλακίδα Κώστα, αγαπημένε, συνάδελφε από την εφημερίδα Αυγή, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί Σάββατο απόγευμα, αντί να λιάζεσαι, μπορεί και να λιάζεσαι, βέβαια με τέτοιες εξελίξεις στην πολιτική, κάποιοι δεν λιάζονται. Τι κάνεις, πώς είσαι, Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβουμε. Από το πρωί ένας κακός χαμός με αυτή την κεντρική επιτροπή, γίνεται, γίνεται, ποια είναι τα δεδομένα, και να δούμε λίγο και το παρασκήνιο της παρέτησης Φάμερ, δηλαδή πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, για όσους δεν πολύ παρακολουθούν τα της αριστεράς, τι γίνεται, ποια είναι τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και τι θα γίνει μετά με την ηγεσία, με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα μείνει, δεν θα μείνει, θα κρατηθεί, δεν θα κρατηθεί. Εξήγησέ μας να καταλάβουμε τι γίνεται.
2: Έχει ξεκινήσει από τα 10 η ώρα, από 10.30 περίπου, έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση αυτή το μελών της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία δεν την έχει συγκαλέσει η Κεντρική Επιτροπή όμως, η οποία στην πραγματικότητα είναι η συνεδρίαση που οργανώνεται από τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου. Αυτοί λένε ότι έχουν απαρτία, ότι η συνεδρίασή τους γίνεται με απαρτία, και ότι γίνεται με βάση ένα αίτημα, με βάση το αίτημα μάλλον, το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό είναι το μόνο το οποίο έχουμε σίγουρα. Από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα, δεν έχει οργανώσει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει συγκαλέσει πολιτική γραμματεία για τη Δευτέρα με στόχο να πραγματοποιηθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, στις 18.50. Οπότε εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, αν αυτοί οι οποίοι είναι σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, θα πάνε και στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή.
1: Καταρχήν, τι έγινε, γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος?
2: Παραιτήθηκε διότι όπως ο ίδιος λέει, δεν θέλει να υπηρετήσει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
1: Δηλαδή,
2: ο κύριος Φάμελος λέει ότι εγώ θέλω να είμαι ένα κόμμα που θα συμπορευτεί με τον Τσίπρα, με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Με βάση αυτό, έχει πάρει και απόφαση η Κεντρική Επιτροπή. Έρχονται μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που αμφισβητούν την απόφαση και λένε όχι, δεν με νοιάζει που την έχετε ψηφίσει, πάρτε την πίσω. Και ο κύριος Σάμαλος λέει δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα, και με δεδομένο και όλες και τις τάσεις και της Ελλάς, που είναι απορριπτική, δεν έχει νόημα. Αυτό ήταν το πολιτικό μου σχέδιο, αυτό το πολιτικό σχέδιο.
1: Λίγο εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Κώστα, συγγνώμη που σε ρωτάω, απλά έτσι για να τα κάνουμε όσο πιο για να γίνεται. Έχουμε από τη μία, ας πούμε, το λέω πολύ χοντρικά, τον κύριο Φάμελο που λέει θέλουμε να κρατήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, να το πω πολύ απλά, όταν έρθουν οι εκλογές δεν πρόκειται να είμαστε απέναντι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα συμπορευτούμε. Ακριβώς. Από την άλλη έχουμε την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, ο οποίος πολύ χοντρικά να το πω λέει εντάξει, σας αγαπάμε, σας εκτιμούμε, αλλά τώρα δεν ούτε μπορούμε να πούμε λάτε στις αγκαλιές μας, ούτε να σας πούμε θα είστε βουλευτές, και κοντολογείς όταν έρθουν οι εκλογές θα δούμε πώς θα αξιοποιηθείτε. Πολύ πολύ χοντρά το λέω, άρα δεν δίνει απάντηση.
2: Ούτε καν όλα αυτά δεν λέει.
1: Ούτε καν όλα αυτά, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε λέει ο κύριος Φάμελος και η μεριά Φάμελου ότι στο βαθμό που εγώ θέλω αυτό, από εκεί τρώω χιλόπιτα, να το πω πολύ χοντρά, και γενικώς με αμφισβητείτε, να πάω στο καλό, αν το καταλαβαίνω καλά. Λοιπόν, αυτό λέει η ομάδα Φάμελου, να το πω έτσι, ο κύριος Φάμελος που παρετείται. Τώρα, τι ακριβώς μένει, δηλαδή τι εκπροσωπεί η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παμπάς, δηλαδή να καταλάβουμε λίγο αυτό, γιατί αυτό με τις φυλές αριστεράς.
2: Αυτοί λένε ότι θα
1: κατέβει. Γιατί την ξέρουμε πολύ καλά, και εγώ και εσύ τις φυλές της αριστεράς.
2: Λένε ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι και να γίνει στις εκλογές, είτε μόνος του είτε με ένα άλλο ενωτικό σχήμα, στο οποίο προφανώς δεν θα είναι ο κ. Τσίπρας, εφόσον δεν τον ενδιαφέρει αυτό.
1: Οι διαφορές μεταξύ τους ποιες είναι. Και με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης.
2: Ο κύριος Πολάκης λέει ότι θέλει να είναι ο ηγέτης, να είναι πρόεδρος του κόμματος. Mm-hmm. Ο κύριος Παπάς έχει προτείνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.
1: Ναι.
2: Εκεί βρισκόμαστε τώρα.
1: Και η κυρία Δούρου.
2: Η κυρία Δούρου νομίζω ενδιαφέρεται για την ηγεσία.
1: Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Αυτό που ρωτάνε κάποιοι. Ο κύριος Πολάκης δεν είχε παραιτηθεί διαγραφή, απομακρυνθεί.
2: Ναι, έχει διαγραφεί από την κοινωνική μα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα έξτρα πρόβλημα. Τώρα είναι ένα ωραίο διαδικαστικό. Για να γίνει ο κύριος Πολάκης πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. πρέπει να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα πρέπει να υπάρξει να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος κάποιος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να στείλει ένα γράμμα στον κύριο, μια επιστολή στον κύριο Κλαμάνη, mm-hmm. την οποία να λέει ότι θέλουμε να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να στείλει ο κύριος Πολάκης μια ανάλογη επιστολή να λέει ότι δέχομαι και επιστρέφω στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά να παραιτηθεί ο πρόεδρος που θα έχει εκλεγεί για αυτό το διάστημα, ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας, και να γίνουν εκλογές πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Μάλιστα.
2: Για να μπορεί να είναι υποψήφιος ο κύριος Πολάκης. Είναι μια ωραία. Αυτό είναι διαδικασιολογία μου.
1: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο.
2: Αλλά είναι ωραίο, γιατί καθυστερεί πάρα πολύ τις εξελίξεις.
1: Ναι.
2: Προφανώς
1: στιγμή...
2: το πολιτικό πρόβλημα είναι. Το πολιτικό ζήτημα είναι θεωρείται λυμένο. Έτσι, ότι ο κύριος Πολάκης θα συνεχίσει να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς θα συνεχίσουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή υπάρχει περίπτωση σε ένα δεύτερο χρόνο? Τώρα, δεν μ' αρέσει βέβαια που τα λέω, γιατί
2: όχι,
1: είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι κουκιά
2: δεν
1: οι άνθρωποι.
2: Δεν έχουν εικόνα ότι θα φύγουν Δούρου και Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Το ανάποδο.
1: Ωραία. Τώρα κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά, να το πω έτσι, τα κουκιά, δηλαδή τα πρόσωπα. Όχι, τα κουκιά δεν είναι σωστά και από μένα, χρησιμοποιώ τέτοια φράση. Λοιπόν, για πόσους βουλευτές μιλάμε αυτή τη στιγμή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πόσους. ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι θα μείνουν, να το πω έτσι, χοντρικά.
2: Α, δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορεί από Δευτέρα
1: ναι.
2: να υπάρχουν αποχωρήσεις. Προς την κατεύθυνση της Ελλάς. Οι αποχωρήσεις μπορεί να φτάσουν και τις 15 σχεδόν.
1: Τώρα να καταλάβουμε κάτι άλλο. Έφυγε ο κύριος Καραμέρος την προηγούμενη εβδομάδα. Η κυρία Νοτοπούλου. Οι άνθρωποι αυτοί παραιτήθηκαν. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι πάνε προς την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κουβέντα με κανέναν. Δηλαδή αυτοί τώρα τι εννοούν, είναι μετέωροι ή κατά τη γνώμη σου υπάρχουν κάποιες υπόγειες συζητήσεις?
2: Μετέωροι και έχουν και τα δύο ίσχυουν. Και μετέωροι και έχουν γίνει και συζητήσεις.
1: Δηλαδή.
2: Ότι οι συζητήσεις έχουν γίνει, χέρια δεν έχουν δοθεί. Επομένως παραμένει το μετέωρο.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, αγαπιόμαστε, αλλά θα δούμε τώρα. Δεν είναι και σίγουρο, για παράδειγμα, ότι αν υπάρχει κάποια θέση, κάποια έδρα, μάλλον κάποια θέση σε κάποιο ψηφοδέλτιο και είναι απαραίτητη αξιοποίησή σου, θα γίνει. Αν όχι.
2: Δεν είναι δεδομένο ναι. ότι θα είναι υποψήφιοι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν πάρει το εχέγγυο ότι ό,τι και να γίνει θα είσαι υποψήφιος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δύσκολη εξίσωση, πολύ δύσκολη εξίσωση. Και από την άλλη, για μας που...
2: Έτσι, κύριος Τσίπρας έχει φτιάξει ένα κόμμα. Το κόμμα του είναι ένα μήνα.
1: Ναι.
2: 40. Ωραία. Το κόμμα του λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική.
1: Ναι.
2: Αυτό που έφτιαξε, έτσι όπως το έφτιαξε, παρουσιάζει μια δυναμική. Δεν είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να την εξαντλήσει. Έχει λόγο να προστρέξει σήμερα σε ανθρώπους, σε πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη κρυφθεί.
1: Όχι.
2: Και σε καταστάσεις που έχουν
1: προφανώς,
2: ήδη κρυφθεί. Ναι. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θα συνεχίζει να κάνει αυτό το οποίο τον εκφράζει αυτή τη στιγμή και του πηγαίνει και του βγαίνει καλύτερα. Mm-hmm.
1: Και επίσης είναι και κάτι άλλο, ότι για πρώτη φορά είναι και απολύτως, να το πω έτσι, ελεύθερος. Δηλαδή, καλός κακός, γιατί πολλά έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί και στο βιβλίο για πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας θεωρείται από πολλούς, ενδεχομένως θεωρούσε και ο ίδιος τον εαυτό του, όμηρος, όχι ακριβώς προσώπων, αλλά όσοι γνωρίζουν το χώρο της αριστεράς, τάσεων, σχέσεων, ακόμα και πολύ βαθύτατα ψυχικών δεσμών, να το πω έτσι. Οπότε για πρώτη φορά, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο ένα στέλεχος αριστεράς, και σε αυτό που λέμε στέλεχος αριστεράς, με το πιο βάρος, ηθικό βάρος και για τον κόσμο της αριστεράς, να του πεις βρε εσύ αυτό που λες είναι λάθος. Όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολα στην προηγούμενη περίοδο. Τώρα είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας σου λέει ότι εγώ ξεκινάω από το μηδέν, from scratch, άπτεστα ελληνικά, Λοιπόν, εγώ παραιτήθηκα, έκανα μία προσπάθεια, όσοι πιστοί προσέλθετε και από εκεί και πέρα δεν, πώς το λένε, δεν χρωστάμε και σε κανέναν, το λέω σε πιο πλοϊκά γίνεται. Οπότε είναι πολύ λογικό νομίζω να γίνεται αυτό που γίνεται. Λοιπόν, απ' την άλλη βεβαίως υπάρχει και ένας κόσμος που λέει ότι εντάξει, εσύ κύριε Τσίπρα θέλεις να ξεκινήσεις από το μηδέν, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, όχι με την έννοια της κολυμπήθρας τους λέω, με την έννοια του, ξέρεις, από την αρχή που λέμε. Αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που σε στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Ένας κόσμος που δεν σε οδήγησε σε λάθη, αλλά που ήταν εκεί. Άρα δεν μπορείς να του γυρνάς την πλάτη. Εκεί, ας πούμε, εκεί δεν υπάρχει λίγο μια δυσκολία.
2: Ότι ένα κομμάτι παλαιών ψηφοφόρου του κυρίου, Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να έχει μια άλλη στάση απέναντί τους. Mm-hmm. Το πολιτικό αυτό πρόβλημα ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι θα το καλύψει με εισπράξεις, με κόσμο που φάθει από άλλους πολιτικούς χώρους.
1: Ή και στην πορεία, δηλαδή στον δρόμο προς εκλογές ή ενδεχομένως και μετά τις εκλογές. Μάλιστα, λίγο πολύ καταλάβαμε, κυρίες και κύριοι.
2: Κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας θα κάνει μια παστραγιά,
1: ναι.
2: Το είπα. Λοιπόν, και τότε θα είναι και διαφορετικά τα πράγματα.
1: Σωστά.
2: Έτσι κι αλλιώς πηγαίνουμε σε στρατηγική. Έχει στρατηγική δεύτερη γύρω και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα έχουμε πρώτες και δεύτερες εκλογές.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτές τις περιβόητες πρώτες και δεύτερες εκλογές και τη στρατηγική πρώτου και δεύτερου γύρου. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από τις κουβέντες που κάνω, δεν έχουν πολύ καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί καταρχήν ο εκλογικός νόμος, το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή, πώς ακριβώς θα φτάσουμε σε πρώτες και δεύτερες εκλογές, αν βεβαίως δεν υπάρχει πρώτο κόμμα με πλήρη αυτοδυναμία. Έτσι, που στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρώτο κόμμα είναι η Δημοκρατία, αλλά οπότε δεν ξέρεις, δεν προδικάζουμε την απόφαση του ελληνικού λαού. Δηλαδή, πες μας λίγο τα νούμερα, τα κουκιά, να το πω έτσι.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα εκλογικό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής. Τι σημαίνει αυτό, πώς λειτουργεί αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Όποιο κόμμα πάρει, το πρώτο κόμμα που θα πάρει πάνω από 25% θα πάρει ένα μπόνους, το οποίο μπόνους μπορεί να φτάσει έως και 50 έδρες. Υπό τον όρο ότι θα πάρει, αλλά θα το πάρει όμως κλιμακωτά. Πάνω από 25% θα το πάρει κλιμακωτά. Με το που παίρνεις 25% παίρνεις 20 έδρες. Και μετά ανά περίπου μισό της 100 παίρνεις από ένα βουλευτή.
1: Δηλαδή άρα οι 50 έδρες
2: 24,9% θα πάρει 75 έδρες. Mm-hmm. Αν πάρει 25,1% mm-hmm. θα πάρει 95 έδρες. Αν πάρει 26% θα πάρει 97 έδρες.
1: Mm-hmm. Κατάλαβα.
2: Γιατί ανά μισό της 100 περίπου παίρνει μια έδρα. Έτσι κλιμακωτά θα φτάσει μέχρι το 50. Mm-hmm. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε, να το εφαρμόσουμε, να το βάλουμε αυτό στην πράξη.
1: Να.
2: Βλέπουμε την πρόθεση ψήφου, λέω, γιατί είναι ένας κοινός τόπος η πρόθεση ψήφου για όλες τις εταιρείες, mm-hmm. φορά που βγαίνει με τον ίδιο τρόπο το αποτέλεσμα εκεί, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,8, να πάρω την τελευταία δημοσκόπηση.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό Κώστα, επειδή αυτή τώρα είναι κουβέντα για το εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα που λέγεται συζητάμε. Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέτετε εσείς σε σχέση με τα νούμερα. Ο Κώστας που είναι εκτός των άλλων και παλιός, όχι πολύ παλιός, γιατί είναι νεούδη κοινοβουλευτικό συντάκτη, θα μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό που λέμε το μπόνους, πώς βγαίνει η αυτοδυναμία, πώς δεν βγαίνει, συνεργασίες κτλ. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνάς την κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον Κώστα τον Πουλακίδα από την Αυγή και πολύ παλιό κοινοβουλευτικό συντάκτη, πολιτικό αναλυτή, δημοσιογράφο και όχι μόνο. Θα συζητήσουμε τώρα σε αυτό το μέρος εκπομπής λίγο ποιος είναι ακριβώς ο εκλογικός νόμος που έχουμε, τι σημαίνει αυτές το μπόνους των 50 εδρών, πώς βγαίνει ή δεν βγαίνει η αυτοδυναμία. Και επειδή κάναμε πριν και κουβέντα για το χώρο της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις εξελίξεις, κοντολογείς πώς βγαίνουν ή δεν βγαίνουν τα κουκιά. Λοιπόν, έλεγες λοιπόν, όποιος πάρει 25% από εκεί και πάνω, έχει, δηλαδή από 24,9 και πάνω, έχει τη δυνατότητα κλιμακωτά να παίρνει κάποιο μπόνους που φτάνει στις 50 έδρες ανάλογα με το ποσοστό. Σωστά, το κατάλαβα καλά?
8: Το πρώτο κόμμα, όταν περνάει το 20, θα πάρει 20 έδρες και μετά κλιμακωτά περίπου ανά μισή μονάδα, θα παίρνει, που έχει πάνω το 25%, θα παίρνει και ένα βουλευτή. Mm-hmm. Αν πάρει κάτω από 25% το πρώτο κόμμα, θα έχουμε αυτή αναλογική. Mm-hmm. Με κάτω από 25% λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία που είναι σήμερα πρώτο κόμμα, θα λειτουργήσει η απλή αναλογική. Αν η Νέα Δημοκρατία, αν το πρώτο κόμμα έχει 25%, θα πάρει 20 έδρες. Άρα 3,25-75 που είναι οι κανονικές έδρες και άλλες 20-95 έδρες. Αν πάρει 26%, θα πάρει ακόμα 2 βουλευτές, 97 βουλευτές. Αν πάρει 27 βουλευτές, 27%, θα πάρει 99 βουλευτές. Περίπου χοντρικά έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει, μπορεί να φτάσει μέχρι 50 βουλευτές παραπάνω.
7: Δηλαδή για να πάρει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα, πόσο τη εκατό?
8: 37-38%.
7: 37-38%.
8: Σκέψου ότι η Νέα Δημοκρατία με 41% πήρε αυτοδυναμία 6 ευρώ, 7 ευρώ.
7: Μάλιστα. Το οποίο δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Τι σημαίνει λοιπόν?
8: Δεν είναι κάτι ορατότητα αυτή τη στιγμή.
7: Ναι. Τι σημαίνει πολιτική δεύτερου γύρου, στρατηγική δεύτερου γύρου, δεύτερων εκλογών και για τα...
8: Ότι το πρώτο κόμμα θα θελήσει να εξαντλήσει τις δυνατότητές του και θα πιέσει για να πάρει θα προκαλέσει δεύτερες εκλογές. Όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης και το 2019, όπως έκανε και το 2023.
7: Και ποια είναι η στρατηγική δεύτερου γύρου κατά τη γνώμη σου, κ. Μητσοτάκη, και ποια είναι η στρατηγική του δεύτερου γύρου κατά τη γνώμη σου για τον κύριο Τσίπρα?
8: Ότι είμαι πρώτος και βάζω αυτοδυναμία. Αυτό θα λέει ο κ. Μητσοτάκης. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι όταν η αυτοδυναμία απέχει 10 μονάδες, δεν είναι και ορατή. Δεν είναι εύκολο δηλαδή εκείνη την ώρα να πάρει αυτοδυναμία. Θα πρέπει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης να αποκτήσει αυτό που λέμε μια συνεργατική, μια συμμαχική πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας τώρα. Ο κύριος Τσίπρας θα πει: είμαι ο προοδευτικός πόλος να συσπηρωθεί γύρω από μένα, άντε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Το Μητσοτάκη δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Εμείς όλοι μαζί, αν μαζευτούμε, μπορούμε να πάρουμε αυτοδυναμία. Ελάτε να ψηφίσουμε.
7: Mm-hmm. Τώρα αυτό πόσο πιθανό είναι με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, παίζει και τα αρέστα του κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι και θέμα επιβίωσης, έτσι δεν είναι?
8: Δεν είναι θέμα, δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να συνεργαστεί με την, με την Ελλάς. Είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμπιεστεί όταν ο κόσμος θα δει ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Θα συμπιεστεί, γιατί οι πολίτες οι ίδιοι θα πάνε να ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα και προκειμένου να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Έχει δημοσκόπηση της MRB ένα ενδιαφέρον νούμερο.
7: Mm-hmm.
8: Ερώτηση. Θέλετε τρίτη φυτεία Μητσοτάκη ή θέλετε αλλαγή κυβέρνησης? Αλλαγή κυβέρνησης λέει το 69,5%. Ωραία. Mm-hmm. Αυτό το καταλάβαμε. 70% είναι απέναντι. Η τρίτη φυτεία Μητσοτάκη θέλει το 25,8%. Mm-hmm. Αυτό στην πραγματικότητα σου δίνει και ένα ταβάνι για την κυβέρνηση.
7: Mm-hmm.
8: Αν αυτό το πράγμα προκύπτει, έχει κάποιο νόημα, είναι ένα ακριβές στοιχείο, είναι ένα σωστό στοιχείο, σημαίνει ότι ένα στους πέντε θέλει να συνεχίσει ο κ. Μητσοτάκης την κυβέρνηση.
7: Mm-hmm. Τώρα, τα νέα κόμματα βλέπουμε δημοσκοπικά πτώση της κυρίας Καριστιανού, βλέπουμε να βρίσκεται, να διαβάζεται, να εντοπίζεται, να το πω έτσι, ο κύριος Σαμαράς. Πώς βλέπεις αυτά τα κόμματα να επηρεάζουν τις εξελίξεις?
8: Η κυρία Καριστιανού όντως βρίσκεται σε πτώση το «Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία», κυρίως γιατί δεν είχε καν εμφανιστεί, δηλαδή ίσως να βγει και πιο νωρίς και να μην ήταν και έτοιμη.
7: Mm-hmm.
8: Ο κύριος Σαμαράς, που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, μετριέται. Η δημοσκόπηση της MRB, την επικαλούν την MRB, γιατί είναι η τάση και είναι εξαμηνίες, mm-hmm. και είναι πιο δομική, δεν είναι αυτές οι μηνίες που γίνονται συχνά πυκνά. Mm-hmm. Η δημοσκόπηση λοιπόν της MRB δίνει στον κύριο Σαμαρά έως και 15,2%. Μάλιστα έχει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί το οποίο λέει ότι το 27,1% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά.
7: Mm-hmm.
8: Γιατί έχει σημασία? Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα αφήγημα ότι εμάς το κόμμα Σαμαρά δεν μας ακουμπά. Δεν θα πάρει από εμάς, θα πάρει από τα άλλα κόμματα. Δεν ισχύει. Mm-hmm. Το 27,1% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ενδέχεται να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά. Βέβαια το κόμμα Σαμαρά έχει ένα χαρακτηριστικό, έχει χαμηλή βάση, mm-hmm. αλλά μεγάλη περιφέρεια. Δηλαδή σίγουρα θα το ψηφίσω 3,3%.
7: Να.
8: Μάλλον θα το ψηφίσω 11,9%.
7: Λοιπόν, όλα αυτά πότε βλέπεις να γίνονται, Κώστα? Γιατί πρέπει να πάτε και διακοπές κάποια στιγμή και εσείς και εμείς.
8: Το ρεπορτάζ λέει ότι θα γίνουν εκλογές. Αυτή είναι η κοντροπορτάζ. Λέει για εκλογές νωρίς. Σεπτέμβριο δηλαδή.
7: Να, μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή να δώσει, να το πω πολύ λαϊκά, να δώσει και μετά να πάει σε εκλογές για να το κάνει capitalize άπτε στα ελληνικά πάλι.
8: Έως και να πάει στη ΔΕΘ και να ανακοινώσει εκλογές.
7: Ναι, αφού δώσει.
8: Να πει αυτά που θέλει να πει και να ανακοινώσει και εκλογές. Mm. Αλλά αυτά όλα που θα πει, δίνω, τα ξέρουμε τώρα τι θα κάνει, τι πρόκειται να δώσει. Αυτά λοιπόν θα πει, θα τα δώσει όμως με νοπή λαϊκή εντολή.
7: Μάλιστα.
8: Να σημειώσω το εξής. Δεν έχει αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης αν θα κάνει εκλογές.
7: Uh-huh.
8: Αυτή είναι η απόφαση που θα την πάρει εκεί στα μέσα Αυγούστου και λίγο πιο μετά.
7: Ναι, να δούμε πώς θα πάει και το καλοκαίρι, γιατί είναι και περίεργα τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Είναι κρίμα πραγματικά.
8: Πώς θα του πάει ο χειμώνας. Η ακρίβεια, όλα αυτά τα προβλήματα, αυτά πρέπει να τα εξετάσει.
7: Να. Όταν λες πώς θα του πάει ο χειμώνας, δηλαδή πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις και οι γεωπολιτικές και ο πόλεμος.
8: Θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια.
7: Uh-huh.
8: Όχι, είναι η απάντηση. Ωραία. Μπορεί να το διαχειριστεί αυτό πολιτικά. Είναι ένα ζήτημα.
7: Mm-hmm, mm-hmm. Και τώρα, αν ας πούμε έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη, οι επόμενες εκλογές μετά από πόσο καιρό? Είναι 40 μέρες, δηλαδή, αν δεν έχουμε αυτό. Δηλαδή, η διαδικασία, να το πω έτσι πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος, αν μπούμε σε εκλογικό κύκλο, πόσο καιρό. Το έχουμε ξαναπαράσει, βεβαίω. Εντάξει, τα ξεχνάμε. Ο εκλογικό κύκλο, η εκλογική περίοδο δύο εκλογών, πόσο καιρό κρατάει?
8: Αν οι πρώτε εκλογέ είναι 27 Σεπτέμβρη, οι δεύτερε εκλογέ μπορεί να γίνουν 1η Νοέμβρη.
7: Καλά. Η ΔΕΘ είναι. Δηλαδή, τώρα κάνουμε σενάρια.
8: Η ΔΕΘ είναι 6 Σεπτέμβρη.
7: 6 Σεπτέμβρη. Και τι μετά από 20 μέρες μπορεί να προκηρύξει εκλογές και μετά από 20 μέρες είναι.
8: 20, 21, 22 μέρες. Αυτό χρειάζεται.
7: Χαμός, κυρίες και κύριοι, χαμός. Λοιπόν, κάντε τα μπάνια σας τώρα όσοι μπορείτε και μακάρι να μπορείτε και σας εύχομαι να μπορείτε. Και σε κάθε περίπτωση κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον Κώστα τον Μπουλακίδα έτσι, με απόλυτη ψυχραιμία. Τις λύσεις και τις απαντήσεις τις δίνει ο λαός με την ψήφο του. Ο λαός ξέρει τι θέλει και γιατί το θέλει και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι οι εκλογές, είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Έτσι, μπορεί να χαριτωμένα να κάνουμε, να λέμε κάποιες φράσεις, αλλά είναι αναφέρετο δικαίωμα, να πω είναι σχεδόν υποχρέωση η συμμετοχή όλων μας, έτσι, και οι εκλογές δίνουν τις λύσεις, η δημοκρατία έχει τις λύσεις, έτσι δεν είναι, Κώστα? Λοιπόν, κατά τα άλλα τα πιο κοντινά πώς τα βλέπεις τώρα, ας πούμε, τώρα, να τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο για το ΣΥΡΙΖΑ, να τα πούμε αύριο, τώρα δεν θέλω να σε παίρνω πάλι αύριο, θα σε καμιά παραλία, θα μου πεις βρω Μαρία, να κάνω και κανένα μπάνιο. Λοιπόν, εξελίξεις λες το ΣΥΡΙΖΑ, πότε βλέπεις?
8: Θα έχει εξελίξεις.
7: Καλά, εγώ θα σου κάνω ένα call αύριο και άμα εσύ δεν είσαι στη θάλασσα, απαντάς και τα λέμε, εντάξει?
8: Χαιρετώ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου, να είσαι καλά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, Πόπι Ματζίκα, όλο γυναίκες είμαστε σήμερα, Πόπι Ματζίκα, θεά, τι φράση και αυτή τώρα, θεά, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η φράση, αλλά τώρα τη λέμε και εμείς καλά, εγώ σιγά σιγά έχω αρχίσει, δεν ξέρω αν εσείς, κυρία Τασούλη, αγαπημένη φίλη διεθνολόγος, διπλωματική συντάκτρια, αναλύτρια και παρουσιάστρια, αν λέτε τις φράσεις της νέας γενιάς, αυτό είναι φουλ ωραίο, που λέει, που βάζουν μπροστά φουλ, δεν ξέρω.
6: Ναι, το συγκεκριμένο δεν το λέω, απλά πολλές φορές το μου μιλάνε τα παιδιά μου και μου λένε κάποιες φράσεις, το cringe για παράδειγμα.
7: Cringe,
6: το cringe, δεν κατάλαβα ποτέ τι είναι αυτό το cringe. Α, μαμά, αυτό είναι cringe. Είναι το cringe,
7: νομίζω είναι greens, έχει γάμα κάπα.
6: Όχι, είναι CR νομίζω.
7: Α, είναι CR. Και νομίζω ότι είναι από το ρήμα γκριντζάρο, το οποίο σημαίνει ότι είναι κάτι, είναι περίεργο, είναι ιού.
6: Κάτι είναι περίεργο, ναι.
7: Ιού, είναι λίγο ιού, τέλος πάντων, παιδιάς, είναι φοβερό δηλαδή. Είναι, καλά, θα μου πείτε βεβαίως, θα μου πεις και εμείς στα νιάτα μας, που βεβαίως και τώρα στα νιάτα μας είμαστε, υπήρχαν φράσεις, αλλά όσο προχωράει η νέα γενιά, δηλαδή αυτή η καταπάτηση των δικαιωμάτων της γλώσσας πια είναι φοβερή.
6: Είναι γλωσσοπλάστες τώρα, νεολαία, και με την τεχνολογία, ξέρετε, και μετά με το TikTok και μετά με social media. Αυτό είναι επί 10 πολλαπλασιάζεται αυτή η νέα γλώσσα και η νέα ορολογία, γιατί παίρνει πολύ, παίρνει τα αγγλικά, παίρνει καθημερινότητα με τα αγγλικά και τα ελληνικά μαζί, γίνεται μία μίξη. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο.
7: Επομένως θέλουμε λεξικό σιγά σιγά να επικοινωνήσουμε την νέα γενιά. Λοιπόν, σε είδαμε στην, να πω ότι η κυρία Τασούλα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή κάθε βράδυ στην Αυτεμπορική, την εκπομπή ad hoc με καθαρά, έτσι, είναι hardcore διπλωματική εκπομπή, δηλαδή ό,τι θέλετε για διπλωματικά, που πάνε τα πράγματα και θα τα δείτε. Περίπου όπως κάνουμε και εμείς εδώ αυτά τα μαθήματα, προσπαθούμε να τα κάνουμε τα μαθήματα, να τα κάνουμε όσο πιο λιανά γίνεται για να καταλαβαίνετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τι είναι αυτό που έγινε. Λοιπόν, σε είδαμε και στην Τουρκία, σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τι ακριβώς ήταν αυτή η σύνοδος, γιατί ήταν πολύ διαφορετική, ήταν ίσως από τις λίγες φορές πια. Παλιά που λέγανε και οι αριστεροί, και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και έξω οι Αμερικάνοι κτλ. Αυτή τη φορά, τα τελευταία χρόνια, με τη διακυβέρνηση Τραμπ, να το πω έτσι, η Αμερική θέλει όσο και λιγότερη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, γιατί πολύ απλά δεν θέλει να πληρώνει. Έτσι, και σου λέει, εμείς έχουμε τις δικές μας μάχες, τους δικούς μας πολέμους, οικονομικούς κυρίως, και η Ευρώπη, βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Το λέω πολύ χοντρικά. Λοιπόν, τι ήταν αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι το Μεσανατολικό στο επίκεντρο, και τι έγινε, να το πω πολύ απλά.
6: Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν όντως, όπως είπες, πολύ διαφορετική σε μια δεδομένη χρονική στιγμή που νομίζω είναι τρεις οι λόγοι που την έκαναν ξεχωριστή και ιστορική. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός που ανέφερες, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε έναν πλανητάρχη, τον ηγέτη της ισχυρότερης κυβέρνησης, της ισχυρότερης χώρας από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που είναι αυτός αυτή η ιδιοσυγκρασία, αυτός ο αναφερετικός του λόγος, αυτή η διαφορετική πολιτική στα εξωτερικά θέματα. Αυτό από μόνο του ήταν ένα στοιχείο που ξέραμε από την αρχή ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα έχει τη σφραγίδα του, από, όταν πολύ περισσότερο που ήταν έδωσε ο ίδιος στο παρόν. Γιατί τους προηγούμενους μήνες δεν ήταν βέβαιο ότι θα έρθει. Βέβαια, ο Ερντογάν είχε σπεύσει να πει ότι θα έρθει ο Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος όμως μας το επιβεβαίωσε μόλις ένα μήνα πριν. Το δεύτερο στοιχείο που την έκανε η ιστορική είναι το γεγονός ότι είχαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, είχαμε μόλις 28 Φεβρουαρίου που ήταν η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, όλη αυτή η αναστάτωση και η ένταση που υπήρχε στην περιοχή, ο πόλεμος επίσης στη Ρωσία με την Ουκρανία, όλο αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον με τον πόλεμο τόσο πολύ νοπό και ακόμα σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα ξέραμε λοιπόν ότι στην ατζέντα και πάλι εδώ εκ των πραγμάτων θα είχαμε να κομμεντιάσουμε πράγματα τα οποία ήταν καυτά, τα οποία ήταν, τα ζούσαμε, τα βιώναμε όλοι. Και ο τρίτος λόγος που επίσης την έκανε ιστορική και αφορά και εμάς είναι ότι η οικοδέσποινα χώρα, η φιλοξενούσα χώρα ήταν η ίδια η Τουρκία ακριβώς. Έτυχε στην Τουρκία, δηλαδή ότι ήταν η Τουρκία χώρα, η οικοδέσποινα χώρα, το ξέραμε από πέρσι. Δεν ξέραμε όμως ότι θα έρθει να είναι ο Ερντογάν αυτός που θα είναι ο οικοδεσπότης σε αυτή τη χρονική στιγμή με τον πόλεμο και όλα αυτά που είπαμε και με τον Τραμπ. Σίγουρα νομίζω ότι ο Ερντογάν προσπάθησε πάρα πολύ να εντυπωσιάσει, προσπάθησε πάρα πολύ να κερδίσει τις εντυπώσεις, ακόμα και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Μας είχαν βάλει το κέντρο τύπου έτσι για να σας δώσω και λίγο κλίμα και από τα ντεσού της Συνόδου. Ήταν το κέντρο τύπου για μας, ήταν σε μια βιβλιοθήκη. Μια πολύ μοντέρνα βιβλιοθήκη. Δεν ήταν ένα, ξέρεις, όπως έχεις καλύψει και εσύ στο Ζάπιο κατά καιρούς που πηγαίναμε σε άλλες χώρες, ένα ξενοδοχείο ή ένα κέντρο, μια αίθουσα χώρου, ας πούμε. Εκεί μας είχαν βάλει σε μια βιβλιοθήκη.
7: Σημαδιακό, έτσι είχε το σημαδιακό συμβολισμό του.
6: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ήταν καινούρια, την είχαν ανακαινήσει κιόλας και ήταν η τοποθεσία ακριβώς απέναντι από το Λευκό Παλάτι. Το Λευκό Παλάτι τι είναι, η καινούργια, το καινούργιο Μαξίμου του Ερντογάν. Μεγαλοπρεπέστατο βέβαια, με πολύ μεγάλη αυλή. Εκεί έγινε και η διμερή συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ και εκεί έγινε και το βράδυ το δείπνο με όλους τους ηγέτες. Και αυτή λοιπόν τη βιβλιοθήκη, οι Τούρκοι προσπάθησαν πάρα πολύ τους δημοσιογράφους να τους έχουν ικανοποιημένους. Δηλαδή πέρα από το γρήγορο WiFi που μας είχαν, που πλέον θεωρείται δεδομένο σε όλες τις συνόδους, μας είχαν άφθονο φαγητό, μας είχαν πολύ μεγάλη περιποίηση και μας είχαν φτιάξει ένα μπαλκόνι, όπου εκεί μπορούσαμε να στήσουμε τις κάμερες και πίσω από το μπαλκόνι είχαμε θέα το Λευκό Παλάτι και φυσικά είχαν τοποθετηθεί σε μια μεγάλη τουρκική σημαία και μια μεγάλη σημαία με τον ΝΑΤΟ, για να μπορούμε το πλάνο μας αυτό να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι όταν κάνουμε ζωντανό έχουμε από πίσω μας την τουρκική σημαία. Αυτό ό,τι αφορά τώρα το παραπολιτικό και το παρασκήνιο. Στην ουσία τώρα, ξέρω ότι διαβάστηκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά, είπαμε και εμείς πολλά για το τι είπε ο Τραμπ με τον Ερντογάν, για τα F-35 που αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό και θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Για μένα όμως κάτι που δεν συζητήθηκε πολύ είναι ότι στην κοινή διακήρυξη, στο τέλος δηλαδή της συνόδου που καταλήξαν σε ένα κείμενο, σε αυτό επιβεβαιώνουν οι ηγέτες ότι είναι ενωμένοι. Επιβεβαιώνουν οι χώρες ότι το άρθρο 5 που είναι η συλλογική άμυνα, αυτό παραμένει σε ισχύ ενεργό. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό? Διότι δείχνει ότι το ΝΑΤΟ, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός για την άμυνα, για την ασφάλεια, και αυτό επιβεβαιώνεται. Και επειδή και η Ελλάδα και η Τουρκία, καλώς ή κακώς πάλι, και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αυτό σημαίνει ότι έχει κάποιες δεσμεύσεις ή οι άλλες χώρες θα αναγκάσουν να πιέσουν την Τουρκία σε περίπτωση που έχουμε κάποια κρίση στο μέλλον, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό και δεσμεύεται για τη συλλογική μας άμυνα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά εμάς, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε οι πρωταγωνιστές εμείς. Σίγουρα το θέμα ότι τον F-35 που κυριάρχησε και απασχόλησε και μόνο τους Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά είδα ότι ρώτησαν και ξένοι δημοσιογράφοι το θέμα του F-35, γιατί αυτό δια τις πλαγιές αγγίζει και τη Ρωσία. Διότι η Τουρκία για να πάρει τα F-35 πρέπει να εγκαταλείψει και να παραδώσει, να πουλήσει, θα το δούμε τι θα το κάνει, τους ρωσικούς S-400. Οι ρωσικοί S-400 είναι άλλη τεχνολογία και δεν μπορεί, σου λέει το ΝΑΤΟ και η Αμερική, να πάρει τη τεχνολογία και να ξέρει τα μυστικά ενός όπλου, το όπως είναι τα F-35, και την ίδια στιγμή να χρησιμοποιήσει ένα ρωσικό όπλο, τα S-400. Αυτό λοιπόν έχει πυροδοτήσει πολύ μεγάλη εξέλιξη, πολύ μεγάλη συζήτηση παρασκηνιακή μεταξύ των χωρών όλων των εμπλεκομένων. Η Ρωσία έχει βάλει μία ρήτρα, είχε βάλει μία ρήτρα που έλεγε: αν θες Τουρκία που σου έχω δώσει τους S-400 να τους παραδώσεις, να τους πετάξεις, δεν μπορείς. Υπάρχει ρήτρα. Πρέπει να με ρωτήσεις, πρέπει εγώ να συμφωνήσω τι θα κάνεις στους ρωσικούς S-400.

0: μας.
1: Εξήγησε λίγο, συγγνώμη, σε διακόπτω και συγγνώμη, για σένα είναι αυτονόητο για όσο τα καλύπτεται. Εξήγησε λίγο ποιο είναι το θέμα με τα F-35 και τι είναι τα F-35 για κάποιους που δεν ξέρουν, που δεν είναι ο Κώστας Αρικάς, η Αλεξία Τασούλη και όσοι ξέρουν από πετούμενα που λέμε.
0: Λοιπόν, καλά, ο Κώστας Αρικάς τα τεχνικά τα ξέρει.
1: Ναι, αυτός μπορεί να το πάρει και να το οδηγήσει κιόλα, έτσι.
0: Λοιπόν, το έχει πετάξει νομίζω και με 16 με F-35, γιατί δεν έχουμε ακόμα F-35. Αλλά λοιπόν, καταρχήν τα F-35 είναι πολύ σύγχρονες τεχνολογίες, πάνω από τα πέμπτης γενιάς όπως λέγονται. Είναι μονοθέσια, είναι μονοκινητήρια, είναι ένα μαχητικό που έχει τη τεχνολογία stealth. Το stealth τι είναι, να το θυμάστε αυτόν τον όρο, τον ξέρει και ο Σαρικάς καλύτερα από όλους μας, είναι το αόρατο. Δηλαδή μπορούν να πετάνε και επειδή έχουν μέσα το stealth, την τεχνολογία αυτή, είναι αόρατο.
1: Τα ραντάρ δηλαδή.
0: Θα το πείσουν τα ραντάρ και αυτό λοιπόν το κάνει πάρα πολύ αξιόμαχο και πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Τα F-35 εμείς έχουμε συμφωνήσει να πάρουμε και εμείς F-35. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα τώρα οι Έλληνες πιλότοι έχουν πάει και εκπαιδεύονται τώρα στην Αμερική. Τώρα που μιλάμε, όταν πάρουμε και παραλάβουμε και πληρώσουμε τα F-35, να έχουμε τους Έλληνες πιλότους μας εκπαιδευμένους για να μπορούν να τα πετάξουν. Αυτά τα F-35 τα θέλει και η Τουρκία. Τα θέλει χρόνια τώρα, το έχει πει ο Ερντογάν. Αλλά όμως η Τουρκία και ο Ερντογάν, επειδή πάντα πατούσε σε δύο βάρκες, ήταν μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά ήταν και με τη Ρωσία. Είχε πολύ καλές σχέσεις. Τώρα, αν έκανε καλό, αν ήταν ευφυής που έχει αυτή την διπλή σχέση, μάλλον για την ώρα του βγαίνει σε καλό. Διότι φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν του έκλεισε την πόρτα. Mm-hmm. Έχει πάρει λοιπόν από τη Ρωσία άλλο σύστημα, τους S-400. Βεβαίως τα πήρε, υπέγραψε τη συμφωνία με τη Μόσχα, αλλά δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ. Αυτή η S-400 είναι σε μια αποθήκη στο Ινφερλίκ, στη βάση. Mm-hmm. Δεν τα έχει χρησιμοποιήσει. Αλλά όμως τα έχει. Το δυναμικό του. Θεωρητικά μπορεί να χρησιμοποιήσει όποτε θέλει. Τώρα λοιπόν ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35 και λέει στον. Του λέει όμως ο Τραμπ, ναι, θα σου τα δώσω. Δεν το λέει ο ίδιος ο Τραμπ, το λέει το Κογκρέσο. Υπάρχει ο νόμος ο Κάτσα που λέει ότι οποιαδήποτε χώρα θέλει να πάρει αμερικανική και δυτική τεχνολογία όπλο, δεν μπορεί να έχει του εχθρού, δεν μπορεί να έχει τη Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν. Τώρα εμείς βασιζόμαστε πάρα πολύ στο Κογκρέσο και στο lobbying που κάνουμε και εμείς και οι Ισραηλοί, γιατί ούτε το Ισραήλ θέλει να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Mm-hmm. Πρέπει να βάλουμε κάποιους όρους. Πρέπει να δούμε ότι αυτός ο νόμος Κάτσα πρέπει να ισχύει και για την Τουρκία. Δεν μπορεί η Τουρκία να είναι αλακάρτη και να θέλει να πάρει και τα δύο όπλα. Mm-hmm. Επομένως τώρα προσπαθεί ο Τραμπ να δει πώς θα ξεπεράσει το παραθυράκι του Κογκρέσου. Έχει όμως εκλογές μπροστά του τον Νοέμβριο. Επομένως θέλει να έχει ανάγκη τους Ισραηλινούς, το εβραϊκό λόμπι, το αμερικανικό, το ελληνοαμερικανικό λόμπι, και να δούμε πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει το σκόπουλο αυτό με το Κογκρέσο για να πάρει την έγκριση από το Κογκρέσο, για να ανάψει το πράσινο φως, για να δώσει το F-35 στην Τουρκία. Και έχει και απέναντί του και το Ισραήλ, που ο Νετανιάχου το είπε ξεκάθαρα μόλις τελείωσε σύνοδος του ΝΑΤΟ, ότι δεν θέλει η Τουρκία να πάρει το F-35. Γιατί και το Ισραήλ θέλει να είναι και αυτό κυρίαρχο στη Μέση Ανατολή. Όλα είναι σε εξέλιξη και το βλέπουμε νομίζω μέρα με τη μέρα πώς θα προχωράει.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Τασούλη, την αγαπημένη Αλεξία, γιατί πάντα μας βοηθάει όσο πιο απλά και κατανοητά να καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις, να μπορούμε να διαβάζουμε τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είσαι καιρό ακόμα στην αυτεμπορική, πότε κλείνεται, πότε τελειώνεται?
0: Η εκπομπή μου τελειώνει το 31 Ιουλίου, οπότε έχουμε καιρό ακόμα.
1: Έχετε
0: πολλές μέρες.
1: Καιρό και πλούσια επικαιρότητα. Και είσαι κάθε βράδυ στις
0: 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα, ad hoc. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Μαρία μου. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, να στο λέω όλες καλά. Πάλι θα δείξουμε το που ανοίγουμε το air condition. Με πιάνει ο ξερόβιχας, δεν ξέρω τι έχω πάθει, δηλαδή τόσο καιρό πια με το air condition. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις ταλαιπώριες του καλοκαιριού. Έχουμε μιλήσει για τη μία ταλαιπώρια του καλοκαιριού που είναι τα air condition και η ταλαιπώρια που σου δημιουργεί αυτή η αλλαγή της θερμοκρασίας από τη ζέστη στο κρύο. Η άλλη ταλαιπώρια του καλοκαιριού θα τη συζητήσουμε με την αγαπημένη μας γιατρό, την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, με την ιδιότητά της ως δερματολόγου, αφροδυσιολόγου και γενικώς ταλαιπωριολόγου του δέρματος, την κυρία Μαρία Καρδάση, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Και γιατρέ, έχουμε πολλά ερωτήματα σε σχέση με τα τσιμπήματα, τα εξανθήματα, γιατί γενικώς το καλοκαίρι μπορεί να είναι και επικίνδυνο και ειδικά για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Και όλοι ρωτούν γενικώς τι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο εύκολο. Εμένα, ας πούμε, με είχε τσιμπήσει σφίγγα το καλοκαίρι. Ευτυχώς δεν ξέρω, δεν ήμουν αλλεργική, αλλά έπαθα μια τρελή ταλαιπωρία πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς για τα τσιμπήματα και τι κάνουμε.
6: Καλησπέρα σας. Ναι, το καλοκαίρι έχει και αρκετά έντομα. Εκτός από τις ωραίες θερμοκρασίες που μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε τον μπανάκι μας στη θάλασσα.
5: Έτσι.
6: Έχει και αρκετά έντομα. Ως εκ τούτου έχουμε προβλήματα με τα τσιμπήματά τους. Το πρώτο και το κύριο που θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι έχουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κουνουπάκια και σκνίπες. Τόσο πολύ μεγάλο, γιατί έχει υπάρξει η κλιματική αλλαγή, που πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αντιμετωπίζουμε την εικόνα με φόβο και δέος της πολλαπλής παρασιτικής κνήθης, έτσι λέγεται, πάνω στα πόδια, στα χέρια, στον κορμό, και λέμε μα εγώ φορούσα ρούχα, το παιδί μου φορούσε ρούχα, ο σύζυγός μου δίπλα μου κοιμότανε, αλλά δεν, κάτι άλλο είναι, δεν το πιστεύουν όταν το λέμε. Όμως να ξέρετε ότι τα έντομα δεν τους τσιμπούν όλους, διαλέγουν από τη μυρωδιά του σμίγματος ποιο θα είναι το θύμα τους. Και έτσι, γι' αυτό και ο λαός λέει, του σμίγματος, ναι. Γι' αυτό και ο λαός τους λέει εκείνους που τους προτιμούν τα έντομα, γλυκοαίματος. Ναι, όλοι έχουμε, συγγνώμη, όλοι έχουμε μια ελαφρά έτσι καταστασούλα από τα air condition, αλλά δεν είναι κάτι, θα περάσει. Λοιπόν, άρα να θυμόμαστε ότι τα κουνούπια και γενικότερα αυτού του είδους τα κουνουποειδείς, κνίπες και τα λοιπά, μπαίνουν και κάτω από τα ρούχα, τσιμπούν εκείνους που προτιμούν και όχι όλους. Συνήθως τα βλέπουμε πολλές φορές όταν έχω μπει κάτω από τα ρούχα και σε πολλαπλά τσιμπήματα, μαζεμένα πολλά, και αυτό πολλές φορές προβληματίζει και φοβίζει. Όταν θα γίνει αυτό και θα το διαπιστώσουμε, το πλένουμε με νερό και σαπούνι, να είναι καθαρό. Χρησιμοποιούμε μία κορτιζονούχο κρεμούλα, αποφεύγουμε να βάλουμε τύπου αμμονίες, οδοντόκρεμες και μερικά άλλα τέτοια που έχω ακούσει από διάφορους ότι έχουν την τάση να προτείνουν και να χρησιμοποιούν. Προτιμούμε μία κορτιζονούχο κρεμούλα και αν η φαγούρα είναι πολύ έντονη, θα προτιμήσουμε να βάλουμε και λίγο πάγο και να πάρουμε και ένα αντισταμινικό. Αυτό είναι στάνταρ. Αυτό για τα αθώα τσιμπήματα.
5: Ναι, πάμε τώρα στα δύσκολα.
6: Τα αθώα τσιμπήματα θα τα καταλάβουμε γιατί θα τελειώσει το θέμα εκεί.
5: Ναι.
6: Τα δύσκολα τσιμπήματα είναι όταν δούμε γενικευμένο εξάνθημα, τρίξιμο της γλώσσας των χιλιών, δυσκολία στην αναπνοή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τρέξουμε κατευθείαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Δεν περιμένουμε, δεν παραμένουμε να το σκεφτούμε και να το φανταστούμε χωρίς συζήτηση καμία. Τώρα,
5: ναι, αν όμως δεν είμαστε, δηλαδή μας πιάνει, είμαστε τώρα σε κάποια παραλία, έτσι, και είναι και μακριά π.χ. και δεν έχουμε πάει με αυτοκίνητο ή είμαστε στη θάλασσα και ψαρεύουμε. Βέβαια ο Σκορπιός δεν θα έρθει στη θάλασσα, αλλά μπορεί να έρθει η σφίγγα, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ή το φίδι να έρθει σε ένα μακρινό βράχο. Δηλαδή όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα για άμεση, να το πω έτσι, μετακίνηση, υπάρχει κάποιος τρόπος, δηλαδή πείτε μας περιπτωσιολογικά, κάποια πρώτη αντίδραση, δηλαδή μας τσιμπάει Σκορπιός, μας τσιμπάει φτού κακά φίδι, έτσι, μας δαγκώνει, γιατί εκεί πλέον δεν είναι τσίμπημα, δηλαδή κάτι βαρύ και δύσκολο, εκεί τι μπορούμε να κάνουμε και χωρίς να πανικοβληθούμε?
6: Ακούστε, αν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αλλεργίες, παραδείγματος χάρη στις φύγκες, στα ημενόπτερα που λέμε, θα πρέπει ο γιατρός μας να μας έχει δώσει μαζί μας μία ένεση, η οποία σκυπιέται πάνω από τα ρούχα ακόμα, και η οποία κατευθείαν θα πρέπει να χορηγηθεί και στη συνέχεια, επειδή πρόκειται για αδρεναλίνη και η αδρεναλίνη μπορεί να φέρει μεγάλη ταχυκαρδία, θα πρέπει να οδεύσουμε προς το κοντινότερο νοσοκομείο. Αλλά έχοντας κάνει την αδρεναλίνη, εφόσον το γνωρίζουμε και μας έχει χορηγηθεί, δεν θα κινούμεθα προς παραλίες και βουνά και χωρίς να έχουμε μαζί τη χορηγημένη ένεση ποτέ.
5: Και αν δεν ξέρουμε ότι είμαστε αλλεργικοί, γιατί τώρα θυμάμαι, είχε φύγει η αδερφή μιας συναδέλφου μας, την τζίμπησε, μέλισσα και πέθανε. Δηλαδή και η γυναίκα δεν ήξερε καν ότι είναι αλλεργική. Εκεί πώς, δηλαδή αυτά είναι να μην σου συμβούνε, φαντάζομαι, έτσι?
6: Αυτά είναι να μην συμβούνε, γιατί δεν είναι τόσο απλό να χορηγήσεις αδρεναλίνη σε έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα μετά τα 50, και σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τι καρδιολογικό ιστορικό έχει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν είσαι τόσο τυχερός, την απόπια. Από εκεί και πέρα όμως μπορείς να έχεις μαζί σου και χαπάκια αντισταμινικά και χαπάκια κορτιζόνης και κρέμες κορτιζόνης, τα οποία και θα τα χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ καλά αμέσως μόλις θα διαπιστώσεις ότι κάτι από πλευράς εντόμου ή μέδουσας ή σε τσίμπησε και σε ενόχλησε. Τώρα στο φίδι, να ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές τα πιο πολλά φίδια που μπορεί να τύχει να σε τσιμπήσουν δεν είναι οχές και έτσι δεν έχουν δηλητήριο, και τις πιο πολλές φορές οι οχές έχουν ήδη δαγκώσει κάποιο ποντίκι ή κάτι και έχουν διώξει το δηλητήριο, με αποτέλεσμα το δάγκωμά τους τις πιο πολλές φορές είναι, ας πούμε, άσφαιρο.
5: Ναι. Πονάει, τρομάζει, αλλά είναι άσφαιρο.
6: Ακριβώς, είναι άσφαιρο. Με αποτέλεσμα, τι να κάνεις, θα προχωρήσεις προς νοσοκομείο, θα βάλεις την κορτιζονούχο κρέμα, θα το πλύνεις με νερό και σαπούνι, θα βάλεις την κορτιζονούχο κρέμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πανικοβληθείς, γιατί 90% δεν πρόκειται για ένα δάγκωμα δηλητηριώδες.
5: Ερώτηση, αυτό που λέγανε τα παλιά χρόνια, το κόβεις, το ρουφάς, το φτύνεις, υπάρχουν και κάτι κάτι στα, όχι, δεν ξέρω αν είναι στα φαρμακεία, που ρουφάς κατά κάποιο τρόπο το δηλητήριο, δηλαδή αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί...
6: Ένα είδος βεντούζας.
5: Ναι.
6: Αν κανείς μπορεί να το κάνει, ας το κάνει. Ή που δένουν το άκρο, ναι, σε σημείο πιο πάνω. Πολλές φορές έχουμε δει ισχυμία τέτοια που μπορεί να φτάσει και σε νέκρωση του άκρου. Καλύτερα είναι να ξεκινήσει γρήγορα. Mm-hmm. Μπορεί να έχει τις βεντούζες μαζί του αν θέλει και το μπορεί. Mm-hmm. Προς ένα νοσοκομείο παρά... να αρχίσει να κάνει αυτοσχεδιασμό.
5: Ο σκορπιός...
6: αν δεν υπάρχει κάποιος, ο σκορπιός έχει τρομακτικό πόνο. Mm-hmm. Συνήθως αυτό το δηλητήριο δεν είναι τοξικό σε επίπεδο να δημιουργήσει μια τρομερή αλλεργική αντίδραση ή μια τρομερή τοξική αντίδραση η οποία να σε καταλήξει εύκολα σε νοσοκομείο. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο να βάλετε λίγο πάγο και την κρέμα, την αντισταμινική και κυρίως την κορτιζονούχο. Mm-hmm. Και ανάλογα με το πώς πηγαίνει το θέμα, mm-hmm, ή θα πάτε πια νοσοκομείο για τα περαιτέρω, mm-hmm, ή μπορεί ακόμα και να μείνει με τις κρέμες, τις κορτιζονούχες και αντισταμινικά, mm-hmm, και πάγο.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, για να, επειδή τέλειωσε ο χρόνος και είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτά που μας λέτε, νομίζω θα σας ξαναπάρω αύριο, αν προλαβαίνετε, να δούμε λίγο τα θαλασσινά τσιμπήματα, γιατί είναι τα έξω, αλλά είναι και τα ημέδουσες, τα φυκιά, τα αυτά, τώρα όλα τα τζάτζελε και τα μάτζελε.
6: Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε.
5: Θα το πούμε
6: γιατί
5: αν έχετε χρόνο
6: τακτικό
5: αύριο, έτσι, είναι τακτικό και είναι και δύσκολο, δηλαδή άμα εμένα με είχε τσιμπήσει κάποτε το τοξικό φύκι, δεν ξέρω, και είχα μία ζωγραφιά στην κοιλιά, δηλαδή λες και είχα κάνει τατουάζ στην κοιλιά με κάτι ποδαράκια, δηλαδή ήταν τέχνη της φύσης πάνω στην κοιλιά μου για ένα χρόνο. Κύριε Καρδάση, αν έχετε χρόνο θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία Καρδάση, πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος και πάντα μας βοηθάει για όλα και τώρα στις ταλαιπώριες του καλοκαιριού. Να είστε καλά γιατρέ, αν μπορείτε τα λέμε και αύριο. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.
5: Λοιπόν, όσοι δεν έχετε, να το πω έτσι, χορέψει, είδα μια ανάρτηση μιας καλής συναδέλφου πριν από λίγο, που λέει, όσοι δεν έχετε χορέψει blues με αυτό το τραγούδι, δεν έχετε περιμένει να μπει ως blues αυτό το τραγούδι, λόγω και της μεγάλης του διάρκειας, όσοι δεν έχετε σκεφτήσει με αυτό το τραγούδι, μας χωρίζουν γενιές. Καθώς η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή, μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, μια μεγάλη φωνή, Total Eclipse of the Heart, νομίζω ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρασα το 1984, ενώ ο δικός μου δίσκος, όχι της οικογένειας. Πρέπει να πήγαινα έκτη δημοτικού το 1984. Ήταν ένας δίσκος που είχε όλα τα hits της χρονιάς. Πρώτος νομίζω από την πρώτη πλευρά ήταν το Total Eclipse of the Heart, ήταν το τραγούδι του Sting, τον Police τότε, Every Breath You Take, ήταν Michael Jackson, ήταν πολλά, αλλά θυμάμαι το Total Eclipse of the Heart, είχε γίνει ο ύμνος της εποχής λόγω της διάρκειας, αυτό το απίστευτο blues, και βεβαίως μετά λίγο μεγαλύτερη που αρχίσαμε να ακούμε πιο rock, ο ύμνος ήταν το Still Loving You και το Holiday, Scorpions, γιατί και αυτό κρατούσε πολύ και ήταν θεϊκό. Λοιπόν, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Να είστε καλά, Πόπου Ματζή, Καλή Σπυροπούλου, Μαρία Νικόλτσου, Αφροδίτη Σιμίτη, εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρας του Α. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σε ακούτε Αλφα Radio 989. Πάλι μια επιχειρηματική ώρα ξεκινάει εδώ στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε για τις επιχειρήσεις, μιλάμε για αυτούς που αγαπούν το επιχειρήν, με ιδέες, tips, συμβουλές και ειδικούς από την αγορά που ξέρουν την επιχειρηματικότητα αλλιώς. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο Κυριακή, 7 με 8 το βράδυ. Στην καθημερινότητά μας θεωρούμε ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε βασίζονται κυρίως στη λογική. Το ίδιο πιστεύουμε και για τις επιχειρήσεις. Ότι ο πελάτης αγοράζει επειδή έκανε την καλύτερη επιλογή, ότι ο εργαζόμενος αποδίδει επειδή έχει κίνητρο και ότι ο επιχειρηματίας αποφασίζει αξιολογώντας αντικειμενικά όλα τα δεδομένα. Η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, αντιλαμβανόμαστε, θυμόμαστε και τελικά αποφασίζουμε επηρεάζονται από δεκάδες ψυχολογικούς μηχανισμούς, συναισθήματα και γνωστικές προκαταλήψεις που συχνά λειτουργούν χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Αυτό το Σάββατο θα μιλήσουμε για την επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πώς αυτή επηρεάζει την επιχειρηματικότητα, τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών, την ηγεσία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται καθημερινά μέσα σε κάθε οργανισμό. Μαζί μας είναι η Δόκτωρ Ηλιάνα Κατσαρίδου, Expert in Service Excellence και στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ηλιάνα, καλησπέρα, καλώς ήρθες για μια ακόμα φορά εδώ στον Αλφα Radio.
2: Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραίο θέμα σήμερα, ανθρώπινη συμπεριφορά.
2: Αγαπημένο θέμα.
1: Και δύσκολο.
2: Περίπλοκο.
1: Πώς την προβλέψεις, δεν μπορείς ποτέ. Πάντα οι άνθρωποι σε εκπλήσουν.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Όταν μιλάμε όμως για την επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και για την επιχειρηματικότητα, τι ακριβώς μελετάμε και γιατί αυτό αφορά κάθε επιχείρηση?
2: Λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, η επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ουσιαστικά ένα διεπιστημονικό πεδίο.
1: Το οποίο πολλά μαζί.
2: Πολλά έτσι. Μαζί. Συνδυάζει γνώσεις από διάφορους κλάδους, όπως είναι η νευροεπιστήμη, η ψυχολογία, τα συμπεριφορικά οικονομικά, με σκοπό να κατανοήσουμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, πώς αποφασίζουν, πώς αισθάνονται και γενικότερα γιατί συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Αυτό αφορά κάθε επιχείρηση, γιατί στο τέλος της ημέρας κάθε επιχείρηση αφορά σε ανθρώπους οι οποίοι αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους. Είτε είναι συνεργάτες, είτε είναι πελάτες, είτε είναι.
1: Σχέσεις. Μα οι επιχειρήσεις είναι σχέσεις μόνο, θεωρώ.
2: Ναι, όσο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και σχέσεις. Ναι. Πολύ απλά.
1: Ανέφερες νευροεπιστήμη.
2: Ναι.
1: Θα μας πεις πώς αυτό εφαρμόζεται στο μάρκετινγκ, στην επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, μελετάμε τα συναισθήματα,
2: μελετάμε ποια σημεία του εγκεφάλου ενεργοποιούνται.
1: Βάζουν κάτι κάσκες, νομίζω, σωστά, και σωστά. Τα κοιτάνε. Ποια
2: σημεία του εγκεφάλου ενεργοποιούνται, ποια ερεθίσματα ενεργοποιούν ποια σημεία του εγκεφάλου και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ερμηνεύσουμε και μέχρι ένα βαθμό να προβλέψουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά με σκοπό να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις.
1: Από την εμπειρία σου, χρόνια στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση, προβλέπουμε με επιτυχία?
2: Ως ένα βαθμό, γι' αυτό είπα ως ένα βαθμό, μπορούμε να προβλέψουμε. Αλλά επειδή ως όντα είμαστε αρκετά περίπλοκα, πάντα υπάρχει κάτι περαιτέρω που μπορούμε να ανακαλύψουμε.
1: Θα μπορούσε άραγε η τεχνητή νοημοσύνη, αν βάζαμε δεδομένα, δεν ξέρω τι δεδομένα θα μπορούσαμε να βάλουμε, ίσως από έρευνες, ίσως από patterns αγοραστικά, ενδεχομένως, να μας κάνει προβλέψεις.
2: Ενδεχομένως θα μπορούσε να μας δώσει κάποιο μοντέλο πρόβλεψης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όμως επειδή όλα τα δεδομένα είναι πολύ ρευστά, τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δική μας τη συμπεριφορά, δεν ξέρω πόσο ακριβές θα μπορούσε να είναι αυτό σε κάθε συνθήκη.
1: Τελικά, πόσο λογικές είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε καθημερινά ως άνθρωποι?
2: Εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε λογικές. Αν το λέμε από την άποψη ότι βάζουμε κάτω όλα τα δεδομένα ψυχρά και ψύχρεμα και υπολογίζουμε τα υπέρ και τα κατά, τότε μάλλον δεν είναι και τόσο λογικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι τυχαίες ή ότι είναι ανεξήγητες.
1: Πολλές φορές όμως αγοράζουμε κάτι και αφού το αγοράσουμε, μετά προσπαθούμε να το βάλουμε λογική. Κοίταξε τι καλή αγορά που κάνα. Ένα ρούχο. Θα το βάλω και σήμερα, θα το βάλω και στο γάμο του φίλου μου του Τάκη, θα το βάλω και στο κοκτέιλ πάρτι, ξέρω εγώ, και στην τελετή αποφύτησης και πω και πόσο ωραίο και πώς συνδυάζεται με άλλα 20 πράγματα που έχω και τελικά είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει.
2: Ισχύει, γιατί μπορεί προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσουμε την αγορά που κάναμε και να την αιτιολογήσουμε για εμάς.
1: Στον εαυτό μας κυρίως.
2: Στον εαυτό μας, ακριβώς.
1: Αλλά εδώ έχετε και το άλλο μέρος που είναι τα συναισθήματα.
2: Ναι.
1: Και ένας κριτής του μάρκετινγκ θα πει ότι το μάρκετινγκ παίζει με τα συναισθήματα των ανθρώπων.
2: Δεν μου αρέσει πολύ η λέξη παίζει.
1: Ναι, είπα κακώς.
2: Ισχύει. Η αλήθεια είναι τα συναισθήματα, παρόλο που μπορεί να πιστεύουμε το αντίθετο ότι είμαστε ορθολογικά όντα, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην διαδικασία με την οποία αποφασίζουμε. Παίρνουμε στην αγοραστική διαδικασία. Και πολλές φορές παίζουν και καταλυτικό ρόλο. Δηλαδή, έστω ότι θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, βάζω κάτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά, υπολογίζω τα υπέρ, τα κατά κτλ. Δεν μπορώ να αποφασίσω μέχρι που να μπω σε ένα αυτοκίνητο και να πω αυτό είναι. Γιατί με κάνει να νιώθω με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε πολλές φορές οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν ένα προϊόν έχοντας υπόψη τους πώς θα κάνουν τον υποψήφιο πελάτη, καταναλωτή, να νιώσει. Γιατί το συνέστημα μας κατευθύνει πολύ στις αγορές μας.
1: Άρα το συνέστημα κυριαρχεί της λογικής στην αγορά.
2: Εξαρτάται από την αγορά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία τα ονομάζουμε λειτουργικά και άλλα τα οποία τα ονομάζουμε τα hedonic, τα ειδονικά, αυτά τα οποία ουσιαστικά απευθύνονται στις αισθήσεις μας, στην απόλαυση, στην ευχαρίστηση. Εκεί παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο.
1: Θα μας δώσεις παραδείγματα λειτουργικού και hedonic.
2: Λειτουργικό, τι να σου πω, είναι μια σκούπα. Μια σκούπα ηλεκτρική του σπιτιού. Δηλαδή την αγοράζω για να εξυπηρετήσει κάποιον πρακτικό σκοπό. Όταν όμως επιλέγω διακοπές για διασκέδαση, εκεί υπάρχει το κομμάτι της φαντασίας, του συναισθήματος, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει πριν ακόμα επιλέξω αυτό το ταξίδι.
1: Δηλαδή θα μπορούσαμε και ένα προϊόν, π.χ. ένα αυτοκίνητο, είναι λειτουργικό. Παίρνω ένα αυτοκινητάκι για να με πηγαίνει στη δουλειά και να με γυρίζει πίσω, ή ειδονικό. Είναι σωστή λέξη, το λέω. Μην το λέω λάθος.
2: Όχι, hedonic είναι.
1: Hedonic, λοιπόν. Όπου θέλω να είναι κάμπριο, ξέρω εγώ, super duper, για να πηγαίνω βόλτα στην παραλιακή και να με βλέπουν και να κάνω εφέ.
2: Σωστά.
1: Θα μπορούσε να είναι και ένα διπλό.
2: Ξεκάθαρα είναι για διπλό. Απλώς ο καθένας έχει διαφορετικό κίνητρο, τον οποίο τον αφήσει σε μια αγορά. Να το πω έτσι.
1: Ισχύει ότι ο εγκέφαλός μας πάντα ψάχνει μία συντόμευση για να λειτουργήσει γρήγορα σε ό,τι έχει να κάνει με την καταναλωτική και αγοραστική μας συμπεριφορά, αντί να κάθεται και να λύσει σε βάθος όλες τις πληροφορίες.
2: Σαφέστατα και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ευτυχώς που χρησιμοποιεί αυτές τις συντομεύσεις, γιατί δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας. Θα εξαντλούμασταν. Σκέψου ότι κάθε άνθρωπος καθημερινά παίρνει εκατοντάδες, βασικά παίρνει χιλιάδες αποφάσεις χωρίς να το αντιλαμβάνεται, από πολύ μικρές. Τύπου τι θα φορέσω σήμερα, τι θα μαγειρέψω, μέχρι πολύ σημαντικές και σύνθετες, όπως ποιον υποψήφιο να προσλάβω στη θέση εργασίας που έχω. Φαντάσου για κάθε μία από αυτές τις χιλιάδες αποφάσεις να έπρεπε να κάτσουμε να αναλύσουμε κάθε λεπτομέρεια. Οπότε ο εγκέφαλος πολύ απλά λειτουργεί αυτούς τους γρήγορους τρόπους σκέψης, είναι σαν ένα αυτοκίνητο το οποίο προσπαθεί να εξοικονομήσει καύσιμα. Μόνο που για τον εγκέφαλο το καύσιμο είναι ο χρόνος και η ενέργεια.
1: Το αντιλαμβανόμαστε.
2: Όχι πάντα.
1: Το σωστά κάτι μου φύγει.
2: Αντιλαμβανόμαστε.
1: Σωστά,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Όχι πάντα.
2: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Και γι' αυτό έχει σημασία να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές την προσπάθεια του εγκέφαλος να επεξεργαστεί όλες αυτές τις πληροφορίες μπορεί να πέσει σε κάποιες παγίδες και να κάνει κάποια λάθη στην κρίση του. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, το γνωρίζεις ίσως, το φαινόμενο του φωτοστέφανου. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, ο οποίος μας κάνει πολύ καλή εντύπωση.
1: Δεν την ήξερα αυτή την ονομασία, αλλά την αγαπάω.
2: Οπότε, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας κάνει πολύ καλή εντύπωση, είναι πάρα πολύ πιθανό, χωρίς να το καταλάβουμε, να ερμηνεύουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά του στη συνέχεια μέσα από αυτό το θετικό πρίσμα.
1: Σε ερωτικές σχέσεις γίνεται αυτό.
2: Σε όλες τις σχέσεις.
1: Το φωτοστέφανο.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και αυτό ισχύει και πάρα πολύ.
1: Φαινόμενο του φωτοστέφανου, είπε.
2: Ναι, το halo effect. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στους opinion leaders, δηλαδή κάποιον ή κάποιον τραγουδιστή. Μπορεί να τον έχουμε στο μυαλό μας έτσι, να τον δίνουμε με ένα φωτοστέφανο. Άρα, οποιαδήποτε συμπεριφορά, μετά τη βλέπουμε λίγο πιο θετικά.
1: Υπάρχουν γνωστικά εμπόδια, όχι προκαταλήψεις, μάλλον γνωστικές προκαταλήψεις, ίσως καλύτερα, που έτσι έχουμε γεννηθεί, έχουμε γαλουχηθεί με αυτές.
2: Αν έχουμε καλοχυθεί. Κοίτα, στη βιβλιογραφία υπάρχουν πάνω από 180 γνωστικές προκαταλήψεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί. Ναι. Είναι παραλλαγές, βέβαια, μικρές παραλλαγές η μία της άλλης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις έχουμε όλες και στον ίδιο βαθμό. Mm. Σημαίνει όμως ότι όλοι μας κάποια στιγμή θα πέσουμε σε μία λάθος εκτίμηση. Σε ένα λάθος τρόπο σκέψης ή κρίσης, να το πω διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε έξυπνοι ή δεν είμαστε λογικοί, αλλά θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος, mm-hmm. έτσι ώστε να μην επηρεάζει το τρόπο που λαμβάνουμε αποφάσεις και να παίρνουμε και καλύτερες αποφάσεις.
1: Θα μας πεις μια-δυο γνωστικές προκαταλήψεις.
2: Βεβαίως.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές.
2: Εννοείται. Λοιπόν, μία κλασική παγίδα, να το πω έτσι, είναι η προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Δηλαδή, και αυτό συνδέεται λίγο και με αυτό που ανέφερες νωρίτερα, ότι αγοράζω κάτι και μετά στη συνέχεια προσπαθώ να βρω τρόπους να επιβεβαιώσω την επιλογή μου. Έχουμε την τάση να αναζητούμε πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνουν μία υπάρχουσα πεποίθηση, mm-hmm. και αμελούμε ή παραβλέπουμε οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο πιστεύουμε. Mm-hmm. Να σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το επιχειρηματικό κομμάτι. Μπορεί, για παράδειγμα, να διαβάζω κριτικές, να πιστεύω ότι το προϊόν μου είναι πολύ καλό, να διαβάζω 100 κριτικές, οι 90 να είναι καλές, οι 10 να είναι αρνητικές. Mm. Δεν θα δώσω βάση στις 10, θα πω είδες. Οι 9 στους 10 λένε το προϊόν μου είναι καλό. Άρα δεν χρειάζεται να αλλάξω κάτι.
1: Εγώ θα δώσω στις 10 μόνο και θα γνωρίσω τις υπόλοιπες 90.
2: Αυτό δεν ξέρω ποια προκατάληψη, αν είναι προκατάληψη.
1: Ανάποδα θα πάω.
2: Ναι, γιατί έχει νόημα, γιατί μπορεί σε αυτές τις 10.
1: Κάνεις τελειότητα σε αυτή, κάποια προκατάληψη.
2: Ενδεχομένως.
1: Κάτι τέτοιο, perfection.
2: Πάσχω κι εγώ από αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί, αυτό, μπορεί να είναι και πόσο ενεκτικότητα έχουμε στην κριτική επίσης.
2: Ενδεχομένως, γιατί σε κανένα δεν αρέσει να δέχεται κριτική, και εξαρτάται βέβαια και από τη μορφή της κριτικής. Αλλά αυτό είναι μια άλλη. Ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Άλλη προκατάληψη.
2: Επίσης, αγαπημένη, η προκατάληψη της υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Στην οποία όλοι έχουμε πέσει κάποια στιγμή, που υπερεκτιμάμε τις γνώσεις μας, με αποτέλεσμα να λέμε. Επίσης, ένα παράδειγμα που μπορεί να έχουμε συναντήσει γύρω μας. Εγώ ξέρω τους πελάτες μου, δεν χρειάζεται να κάνω έρευνα αγοράς. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να με οδηγήσει σε μια λάθος απόφαση, γιατί άλλα στοιχεία θα μου δώσει η έρευνα της αγοράς και σαφέστατα άλλα πράγματα γνωρίζω εμπειρικά από τους πελάτες μου.
1: Αυτά στα αγγλικά τα λέμε cognitive biases.
2: Cognitive biases.
1: Δηλαδή, άμα κάνουμε Google 187 cognitive biases, θα το βρούμε.
2: Αν βάλουμε cognitive biases, σίγουρα θα εντυπωσιαστούμε από την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου κεφάλαιου.
1: Μου βάλεις δουλειά τώρα, homework. Θα γυρίσω Σάββατο βράδυ σπίτι και θα ψάχνω αυτό. Μπορώ να τα αποφύγουμε?
2: Όχι, είναι
1: πρακτικά. Δηλαδή, πίσω ότι τα διαβάζω και τα ξέρω ποια είναι. Μπορώ να τα αποφύγω.
2: Είναι πρακτικά αδύνατο να τα αποφύγουμε. Γιατί ως άνθρωποι έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να είμαστε επάγρυπνοι και να αντιλαμβανόμαστε, να βάζουμε ερωτηματικά στον τρόπο που σκεφτόμαστε, έτσι ώστε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις και να μην επηρεάζεται η κρίση μας από τέτοιου είδους σφάλματα, να το πω έτσι, στη σκέψη.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε να συζητήσουμε ποια από αυτά τα προκαταλήψεις συναντάμε πιο συχνά στους επιχειρηματίες.
2: Εξαιρετικά. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και ακούτε Αλφα Radio 989. Είναι η επιχειρηματική ώρα όπου συζητάμε για τις επιχειρήσεις και σήμερα ειδικά συζητάμε για την ανθρώπινη συμπεριφορά εντός και εκτός των επιχειρήσεων, πάντα στα πλαίσια της αγοράς. Μαζί μου είναι η δόκτωρ Ηλιάνα Κατσαρίδου, η οποία είναι expert στο Service Excellence. Στα ελληνικά πώς το λέγαμε?
2: Καλή ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
1: Τελειότητα της ξυπνήσεως. Άριστη. Άριστη ξυπνήσεως.
2: Η αριστεία μου αρέσει, γιατί η αριστεία έχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Οπότε το προτιμώ.
1: Αριστεία στην εξυπηρέτηση.
2: Μια χαρά.
1: Και βέβαια είσαι και ειδική στην ανθρώπινη συμπεριφορά, το θέμα που συζητάμε σήμερα. Και μιλήσαμε πριν για τις προκαταλήψεις. Ποιες θα έλεγες από την εμπειρία σου στην αγορά τόσα χρόνια ότι συναντάμε συχνά ως επιχειρηματίες?
2: Κοίτα, δεν μπορώ να πω ποια συναντάμε πιο συχνά, γιατί αυτό εξαρτάται πάντα από την περίσταση και εξαρτάται από τον άνθρωπο. Και να σημειώσω εδώ ότι δεν αφορά μόνο τους επιχειρηματίες. Απλώς στους επιχειρηματίες μπορεί οι συνέπειες να είναι πιο εμφανείς, γιατί καλούνται να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις, των οποίων οι συνέπειες μπορεί να είναι και μεγαλύτερες. Πέρα από αυτά τα οποία αναφέραμε, δηλαδή η προκατάληψη της επιβεβαίωσης ή η προκατάληψη της υπερβολικής αυτοπεποίθησης, να προσθέσω άλλη μία, είναι η προκατάληψη της υπάρχουσας κατάστασης. Είναι η τάση που έχουμε οι άνθρωποι να προτιμάμε το γνώριμο και το ασφαλές και να αποφεύγουμε ουσιαστικά οποιαδήποτε αλλαγή. Ένα παράδειγμα που μπορεί να συναντάμε στην αγορά είναι κάποιος να λέει: δεν βλέπω το λόγο να ανοίξω ένα e-shop. Μια χαρά λειτουργεί το κατάστημά μου το φυσικό τόσα χρόνια, άρα δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξω. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, πρακτικά μπορεί να αποβεί προβληματικό, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και να βρεθούμε προεκπλήξεων.
1: Οι άνθρωποι όμως πολλές φορές δυσκολεύονται να παραδεχθούν ότι έκαναν μια λάθος απόφαση, ειδικά στην επιχειρηματικότητα. Όπου ειδικά στην Ελλάδα, που έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η επιχείρηση είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με τον ίδιο τον επιχειρηματία.
2: Σωστά.
1: Είναι το παιδί του. Έτσι. Δύσκολα μπορεί να σκεφτεί και να παραδεχθεί ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό που έχει δημιουργήσει ή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει. Πώς εξηγείται αυτό στα πλαίσια της ανθρώπινης περιφοράς?
2: Καταρχάς συμφωνώ, και τώρα μεταξύ μας, σε ποιον αρέσει να παραδέχεται ότι πήρε μια λάθος απόφαση? Έτσι. Είναι πολύ ανθρώπινο. Γιατί αυτό μας κάνει να αμφισβητούμε την κρίση μας, τον τρόπο που μπορεί να βλέπουμε τον εαυτό μας και επίσης και πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Έτσι. Όμως θα σου μεταφέρω μια ωραία οπτική αναφορικά με την παραδοχή του λάθους. Είναι ωραίο να ανακαλύπτουμε ότι κάνουμε κάτι λάθος, γιατί είναι προτιμότερο από το να παραμένουμε σε μια λάθος άποψη, σε μια λάθος απόφαση. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένας πρακτικός λόγος. Οι μελέτες δείχνουν ότι όσο περισσότερο χρόνο, χρήματα και ενέργεια επενδύουμε σε μια απόφαση ή μια επιλογή, τόσο πιο δύσκολο μας είναι να παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Και θα σου φέρω ένα απλό παράδειγμα που σίγουρα μπορούμε όλοι να ταυτιστούμε. Πόσες φορές έχουμε καλέσει στην εξυπηρέτηση πελατών, είμαστε 20 λεπτά στην αναμονή, και αντί να πούμε εντάξει, 20 λεπτά είναι αρκετά, σταματάω τώρα, επιμένουμε γιατί λέμε περίμενα τόση ώρα. Τώρα θα το κλείσω. Στον επιχειρηματικό τομέα μπορεί να επενδύσω χρήματα, χρόνο σε μια νέα επιχειρηματική ιδέα και παρόλο που τα δεδομένα μου δείχνουν ότι δεν λειτουργεί, ακριβώς επειδή έχω επενδύσει αυτά τα χρήματα και το χρόνο, να δυσκολεύομαι να παραδεχτώ ότι δεν λειτουργεί στην πράξη. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παραδέχονται ότι έκαναν κάποιο λάθος δεν δείχνουν αδυναμία, ούτε ότι είναι αναποφάσιστοι. Ίσα-ίσα δείχνουν μια ευελιξία στον τρόπο σκέψης, η οποία στηρίζεται στα τωρινά δεδομένα και όχι σε αυτό το οποίο έχω επενδύσει ως τώρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
1: Προσαρμοστικότητα.
2: Βεβαίως.
1: Και μιλάμε για το AQ. Adaptability Quotients.
2: Οκ, δεν τον ήξερα αυτό τον όρο.
1: Είναι καινούριο. Είχαμε IQ, EQ, DQ, το digital, τώρα έχουμε το AQ.
2: Μαθαίνω.
1: Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, γι' αυτό δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Πόπη. Εδώ ήσουν. Εδώ είχαμε κάνει το AQ. Εντάξει, τώρα ανέφερε σε εξυπηρέτηση που περιμένει 20 λεπτά. Δυστυχώς είναι πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Και υπάρχει και ένα χειρότερο πράγμα στην εξυπηρέτηση, και είσαι τώρα ειδικό στην ειδική και ειδικό στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, με τα voice AI agents. Πώς το βλέπεις αυτό? Τώρα αλλάζω λίγο θέμα, αλλά μου δίνεις φοβερή πάσα.
2: Έχει τα υπέρ, έχει και τα κατά, όπως κάθε συνθήκη. Καταλαβαίνω ότι, π.χ. εμένα, να μιλήσω εμπειρικά, κάποιες φορές το έχω βρει απίστευτο εξυπηρετικό, γιατί έχει δοθεί πολύ γρήγορα μια λύση στο πρόβλημά μου.
3: Γιατί έχεις εξυπηρετηθεί.
2: Γιατί έχω εξυπηρετηθεί, ακριβώς. Γιατί έχει δοθεί μια λύση στο πρόβλημά μου. Όμως έχω βρεθεί και σε μια συνθήκη όπου έχω εκνευριστεί, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με έναν άνθρωπο. Οπότε νομίζω αυτό έχει να κάνει εξής. Όταν πάμε να εφαρμόσουμε μια τεχνολογία, καλό είναι να είμαστε βέβαιοι ότι όχι μόνο λειτουργεί σωστά, ότι οι άνθρωποι ξέρουν πώς να την χρησιμοποιήσουν, ότι τους δίνουμε εναλλακτικές επικοινωνίες σε περίπτωση που δεν λειτουργεί η τεχνολογία. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο, αν λειτουργήσει σωστά, είναι απελευθερώνει πάρα πολύ χρόνο από άλλες εργασίες. Αλλιώς όμως μπορεί να γυρίσει εναντίον μας.
1: Mm-hmm. Πρώτη εντύπωση.
2: Να.
1: Πρώτη εντύπωση σε συνεργάτες, πρώτη εντύπωση ενός brand, ενός λογοτύπου, μιας εταιρείας όπως την βλέπει για πρώτη φορά ένας υποψήφιος πελάτης. Γιατί η πρώτη εντύπωση επηρεάζει τόσο έντονα την κρίση μας?
2: Μεγάλο κεφάλαιο η πρώτη εντύπωση.
1: Δεν υπάρχει εξάλλου ευκαιρία για
2: θα διαφωνήσω με αυτό που λένε.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ευκαιρία για δεύτερη πρώτη εντύπωση, αλλά υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Αλλά αν σε βρίσκω, κάποιοι δεν δίνουν δεύτερη ευκαιρία.
2: Δίνεις τουλάχιστον μια δεύτερη.
1: Ναι.
2: Γιατί η πρώτη εντύπωση παίζει τόσο μεγάλο ρόλο? Γιατί ο εγκέφαλός μας έχει εξελιχθεί όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν είναι γνώριμη, να προσπαθεί να αξιολογήσει αν κάτι είναι απειλητικό ή αν είναι ασφαλές.
1: Mm.
2: Και αυτή η πρώτη εντύπωση δημιουργείται μάλιστα σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Mm. Τόσο γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Ναι.
1: Και πριν προλάβει να σου μιλήσει ο άλλος.
2: Ακριβώς. Με την πρώτη εικόνα. Με τα στοιχεία που μπορεί να πιάσει ο εγκέφαλος από το περιβάλλον, από ένα πρόσωπο.
1: Δύσιμο στήλ, σώματος.
2: Ακριβώς. Mm. Και το θέμα είναι ότι αυτή η πρώτη εντύπωση θα επηρεάσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε και τι θα ακολουθήσει.
1: Mm-hmm.
2: Αν πάω σε ένα εστιατόριο και με υποδεχτούν άσχημα ή δεν με υποδεχτούν ή με αγένεια, ξέρεις τι θα κάνω? Θα ψάχνω να βρω τι άλλο πάει στραβά στην εμπειρία μου για να επιβεβαιώσω την αρχική μου εντύπωση. Και εσύ και το αντίστροφο. Αν ξεκινήσουν όλα όμορφα, θα βλέπω τα πάντα λες και φοράω ροζ γυαλιά. Οπότε δεν θα καθορίσει την τελική μου αξιολόγηση η πρώτη εντύπωση, αλλά σίγουρα θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα βλέπω την υπόλοιπη εμπειρία. Και σίγουρα θα δυσκολέψει και την επιχείρηση να ανατρέψει αυτή την πρώτη εντύπωση.
1: Έχει περάσει μισή ώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Έγινε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Alpha Radio 989. Σε αυτή την επιχειρηματική ώρα θα είμαστε παρέα φυσικά μέχρι τις 8. Συζητάμε για την ανθρώπινη συμπεριφορά στην επιχειρηματικότητα. Και πριν το διάλειμμα μιλήσαμε για τη σημασία της πρώτης εντύπωσης και μας εξήγησες, Ηλιάνα Κατσαρίου, γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα όμως θέλω να σε ρωτήσω, γιατί επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από τους φίλους μας ή από τις τις ομάδες που εμείς θεωρούμε σημαντικές. Ένα παράδειγμα είναι, πάνε δύο φίλοι, δύο φίλες να αγοράσουν ένα ρούχο. Αν ο κολλητός σου ή η κολλητή σου ή η φίλη σου σου πει αυτό δεν σου πάει, ό,τι και να κάνει ο πολιτής και ένα ευρώ να κάνει και ό,τι, δεν πρόκειται να το πάρεις με τίποτα.
2: Κατά πάσα πιθανότητα όχι.
1: Ναι, δηλαδή άμα σου πει δεν σου πάει, τελείωσε.
2: Ισχύει, ναι.
1: Ακόμα και αν το βλέπεις και νομίζεις ότι σ' αρέσει.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα και έχουμε εξελιχθεί να παρατηρούμε τι κάνουν γύρω μας και ποια είναι η γνώμη των γύρω μας σε σχέση με εμάς. Οπότε η γνώμη και η συμπεριφορά των άλλων μας επηρεάζει κατά βάση με δύο μηχανισμούς. Ο ένας είναι ως πηγή πληροφόρησης και ο άλλος είναι ως τρόπος κοινωνικής ένταξης. Δηλαδή όλοι έχουμε ανάγκη να ανήκουμε σε μια ομάδα, σε μια παρέα όπως είπες. Οπότε παρατηρώντας τη συμπεριφορά των άλλων ή τι πιστεύουν οι άλλοι, τη γνώμη τους δηλαδή, αυτό μας δίνει στοιχεία για το τι είναι αποδεκτό από αυτή την ομάδα και μας καθοδηγεί αντίστοιχα για το τι να επιλέξουμε. Τώρα ως μηχανισμός πληροφόρησης, όταν δεν έχουμε πληροφορίες για μια συνθήκη, πας έξω από ένα εστιατόριο. Το ένα είναι άδειο, το άλλο έχει κόσμο. Δεν ξέρεις ποιο από τα δύο είναι καλύτερο. Θα χρησιμοποιήσεις τη συμπεριφορά.
1: Είναι ότι εκεί που έχει πολύ κόσμο θα πάμε.
2: Ναι.
1: Πόσες φορές το λέμε, εκεί που έχει κόσμο θα κάτσουμε κι εμείς.
2: Βέβαια. Το χρησιμοποιούμε λοιπόν ως οδηγό για να επιβεβαιώσουμε, μάλλον για να καθησυχάσουμε τη δική μας ανασφάλεια. Γιατί δεν γνωρίζουμε πώς αλλιώς να λειτουργήσουμε. Και αυτός είναι και ένας λόγος που διαβάζουμε αξιολογήσεις, testimonials και το καθεξής. Και πολλές επιχειρήσεις το αναφέρουν και όλες και το επικοινωνούν. Δηλαδή 10.000 πελάτες μας εμπιστεύονται για το προϊόν μας και ούτω καθεξής.
1: Ως social proof, ως κοινωνική απόδοση.
2: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Social proof. Ναι.
1: Έχω διάφορα διαφημίσεις που πάλι νομίζω στοχεύουν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, σε αυτόν τον τρόπο, που λένε ότι αν δεν κάνεις αυτό θα χάσεις εκείνο. Ισχύει ότι ο φόβος της απώλειας κινητοποιεί περισσότερο από από το κέρδος, από την πιθανότητα κέρδους σε κάτι?
2: Όχι, αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί ξέρεις, κάθε φορά που παίρνουμε μία απόφαση, ουσιαστικά ο εγκέφαλός μας, είτε συνειδητά είτε μη συνειδητά, κάνει έναν πολύ γρήγορο υπολογισμό. Τι έχω να χάσω αν πάρω αυτή την απόφαση, κάνω αυτή την επιλογή, και από την άλλη τι έχω να κερδίσω. Και φαίνεται ότι ο φόβος του να χάσω κάτι, της απώλειας, είναι πολύ πιο ισχυρός από τη χαρά του ενδεχόμενου κέρδους. Άρα λοιπόν γι' αυτό βλέπουμε κιόλας, αντί να πει κάποιος κέρδισε 20% έκπτωση, μη χάσεις 20% έκπτωση. Η τελευταία ευκαιρία, ή λίγες θέσεις απομένουν, ή μόνο για σήμερα, γιατί όλα αυτά μας υπενθυμίζουν τι θα χάσουμε αν δεν δράσουμε με κάποιο τρόπο.
1: Βέβαια, πολλές φορές, επειδή αναφέρθηκες πριν και σε έρευνες αγοράς, οι άνθρωποι λένε το Α και κάνουν το Β. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ενώ δηλώνουν κάτι, κάνουν κάτι άλλο?
2: Γιατί πολλές φορές ούτε εμείς οι ίδιοι, το είπαμε νομίζω και στην αρχή, δεν αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας. Πόσες φορές έχουμε πάει στο σούπερ μάρκετ με λίστα και καταλήγουμε να φεύγουμε με ένα σώρο πράγματα. Fun fact, έχω φίλη η οποία έχει πάει να αγοράσει γαλοπούλα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μόνο για αυτό το λόγο στο σούπερ μάρκετ. Έφυγε από το σούπερ μάρκετ και είχε αγοράσει τα πάντα εκτός από γαλοπούλα.
1: Έλα. Γιατί... Εγώ είμαι πολύ πειθαρχημένος, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μας επηρεάσει η διάθεσή μας, μπορεί να μας επηρεάσει κάτι που θυμηθήκαμε, η άμεση ανταμοιβή από μια παρορμητική αγορά, όπως λέμε, αυτά που βλέπεις και κοντά στο ταμείο, μπορεί να μας επηρεάσει ο τρόπος παρουσίασης. Δηλαδή, πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε και πώς επηρεαζόμαστε. Και γι' αυτό καλό είναι οι επιχειρήσεις όχι μόνο να ρωτάνε τους πελάτες τι θέλουν, αλλά και να παρατηρούν τη συμπεριφορά τους. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στα δύο.
1: Βέβαια, με όλα αυτά που συζητάμε τώρα και με το ότι ως επιχειρηματίες, εντάξει, πίσω ότι ξέρω όλα αυτά τα οποία συζητάμε και τα βάζω στο μυαλό μου κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι είναι τόσες πολλές οι παράμετροι που πρέπει να συνδυαστούν για να έχουν αποτέλεσμα. Που νιώθω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να πλησιάσει ουσιαστικά τον πελάτη σου. Γιατί και τον ρωτάς πώς είναι η εμπειρία. Αν σου πει, αν καταλάβεις, αν διαβάσεις αυτά που σου λέει, αν δεις σωστά τη δεύτερη ανάγνωση. Αλλά πώς μπορεί να δημιουργηθεί πραγματικά εμπιστοσύνη σήμερα με όλη την πολυπλοκότητα που συζητήσαμε, και να προσθέσω και την πολυπλοκότητα του ίντερνετ και της έντονης και πολλαπλής επικοινωνίας που δεχόμαστε καθημερινά μεταξύ ενός πελάτη και μιας επιχείρησης.
2: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα πως δεν δημιουργείται εμπιστοσύνη, και αυτό δεν είναι ούτε μέσα από μια καλή διαφήμιση ούτε ένα επιτυχημένο σλόγγαν. Και επειδή το ανέφερες και νωρίτερα ότι οι επιχειρήσεις είναι σχέσεις, πως χτίζεται η εμπιστοσύνη σε μια σχέση? Όταν υπάρχει συνέπεια στις υποσχέσεις που δίνω ως επιχείρηση στους πελάτες μου. Είτε τι υπόσχομαι, είτε υπόσχομαι ποιοτικό καφέ, είτε ένα άνετο ταξίδι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Όταν το παραδίδω με συνέπεια και σταθερά σε βάθος χρόνου, η συνέπεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εμπιστοσύνης. Όταν βρίσκομαι εκεί, όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν αναλαμβάνω την ευθύνη, όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή κάνω κάποιο λάθος, και γενικότερα όταν δείχνω ενδιαφέρον προς τον πελάτη, σιγά σιγά μπορώ να χτίζω μια σχέση εμπιστοσύνης. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι η εμπιστοσύνη θέλει χρόνο για να χτιστεί, αλλά μια στιγμή για να γκρεμιστεί.
1: Πολύ εύκολα.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ εύκολα.
2: Και γι' αυτό κάθε εμπειρία που έχει ένας πελάτης με μια επιχείρηση είναι μια δοκιμασία αυτής της εμπιστοσύνης ουσιαστικά.
1: Εμπιστοσύνη λοιπόν, τώρα συναισθήματα, εμπειρίες. Νομίζω ότι σήμερα πουλάμε εμπειρίες, αυτό είναι το μυστικό. Πάνω πιο έντοικοι υπηρεσίες.
2: Ναι, εμπειρίες. Οτιδήποτε εμπειρία ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο έχει προσωπικό νόημα και μου δημιουργεί κάποιο θετικό συνέστημα. Έτσι θα το...
1: Θυμάμαι σε ένα σεμινάριο, όταν είχαμε στο σχολείο τουρισμού, που είχα πάει στην Κάρπαθο.
2: Σωστά.
1: Και εκπαιδεύσαμε εκεί προμπόνο, χωρίς αμοιβή, είναι κοινωνική παροχή αυτό, τους επιχειρηματίες εκεί του νησιού, για θέματα business, marketing και για τον τουρισμό γενικότερα. Και είχες πει μια πολύ ωραία ιστορία για μια εμπειρία που είχες.
2: Ναι.
1: Θες να μας την πεις ή δεν τη λες στον αέρα?
2: Βεβαίως και θέλω.
1: Ήταν καταπληκτική.
2: Όχι, γιατί είναι μια εμπειρία η οποία έχει μείνει στη μνήμη μου, χαραγμένη. Αυτό το οποίο είχα αναφέρει και έρχεται και κουμπώνει με αυτό που συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα. Και το τι είναι εμπειρία. Μου είχε τύχει στα γενέθλιά μου.
1: Και ακριβώς αυτό είναι, γιατί μένει χαραγμένη.
2: Ακριβώς. Για να θυμάμαι κάτι, δεν χρειάζεται να είναι κάτι εντυπωσιακό ή κάτι ακριβό. Δηλαδή, έχω πάει σε γενέθλιά μου σε ένα καλό εστιατόριο, όλα ήταν εξαιρετικά, από παρουσίαση. Η πρώτη εμπειρία ήταν στην Ελλάδα, στα πρώτα γενέθλια. Okay. Ναι. Παρουσίαση εξαιρετική, γεύση υπέροχη, τίποτα το οποίο έτσι να μην με ικανοποιήσει. Δεν

0: Βέβαια το συγκεκριμένο μπορεί από κάποιον να θεωρηθεί θετικό και να του μείνει στο μυαλό όπως έκανε εσένα, και σε κάποιον άλλο να περάσει ίσως όχι διάφορο, να μην
1: τον αγγίξει
0: έτσι τόσο πολύ όσο μας το περιγράφεις εσύ τώρα. Αυτό γιατί συμβαίνει?
1: Μπορεί, επειδή ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός, δεν αξιολογούμε το γεγονός, π.χ. το cupcake που μου έφερα. Αξιολογούμε το πώς βιώνουμε ένα γεγονός. Οπότε το προσωπικό βίωμα για τον καθένα μας είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Ανάλογα με τις ανάγκες, την προσωπικότητα, τα κίνητρα, τις προσδοκίες, τις αξίες, τις πεποιθήσεις.
0: Εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Μπορεί να αλλάξει.
1: Δύσκολο.
0: Όλο το τάσιο.
1: Δεν σημαίνει ότι εκείνος ο οποίος δεν θα αξιολογήσει αυτή την κίνηση θετικά έχει άδικο. Ούτε επειδή εγώ την αξιολόγησα θετικά και εγώ από την πλευρά μου έχω άδικο. Σημαίνει ότι είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι και είναι σημαντικό κάθε επιχείρηση να μην προσπαθεί να τους έχει όλους ικανοποιημένους, γιατί αυτό είναι πρακτικά αδύνατο και αν με ρωτάς δεν είναι και στρατηγικά σωστό. Mm. Αυτό όμως το οποίο μπορεί να κάνει είναι να σχεδιάζει μια εμπειρία που θα προσφέρει αξία στο κοινό και στους πελάτες στους οποίους απευθύνεται.
0: Είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο και βάζεις μέσα τη λέξη στρατηγική.
1: Mm-hmm.
0: Η πεποίθηση όλων των επιχειρηματιών είναι ότι πρέπει να έχουν ικανοποιημένους πελάτες 100%.
1: Να.
0: Και έρχομαι στο προηγούμενο που είπαμε ότι έχω 90 καλές θετικές, 10 κριτικές, που όπου δεν κάνω καλά τη δουλειά μου.
1: Να.
0: Για ποιο λόγο στρατηγικά δεν είναι σωστό να έχουμε αυτή την προσέγγιση?
1: Ότι πρέπει να τους έχουμε όλους ικανοποιημένους. Mm-hmm. Νομίζω αυτό που προκύπτει από την κουβέντα μας, έτσι κι αλλιώς, είναι ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ διαφορετικοί. Κάτι άλλο έχει αξία για μένα, κάτι άλλο έχει αξία για κάποιον άλλον. Οπότε, πρακτικά, είναι αδύνατο να ικανοποιήσω έναν άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, θέλει κάτι εντυπωσιακό και ακριβό, με κάποιον ο οποίος θέλει κάτι απλό και καθημερινό και θα του βγάλει ζεστά συναισθήματα. Κάποιος θα μείνει δυσαρεστημένος εκ των πραγμάτων ή δεν θα μπορέσω πρακτικά να τα φέρω όλα εις πέρας με κάποιο τρόπο. Και χάνω και την ταυτότητά μου λίγο στην αγορά. Δηλαδή ο άλλος δεν ξέρει ακριβώς τι εκπροσωπώ, ποιες αξίες εκπροσωπώ.
0: Ως επιχείρηση.
1: Ως επιχείρηση.
0: Ως επιχείρηση και επιχειρηματής.
1: Ναι.
0: Τόση ώρα μιλάμε όμως για τον καταναλωτή.
1: Mm-hmm.
0: Θα πάμε σε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε τώρα από την πλευρά της επιχείρησης. Να μιλήσουμε για το προσωπικό, να μιλήσουμε για τους επιχειρηματίες και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν το θέμα το οποίο συζητάμε.
1: Ωραίο τότε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούτε Alpha Radio 989, μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο αυτής της επιχειρηματικής ώρας και μαζί με την Δόκτωρ Ηλιάνα Κατσαρίδου, που ειδικεύεται στην αριστεία της εξυπηρέτησης.
4: Βέβαια.
3: Συζητάμε για την πολύπλοκη ανθρώπινη συμπεριφορά που συναντάμε σε επιχειρήσεις, αλλά και στους πελάτες. Τόση ώρα συζητούσαμε για το πώς οι πελάτες αντιλαμβάνονται, αξιολογούν, χρησιμοποιούν τα ρεθίσματα που παίρνουν από τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Τώρα θέλω να πάμε από την άλλη πλευρά και να μιλήσουμε λίγο για τις ίδιες επιχειρήσεις. Και θέλω να μας πεις αν υπάρχουν μυστικά tricks, κολπάκια, στην επικοινωνία που έχουμε με τους πελάτες, mm-hmm. που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τη συμπεριφορά τους.
4: Οπότε από την πλευρά της επιχείρησης. Δεν θα τα έλεγα tricks, θα τα έλεγα γνώση του πώς λειτουργούμε ως άνθρωποι. Και όταν έχουμε αυτή τη γνώση, μπορούμε να την βάλουμε στην πράξη. Καταρχάς, να σας αφηνήσουμε πώς επικοινωνούμε εμείς οι άνθρωποι. Χρησιμοποιούμε τρία μέσα: τη φωνή, τις λέξεις και τη γλώσσα του σώματος. Χειρονομίες, οπτική επαφή κτλ. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι σπουδαίο, αρκεί να αλλάξουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, άλλο να σου πω, περίμενε 10 λεπτά. Και άλλο να σου πω σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Σε 10 λεπτά θα είμαι στη διάθεσή σου. Αλλάζει εντελώς η εμπειρία του αποδέκτη. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον είναι ότι όταν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα σε αυτά τα τρία στοιχεία, δηλαδή όταν η φωνή δεν ταιριάζει με αυτό το οποίο λέω πρακτικά, δηλαδή έστω ότι σου λέω χαίρομαι πολύ, αλλά δεν υπάρχει ενθουσιασμός στη φωνή μου, δεν σε κοιτάζω, δεν χαμογελάω, δηλαδή άλλα λέω με τις λέξεις και άλλα λέω με το σώμα μου και με τη φωνή μου, εσύ θα πιστέψεις αυτό που σου λέει το σώμα μου και η φωνή μου. Άρα το σημαντικό είναι να υπάρχει μια συνοχή ανάμεσα στα τρία. Να επικοινωνώ με όλο μου το σώμα αυτό το οποίο λέω με τις λέξεις μου. Θα πω όμως και κάτι πάνω στην επικοινωνία. Σίγουρα η επικοινωνία είναι θέμα τεχνικής, αλλά πάνω απ' όλα είναι θέμα νοοτροπίας και πεπιθήσεων. Γιατί όταν με ενδιαφέρει πραγματικά ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου, τότε αυτά τα τρία στοιχεία θα είναι σε αρμονία και η επικοινωνία θα συμβαίνει πολύ πιο φυσικά και το αποτέλεσμα θα είναι και πολύ πιο αυθεντικό.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση.
4: Σε ευχαριστώ.
3: Και δύσκολο. Σε πόσους πραγματικά μας ενδιαφέρει ο απέναντί μας? Πραγματικά.
4: Εξαρτάται.
3: Ναι.
4: Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται πόσο ικανοποιημένος είμαι από τις συνθήκες της εργασίας μου, εξαρτάται αν έχω μια τάση προς το σέρβις, το οποίο είναι ιδιοσυγκρασία. Εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους.
3: Είσαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση στελεχών και πολιτών και ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Πρώτη γραμμή είναι οι άνθρωποι που εξυπηρετούν τους πελάτες.
4: Σωστά.
3: Και πολλοί επιχειρηματίες συνέχεια επισημαίνουν ότι δεν έχουν το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης όλα τα στελέχη ή όλοι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή, γιατί δύο εργαζόμενοι στο ίδιο περιβάλλον παρουσιάζουν μία τόσο διαφορετική συμπεριφορά αλλά και απόδοση?
4: Γιατί η συμπεριφορά μας δεν εξαρτάται μόνο από το περιβάλλον, είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δηλαδή, δύο άνθρωποι μπορεί να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, να έχουν τον ίδιο προϊστάμενο, τις ίδιες συνθήκες, όμως μην ξεχνάμε ότι έχουν διαφορετική προσωπικότητα. Αυτό που είπα πριν, ότι είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας καμιά φορά. Διαφορετικά κίνητρα, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές εμπειρίες. Και όλα αυτά θα επηρεάσουν το πώς θα ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αποδίδει περισσότερο όταν του δίνεται αντίστοιχη αναγνώριση, ενώ κάποιος άλλος όταν υπάρχει μια πιθανότητα για εξέλιξη. Άρα η αποτελεσματική διοίκηση δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε όλους με τον ίδιο τρόπο. Σημαίνει ότι καταλαβαίνω τι είναι αυτό το οποίο παρακινεί τον καθένα περισσότερο, έτσι ώστε να δημιουργήσω ένα περιβάλλον που μπορεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό.
3: Και πώς βρίσκω την αυτό που παρακινεί πραγματικά κάποιον να δώσει τον καλύτερο εαυτό του?
4: Δεν υπάρχει μια απάντηση που να ισχύει για όλους. Σαφέστατα, σημείο εκκίνησης θα πρέπει να είναι οι δίκαιες αποδοχές.
3: Τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Είναι σε ατομικό επίπεδο. Εγώ είμαι happy, οπότε.
4: Αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον καθένα, να δώσει το κάτι παραπάνω σε σχέση με το απολύτως απαραίτητο που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση. Οι μελέτες δείχνουν ότι είναι τρία πράγματα. Είναι κατά πόσο μια επιχείρηση με εμπιστεύεται, κατά πόσο αναγνωρίζεται η προσπάθειά μου και κατά πόσο δίνονται ευκαιρίες για εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή, πάρε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον ίδιο μισθό. Ο ένας νιώθει ότι η γνώμη του μετράει και ότι τον εμπιστεύονται, ενώ ο άλλος νιώθει ότι κανείς δεν τον ακούει και ότι είναι απλώς ένας αριθμός. Προφανώς ο πρώτος θα δώσει πολύ περισσότερα. Και ξέρεις, η αναγνώριση και η εκτίμηση δεν χρειάζεται κάτι σπουδαίο. Ένα μπράβο, ένα ευχαριστώ, ένα εκτιμώ πάρα πολύ την προσπάθειά σου είναι αρκετά για να παρακινήσουν κάποιον να ανταποδώσει κάνοντας το κάτι παραπάνω.
3: Βέβαια, όταν έρχομαι σε επαφή με τους πελάτες, υπάρχουν πάντα κανόνες και διαδικασίες, αυτά τα γνωστά manual,
4: ναι,
3: που αρκετές επιχειρήσεις έχουν. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση η κουλτούρα της επιχείρησης που, όπως είπαμε, πηγάζει από τον ίδιο τον επιχειρηματία να έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα τεχνοκρατικά manual και να γίνεται μια σύγχυση? Και
4: είναι αγαπημένο θέμα η κουλτούρα και επηρεάζει με πολύ υπόγειους τρόπους τη συμπεριφορά μας και έχει απόλυτο δίκιο ότι πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία μπορεί να αναφέρονται στην πολιτική ή στα εγχειρίδια της επιχείρησης. Η κουλτούρα τι μας λέει ουσιαστικά? Μας λέει τι είναι αποδεκτό συμπεριφορά, τι επιβραβεύεται, τι πρέπει να αποφεύγεται και γενικότερα πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ. Μπορεί η πολιτική της επιχείρησης να λέει ο πελάτης είναι προτεραιότητά μου. Μπορεί όμως εγώ ως εργαζόμενος στην πράξη να βλέπω ότι δεν επιβραβεύεται αυτός ο οποίος έχει τις καλύτερες αξιολογήσεις από τους πελάτες, αλλά εκείνος ο οποίος εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αριθμό πελατών στο λιγότερο χρόνο. Mm. Άρα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της επιχείρησης. Εγώ όμως θα δώσω περισσότερη βαρύτητα σε αυτό που βλέπω στην πράξη παρά το οτιδήποτε αναφέρεται σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο.
3: Βέβαια και ο ίδιος επιχειρηματίας είναι άνθρωπος που θα πει ότι και εκείνος έχει γνωστικές προκαταλήψεις και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Και ίσως δεν είναι σωστή λέξη επιχειρηματίας, θα το πω ένα παραπέρα, ο ηγέτης.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί θεωρώ ότι μια επιχείρηση για να πετύχει πρέπει να έχει έναν ηγέτη. Άρα και συνήθως ο επιχειρηματίας λειτουργεί ως ηγέτης, επιχειρησιακός ηγέτης μέσα στην επιχείρηση. Πώς μπορεί ο ίδιος να μην πέσει θύμα των δικών του γνωστικών προκαταλήψεων?
4: Καταρχάς,
3: κυρίζεται αποφάσεις που παίρνει,
4: ναι,
3: έτσι.
4: Ναι. Καταρχάς να αποδεχτεί και να παραδεχτεί ότι δεν είναι άτρωτος σε σχέση με αυτά τις γνωστικές προκαταλήψεις. Και μάλιστα οι άνθρωποι...
3: Άρα η αποδοχή.
4: Η αποδοχή και αναγνώριση.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από αυτές τις γνωστικές προκαταλήψεις, γιατί βρίσκονται σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μία φούσκα πληροφόρησης. Δηλαδή φτάνουν σε αυτούς πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία πιστεύουν, είτε ακούνε ανθρώπους που συμφωνούν μαζί τους.
3: Ή επιδιώκουν να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που επιβεβαιώνουν.
4: Ακριβώς. Η
3: οποία...
4: προκατάληψη της επιβεβαίωσης.
3: Γιατί κάθε γεγονός έχει δύο όψεις.
4: Ισχύει.
3: Είναι έτσι κι αλλιώς.
4: Ισχύει.
3: Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
4: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι ενεργά και πολύ συνειδητά να ψάχνουν να βρουν αυτό που λέμε τα τυφλά του σημεία. Και πώς το κάνουμε αυτό? Αναζητώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη από τη δική μου. Αναρωτιέμαι τι μου διαφεύγει. Ποια στοιχεία μπορούν να μου δείξουν κάτι αντίθετο από αυτό το οποίο πιστεύω. Και πολύ σημαντικό να καλλιεργούν μια κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας, γιατί συνήθως οι πιο πολύτιμες πληροφορίες δεν φτάνουν ποτέ στα αυτιά του ηγετικού στελέχους.
3: Ποτέ.
4: Γιατί κανείς δεν νιώθει άνετα να αμφισβητήσει ή να έρθει σε αντιπαράθεση, να διαφωνήσει με τον προϊστάμενο.
3: Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να έχεις δίπλα σου ανθρώπους yes man.
4: Πώς το εννοείς?
3: Που λένε σε πάντα ναι. Ό,τι πεις, ναι, σου λέει ναι. Να σε κάνει challenge.
4: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο αυτό που λες. Κάποιος να σε κάνει challenge.
3: Ναι, να σου πει ρε παιδί μου, οκ, θα κάνω αυτό που θες, αλλά μήπως.
4: Ναι, ναι, ναι. Να θέτουμε ερωτήματα.
3: Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο... πολύτιμο στοιχείο να έχεις δίπλα στους ανθρώπους που σε κάνουν challenge.
4: Βέβαια, γιατί αυτός...
3: κάνουν αυτό που λες,
4: ναι,
3: αλλά...
4: σε προχωράει και σε εξελίσσει περισσότερο.
3: Ναι. Αρκεί να έχεις ανοιχτά αυτιά, μυαλό.
4: Αυτό είναι το μεγαλύτερο challenge από όλα.
3: Αν κάποιος μας ακούει σήμερα μπορούσε να αλλάξει έναν μόνο τρόπο σκέψης από όσο συζητήσαμε, τι θα έβαζε προτεραιότητα έτσι ώστε να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση, θετική επίδραση στην επιχείρησή του?
4: Νομίζω ότι αυτό που προκύπτει από όλη την κουβέντα μας είναι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι θα κάνουμε λάθη, όλοι έχουμε τα τυφλά σημεία μας, δικές μας ανάγκες, είμαστε άνθρωποι. Θα μείνω στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης και θα πω καλό είναι να έχουμε ταπεινή αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη για να παίρνουμε αποφάσεις, δηλαδή πίστη στις ικανότητές μας, γιατί αλλιώς παραμένουμε σε αδράνεια. Όμως με μια ταπεινότητα, δηλαδή μια οξία αντίληψη των αδυναμιών μας. Έτσι ώστε όλο αυτό να έχετε σε ισορροπία, να αμφισβητούμε αυτό που είπες, κάποιος να μας κάνει challenge, να δοκιμάζουμε, να παραδεχόμαστε λάθη και συνολικά όλο αυτό είναι το οποίο μας εξελίσσει περισσότερο.
3: Ωραία. Ηλιάνα Κατσαρίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Είμαστε εδώ για μία ώρα, σε αυτή την επιχειρηματική ώρα. Συζήτησαμε για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Εσείς, Σάββατο βράδυ σήμερα, παραμένετε συντονισμένοι εδώ για την εκπομπή του Αντώνη και του Άρη στη Βαχτάρη με τα αυτοκίνητα. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο, Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πριν σας πω καληνύχτα, θέλω να ευχαριστήσω την Πόπτη Ματζίγα που ήταν στον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική. Και μέχρι αύριο να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alfa Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τυφαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης. Αντώνη. Ο Αντώνης. Δεν έχουμε καλή σύνδεση γιατί είναι εκτός στούντιο. Οπότε να πω ότι. Ναι, δεν. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέσης Παπάς, ο οποίος και προσπαθεί να συνδέσει τον Αντώνη, και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο νέο μας για αυτή την εβδομάδα. Το εξάμηνο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου έκλεισε σε πωλήσεις 84.111 μονάδων. Αυτές είναι νέες ταξινομίες συμβατικών αυτοκινήτων. Επιβεβαιώντας ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή βάσει κάποιων άρθρων, σίγουρα όμως πολλοί προβληματίζονται με τις υψηλές τιμές των νέων αυτοκινήτων. Είναι κάτι που μας συζητάτε συνέχεια. Αν θέλετε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας, να θυμίσω ότι μπορείτε μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω email στο onair@alfaradio989.gr. Επιστρέφουμε λοιπόν λίγο γύρω από τις υψηλές τιμές των αυτοκινήτων, όπως πολλοί κόσμος συνέχεια μας ρωτάει. Φαίνεται λοιπόν ότι οι καταναλωτές στρέφονται και σε εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι προγράμματα χαμηλών προκαταβολών, επιλογή προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων, χρήση leasing ή ακόμα και αγορά μεταχειρισμένων. Να πούμε γενικά ότι υπάρχουν στην αγορά πολλά ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Και γιατί το αναφέρουμε? Γιατί κυρίως τα τελευταία χρόνια έχουμε δει στο γύρω από την αγορά του αυτοκινήτου να υπάρχουν και υψηλά επιτόκια. Υπάρχουν λοιπόν αντιπροσωπείες οι οποίες προσαρμόζονται προσφέροντας μειωμένα επιτόκια ή επιδοτούμενα προγράμματα με επιτόκια που φαίνεται στην αγορά να ξεκινούν από 1,9% ή και άτοκα προγράμματα που ξεκινάνε και από 0% σε κάποια επιλεγμένα μοντέλα. Υπάρχει μια στροφή γενικότερα προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την οποία και θα συζητήσουμε αργότερα. Όμως θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι άλλο. Διάβασα ένα άρθρο αυτή την εβδομάδα το οποίο έχει να κάνει με το Ελσίνκι της Φινλανδίας και πώς το Ελσίνκι έγινε παγκόσμιο πρότυπο οδικής ασφάλειας. Η Μητροπολιτική Περιοχή του Ελσίνκι έχει περίπου 1,4 εκατομμύρια κατοίκους και έχει καταφέρει και έχει πετύχει, όπως σας ανέφερα, ένα ορόσημο στην οδική ασφάλεια. Είναι κάτι που μπορούν οι υπόλοιπες πρωτεύουσες να μάθουν από αυτό? Πριν λοιπόν από περίπου 40 χρόνια, η πρωτεύουσα της Φινλανδίας άρχισε να σχεδιάζει νέες λύσεις για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και στη συνέχεια προφανώς για την πλήρη εξάλληψή τους. Αυτές οι προσπάθειες φαίνεται πλέον ότι αποδίδουν καρπούς και έτσι καταγράφηκαν για 12 συνεχόμενους μήνες. Δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος, συγγνώμη, για 12 συνεχόμενους μήνες στην άσφαλτο στα έτη 2024 και 2025. Η σύγκριση σε αντίστοιχη περίοδο πρώτων ετών αυτών ήταν δυστυχώς 31 άνθρωποι. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικότερα οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές και από την εκπομπή μας και για την Ελλάδα, προσπαθούν να εξαλείψουν τα τροχαία ατυχήματα. Και νομίζω ότι όλη η περίοδος μέχρι το 2030, από ό,τι βλέπουμε, εκτός από μεταβάσεις στα συστήματα κίνησης και ενώ και από πλευράς καυσίμων και από οτιδήποτε άλλο και με τις νέες τεχνολογίες αυτοκίνησης, σίγουρα υπάρχει και ένα ορόσημο το οποίο είναι η εξάλληψη των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στις μεγαλοπόλεις. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και επιστρέψαμε
1: και ελπίζουμε τώρα ότι είναι και ο Αντώνης μαζί μας. Αντώνη.
2: Καλησπέρα. Τεχνολογία. Εκεί καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εκεί που λες ότι έγινε το θαύμα και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε εγώ από μακριά με τον υπολογιστή μου και εσείς στο στούντιο και οι ακροτές μας στα ραδιοφωνά τους και ο κύριος Ορέστης Παπά στην κονσόλα που προσπαθεί να συντονίσει όλα αυτά που δυστυχώς εγώ δεν καταφέρνω ποτέ μου να συντονίσω. Να λοιπόν που τώρα συντονιστήκαμε όλοι μαζί και θα μπορέσω και εγώ να συμμετέχω στην ωραία κουβέντα που ξεκίνησες για την οδική ασφάλεια. Να σου πω κάτι, έχω απογοητευτεί τον τελευταίο καιρό.
1: Πες μου, γιατί.
2: Μην με ρωτήσεις γιατί.
1: Μα θέλω να μου
2: θεωρώ
1: πεις.
2: Θεωρώ ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους τώρα πια. Είδα και τον κύριο Χρυσοχοίδη προχθές που βγήκε στη τηλεόραση και είπε: σκίσαμε κοντολογής, μειώσαμε τους θανάτους, μειώσαμε τα ατυχήματα. Για τα νεύρα μας δεν είπε τίποτα όμως. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν προηγουμένως. Ο κόσμος έχει στην κυριολεξία πανικοβληθεί με τις κάμερες, με τα πρόστιμα, με όλα αυτά που κάθε μέρα βλέπουμε στη τηλεόραση, με όλα αυτά που ακούμε. Και κάνουν πράγματα αλόκοτα. Αλόκοτα. Δηλαδή το τι έχω συναντήσει τον τελευταίο καιρό στους δρόμους δεν περιγράφεται. Και κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι βλέπεις ότι είναι σοβαροί, σεμνοί, ταπεινοί άνθρωποι, οδηγούν πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά έχοντας στο μυαλό τους ότι στο πρώτο φανάρι τον κατασκοπεύει μία κάμερα και θα του σταματήσουν πιο κάτω να του πάρουν το δίπλωμα, προσπαθεί να είναι 100% σωστός και πολλές φορές το 100 γίνεται 200% με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα σε όλους τους άλλους οι οποίοι απλά κινούνται. Δεν ξέρω, έχω συναντήσει.
1: Είσαι σίγουρος ότι οφείλεται σε αυτό ή απλά επειδή έχουμε μπει και στο καλοκαίρι. Μπορεί κάποιο, εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Μπορεί κάποιο να χαζέψει λίγο, δεν πρέπει, οδηγώντας. Αλλά τι θέλω να πω. Δεν βιάζεται να φτάσει κάπου και σου λέει: οκ, θα πάω αργά.
2: Ρε παιδί μου, βλέπεις πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα έβλεπες. Βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους να κινούνται στην τρίτη λωρίδα με 50, ας πούμε. Γιατί ένα ξεχασμένο 50, το οποίο δεν έχει ποτέ, δεν υπάρχει ποτέ άρξη του 50. Υπάρχει ακόμα. Βλέπεις, ας πούμε, στα φανάρια να βλέπουν το κίτρινο και να κοκαλώνουν, που άλλες φορές δίναν μια καρδιά και περνάγανε. Με αποτέλεσμα αυτός που έρχεται από πίσω, ο οποίος δεν είναι τόσο συνεπής και τόσο προετοιμασμένος γι' αυτό, να κινδυνεύει να τρακάρει με τον μπροστινό του. Πράγματα, ας πούμε, τα οποία είναι παράλογα. Θα μου πεις, όχι, σωστά είναι. Σωστά, οκ. Okay. Αλλά η μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο, εγώ κρίνω ότι είναι πάρα πολύ άμεση. Για να μην πω τη λέξη επικίνδυνη.
1: Okay, απλώς πρέπει λίγο να τα κατηγοροποιήσουμε, γιατί ξεκίνησα και μίλησα για το Ελσίνκι που καταφέραν κάτι πολύ σημαντικό, να μην έχουν για ένα χρόνο τροχιά δυστυχήματα, έτσι, που είναι όντως κάτι πολύ σημαντικό. Να πεις ότι στην ευρύτερη σκέψη, να πούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή.
2: Τροχιά δυστυχήματα είχαν, θάνατο δεν είχαν, θανατηφόρα δεν είχαν.
1: Τροχιά ατυχήματα είχαν, δεν είχαν δυστυχήματα, ναι.
2: Αυτό. Δυστυχήματα, ναι. Αυτό, έτσι.
1: Σωστά. Ναι. Καλά το είπα.
2: Ξέρεις όμως κάτι, περίμενε τώρα. Η νοοτροπία των κατοίκων του Ελσίνκι, η κατηγορία, η νοοτροπία των Ελβετών, η νοοτροπία των Γερμανών.
1: Να σου πω πριν πας στη νοοτροπία.
2: Των Ιταλών και των Ελλήνων είναι τελείως διαφορετική.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω, δεν ήθελα να εξετάσω αυτό. Ήθελα απλά να πω πόσο ωραία θα ήταν να φτάσουμε και.
2: Άσε να ολοκληρώσω.
1: Για ολοκλήρωση τη σκέψη σου.
2: Σαφώς είναι πολύ ωραία να φτάσουμε και να μην έχουμε κανένα νεκρό. Δεν το συζητάμε. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό θα είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως, από τη μία μέρα στην άλλη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται από μία μέρα στην άλλη. Καταρχάς, να σου πω ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Έτσι, εμείς άντε και βελτιωθήκαμε. Το κράτος βελτιώθηκε. Τι έκανε το κράτος για όλα αυτά? Έβαλε ένα πρόστιμο μόνο. Έβαλε ένα πρόστιμο.
1: Δεν είναι
2: μήπως
1: έτσι. Μήπως
2: είχε κάνει ένα μάθημα. Περίμενε μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό να μιλήσω κι εγώ.
2: Όχι, να μην μιλήσει.
1: Γίνονται προσπάθειες. Δεν μπορούμε πάντα να είμαστε μηδενιστικοί. Τι έκανε το κράτος.
2: Κάποια προσπάθεια είδε.
1: Μόνο οι έλεγχοι που γίναν για αλκοτέστ. Μισό λεπτό.
2: Ένα λεπτό,
1: μα ρωτά. Δεν μπορώ να απαντήσω.
2: Δεν σε ρώτησα, εσύ με διέκοψε.
1: Εγώ σε διέκοψα.
2: Το κράτος δεν κάνει τίποτα. Το κράτος δεν κάνει τίποτα. Έχεις ακούσει εσύ στο σχολείο να γίνεται κανένα μάθημα οδικής ασφαλείας? Όχι. Έχεις ακούσει να γίνεται κανένα σεμινάριο οδικής ασφαλείας? Κρατικό σεμινάριο οδικής ασφαλείας. Έχεις ακούσει να γίνεται κάτι το οποίο να επιμορφώνει τους γεροντότερους οδηγούς, σαν και εμένα? Έχεις ακούσει να γίνεται μια
1: προσπάθεια? Αν κρίνω από τα τελευταία τρία λεπτά, ακόμα και αν προσπαθήσουμε, θα είναι δύσκολο.
2: Ναι, λοιπόν, μπάση περιπτώσει. Θέλω να σου πω λοιπόν.
1: Θέλει λίγο ηρεμία και ψυχραιμία έχει... ακόμα και αυτό το κομμάτι τη οδική ασφάλεια.
2: Δεν
1: είμαι
2: ψυχραιμός καθόλου με αυτά που έχω συναντήσει τον τελευταίο καιρό. Σου είπα προχθές για μία σήμανση. Ήταν ένα σήμα 30, στα 20 μέτρα ήταν σήμα 50 και στα 20 μέτρα ήταν άριστον 70. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά,
1: πού ήταν αυτό το πολύ ωραίο.
2: Έτσι από τη Θεσσαλονίκη στον δρόμο προς την Άουσα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: 30, 50 σε 20 μέτρα, άριστον 70 πιο κάτω. Τι από όλα ισχύει. Να σου πω άλογο. Βρες μου εσύ με όλη αυτή τη βλάστηση και εμάς. Μας βάζουν πρόστιμα αν δεν κουρέψουμε τα χωράφια μας και δεν κουρέψουμε τους κήπους μας, έτσι. Ξέρεις πόσα σήματα είναι κρυμμένα από βλάστηση που δεν έχουν κουρέψει οι δήμαρχοι ή ο κρατικός μηχανισμός, αν είναι οι δρόμοι της περιφέρειας. Χιλιάδες. Τα μισά σήματα δεν φαίνονται. Ακόμα και στην Εγνατία, εδώ που κυκλοφορούσα προχθές, οι μισές ταμπέλες είναι κρυμμένες από τη βλάστηση. Τι μου λες τώρα. Τι μου λες, πήγα
1: ξέρεις
2: να
1: κάτι,
2: στο άλλο,
1: πολύ ωραία, εγώ να τα ακούσω όλα αυτά που μου λες, ενδεχομένως και ακροατές μας, yeah. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πηγαίνουμε λίγο ένα βήμα τη φορά. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ξεκινήσαμε και εστιάσαμε σε κάτι. Έχουμε κάνει πολλές κουβέντες και με καλεσμένους στο στούντιο και μαζί πολλές φορές για την οδική ασφάλεια. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπες. Όμως χρειάζεται μία ψυχραιμία και σίγουρα χρειάζεται και ένα σχέδιο. Είμαι από τους πρώτους πολλά χρόνια τώρα και ναι. Σε συζητήσεις και δημόσια.
2: Ποιος θα το σχεδιάσει το σχέδιο.
1: Έχω πει ότι η άποψή μου είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο σχολείο και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά. Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έτσι, πώς περνάμε μία διάβαση πεζών.
2: Εμένα σήμερα με γράφουνε. Σήμερα βγαίνει η αστυνομία, έχει κάμερες, έχει χίλια πράγματα και με γράφουνε και πληρώνω πρόστιμο.
1: Όλοι μισό λεπτάκι. Για παράβαση όμως.
2: Όλοι αυτοί που παρανομούν, μισό λεπτό. Όταν εγώ δω το σήμα των 70 και πάμε 90 γιατί το έχει κρύψει το δέντρο, θα πληρώσω εγώ την κλίση. Σε ρωτώ, απάντα μου. Επειδή το έχει κρύψει η βλάστηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πριν από το δέντρο ναι. Δεν είχε όριο ταχύτητας.
2: Αυτός, όχι, δεν είχε. Σου λέω, πας ξαφνικά με 90 σε ένα επαρχιακό δρόμο.
1: Ωραία.
2: Και ξαφνικά το όριο γίνεται 70. Αλλά στην ταμπέλα των 70 έχουν φουντώσει τα κλαδιά και δεν φαίνεται το 70.
1: Πολύ ωραία.
2: Εμένα όμως με γράφουνε.
1: Σε γράφουν.
2: Τον Μάρκο τον γράφει κανένας.
1: Μπορείς να κάνεις ένσταση.
2: Τώρα εντάξει. Θέλω να σου πω, εντάξει, την πήγαμε άλλη του κουβέντα, έτσι. Θέλω να σου πω ότι το κράτος αμέσως επέβαλε ποινές, έγινε αυστηρό με εμάς, βγήκε ο Χρυσοκοίδης και πανηγύριζε ότι μειώσαμε τα ατυχήματα. Ναι, εντάξει, αλλά όλα τα προηγούμενα άστα να είναι όπως είναι. Για να μην σου πω για διαγράμμιση, για να μην σου πω για ξεθοριασμένες πινακίδες, για να μην σου πω στραβές πινακίδες που άλλα λένε και άλλα εννοούν, για να μην σου πω πινακίδες αλαλούμ με κόκκινο, πράσινο, κίτρινο χρώμα. Τα πάμε και στην περασμένη.
1: Έχουμε και ένα μήνυμα στο Viber από ακροατή μας, από τον κύριο Γιώργο, τον οποίο και ευχαριστούμε. Που μας έχει στείλει και φωτογραφία. Έτσι.
2: Ναι.
1: 22 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η πινακίδα είναι ακόμα εδώ. Ενημερώνει για τα αθλήματα που γίνονται στο πάρκο Στρατού στην Κατεχάκη. Ξεκινάει και λέει: να μια γελοιότητα του κράτους, επειδή ανέφερες και εσύ το κράτος. Έτσι ξεκινάει το μήνυμά του με φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω.
2: Πάστε καλά, κύριε Γιώργο. Στα λόγια μου ήρθατε.
1: Ή εσύ έρχεσαι στα λόγια του κυρίου Γιώργου. Και αυτό είναι το ωραίο.
2: Ακριβώς.
1: Απλώς για να το κλείσουμε λίγο, θέλεις να το συνοψίσουμε. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να έχουμε ασφαλέστερους δρόμους, συμφωνούμε. Και ασφαλέστερη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, γιατί μιλάμε για πόλεις. Δηλαδή και όλο αυτό που διάβασα σχετικά με το Ελσίνκι, να πω ότι ήταν ένα άρθρο του Euronews κιόλας, γιατί ξέχασα να το αναφέρω πριν, έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή του Ελσίνκι. Άρα τι έχουμε, μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτοκίνητα, μηχανάκια, ποδήλατα, που εκεί έχουν και ποδηλατόδρομους. Πατίνια, φαντάζομαι, δηλαδή έχουμε όλα αυτά που κινούνται συν τους πεζούς. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Σίγουρα αυτά που ψηφίστηκαν για τα πατίνια το τελευταίο διάστημα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Γιατί με ρωτάς τι κάνει το κράτος και είναι πολλά πράγματα. Γίνεται μια προσπάθεια.
2: Περίμενε να σου πω κάτι ακόμα. Πέρσι κάθισα στα 70 τόσα μου, ξανά στο Θρανείο και πέρασα ένα σεμινάριο οδικής ασφάλειας και είμαι από τους πολύ λίγους Έλληνες, μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, όπου είμαστε πιστοποιημένοι εισηγητές οδικής ασφάλειας. Ένας από αυτούς λοιπόν είμαι και εγώ.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι είστε 5 στο σύνολο.
2: Δεν ξέρω πώς είμαστε, μπορεί να είμαστε και λίγο παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, στο συγκεκριμένο σεμινάριο που συμμετείχα εγώ, πολύ λίγοι κατορθώσαμε.
1: Όταν, μπράβο σας.
2: Στις εξετάσεις που έδωσα για την πιστοποίηση,
1: ναι,
2: οι οποίες είναι ευρωπαϊκές εξετάσεις, δεν είναι.
1: Ευρωπαϊκή χώρα είμαστε. Ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτά που ρωτάνε οι εκδίδοντες στην πιστοποίηση είναι πράγματα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Ξέρεις μια ερώτηση, τι ήτανε, ανά πόσα μέτρα πρέπει να είναι οι κάμερες στα τούνελ. Εκεί έχουν φτάσει στο εξωτερικό. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κάποιος στην Ελλάδα με το ανά πόσα μέτρα πρέπει να είναι οι κάμερες στα τούνελ.
1: Φαντάζομαι τώρα που έχουν τοποθετηθεί αρκετές χιλιάδες κάμερες από όλα αυτά που ακούμε, διαβάζουμε κτλ. Κάποιος θα έχει ασχοληθεί και με την απόσταση των καμερών και το πώς πρέπει να γίνει σωστά. Αλλά μένει να το δούμε.
2: Και για να μην πω και για τους εισηγητάς του σεμιναρίου αυτού. Δεν λέω τίποτα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Να σε.
2: Πιστεύω ότι μάθανε κάποια πράγματα.
1: Το κλείσαμε το θέμα αυτό.
2: Περίπου.
1: Τι περίπου.
2: Για μένα, κοίταξε να δεις κάτι. Για μένα αυτό το θέμα δεν κλείνει. Δηλαδή, το ότι πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο ξαφνικά εν μία νυχτή, όσο και αν θριαμβολογεί ο κ. Χρυσοχοίδης,
1: τι προτείνεις.
2: Όσο και αν βρεθήκαν τα ατυχήματα,
1: προτείνεις κάτι.
2: Τι προτείνω,
1: ναι.
2: Εκπαίδευση. Ναι. Από τα σχολεία, ναι, από την πρώτη δημοτικού εκπαίδευση, ναι, να μάθουν τα παιδιά ότι όταν η μπάλα φεύγει στον δρόμο δεν την κυνηγάμε. Τόσο απλά πράγματα. Έτσι. Μέχρι εκπαίδευση στα 17 και στα 18 τα παιδιά σχετικά με τα πατίνια, με τα μηχανάκια και με τη μελλοντική τους.
1: Τα παιδιά ανεβαίνουν στο πατίνι από 10-12 χρονών, βλέπεις παιδιά με πατίνια.
2: Ναι, αλλά
1: γι' αυτό ψηφίστηκε ότι πλέον δεν. Ναι.
2: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς, έτσι. Ωραία. Αυτό λοιπόν που προτείνω είναι πρώτα απ' όλα εκπαίδευση και δεύτερον εμείς οι γονείς ας σοβαρευτούμε διότι δεν είναι δυνατόν. Πίσω έχουμε τα παιδιά μας τα οποία είναι σφουγγάρια και ό,τι βλέπουν το αφομοιώνουν αμέσως και αυτό θα γίνει η υπόλοιπη ζωή τους.
1: Επειδή...
2: Για να μην πω για την ανοιχτή παλάμη, για να μην πω για τη λέξη με τα πολλά αλφα, για να μην πω όλα αυτά που γίνουν στο τιμόνι και τα παιδιά τα ακούνε και δυστυχώς έτσι γαλουχούνται στο θέμα της οδικής ασφαλείας και της μελλοντικής συμπεριφοράς σαν οδηγή στους δρόμους.
1: Πάμε σε μια διακοπή και θα συζητήσουμε μετά.
2: Να πάμε σε μια διακοπή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Αντώνη, θέλω να κινηθούμε τώρα λίγο πιο ήρεμα και να ξεκινήσουμε με κάτι που είναι σχετικό με το προηγούμενο θέμα. Έτσι. Τα αυτοκίνητα γίνονται ξυπνότερα. Οι οδηγοί όμως γίνονται καλύτεροι.
2: Τώρα θέλεις πάλι να αρχίσω τις ενστάσεις, έτσι.
1: Όχι, δεν θέλω τις ενστάσεις. Θέλω μία απάντηση, παρακαλώ, σε αυτό. Οι οδηγοί γίνονται καλύτεροι. Τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω πως ναι, ότι οι οδηγοί γίνονται καλύτεροι. Ότι όλα αυτά τα συστήματα βοηθούν τους οδηγούς να γίνουν καλύτεροι. Για να σε βοηθήσω κιόλας, τι πιστεύω εγώ.
2: Κοίταξε, και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Συμφωνώ με αυτό που λες, έτσι. Όμως, η στέρηση πρωτοβουλίας από έναν οδηγό, όταν το σύστημα για κάποιο λόγο δεν αντιδράσει και υπάρχουν τέτοιες πάρα πολλές περιπτώσεις που το σύστημα δεν αντέδρασε, έτσι.
1: Ο ήχος σου δεν είναι πολύ καλός.
2: Ότι...
3: Άντε πάλι.
1: Ωραία, όχι, σε ακούμε. Ωραία. Να πάμε λοιπόν να πούμε ότι από αυτή την εβδομάδα εφαρμόζονται οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τα συστήματα ασφαλείας στα νέα οχήματα που θα παράγονται και θα απολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι σημαίνει? Περισσότερα συστήματα υποβοήθησης, ενδεχομένως περισσότερο αυτόματο φρενάρισμα, παρακολούθηση προσοχής του οδηγού που ισχύει ήδη, καλύτερη προστασία για τους πεζούς. Και αυτό είναι και κάτι που θα ξεκινήσει την κουβέντα μας, έτσι, ότι πριν από 30 χρόνια τα πράγματα ήταν απλότερα, αλλά σίγουρα δεν ήταν ασφαλέστερα. Μέχρι να επαναφέρουμε και τη σύνδεσή μας, θα ήθελα να σας πω μερικά από αυτά τα νέα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, λοιπόν, που ονομάζονται General Safety Regulation ή GSR2, επιβάλλουν πλέον σε όλα τα νέα οχήματα κάμερες παρακολούθησης προσοχής, αυτόματο φρενάρισμα και έξυπνη υποβοήθηση ταχύτητας. Το αυτοκίνητο δεν περιμένει απλά εντολές, επεμβαίνει προληπτικά, μετατρέποντας το ρόλο του οδηγού, όχι ακριβώς επιβάτη, αλλά μετατρέποντας το ρόλο του οδηγού.
2: Νομίζω ότι πάλι ακούγομαι σωστά, έτσι?
1: Ναι, ναι.
2: Να σου πω ένα περιστατικό που συνέβη προχθές με αυτά τα υπέροχα συστήματα ασφαλείας. Οδηγούσα ένα Maxus, το pick-up της Maxus, και βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά ένα μηχανάκι μπήκε μπροστά μου. Ούτε δεν είναι τίποτα επικίνδυνο, ούτε τίποτα περίεργο, ούτε τίποτα που δεν συμβαίνει κάθε μέρα, ούτε τίποτα που δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω. Μπήκε ένα μηχανάκι, χώθηκε όπως λέμε. Τον έπιασε το ραντάρ του αυτοκίνητου, ακινητοποίησε στην κυριολεξία το αυτοκίνητο, το ακινητοποίησε, και αυτός που ερχόταν από πίσω τα είδε όλα όπως λέμε, άρχισε να μου κορνάρει, άρχισε να μου δείχνει τα δάχτυλά του και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και τι να γυρίσω να του πω, ότι ρε φίλε, εγώ δεν έκανα τίποτα το αυτοκίνητο, θα κάνω όλα. Αυτό πώς το θεωρείς εσύ, ασφάλεια?
1: Κοίταξε να δεις, είναι στα πλαίσια της ασφάλειας, πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένα συστήματα. Σίγουρα όμως, επειδή ξεκίνησα λίγο να αναλύω τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, έτσι, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να αποφύγουν ένα ατύχημα. Το θέμα είναι αυτό που περιγράφεις εσύ, ότι το ένιωσες πολύ απότομα, αν μπορώ να το μεταφέρω και αν το κατάλαβα σωστά. Ότι ένιωσε την όλη διαδικασία πολύ απότομη.
2: Περίμενε, το αυτοκίνητο πήγαινε με 25-30 χιλιόμετρα, γιατί ήμουν μέσα στην πόλη, έτσι. Στην πόλη, 25-30 χιλιόμετρα. Μόλις χώθηκε το μηχανάκι μπροστά, το Adaptive Cruise Control, το οποίο ρυθμίζει τις αποστάσεις κλπ., ήταν ρυθμισμένο στα 20 μέτρα.
1: Τόσο πιο δεν έχει σχέση το Adaptive Cruise Control με αυτό που σου συνέβη?
2: Ναι, αλλά το δεν επεμβαίνει αυτό και στην...
1: Είναι μπορεί να χρησιμοποιεί τους ίδιους αισθητήρες για να λειτουργήσει.
2: Αισθητήρες.
1: Παρ' όλα αυτά, μέσα στην πόλη δεν έχει σχέση το ένα σύστημα με το άλλο. Είναι ανεξάρτητο σύστημα αυτό που θα σε φρενάρει από το Adaptive Cruise Control.
2: Θέλω να σου πω ότι ήταν ρυθμισμένο στη μικρότερη απόσταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι προηγμένο αυτόματο φρενάρισμα ή AEB, έτσι λέγεται. Το όχημα ανοιχνεύει πεζούς, ποδηλάτες, μηχανάκια, όπως είπες, και σταματά αυτόματα για την αποφυγή σύγκρουσης. Αυτό ένιωσες.
2: Ακριβώς. Αυτό. Όμως αυτό το πράγμα είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ξεράθηκε το αυτοκίνητο. Ναι. Σταμάτησε επιτόπου με 30 χιλιόμετρα, δεν έκανε ούτε ένα μέτρο για να σταματήσει. Έτσι.
1: Ωραία.
2: Και από πίσω, ο οποίος δεν περίμενε αυτή την αντίδραση, γιατί έβλεπε μπροστά και από μένα, ας πούμε, το τι συμβαίνει, τρελάθηκε ο άνθρωπος, παρά λίγο να με κοπανίσει.
1: Εντάξει, συνεννοηθήκατε, του ζήτησε συγγνώμη,
2: το εξήγησε.
1: Αυτός κατάλαβε.
2: Το εξήγησα. Okay. Στο άλλο φανάρι του εξήγησα το
1: πολύ. Τι συμβαίνει. Έτσι. Να διαβάσω ένα μήνυμα από ακροατή μας. Τον κύριο Άγγελο. Λέει: καλησπέρα σα. Τώρα άνοιξα για λίγο και σε ακόμη ενδιαφέρον. Πράγματι, η διαβίου οδική εκπαίδευση είναι εκ των ουκ άνευ. Εγώ ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στα, σε παρένθεση, κατά την ταπεινή γνώμη μου, πάμπολα τραγικά κενά που υπάρχουν στον κώδικα. Δεν ξέρω και δεν αναφέρομαι στι σχόλια διαφορέ του από άλλου άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Μιλώ, παραδείγματο χάρη, για τα εκτυφλωτικά φώτα, τα ηχεία στη διαπασών, το κόλλημα πίσω από το προπορευόμενο όχημα, τα προκλητικά επιθετικά μαρσαρίσματα και αμέτρητα άλλα που έχουν κοινό παρανομαστεί το μνημειώδες έλλειμμα πολιτισμού και γενικής παιδείας.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο, συμφωνώ απόλυτα και είναι αυτά που έλεγα και εγώ προηγουμένως. Ότι υπεύθυνοι πρώτα απ' όλα είναι οι γονείς για το τι συμβαίνει. Και να διαιωνίζεται αυτό το κακό είδος.
1: Ναι, οι γονείς μέχρι μια ηλικία μπορούν. Δηλαδή, να το πούμε και λίγο ανάποδα. Τώρα, αν εγώ κάνω κάτι στο δρόμο, δεν ευθύνεσαι εσύ στην ηλικία που είμαι.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: πρέπει
2: ναι,
1: λίγο όμως, να το τοποθετήσουμε σωστά.
2: Οι κόρες σου που κάθονται πίσω και τις έχεις σε καρεκλάκι και τις έχεις με ζώνες κλπ. Τα βλέπουν όλα αυτά, έτσι. Και, και αποτυπώνονται στο μυαλό τους όλα αυτά. Τα οποία
1: συμφωνώ απόλυτα. Δεν διαφωνώ. Όχι, δεν κάνω. Είδες, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Γιατί. Μισό λεπτό τώρα, γιατί είμαστε και στον αέρα. Δεν κάνω. Και προσπαθώ πολλές φορές να τους εξηγήσω. Και ειδικά όταν βλέπουμε πράγματα τα οποία πηγαίνουν λάθος στο δρόμο, τους εξηγώ γιατί πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί πρέπει να έχουμε ψυχραιμία.
2: Να σου πω κάτι. Είπε ο κύριος προηγουμένως για τα εκτυφλωτικά φώτα. Τι συμβαίνει με τα ζήνοντα φώτα, μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Και δεν μπορώ να σου.
2: Εμένα με στραβώνουν απίστευτα.
1: Μιλάμε, πιστεύω, μόνο για aftermarket προϊόντα. Τα οποία
2: όχι,
1: σίγουρα.
2: Καινούργια.
1: Σε χάσαμε. Μας λες για καινούργια αυτοκίνητα. Εγώ νομίζω ότι. Έχει να κάνει με aftermarket προϊόντα. Δεν νομίζω με καινούργια αυτοκίνητα. Θα προσπαθήσει ο Ορέστης λίγο να σου αποκαταστήσει τον ήχο και.
2: Καινούργια αυτοκίνητα.
1: Ωραία. Εγώ λέω να πάμε σε ένα δίλημα. Μέχρι να έχουμε και καλύτερο ήχο. Μου λέει ο Ορέστης ότι είναι ώρα να πάμε σε μια διακοπή. Οπότε πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφαρίντιο 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Και Αντώνη, πριν τη διακοπή ξεκίνησα με ένα δίλημα. Έχεις να πεις κάτι ή να προχωρήσω σε αυτό και να το συζητήσουμε?
1: Τις απόψεις μου τις είπα εγώ.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να μιλήσω για το οδηγό εναντίον τεχνολογίας. Οπότε γι' αυτό σε.
1: Σου είπα. Την άποψή μου είναι ότι κάποια στιγμή η τεχνολογία για τον ΑΒ λόγο μπορεί να μην λειτουργήσει, ενώ ο οδηγός τουλάχιστον θα προσπαθήσει. Απλά.
0: Ναι. Θα το πάρουμε και από τις δύο πλευρές. Το πρώτο είναι, αν μπορώ να το πούμε έτσι, άποψη ασφάλειας, ότι τα συστήματα λειτουργούν ως δείχτες ασφαλείας. Είναι δεδομένο αυτό, καλύπτοντας το ανθρώπινο λάθος. Ο οδηγός γίνεται τυπικά πιο προσεκτικός λόγω των συνεχών ειδοποιήσεων που δέχεται από το όχημα. Το δεύτερο είναι από την άλλη πλευρά, από την άποψη του ελέγχου, ότι υπάρχει φόβος ότι η υπερβολική εξάρτηση από τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε φυσχασμό. Πολλοί οδηγοί μπορεί να βασίζονται σε ηλεκτρονικά βοηθήματα αντί να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στον δρόμο. Οπότε, εδώ τι βλέπουμε, και είναι και μια ερώτηση που την έχουμε δεχθεί μέσω email, ότι μήπως αρχίζουμε να βασιζόμαστε περισσότερο στις αισθητήρες παρά στην κρίση μας.
1: Τι να πω ρε φίλε, έχω οδηγήσει τον τελευταίο καιρό, έχω οδηγήσει πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία έχουν όλα αυτά τα μοντέρνα συστήματα, τα οποία είναι χρήσιμα, είναι πρακτικά, είναι και τελικά δεν είναι. Άκου να σου πω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν κάμερα οπισθοπορίας. Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ με βολεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Κοιτάω πίσω κλπ. Προχθές όμως γρατούν σαν αυτοκίνητο. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πρόσεχα τη δεξιά μπροστινή του γωνία. Πρόσεχα τη δεξιά γωνία, κοίταγα πίσω την κάμερα. Η κάμερα έχει μια ορισμένη και συγκεκριμένη κατευθυντικότητα. Σου δείχνουν οι άσπρες γραμμές στα περισσότερα αυτοκίνητα.
0: Όπως και είναι, έχει γραμμές κατεύθυνσης. Οι οποίες όταν στρίβεις το τιμόνι σου αλλάζουν τη γωνία των γραμμών. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ χάζευα πίσω με την κάμερα που έβλεπα ότι δεν ερχόταν κανένα αυτοκίνητο. Έβλεπα ότι εκεί που θα πάω πήγαινε το αυτοκίνητο, λέει καλά. Και μπροστά δεν έδινα σημασία και κρουτς το ακούμπησα σε ένα κολονάκι.
0: Εντάξει, συζητούσαμε για τα συστήματα αποφυγής ατυχημάτων. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που ανέφερες, ότι τελικά να και σε κάτι τόσο απλό μπορεί να ξεχαστείς, να εφησυχαστείς, αυτό είπαμε. Θέλει προσοχή, σίγουρα, ακόμα και στο παρκάρισμα.
1: Να σου πω άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί το lane assist, δηλαδή όταν αλλάζεις ορίδα και δεν το έχεις αναπαιδευτεί.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ χρήσιμο. Ειδικά επειδή βλέπαμε παλιότερα και βλέπουμε ακόμα, γιατί είναι πολλά αυτοκίνητα. Θα επανέλθουμε κι εμείς. Όλοι αναφέρουν τον τελευταίο καιρό το γυρασμένο στόλο. Έχουμε αυτοκίνητα λοιπόν τα οποία δεν έχουν αυτά τα συστήματα. Και πιστεύεις τελικά ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει το flash, δεν λειτουργεί το flash τους. Κανείς δεν ανάβει. Κανείς δεν χρησιμοποιεί flash για να αλλάξει λωρίδα, να στρίψει. Το παρακολουθούσα και όλη τη βδομάδα μέσα στην Αθήνα και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Το πόσο θεωρούμε ότι τελικά μπορούμε απλά να στρίψουμε το τιμόνι εκεί που θέλουμε και να στρίψουμε σε ένα στενό, αν κινούμαστε σε κεντρικό δρόμο ή οτιδήποτε άλλο, να αλλάξουμε λωρίδα απότομα. Άρα μήπως το λέει να assist είναι κάτι που σε κάνει να χρησιμοποιείς τα φλάσ σου, γιατί έτσι δεν θα ενεργοποιηθεί?
1: Κοίταξε, δεν είναι σχεδιασμένο για να σε αναγκάσει να χρησιμοποιείς τα φλάσ. Είναι σχεδιασμένο για το αν εσύ απορροφηθείς με κάτι άλλο
0: και για
1: αλλάξεις η λωρίδα, να σε επαναφέρει στην...
0: Ναι, παρόλα αυτά χρησιμοποιώντας τα φλάσ σου, το σύστημα έτσι λειτουργεί σωστά, καταλαβαίνει ότι έχεις εσύ τον
1: σωστά,
0: έλεγχο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και αλλάζεις λωρίδα, γιατί το λέει να assist, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Και παρόλα αυτά, ενδεχομένως, επειδή η προπόνηση σε όλα, στα αθλήματα, στο αν διαβάζεις, το ότι και αν κάνεις, το πόσο βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει σε αυτά που κάνεις, ενδεχομένως να σε βοηθήσει και παρακάτω. Δηλαδή, τελικά ήταν ωραίο το παράδειγμα με το λέει να assist, όμως χρησιμοποιώντας το τελικά, ίσως να μας κάνει πιο συνειδητούς οδηγούς.
1: Για πάμε πάλι στην ερώτησή σου.
0: Δεν ήταν
1: ερώτηση.
0: Αναφορικά με το λένε assist, εννοείς να σου επαναλάβω?
1: Όχι. Γενικά την κουβέντα που κάνουμε. Αν η τεχνολογία δηλαδή μας κάνει πιο...
0: Θα σου πω το εξής απλό, θα το συνεχίσουμε. Ναι, με την τεχνολογία τι γίνεται? Εγώ είμαι πολύ υπέρ, γιατί είδες, περιέγραψες ας πούμε... το περιστατικό που είχες, που ένα αυτοκίνητο φρέναρε απότομα, που το αυτοκίνητο εγώ θεωρώ ότι σωστά φρέναρε. Εκεί που φρέναρε, σίγουρα για αυτόν που ακολουθούσε δεν ήταν το πιο ευχάριστο.
1: Ακριβώς.
0: Και η όλη ερώτηση ήταν τελικά αυτά τα συστήματα μας κάνουν καλύτερους οδηγούς. Η δική μου προσωπική απάντηση ήταν ναι, μας κάνουν. Και το αναλύσαμε λίγο τώρα και με το lane assist. Το πώς αν για να αλλάξει λωρίδα βγάλει flash. Έτσι, το λέει να εσύ δεν θα σε ενοχλήσει ποτέ. Και αν χρειαστεί εκεί που λες για εκεί που έχει σχεδιαστεί, αν για κάποιο λόγο κάτι συμβεί, έναν οδηγό στην εθνική οδό, δεν ξέρω, χάσει την προσοχή του από τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πάει να αλλάξει λωρίδα, θα τον κρατήσει μέσα στη λωρίδα.
1: Αν με ρωτήσεις, εγώ θα σου πω ναι, ότι θα μας κάνει πιο ασφαλείς σαν οδηγούς η τεχνολογία. Αν και ορισμένα θέματα, ορισμένα συστήματα τα θεωρώ υπερβολικά. Δηλαδή, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που οδηγούσα στη Θεσσαλονίκη έχει και επίσης ένα σύστημα που αν νιώσει ότι τα βλέφαρά σου είναι πιο κουρασμένα κλπ.
0: Όλα τα αυτοκίνητα.
1: Σου ανάβει.
0: Όλα τα αυτοκίνητα. Απόσπαση προσοχής είναι. Και με τον ίδιο τρόπο σου βγάζει.
1: Και σου λέει ότι σταμάτα να πεις καφέ, κουράστηκες και έκανες έδειξες. Εντάξει, είναι. Τα θεωρείς εσύ υπέρμετρα ασφαλή αυτά τα αυτοκίνητα?
0: Τι εννοείς υπέρμετρα ασφαλή?
1: Ότι παρέχουν την απόλυτη ασφάλεια, δηλαδή αν το πάρει μια κυρία, ξέρω εγώ, κάποιας ηλικίας, και λέω κυρία γιατί δεν θέλω να προσβάλλω.
0: Ένας κύριος, κάποιας ηλικίας εσύ που μας ανέφερες ότι...
1: Το λέω η κυρία, επειδή συνήθως τα περισσότερα χιλιόμετρα τα κάνουν οι άντρες, τα λιγότερα κάνουν οι κυρίες.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό πια, αν με ρωτήσεις. Εγώ δηλαδή με τη σύζυγό μου όπου πηγαίνουμε, θέλω να σου πω ότι εγώ κάθομαι στη θέση του συνοδηγού. Και είμαι και πολύ ήσυχος και περνάω και πάρα πολύ ωραία.
1: Αν λοιπόν
0: κάποιος.
1: Να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, έτσι. Αν λοιπόν κάποιος έχει ένα αυτοκίνητο που έχει όλα τα συστήματα αυτά που είπαμε προηγουμένως, όλα τα συστήματα απολύτως. Θα είναι πιο ασφαλής από μένα που δεν έχω τίποτα και έχω το παλιό μου Renault 5.
0: Η απάντηση είναι ξεκάθαρα, ναι, και θέλω να σου πω κάτι. Ωραία με το Renault 5, για άλλη μια φορά το αναφέρεις. Είναι ο μέσος όρος του ελληνικού στόλου, ηλικίας του στόλου. Το αναφέρουν πολύ πάλι τελευταία και ουσιαστικά η αναφορά γίνεται και η κουβέντα είδες και εμάς εκεί μας πήγε ότι πώς όλα αυτά τα συστήματα

0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το κινητό είναι αιτία για τρομακτικά ατυχήματα, είναι αιτία για τρομερές απροσεξίες, είναι αιτία για εκνευρισμό, διότι βλέπεις τον άλλο να μιλάει στο κινητό και είναι στην τρίτη λωρίδα και πάει με 30, γιατί είναι απορροφημένος στην κουβέντα.
1: Να σε διακόψω για να διαβάσω ένα μήνυμα ακροατή του κυρίου Γιώργου. Νομίζω πως η αντικειμενικότητα των αισθητήρων συγκρούεται με την υποκειμενικότητα της εκτίμησης στην οδήγηση. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Θες να στο διαβάσω άλλη μία τι έγραψε.
0: Ναι. Κάτι τέτοιο δεν είπα και εγώ.
1: Ναι. Απλά είναι πολύ σημαντικό τελικά το πόσο η υπερεκτίμηση. Ο κύριος Γερός γράφει και τον ευχαριστούμε. Νομίζω πως η αντικειμενικότητα των αισθητήρων συγκρούεται με την υποκειμενικότητα της εκτίμησης στην οδήγηση.
0: Πάρα πολύ σωστά, κύριε Γιώργο. Αυτό ακριβώς συνέβη, ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς συνέβη με το μηχανάκι, αυτό που λέγα προηγουμένως. Αυτό ακριβώς. Ο αισθητήρας έκανε τη δουλειά του, ενώ εγώ δεν θα το έκανα έτσι.
1: Ναι, αλλά ξεκίνησες αρνητικά απέναντι σε αυτό που σου συνέβη. Σωστά. Η περιγραφή σου ξεκίνησε αρνητικά.
0: Αρνητικά. Η περιγραφή μου ήταν η απάντηση στην ερώτησή σου, το αν η τεχνολογία μας κάνει καλύτερους οδηγούς. Και λέω ναι, μεν, αλλά δε. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αυτό που λέει και ο κύριος Γιώργος. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Πολύ.
0: Θα ήθελε να σου πίσω από ένα αυτοκίνητο το οποίο ξαφνικά κοκαλώνει στη μέση του δρόμου, όταν εσύ βλέπεις ότι μπροστά δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο.
1: Κοίταξε να δεις όμως. Πρέπει πάντα να κοιτάζουμε. Να 30 δευτερόλεπτα θέλω σε αυτό. Είμαστε υπεύθυνοι για το τι συμβαίνει μπροστά μας από τα προπορευόμενα οχήματα. Σίγουρα κάποιοι οδηγοί έχουν την τάση να παρακολουθούν και πιο μπροστά. Και είναι σωστό. Θεωρώ ότι. Όχι όλοι. Κάποιοι. Υπάρχουν άνθρωποι που τελειώνει το οπτικό του πεδίο εκεί, στο προπορευόμενο, ρυθμίζουν να πώς και τα λοιπά. Πολύ σωστό και αυτό. Σωστό, δεν κρίνω. Σωστό και το άλλο, το να κοιτάς πιο μπροστά. Όμως τι θέλω να πω, ότι το να ρυθμίζει σωστά την απόστασή σου από το προπορευόμενο, έτσι, και ενδεχομένως το να δεις το μηχανάκι που μας περιγράψε εσύ ότι περνάει και θα έρθει μπροστά σε ένα αυτοκίνητο, εγώ αν ήμουν πίσω από εσένα θα είχα αφήσει το πόδι μου από τον γκάζι. Αν θα έβλεπα ένα μηχανάκι το οποίο κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Θέλω να σου πω ότι
0: αυτό
1: πρέπει
0: που έκανα
1: να
0: και
1: είσαι.
0: Άφησα το πόδι.
1: Εντάξει, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει όμως να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Έτσι. Ο αισθητήρας είχε διαφορετική άποψη. Εγώ και το πίσω αυτοκίνητο από μένα είχαμε την ίδια άποψη. Ο αισθητήρας είχε διαφορετική άποψη.
1: Και ο κύριος Άγγελος μας ξαναστέλνει κάτι πάνω σε αυτό, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Λέει πάντοτε, ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες, αφήνω μεγάλη απόσταση ασφαλείας από οτιδήποτε προπορεύεται. Αυτή την απόσταση έρχονται και εκμεταλλεύονται οι έξυπνοι, σε εισαγωγικά, που είμαι σίγουρος ότι με παίρνουν για βλάκα. Το οποίο δεν μας πειράζει όμως κιόλας, γιατί είναι καλύτερα να είμαστε ασφαλέστεροι και ας νομίζει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Για να μην πω, κύριε Άγγελε, για αυτούς που πάνε στην Λέα και επειδή εσείς είστε τόσο καλός και αφήνετε τις αποστάσεις που πρέπει και λοιπά, έρχονται και χώνονται.
1: Να,
0: γιατί. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, χρειαζόμαστε κάτι. Όχι, συνεχίζουμε. Πάμε σε μια διακοπή.
0: Να πάμε λοιπόν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιπος. more.com, artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Βαχτάρης και είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Αντώνη.
3: Ξέρεις τι μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, στο ότι τα μηνύματα που έχουμε από τους ακροατές μας και στη σημερινή εκπομπή αλλά και στις προηγούμενες εκπομπές είναι μηνύματα τα οποία όλοι μέχρι στιγμής συμφωνούν με αυτά που εμείς θεωρούμε σωστά και λέμε μέσα στο ραδιόφωνο. Ενώ στις πολιτικές συζητήσεις υπάρχουν αντιπαραθέσεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις κλπ. Εδώ πέρα βλέπεις λοιπόν ότι ο κόσμος που ακούει την εκπομπή μας είναι άνθρωποι

0: σοβαροί, σωστοί, άνθρωποι που καταλαβαίνουν αυτά τα οποία λέμε, παίρνουν τηλέφωνο, είναι και επαυξάνουν όπως λέμε αυτά τα οποία λέμε. Που θα πει ότι έχουμε καλούς οδηγούς, έχουμε σωστούς ανθρώπους, έχουμε σωστούς...
1: Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε καλούς οδηγούς.
0: Τότε, συγγνώμη, τα ατυχήματα, ποιοι τα προξενούν, ρε παιδί. Ποιοι τα προξενούν τα ατυχήματα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Να θυμίσω ότι αν κάποιο θέλει να.
0: Σου έχει πει κάποιο. Κάτσε να λεπτό. Σου έχει πει ποτέ κανεί δεν είμαι καλό οδηγό. Ο καθένα οδηγεί ότι είναι Σουμάχερ το λιγότερο. Το λιγότερο Σουμάχερ, έτσι.
1: Υπάρχουν και κάποια στάδια.
0: Και τέτοια πράγματα.
1: Υπάρχουν κάποια στάδια πριν από αυτό. Και τι έχει να κάνει, έχει το αυτό που έγραψε ο κύριος Γιώργος πιο πριν, που αναφέρονται στις θητήρες, έτσι, μίλησε μετά για εκτίμηση στην οδήγηση. Και είναι αυτό που λες και εσύ, ότι μπορεί όλοι να πιστεύουν ότι είναι η καλύτερη οδηγή. Δεν ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Είναι καλύτερο όμως να προσπαθήσουμε όλοι να γίνουμε προσεκτικότεροι οδηγοί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι ότι με όλα αυτά. Τα
1: συστήματα.
0: Όχι,
1: μην επανέλθεις.
0: Εγώ... Δεν θέλω να επανέλθω στις τιμωρίες. Στις τιμωρίες δεν θέλω να επανέλθω.
1: Εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι αν θέλουν οι ακροατές να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν να το κάνουν μέσω Viber στο 6947-989-989 και με email στο onair@alpharadio989.gr. Εσύ δεν ήθελες να επανέλθεις. Εγώ λέω να φύγουμε τελείως, γιατί okay, μπορούμε να το τοποθετήσουμε και με άλλα πλαίσια ενδεχομένως. Όλα αυτά νομίζω ότι αρκετά για σήμερα. Η οδική ασφάλεια είναι κάτι που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί. Σίγουρα θα επανέλθουμε. Οπότε να πάμε σε κάτι λίγο πιο αυτοκινητιστικό. Να πάμε στο Goodwood και στο Festival of Speed στην Αγγλία που διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Τι εκδήλωσάρα είναι αυτή. Εκδήλωσάρα. Δηλαδή είναι από τις εκθέσεις που δυστυχώς δεν έχω πάει, αλλά θα ήθελα να πάω τρέχοντας.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν του χρόνου, τώρα μεταξύ μας να συμφωνήσουμε ότι να πάμε του χρόνου και να το δούμε. Και να πω ότι για μένα συνεχίζει να αποτελεί την καλύτερη γιορτή για κάθε Petrohead με ιστορικά αυτοκίνητα, νέα hypercars, πρωτότυπα που δείχνουν προς τα που κινείται η αυτοκίνηση. Είναι ένα μείγμα γύρω από το αυτοκίνητο, το οποίο είναι απίστευτο.
0: Είναι φεστιβάλ αυτοκινήτου.
1: Ακριβώς. Goodwood Festival of Speed. Άκου τώρα τι γίνεται όμως. Φαίνεται το ηλεκτρικό μέλλον, όπως θέλουν πολλοί να το αναφέρουν, ότι έκανε επίθεση. Αλλά όχι όπως το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι αν μέχρι πριν λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι ήσυχα οικογενειακά SUV, το Goodwood φέτος απέδειξε ακριβώς το αντίθετο. Φέτος, στο The Hill, στην ανάβαση, στο λόφο του Goodwood, κατέκτησαν περισσότερα από 20 ηλεκτρικά hypercars. Κόνσεπτς και πρωτότυπα με επιδόσεις που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ίσως και επιστημονική φαντασία, ενώ ο χρόνος με τον οποίο κάλυψαν τη διαδρομή. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποια. Στο νούμερο 1 της λίστας μου είναι το McMurtry Sperling Pure. Η McMurtry το Motive είναι η εταιρεία πίσω από αυτό το αυτοκίνητο. Δεν είναι απλώς γρήγορο, είναι ίσως το πιο ακραίο αυτοκίνητο που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Goodwood. Σκέψου ότι έχει μέχρι και ένα τεράστιο ανεμιστήρα, αν μπορώ να το περιγράψω απλά για τους ακροατές μας, το οποίο δημιουργεί τεχνητή κάθετη δύναμη, δημιουργεί downforce δηλαδή, για να μπορεί το αυτοκίνητο να ουσιαστικά είναι κολλημένο στο έδαφος και στο δρόμο. Περίπου 1000 ύπη, κάτω από 1000 κιλά, μπορεί θεωρητικά να κινηθεί, βάσει αυτού που σου ανέφερα πριν, ακόμα και ανάποδα σε τούνελ λόγω της αεροδυναμικής του. Το Pure αποτελεί πλέον την τελική έκδοση παραγωγής και θεωρείται το νέο σημείο αναφοράς στα ηλεκτρικά track cars.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να σου πω τι ωραίο που είναι.
1: Κοίταξε. Okay. Είναι η τεχνολογία τέτοια από πίσω. Είναι αεροδυναμική. Είναι πάρα πολλά πράγματα της μηχανικής πίσω από αυτό το αυτοκίνητο και της μηχανολογίας που δεν μπορείς να μην πεις. Τι τρομερό πράγμα είναι αυτό, τι τρομερό κατασκεύασμα είναι αυτό.
0: Την έδωσε την πληροφορία, πάμε παραπέρα. Τα αυτοκινητάκια που κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Και αυτά που
1: εντάξει,
0: θέλει
1: καθένας να φοράσει. Θα φτάσουμε και εκεί, να πω ότι στο νούμερο 2 της λίστας, για πολλούς και για εμένα, είναι το Denza Z Coupe Racing. Η Denza είναι η premium μάρκα της BYD, η οποία για πολλούς έφερε στη μεγαλύτερη έκπληξη. Να πούμε ότι η BYD είχε και ένα πολύ μεγάλο περίπτερο στο Goodwood, το οποίο σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το αυτοκίνητο και το μηχανοκίνητο αθλητισμό θα το έχουν δει, γιατί έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ, κυρίως σε social media τις τελευταίες 2 μέρες. Το Denza λοιπόν, το Denza Z Coupe, έχει 1582 ύπους, 3 ηλεκτροκινητήρες, 0% περίπου σε 2,2 δευτερόλεπτα. Η Denza δείχνει ότι η Κίνα δεν έρχεται πλέον στην Ευρώπη για να πουλήσει μόνο οικονομικά EV. Έρχεται να ανταγωνιστεί ενδεχομένως Porsche, Ferrari, Lamborghini. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό. Βάζοντας τέτοιες μάρκες απέναντι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις.
0: Είναι αυτοκίνητο το οποίο θα το πουλήσουν, σωστά. Το φτιάξαν για να το πουλήσουν. Αυτός που θα το πάρει, τι θα το κάνει.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Επειδή είναι μια ερώτηση που την κάνεις πολλές φορές και για διαφορετικά αυτοκίνητα. Όχι μόνο για πολύ γρήγορα, για supercars, hypercars κτλ.
0: Για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι, επειδή σε χάσαμε, θα απαντήσω μέχρι να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τη σύνδεσή σου. Α, εδώ είσαι λοιπόν, να απαντήσω. Τι θα το κάνω, ό,τι θα έκανε και τις άλλες μάρκες που αναφέραμε. Δηλαδή κάποιος αγοράζει αυτοκίνητα επιδόσεων, όχι μόνο για τις επιδόσεις του, γιατί του αρέσει να κάθεται μέσα, του αρέσει να τα βλέπει παρκαρισμένα, του αρέσει να τα οδηγεί, και αυτό θα το κάνει κάποιος, θα το οδηγήσει. Όσο και αν μπορεί εσένα να σου φαίνεται περίεργο.
0: Πού?
1: Ξέρεις κάτι, δεν είναι ανάγκη με ένα αυτοκίνητο επιδόσεων να κινείσαι με εξωφρενικά χιλιόμετρα. Μπορείς να το απολαύσεις εξίσου κινούμενος και με τα όρια ταχύτητας ενδεχομένως. Έτσι, γιατί η οδηγική ευχαρίστηση. Ναι.
0: Κάνει 2,5 δευτερόλεπτα 0%.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm. Πού θα το κάνεις αυτό, μετά τα διόδια?
1: Αυτό σου εξηγώ ότι δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις. Πάντα. Σε οτιδήποτε, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι μηχανή, είτε είναι προϊόντα τεχνολογίας, μπαίνουν μπροστά κάποιες επιδόσεις για να τραβήξουν τον υποψήφιο αγοραστή, καταναλωτή κτλ. Είναι και λίγο θέμα marketing. Εσύ το έχεις πει και έχεις αναφερθεί με τετρακίνητα αυτοκίνητα, ότι έχει έρθει ο κόσμος, ας πούμε, στο Μπαρνασό, σε πίστες 4x4 που έχουμε, και σε ρωτάει, μπορώ με αυτό το αυτοκίνητο να ανέβω στην κορυφή? Θα ανέβει ποτέ αυτός ο άνθρωπος? Όχι, είναι η απάντηση. Μόνο σου έχεις δώσει την απάντηση. Γιατί κολλάς τώρα στα 2,2 δευτερόλεπτα? Και είναι η οδηγική ευχαρίστηση. Δηλαδή, το πόσο ευχάριστα μπορεί να νιώθεις ένα αυτοκίνητο. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αγοράζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Και ποιος δεν θα ήθελε, να το πούμε διαφορετικά? Όχι.
0: Okay. Μου απάντησες.
1: Σου απάντησα. Να θες να πούμε και για Lotus, θες να πάμε σε κάτι διαφορετικό, θες να πάμε σε Renault που πάντα μας μιλάς για Renault, εσύ τι θέλεις? Πες μου, έχω πολλά να σου πω.
0: Ειδήσεις. Πριν κλείσω.
1: Είναι γύρω από τον Goodwood τώρα αυτά, και να προσπαθήσουμε ενδεχομένως να περάσουμε και σε άλλες ειδήσεις, να το δούμε χρονικά. Η Renault λοιπόν πήγε με το Renault 5 Turbo 3i. Η Renault το χαρακτηρίζει την αναγέννηση ενός θρύλου, 555 ύπη, δύο ηλεκτροκινητήρες, πίσω κίνητο, σχεδιασμένο για drift όπως λέει η Renault. Ίσως το πιο διασκεδαστικό ηλεκτροαυτοκίνητο που παρουσιάστηκε, γράψαν κάποιοι. Είναι τόσα πολλά μας αυτοκίνητα που παρουσιάζονται και θα παρουσιαστούν ακόμα μέχρι το τέλος Σαββατοκύριακο στον Goodwood, που δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα ταμπελάκι. Να πούμε ότι το Renault 5 Turbo 3i είναι ουσιαστικά η αναγέννηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του 5 Turbo, του θρυλικού αυτοκίνητου που έχει τρέξει και σαν Group B στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Θες να μας πεις κάτι για το Renault 5 Turbo, όχι για το 3i του παρελθόντος?
0: Τι να πω, όταν βγήκε αυτό το αυτοκίνητο υπήρξε μια αναστάτωση, διότι κανείς δεν περίμενε ότι μετά από το Renault 5 Alpine που ήταν μπροστοκίνητο κλπ. Θα βγαινε σχεδόν στο ίδιο αμάξωμα ένα Renault 5 πισωκίνητο με κινητήρα στο κέντρο, το οποίο οι επιδόσεις του ήταν πρωτοποριακές για την εποχή.
1: Το ίδιο αναφέρει λοιπόν η Renault και για το σήμερα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, προσπαθούν με
0: την ηλεκτροκίνηση. Δεν έκανε μεγάλη καριέρα. Δεν έκανε μεγάλη καριέρα.
1: Εννοεί σαν αυτοκίνητο. Ναι.
0: Περίμενε, όταν λες Renault 5 Turbo.
1: Εννοεί ότι δεν έκανε μεγάλη καριέρα σαν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εντάξει. Είχε έτσι, να ανταγωνιστεί τότε αυτοκίνητα τα οποία ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του συγκριτικά με το Renault. Τι θες να μιλήσουμε, για Audi Quattro, για Peugeot 205 γράφεις, Turbo 16, για Lancia Delta S4, πριν την S4 την 037, δηλαδή θέλω
0: 37,
1: να...
0: Στράτος κλπ.
1: Θέλω να πω ότι είχε να ανταγωνιστεί αυτοκίνητα τα οποία δεν ήταν εύκολο. Νομίζω τις καλύτερες επιδόσεις του και αυτό τις είχε κάνει σε Rally Monte Carlo, με το Ζαν Ρανιωτή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όπως και το Renault 5 Alpine που ήταν...
1: Φύγαμε από Renault. MG Go Concept. Η MG έδειξε ότι το μέλλον δεν είναι μόνο hypercars. Το Go αποτελεί προεπισκόπηση ενός μικρού οικονομικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου που αναμένεται γύρω στο 2027. Και αποδεικνύει πως η ηλεκτροκίνηση θα αφορά πλέον όλες τις κατηγορίες. Και αυτό στο Goodwood. Είδες που μου λες μόνο hypercars. Να, ένα απλό καθημερινό αυτοκίνητο από την MG. Μικρό ηλεκτρικό πόλης. Θες να σου...
0: Για λέγε.
1: Να σου πω και για αυτοκίνητο που είναι κοντά, που έρχονται στην παραγωγή, είναι η Alpine Α110 EV. Η Alpine για πρώτη φορά εμφανίστηκε δημόσια το ηλεκτρικό διάδοχο της Α110 με καμουφλάς και με δοκιμαστική μορφή, που σημαίνει ότι ήταν πρωτότυπο, έτσι προπαραγωγής αυτοκίνητο, αλλά έδειξε ότι η Alpine δεν εγκαταλείπει τα ελαφριά σπορ αυτοκίνητα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και πριν πάμε στο κλείσιμο, θέλεις να πεις κάτι?
0: Θέλω να πω και πάλι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε αυτό το φεστιβάλ αυτοκινήτου στην Αγγλία και να πω επίσης ότι η BYD αυτό που έδειξε περισσότερο με βάση το ό,τι έχω δει στα site και στις μεταδόσεις από το YouTube ήταν το pick-up το οποίο ετοιμάζει.
1: Ναι, θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή όμως, γιατί φτάσαμε στο τέλος μας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το αυτοκίνητο αλλάζει με ρυθμούς.
0: Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλλάζει με ρυθμούς το αυτοκίνητο που πριν από 10 χρόνια δύσκολα θα φανταζόμασταν. Ηλεκτροκίνηση, τεχνητή νοημοσύνη, νέα συστήματα ασφαλείας, νέοι κατασκευαστές. Όμως υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ για κανένας μας. Ο σεβασμός στον δρόμο και στους ανθρώπους γύρω μας, το να οδηγούμε προσεκτικά, να απολαμβάνουμε κάθε διαδρομή και να επιστρέφουμε πάντα ασφαλείς.
0: Και να μην τα αφήνουμε όλα στη τεχνολογία.
1: Εντάξει, θα το συζητήσουμε αύριο. Θα το συζητήσουμε αύριο αυτό. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Καλό σας βράδυ. Να περνάτε καλά.
0: Αν θα βγείτε έξω, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Και να περάσετε μια ωραία Κυριακή αύριο σε κάποια παραλία.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλώς ήρθατε, Κυριακό.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Ορέστης Παπάς. Οδηγούσα προς το σταθμό και είχα την καλύτερη των διαθέσεων. Ερχόμουν από μια σύναξη φίλων κοντά στη θάλασσα και λέγαμε τα ωραία μας. Είχα στο μυαλό μου κιθάρες, βιολιά και μπουζούκια από την εκπομπή, από τα τραγούδια που έχω επιλέξει και ελπίζω να σας αρέσουν. Φυσικά είχα στο μυαλό μου τα απόψινά μάτς για το Μουντιάλ. Και ακούγοντας την εκπομπή του Αντώνη και του Άρη στη Βαχτάρη, μια παιδευτική εκπομπή για το αυτοκίνητο, ένας ακροατής τους έγραψε ότι δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό που μου συνέβη δεν αφορά μόνο την οδηγική παιδεία. Ανέβαινα λοιπόν και βλέπω από ένα αυτοκίνητο που ήταν αριστερά μου και λίγο μπροστά να εξφενδονίζονται χαρτιά, καλαμάκια από σουβλάκι έτρωγαν μέσα στο αυτοκίνητο, εντάξει άνθρωποι, και από το παράθυρο του συνοδηγού και από την πίσω θέση, από το πίσω παράθυρο δεξί, που ήταν δύο παιδιά, τα παιδιά τους. Στο φανάρι τους φτάνω, είμαι δίπλα τους και λέω στην κυρία, συγγνώμη, αλλά τα πετάτε στο δρόμο. Και αυτό είναι πολύ κακό παράδειγμα για όλους μας, εννοούσα για τα παιδιά τους κυρίως. Με κοίταγε κάπως αποχαυνομένη η ευτραφής κυρία, οπότε πετάγεται ο σύζυγός της και μου λέει, τι σε νοιάζεσαι ένα ρε... Μάλιστα. Λέω, αυτό είναι η απάντηση. Λέω, τι να σας πω. Και μου λέει, άντε, μάλιστα. Ήταν ένας λιμοκοντόρος και παρότι εκνευρίστηκα, απέφυγα να μαλώσουμε εν μέση οδό, εν πάση περιπτώσει. Το έκανα παλιότερα σε παρόμοια κρούσματα κτλ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια σταμάτησα να μαλώνω με τους ανθρώπους. Αλλά είναι τόσο... όχι ανόητο, ούτε άχαρο. Είναι κάτι πολύ χειρότερο και κυρίως παράδειγμα προς τα παιδιά. Τους άφησα και συνέχισα να έχω στο μυαλό μου κιθάρες, μπουζούκια και βιολιά. Και έχω προγραμματίσει να αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που αφορά το Σαββατόβραδο, αλλά μπορεί να τα ακούς κάθε μέρα και διαρκώς. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο, θα έλεγα, στα θετικά ενός παρελθόντος, που η νοσταλγία τα φέρνει μπροστά, δηλαδή στο βασιλικό και στον ασβέστη. Όχι πως δεν υπήρχαν προβλήματα τότε, υπήρχαν και πολλά, και οικονομικά και άλλα, και στο ίδιο το τραγούδι οι γυναίκες είναι στο πλισταριό, γιατί δεν υπήρχαν ούτε καν τα χρειώδη. Όμως ήταν μια εποχή που το άρωμά της εισδύει τουλάχιστον στη μνήμη των περισσότερων από μας.

Λοιπόν, τι έχουμε σε αυτό το τραγούδι, την Εθνική Ελλάδος σε παλιά σύνθεση. Τάσος Λιβαδίτης, Νίκης Θεοδωράκης και Στέλιος Καζαντζίδης, συνεπικουρούμενος από τη Μανινέλα. Και από τότε στο σήμερα, για ένα ωραίο τραγούδι που το ξαναθυμήθηκα. Είναι τραγούδι 15 χρόνων περίπου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, με τίτλο «Σταθμάρχες». Το τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση ο Γιώργος Νταλάρας. Εγώ το άκουσα πρόσφατα από τον Κώστα Μακεδόνα, σχεδόν ίδια ενορχήστρωση, αλλά ίδιο εξαιρετικό τραγούδι και αφιερωμένο στο φίλο μου τον Πάνο, τον Τζαγιάννη. Είμαστε από το ίδιο χωριό και όπως με όλα τα παιδιά του χωριού παιδιά, μιλάμε τώρα για ηλικιωμένους κυρίους. Λοιπόν, το αφιερώνω στον Πάνο που του αρέσει αυτό το τραγούδι και ασχολείται και με την μουσική και με την ποίηση.

0: Μετά τους σταθμάρχες, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Μετά λοιπόν τους σταθμάρχες, μια τσιγκάνικη τριλογία. Εδώ έχουμε έναν σπουδαίο βιολιστή Ούγγρο τσιγκάνο, τον Πάλι Πέρτης, ο οποίος έζησε δυστυχώς λίγα χρόνια, 47 χρόνια να έφυγε από τη ζωή. Πέθανε το 1947, γεννήθηκε το 1906 και ήταν περίφημος βιολιστής, και αυτό που ακούμε είναι από την μουσική για μια ταινία ουγγαρέζικη.
1: Itt van 100 pengő, ha meg nem sértem. Itt egy másik százas. Fogadjunk, hogy meg fog csókolni.
2: Ne fogadjunk, mert úgyis elveszteni.
1: Nyerni fog. Tegyen be maga is százas.
0: Είναι από ταινία, σας είπα, αλλά θα μείνουμε στην Ουγγαρία να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από το τρίο Τσιν Καπάνα. Τσιν Καπάνα είναι όνομα. Περίφημη μουσικός, τσιγκάνα κι αυτή, έζησε τον 18ο αιώνα. Και πρόκειται για μια γυναίκα θρύλο στην Ουγγαρία, μουσικός θρύλος δηλαδή, γιατί έπαιζε βιολί και δημιούργησε μαζί με μέλη της οικογένειάς της και με τον σύζυγό της, νεότατη αυτή, 14 χρονών, την πρώτη τσιγκάνικη μπάντα. Και της άρεσε, μεγαλώνοντας, να φοράει ανδρικά ρούχα και κάπνιζε και μια πίπα ακόμα. Και όταν έπαιζε βιολί, και ήταν έτσι φτιαγμένη που να μην την εμποδίζει παίζοντας το βιολί της. Και όταν πέθανε, ζήτησε να γράψουν στο μνήμα της η τσιγκάνα Σαπφό. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το τρίο Τσιν Καπάνα. Επειδή είναι θρύλος, όπως σας είπα, υπάρχουν πολλές ομάδες που δανείζονται το όνομά τους, και τσιγκάνικες ομάδες οι περισσότερες, και παίζουν υπέροχα τραγούδια.

υπέροχη μουσική και θα κλείσουμε την τριλογία την τσιγκάνικη με ένα συγκρότημα πάρα πολύ γνωστό, τους Μπαρσελόνα ή Μπαρσελόνα αν θέλετε, αφού έτσι λέμε τη Βαρκελόνη, Μπαρσελόνα Gypsy Balkan Orchestra. Αυτοί παίζουν τραγούδια τσιγκάνικα αλλά από όλα τα Βαλκάνια και γενικώς δηλαδή. Ετούτο που θα ακούσουμε είναι ένα τσιγκάνικο από τη Ρουμανία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε την εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες από τον Αλφα Radio. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ένας συνθέτης και πιανίστας, ο Γιώργος Πατεράκης, μας αρέσει πάρα πολύ. Ο άνθρωπος αυτός πριν από αρκετά χρόνια, το 2012 αν δεν απατώμε, δημιούργησε μια ωραία χοροδία από ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων, πάρα πολλές γυναίκες κυρίως, οι οποίες δεν έχουν σχέση άμεσα με τη μουσική, όμως υπό την παιδευτική του προτροπή και με πολλές πρόβες και τα λοιπά, έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο χοροδιακό. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα, «Γλυκιά μου ελπίδα».

Αυτή είναι η γλυκιά μου ελπίδα, ένα υπέροχο τραγούδι. Ο Γιώργος Πατεράκης λοιπόν κάποια στιγμή έγραψε 5 τραγούδια που τα προόριζε για τον Πασχάλη Τερζή. Τελικά δεν τα τραγούδισε ο Τερζής, μάλλον αρνήθηκε, δεν ξέρω. Έψαξα αλλά δεν μπόρεσα να βρω την εξήγηση. Και εδώ που τα λέμε, επειδή άκουσα και τα 5, πρόκειται για μάλλον μια αμήχανη απόπειρα ενός λογίου ικανού συνθέτη να μπει στο καθαυτό λαϊκό τραγούδι. Δεν είναι εύκολο. Από τα 5 διάλεξα, και να με συγχωρεί ο Πατεράκης που δεν τον γνωρίζω προσωπικά αλλά μ' αρέσουν οι δουλειές του, διάλεξα το πιο υποφερτό, τίτλος «Πού να πάω».

Αυτό είναι το «Πού να πάω» του Γιώργου Πατεράκη. Και όπως και εσείς φαντάζομαι, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό μου μια τραγουδάρα λαϊκή με το Θέμη Αδαμαντίδη. Ο τίτλος «Μα πού να πάω».

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας η βροχή του Μάνου Χατζηδάκη από το περίφημο Χαμόγελο της Τζοκόντας, μια σύνθεση του 1965, παρακαλώ.

Λοιπόν, διάβασα κάτι για τη βροχή, γι' αυτό και έγινε επιλογή να ακούσουμε και αυτό που ακούσαμε τώρα του Μάνου Χατζηδάκη και άλλα τρία τραγούδια για τη βροχή. Συγγνώμη. Διάβασα λοιπόν ότι ο ήχος της βροχής ενεργοποιεί κέντρα του εγκεφάλου και τους ανθρώπους τους ηρεμεί. Όταν το διάβασα σκέφτηκα και κατάλαβα γιατί μου άρεσε τόσο πολύ ο ήχος της βροχής, ακόμη και όταν έπεφτε στον διπλανό τσίγκο στην αποθήκη, αλλά προπάντων στο ρέμα της γειτονιάς.

κάνω. Τραγούδια φτιάχνω. Τραγούδια λέω. Και επειδή γουστάρεις τη βροχή.

Να τα ακούμε λοιπόν, ένα τραγούδι εξαιρετικό από τους Active Member. Και διάβασα μια και ασχολήθηκα με τη βροχή επιλέγοντας τραγούδια για σήμερα, ότι στα τροπικά δάση, όταν φυσικά υπάρχουν, γιατί ειδικά στη Λατινική Αμερική πάρα πολλά ή καίγονται ή κόβονται. Τα τροπικά δάση λοιπόν, που δέχονται πάρα πολύ βροχή, έχουν τη δυνατότητα αργότερα να προκαλούν βροχή με την υγρασία που διαθέτουν. Δημιουργούν σύννεφα δηλαδή και πέφτει βροχή. Και επίσης στην Κίνα διάβασα ότι συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Όταν τα χωράφια δεν είναι για καλλιέργεια, δεν είναι η εποχή τους, τι κάνουν οι γεωργοί, από παλιά το είχαν αυτό, εκτρέπουν μικρά ποταμάκια ή ρέματα και πλημμυρίζουν τα χωράφια. Και το κάνουν γιατί, για να είναι γεμάτα με νερό, το νερό το απορροφά η γη και έτσι δεν έχουν πρόβλημα σε περιόδους ξηρασίας και είναι έτοιμα όταν πρέπει για καλλιέργεια. Όμως εδώ στο επόμενο τραγούδι θα ακούσουμε επιτέλους τον ίδιο τον Πασχάλη Τερζή να λέει «Μια βροχή». Είναι τραγούδι του Μάριο Τόκα σε στίχους της Ευγενίας Ασλανίδου.

Το τελευταίο τραγούδι για τη βροχή, για σήμερα δηλαδή, έχει τίτλο «Μίλα μου σαν τη βροχή». Είναι τραγούδι του Γιάννη Σπανού, που τραγούδισε πρώτος ο Γιάννης Φέρτης. Η στίχη είναι του Κώστα Κοτούλα. Το ακούσαμε, αλλά επιλέξαμε μια δεύτερη εκτέλεση με τον Μανώλη Μητσιά. Απολαύστε την.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα που μας απομένει για την ερωτική μας τετραλογία.

Το τραγούδι αυτό λέγεται «Προσδοκία», η μεγάλη προσδοκία. Το έχει γράψει ένα κορίτσι 21 χρόνων, η Σιένα Σπύρο. Και μας εισάγει στην ερωτική τετραλογία του τέλους. Το επόμενο τραγούδι είναι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και θα μας το πει η Δήμητρα Σελεμίδου. Έχει τίτλο «Η κύκλη των ματιών». Του βρήκα ενδιαφέρον και μόνο για τη στιχουργική του και η μουσική του. Φυσικά και η ερμηνεία είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί ασχολείται με κάτι ιδιαίτερο. Η κύκλη των ματιών, συνήθως μαύρη κύκλη, δημιουργούνται είτε από αϊπνία είτε από κούραση, αλλά και μετά από μια ερωτική πανδεσία.

Το προτελευταίο τραγούδι μας, αυτό που ακολουθεί δηλαδή, λέγεται Το Αδιέξοδο και έχουμε να κάνουμε με ένα δίδυμο του παρελθόντος περίφημο, ένα αγλάισμα του μουσικού μας τρόπου, Γιώργος Ζαμπέτας και Δίκημος Σχολιού, σε στίχους του Αλέκου Καγιάντα, Το Αδιέξοδο.

Μην ξεχνάτε ότι στις 12 έχει μια ματσάρα Αγγλία-Νορβηγία, μιλώ για το Μουντιάλ. Και αργότερα το πρωί στις 4 Αργεντινή-Ελβετία. Θα τα δούμε και τα δύο. Έχουμε δει όλα τα μάτς του Μουντιάλ, κάνοντας και προσωπική υπέρβαση ό,τι αφορά τον ύπνο και τα λοιπά. Γιατί τι να κάνουμε. Το ποδόσφαιρο είναι μία από τις μεγάλες μας αγάπες. Κατά σύμπτωση, το τελευταίο τραγούδι έχει τον ίδιο τίτλο, αλλά δεν λέει για μπάλα. Ο τίτλος του είναι «Μεγάλες αγάπες», τραγούδι σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Θα μας το πει η Νατάσα Αμποφίλιου. Θα μείνετε εδώ φυσικά στον Αλφα Radio, γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη μουσική του εκπομπή και εμείς θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα στην πολιτική μας εκπομπή 12:01. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλή σας νύχτα.

φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές στο Νότου. Η Πόπη Ματζέγα είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες, για να σας κρατήσουμε και απόψε μια καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διαφορετικά είδη και διαφορετικές εποχές, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε τη μουσική μας περιπλάνηση με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και το υπέροχο τραγούδι για των ματιών στο χρώμα. Και τη σκητάλη παίρνει Χαρλού Αλεξίου, σε μουσική Νίκο Αντίπα και στίχους Ελένης Νικολακοπούλου. Να ζήσω να πεθάνω.

Ήταν η Χαρούλα Αλεξίου στον Ίσο να πεθάνω και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας περιπλάνηση στο διεθνές ρεπερτόριο, πρώτα με το Αμερικάνο και αμέσως μετά Una Nota Napoli από Pink Martini.

Ήταν η Big Martini στο Νανούτε Ανάπολη και Τσικιτάλη παίρνει Ελευθερία Ερβανιτάκη και πάλι σε ένα σύγχρονο ελεχνολογικό τραγούδι, τον Έρωτα Ρωτάω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας και τα Πάγια, ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια του σπουδαίου τραγουδοποιού, με σύγχρονο ύφος αλλά ταυτόχρονα και μια βαθιά λαϊκότητα. Και συνεχίζοντας τη μουσική μας διαδρομή στο διεθνές ρεπερτόριο, έρχεται πρώτα το Perhaps, Perhaps, Perhaps, και αμέσως μετά ο Sting, ένας υπέροχος καλλιτέχνας, ένα ξεχωριστό μουσικό στίγμα, και το συγκροτημά του Police, το Every Breath You Take.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος και το «Ας κρατήσουν οι χωροί» από τα τραπεζάκια έξω των αρχών της δεκαετίας του 80, και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι μετά από αυτόν τον εμβληματικό δίσκο που σηματοδότησε έτσι μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ανοιχτότητα στην όλη τραγουδοποιία του σπουδαίου δημιουργού, πάμε πίσω στις ρίζες, τον Γιάννη Χαρούλη να τραγουδάει για την πατρίδα του, την Κρήτη, σε ζωντανή εκτέλεση, το Μεσοπέλαγα αρμενίζουν.

Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, ο Μεσοπέλα Γαρμενίζο και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι με Listen to the Falling Rain από τον Χωσέ Φελισιάνο και αμέσως μετά με την ιδιαίτερη προσωπική του χαριά, ο Τζόνι Κας, στο Personal Jesus.

Ήταν ο Τζόνι Κρας στο Personal Jesus και επιστρέφοντας και πάλι στα δικά μας, έρχεται ο Γιάννης Πουλόπουλος και το Καράβια Λίτρα στη μοναδική του δισκογραφική συνάντηση με τον Μάνο Λοΐζο, ένα από τα πρώτα τραγούδια αυτού του σπουδαίου μελωδού, σε στίχους του στενού του φίλου και συνεργάτη Φόντα Λάδη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και το Γρανάζι, αυτό το ιδιαίτερο τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Κώστα Τρυπολίτη, ενός στιχουργού με ατσάλινο λόγο που πάντα περνούσε ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτικά μηνύματα μέσα από τους στίχους του και αλλάζοντας εντελώς κλίμα και ύφος. Πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχονται οι Led Zeppelin με το Hollow Love και αμέσως μετά είναι η σειρά των Doors με το People Are Strange.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν.

ήταν ο Στέφανος Προκολής, το Σκόνη και Θρύψαλα, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη δεκαετία του 90, όταν λειτουργούσε και ως πολύ δημοφιλής τραγουδιστής, πέρα από βεβαίως συνθέτης και πιανίστα, σε λόγια Τσέβης Ρούτσα, αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία από την περίοδο της μουσικής του εφηβείας, όπως την έχει ονομάσει ο ίδιος. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Νταλάρα και Pix Lux σε ζωντανές κοινές εμφανίσεις στην Ιερά Οδό το 1996-97. Ο σπουδαίος ερμηνευτής είχε καλέσει μαζί του το αναδυόμενο τότε συγκρότημα που είχε σημειώσει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία, φυσικά αφού χαρακτήρισε όλη τη δεκαετία του 90 και κρατάει μέχρι σήμερα μετά από διάφορες παύσεις και μετασχηματισμούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ζωντανή εκτέλεση, Τι είναι αυτό που μας ενώνει.

Ήταν ο Γιώργος Ταλάρας και η Pixel Axe, το «Τι είναι αυτό που μας ενώνει». Και πάμε και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο να ακούσουμε την σπουδαία Amy Winehouse, το «You Know I'm No Good», και αμέσως μετά είναι η σειρά της Gloria Gaynor, «I Will Survive».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούσαμε μόλις το «Άμα δεις τα παιδιά», ένα ιδιαίτερο τραγούδι που βασίζεται σε μια πραγματική οδυνηρή ιστορία, σε ένα τροχαίο δυστύχημα της δεκαετίας του 90, το οποίο ενέπνευσε τον πάντα ευαίσθητο στιχουργό Αντώνη Ανδρικάκη, ο οποίος με το ετερονίμησή του στην μουσική δημιουργία, τον Αντώνη Βαρδί, μας χάρισε αυτό το σπουδαίο τραγούδι, άλλωστε ένα δίδυμο που έχει δώσει πολλά στην ελληνική μουσική, πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Ήταν λοιπόν το «Άμα δεις τα παιδιά» με τον Αντώνη και τον Γιάννη Βαρδί, και συνεχίζουμε με Μανώλη Μητσιά σε μία από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες, αρχές δεκαετίας του 70, τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνιος, «Αγαπιόμαστε τα δυο».

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ήταν η Adele στο Rolling in the Deep και γυρνώντας και πάλι στα δικά μας συναντάμε τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στο τραγούδι «Ο Σουλτάνος Βαβυλώνας και η γυναίκα του», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σπουδαίου συνθέτη και ερμηνευτή. Πρόκειται φυσικά για μια διασκευή ενός ιταλικού τραγουδιού του Άντζελο Μπραντουάρντι με τους εξαιρετικούς πανταστίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε την Άλεξη Πρωτοψάλτη σε ένα σατυρικό καυστικό τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, «Το Σύστημα».

Ήταν οι Beatles στο She Loves You, μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, και συνεχίζουμε σε ανάλογο μουσικό κλίμα και ύφος με Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας μουσικού ταξιδιού, της απόψινής μας μουσικής διαδρομής στον Αλφα Radio 89 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε το μουσικό μας ταξίδι με την Ελευθερία Ερβαντάκη και το Μην Ορκίζεσαι, με τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη, και αμέσως μετά τη σκητάλη θα πάρει ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο υπέροχο ταξίδι του, και κάπως έτσι σας αφήνουμε. Υπόπτωμα τι έκαναν στον ήχο ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ελπίζουμε σας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.